0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε πάλι μαζί για να ακούσουμε τα όσα καλά και άγια έχει να μας πει σήμερα ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, καθηγούμενος και ιεροκήρυξ και σεβαστός μας γέροντας, πατήρ Σπυρίδων, πάνω στο θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Πολλά είπαμε για τους κοσμικούς ανθρώπους, για τις κοσμικές εκδηλώσεις, για τα κοσμικά και σατανικά δίχτυα, τις κοσμικές και σατανικές παγίδες και τα σατανικά ναρκοπαίδια. Πολλά είπαμε και για τα εκοσμικευμένα μέλη της Εκκλησίας μας, κληρικά και λαϊκά μέλη. Ας έλθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Γέροντα. Μήπως μπορείτε να μας μιλήσετε για κάποιους που δεν έχουν σχέση με τον κόσμο και τα κοσμικά?
1: Η ερώτησή σου, αγαπητέ μου, ανοίγει ένα ωραίο θέμα και δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε και λίγο με κάποιους εξώκοσμους ανθρώπους που δεν υποτάχθηκαν ποτέ στην κυριαρχία του κόσμου και εξακολουθούν να αρνούνται αυτή την υποταγή στον κόσμο και στην οικοσμίκευση. Η ερώτησή σου μας δίνει απόψε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους εκείνους που άφησαν τα σπίτια τους, τις μητέρες και τους πατέρες τους, τους αδελφούς και τις αδελφές τους, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, τα χωράφια τους και τα κτήματά τους, τις δουλειές και τις επιχειρήσεις τους. Αυτούς που εγκατέλειψαν τον κόσμο και τα κοσμικά και τον κοσμικό τρόπο ζωής και πήγαν σε άλλους τόπους να ζήσουν με έναν άλλο τρόπο ζωής. Η ερώτησή σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε λίγο και με τον άλλο αυτό τρόπο ζωής και να γνωρίσουμε μερικά πράγματα γύρω από το μοναχισμό και τους μοναχούς στο θέμα αυτό.
0: Πέστε μου, Γέροντα, τι θέση παίρνει ο μοναχισμός απέναντι στον κόσμο και τι θέση παίρνει ο κόσμος απέναντι στον μοναχισμό? Είναι φίλοι ή εχθροί? Συνεργάζονται ή πολεμούνται? Οι μοναχοί άρα είναι πράγματι απόκοσμοι άνθρωποι, αρνητές του κόσμου, περιφρονητές και πολέμοι? Έτσι τουλάχιστον τους παρουσιάζουν πολλοί που ασχολούνται με δημοσιογραφίες και ρεπορτάζ, με συγγραφές βιβλίων και σκηνοθεσίες κινηματογραφικών έργων. Αν και πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι παρουσιάζουν τους μοναχούς και τις μοναχές σαν υποκριτικά κρυμμένους φίλους και συνεργάτες του κόσμου που κάτω από τα ράσα τους κρύβουν λατρεία και πάθος προς τα αμαρτωλά και βρώμικα κοσμικά πάθη. Ποια άραγε είναι η αλήθεια? Τι διδάσκει ο μοναχισμός και τι ζουν οι μοναχοί ως προς τον κόσμο και τα κοσμικά?
1: Ευχαρίστως θα απαντήσω στα ερωτήματά σου αυτά. Έτσι θα γνωρίσεις αρκετά την αλήθεια για τους μοναχούς και για τον μοναχισμό. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τη γνωριμία μας με την αλήθεια από την ίδρυση του μοναχισμού και από τον πρώτο μοναχό και ιδρυτή του Ορθοδόξου μοναχισμού, που ποιος ήταν ποιος άλλος παρά ο Άγιος Μοναχός Ιησούς Χριστός. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έζησε ο ίδιος σαν μοναχός και κάλεσε τους ανθρώπους στη μοναχική ζωή και υπέδειξε τη μοναχική ζωή σαν την τελειότερη ζωή, καθώς την έζησε από παιδί, εν παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή. Αυτός λοιπόν, παρόλο που ευλόγησε με την τιμητική του παρουσία και το θαύμα του νερού που το έκαμε γευστικότατο κρασί, δεν ξέρω αν θυμάστε, στο γάμο της Κανά, αρνήθηκε να συνάψει γάμο. Δεν υφεύθηκε, δεν έκανε παιδιά, δεν έκανε αυτό που λέει ο κόσμος οικογένεια. Έζησε μόνος στην έρημο 40 ημέρες με νηστεία και προσευχή και έπειτα εκάλεσε τους μαθητές του έναν έναν να τον ακολουθήσουν σε αυτόν ακριβώς τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Χωρίς οικογένεια, με γυναίκα και παιδιά, αλλά μέσα στην οικογένεια ενός κοινοβίου ανδρών.
0: Εννοείται σίγουρα τους 12 Αποστόλους.
1: Ναι, αυτούς εννοώ. Όλοι αυτοί έζησαν χωρίς σπίτι δικό τους, χωρίς ιδιοκτησίες, χωρίς πολλά χρήματα, χωρίς κοσμικές ψυχαγωγίες και διασκεδάσεις, χωρίς εξουσίες, χωρίς επισημότητες, χωρίς σχέσεις με μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης και επίσης χωρίς αρκική ειδονή, χωρίς πολλές ανέσεις και ευκολίες.
0: Με αυτά που λέτε δηλαδή έζησαν εξώκοσμα?
1: Όχι δα, αντιθέτως. Παράλληλα με αυτά που είπα, βλέπουμε αυτούς τους πρώτους κοινοβιακούς μοναχούς, τους μετέπειτα Αγίους Αποστόλους και τον ηγούμενό τους Ιησού Χριστό, να κάνουν επισκέψεις από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από σπίτι σε σπίτι. Να τρώνε σε γεύματα επίσημα και ανεπίσημα, ό,τι τους βάζανε στο τραπέζι. Να έχουν ένα κοινό ταμείο με ειδικό άνθρωπο για ταμεία και λογιστή, θυμάστε ποιος ήτανε?
0: Ο Ιούδας.
1: Ο Ιούδας, πολύ ωραία. Και τους βλέπουμε να αγαπούν τη φύση και τις ομορφιές της, να ψαρεύουν, να κάνουν θαλάσσια ταξίδια κλπ. Ο μοναχός Χριστός και οι μοναχοί Απόστολοι δημιούργησαν μια πρωτότυπη σχέση με τον κόσμο, αρκετά βέβαια περίεργη και εντυπωσιακή για τους σύγχρονους τους ανθρώπους. Και ενώ εφαίνονται ότι αρνούνται τον κόσμο, ταυτοχρόνως απεδέχονται τον κόσμο. Ενώ εφαίνονται ότι περιφρονούσαν τον κόσμο, ταυτόχρονα τιμούσαν τον κόσμο. Ενώ έδειχναν να αγαπούν την ερημιά, κυκλοφορούσαν ανάμεσα στον κόσμο. Ενώ δεν έκαναν συγκεκριμένο επάγγελμα, εκουράζοντο περισσότερο από όλο τον κόσμο. Και ενώ στα κηρύγματά τους εφώναζαν εναντίον του φαρισαϊσμού, όμως έτρωγαν σε σπίτια φαρισαίων. Ενώ δεν είχαν καμία σχέση με τους πολιτικούς και τους κοσμικούς άρχοντες, όμως υποδείκνυαν υποταγή στην κοσμική εξουσία.
0: Τώρα λίγο άρχισαν να μπερδεύονται τα πράγματα. Τι συνέβαινε τότε? Ήταν φίλοι ή εχθροί του κόσμου? Για πέστε μας.
1: Έχεις δίκιο, διότι όπως σου τα είπα, πράγματι δημιουργείται το ερώτημά σου αυτό. Τι συνέβαινε τότε? Αυτοί οι πρώτοι μοναχοί που έζησαν τον πρώτο μοναχισμό και έβαλαν τις βάσεις και τα θεμέλια του εν συνεχεία οργανωμένου συστηματικού κοινοβιακού μοναχισμού, τον οποίο βέβαια ζούμε εμείς μέχρι σήμερα. Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι και ιδανικοί μοναχοί, τι σχέση είχαν με τον κόσμο? Άκουσέ με, παιδί μου, με προσοχή. Ο Χριστός και οι μαθητές του, οι πρώτοι αυτοί μοναχοί, έζησαν, όπως είπα, μια πρωτότυπη σχέση με τον κόσμο, και αυτή τη σχέση έδειξαν και σε εμάς να ακολουθήσουμε. Και αυτή την πρωτότυπη σχέση με τον κόσμο ζούνε αδιάκοπα οι μοναχοί όλων των αιώνων μέχρι σήμερα. Λέω πρωτότυπη σχέση, διότι κανένας άλλος δεν είχε ποτέ τέτοια σχέση με τον κόσμο. Οι άλλοι άνθρωποι ακολουθούσαν και ακολουθούν μια συνηθισμένη σχέση. Αυτή δηλαδή που περιγράψαμε σε προηγούμενα θέματα όταν μιλούσαμε για την εκοσμίκευση των ανθρώπων. Ο μοναχός Χριστός και οι μοναχοί μαθητές του και όλοι οι μοναχοί όλων των αιώνων δεν ακολούθησαν το παράδειγμα των κοσμικών ανθρώπων. Δεν έζησαν όπως οι κοσμικοί. Γι' αυτό πάντοτε έκαναν εντύπωση. Πάντοτε οι μοναχοί ήταν εντυπωσιακοί και πρωτότυποι. Ένα από τα επιχειρήματα που λένε οι γονείς στους υποψηφίους μοναχούς, στα παιδιά τους δηλαδή, για να τους εμποδίσουν να γίνουν μοναχοί, είναι το εξής σχετικό. Να ζήσεις, παιδί μου, όπως ζει ο κόσμος. Να σπουδάσεις, να πιάσεις δουλειά, να κάνεις λεφτά, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά. Έτσι κάνουν όλοι. Έτσι να κάνεις και εσύ. Όμως, οι μοναχοί δεν κάνουν τίποτε από αυτά που κάνουν οι άλλοι. Πρωτοτυπούν. Όπως πρωτοτύπησε ο αρχηγός τους, ο μοναχός Χριστός. Όπως δηλαδή πρωτοτύπησαν όλοι οι Άγιοι Μοναχοί όλων των αιώνων.
0: Γέροντα, μήπως μπορείτε να μας πείτε στη συνέχεια και να μας παρουσιάσετε με όσο μπορείτε πιο αναλυτικό τρόπο το τι πρωτότυπη θέση πήρε ο μοναχός Χριστός ως προς τον κόσμο και τα κοσμικά. Παράλληλα, να μας παρουσιάσετε το τι θέση παίρνει ο μοναχισμός ως προς τον κόσμο και τα κοσμικά και πώς ζουν οι μοναχοί αυτές τις θέσεις.
1: Ναι, παιδί μου, ο μοναχός Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπο προς μίμηση για όλους τους μοναχούς. Επομένως, κάθε θέση και θεωρία, κάθε λόγος και διδασκαλία, κάθε πράξη ή ενέργεια που έκανε ή δίδαξε σχετικά με τον κόσμο είναι νόμος απαράβατος για όλους τους μοναχούς. Και όλοι αγωνίζονται να μοιάσουν στον πρώτο και τέλειο μοναχό, στον αρχηγό τους, στον ηγούμενό τους, Κύριο Ιησού Χριστό. Και όλοι οι μοναχοί αγωνίζονται να εφαρμόσουν τις διδασκαλίες του σαν διδασκαλίες που αφορούν σε μια τέλεια και επιτυχημένη μοναχική ζωή. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο. Τον αγάπησε όπως και ο Πατήρ, όπως και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάς, ο Θεός. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει κατηγορηματικά ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Τόσο πολύ τον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, λέει η Αγία Γραφή, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό για χάρη του. Και δεν τον έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος από αυτόν. Αυτά τα λόγια είναι γραμμένα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο. Όπως λοιπόν αγαπάει ο Πατέρας τον κόσμο, έτσι τον αγαπάει και ο Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και αν βρέθηκε σαν άνθρωπος ανάμεσα στον κόσμο, βρέθηκε μόνο και μόνο από αγάπη. Και όσο έζησε σαν άνθρωπος ανάμεσα στον κόσμο, αγάπησε τον κόσμο με τη μεγαλύτερη αγάπη. Αγάπησε τους ανθρώπους, αγάπησε τη φύση, αγάπησε ολόκληρη την κτήση.
0: Και οπωσδήποτε, αφού αυτή είναι η γενική θέση του μοναχού Ιησού Χριστού απέναντι στον κόσμο, αυτή είναι και η γενική θέση του μοναχισμού απέναντι στον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, όπως τα λες.
0: Στο σημείο αυτό όμως σας κάνουμε το συνηθισμένο μας πρώτο μουσικό διάλειμμα και μετά από αυτό να συνεχίσουμε την ωραία μας συζήτηση.
1: Έως.

0: Λοιπόν, γέροντα, είπαμε ότι όπως ο Χριστός, έτσι και οι μοναχοί αγαπούν την κτήση, όλο τον κόσμο. Συμφωνείτε?
1: Βεβαίως συμφωνώ. Και πρέπει να τονίσω και να ξανατονίσω ότι οι μοναχοί αγαπούν τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και όταν λέω όλο τον κόσμο, εννοώ τους ανθρώπους, τη φύση, τα πουλιά, τα ζώα, τα φυτά, τους καρπούς της γης, την ομορφιά, τη σοφία, τη γνώση. Όλο τον κόσμο τον αγαπούν οι μοναχοί, όπως ακριβώς τον αγάπησε ο Χριστός. Αυτό το τελευταίο, όπως ακριβώς τον αγάπησε ο Χριστός, είναι σημαντικό, διότι μας δείχνει τον τρόπο που αγαπούν οι μοναχοί τον κόσμο. Η αγάπη του Χριστού και των μοναχών για τον κόσμο είναι μια πρωτότυπη αγάπη. Δεν είναι μια συνηθισμένη κοσμική αγάπη. Είναι μια θεϊκή αγάπη. Μια αγάπη καθαρή, αμόλυντη. Μια αγάπη τέλεια, χωρίς πάθη και αδυναμίες, χωρίς δεσμούς και έρωτες, χωρίς εξαρτήσεις και δουλείες. Ο Χριστός, παιδί μου, αγάπησε τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τον αγάπησε, δεν τον ερωτεύτηκε τον κόσμο. Δεν ερωτεύτηκε με πάθος σαρκικής ειδονής τις γυναίκες ή τους άντρες. Δεν ερωτεύτηκε με πάθος λεμαργίας τις τροφές. Δεν ερωτεύτηκε με πάθος φιλοχρηματίας το χρήμα. Ούτε ερωτεύτηκε με πάθος φιλοδοξία στην εξουσία. Ο Χριστός δεν ερωτεύτηκε τίποτα, ενώ αγάπησε τα πάντα. Ο Χριστός ήταν καθαρός και είχε καθαρή θεϊκή αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς και οι μοναχοί αγαπούν τον κόσμο, αλλά τον αγαπούν ελεύθερα, αγνά, καθαρά, θεϊκά, τέλεια. Δεν αγαπούν παθιασμένα, αρρωστημένα, αμαρτωλά. Δεν ερωτεύονται οι μοναχοί τίποτα και κανέναν από τον κόσμο και τα κοσμικά, παρόλο που αγαπούν όλο τον κόσμο, όπως ο μοναχός Χριστός. Λοιπόν, τα κατάλαβες αυτά?
0: Ναι, βεβαίως τα κατάλαβα.
1: Πες μου τι κατάλαβες.
0: Να, όπως ο Χριστός, έτσι και οι μοναχοί δεν ερωτεύονται με πάθος σαρκικής ειδονής τις γυναίκες ή τους άντρες. Αγαπούν όμως και τις γυναίκες και τους άντρες. Δεν ερωτεύονται με πάθος λεμαργίας τις τροφές, τρώνε όμως και ευγνωμονούν το Θεό. Δεν ερωτεύονται με πάθος φιλοχρηματίας το χρήμα, παρόλο που το χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους. Δεν ερωτεύονται με πάθος φιλοδοξία στην εξουσία, παρόλο που κάθε μοναχός μέσα στο μοναστήρι εξουσιάζει το διακόνημά του και ο ηγούμενος κυβερνάει την αδελφότητα.
1: Πολύ σωστά λοιπόν. Βλέπω ότι τα κατάλαβες όλα πολύ καλά. Οι μοναχοί λοιπόν, παιδί μου, δεν ερωτεύτηκαν τίποτα, ενώ αγάπησαν τα πάντα, όπως ο μοναχός Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και χρησιμοποίησαν τον κόσμο, αλλά δεν έκαναν κατάχρηση σε τίποτα, όπως ο Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και διοίκησαν ανθρώπους, ζώα, φυτά, φύση, αλλά ποτέ δεν τυράννησαν κανένα και τίποτα, όπως ο Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και εξυπηρέτησαν τον κόσμο, αλλά δεν έσκυψαν δουλικά το κεφάλι στον κόσμο, όπως αγάπησε και εξυπηρέτησε τον κόσμο ο Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και προσπαθούν να γιάζουν τον κόσμο, αλλά δεν δέχτηκαν να συμμετάσχουν στις αμαρτίες του κόσμου, όπως έκανε ο Χριστός. Όμως, όπως ο Χριστός θέλησε και επεδίωξε τη σωτηρία του κόσμου, έτσι και οι μοναχοί θέλησαν και επεδίωξαν, ανάλογα βέβαια με τις δυνάμεις τους, τη σωτηρία του κόσμου. Ο Χριστός, αγαπητέ μου, αγάπησε τον κόσμο, αλλά δεν αγάπησε την αμαρτία, ούτε υπηρέτησε την αμαρτία. «Μη γέννητο», φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, «μη μπει κανείς ποτέ ότι ο Χριστός υπήρξε υπηρέτης της αμαρτίας». Αφού άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός είπε κάποτε στους Εβραίους, «ποιος από σας μπορεί να με ελέγξει για κάποια αμαρτία». Και ο μοναχός λοιπόν αγαπάει τον κόσμο, αλλά μισεί την αμαρτία και αγωνίζεται, όπως ο Χριστός, να ζήσει μακριά από την αμαρτία του κόσμου.
0: Τους αμαρτωλούς βέβαια τους αγάπησε ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Ο μοναχός Ιησούς Χριστός αγάπησε τους αμαρτωλούς, αλλά ποτέ δεν πήγε κοντά τους να συναμαρτήσει μαζί τους. Ούτε καν πάτησε το πόδι του στα καταγωγιά τους, στις ταβέρνες τους και στα καπηλιά τους, τάχα για να σώσει τους εκεί αμαρτάνοντες, ούτε πήγε στα πορνεία τους και στα διαφθορία τους για να σώσει τις πόρνες. Κάλεσε τους αμαρτωλούς να βγουν από την αμαρτία.

0: αμαρτία τους και από τα αμαρτωλά τους στέκια και μετανιωμένοι να τον πλησιάσουν.
1: Γι' αυτό άραγε, γέροντα, δεν πάνε οι μοναχοί στις δισκοτέκ και στις ταβέρνες να σώσουν τους αμαρτωλούς.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Και οι μοναχοί, όπως ο Χριστός, οι μοναχοί όλων των αιώνων αγάπησαν τους αμαρτωλούς, αλλά δεν πάνε κοντά τους να συναμαρτήσουν μαζί τους. Ούτε καν πατάνε το πόδι τους στα κοσμικά καταγωγιά τους, στις ταβέρνες και στις δισκοτέκ τους, όπως είπες, ούτε στα πορνεία και στα διαφθορία τους, τάχα για να σώσουν τους εκεί αμαρτάνοντας. Φεύγουν μακριά από αυτά οι μοναχοί, όπως έφευγε και ο μοναχός Χριστός μακριά από αυτά. Καλούν όμως τους αμαρτωλούς να βγουν από την αμαρτία τους και από τα αμαρτωλά τους εκεί σπίτια και μαγαζιά και στέκια, όπως τα λένε, και μετανιωμένοι να επισκεφθούν τα μοναστήρια των μοναχών, να εξομολογηθούν εκεί, να προσευχηθούν και, γιατί όχι, να συζήσουν τη μοναχική ζωή. Αγάπη στους αμαρτωλούς, αδελφέ μου, δεν σημαίνει συμφωνία με τις αμαρτωλές τους πράξεις. Αγάπη στους αμαρτωλούς δεν σημαίνει παρέα στις ψυχαγωγίες και στα καταγώγια, στις κομπίνες και στη διάπραξη κάθε είδους παρανομίας, κλοπής, φόνου, πορνείας, μεθυσιού, ψεύδους, τι άλλο να πω, χουτσομπολιού κλπ. Αγάπη στους αμαρτωλούς σημαίνει προσευχή για τους αμαρτωλούς και κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωτηρία τους.
1: Δηλαδή, με ένα λόγο, αυτό έκανε ο μοναχός Χριστός, αυτό κάνει και ο Ορθόδοξος μοναχισμός μέσα στους αιώνες. Προσεύχονται οι μοναχοί για τους αμαρτωλούς και κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωτηρία τους. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, έτσι είναι, παιδί μου. Ο μοναχός Χριστός αγάπησε τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά δεν αγάπησε τον τρόπο της ζωής που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Διότι τι έκαναν αυτοί? Παραμέρισαν το Θεό από τη ζωή τους. Και ενώ θα έπρεπε να δίνουν στο Θεό την πρώτη θέση στη ζωή τους, δυστυχώς του δίνουν την τελευταία. Γι' αυτό και ο Χριστός έζησε μια άλλη ζωή, όπου το θέλημα του Θεού ήταν το α και το ω της ζωής του Χριστού. Τώρα θυμήθηκα ότι κάποτε, που ετέθη θέμα για το φαγητό του, είπε στους μαθητές του να μην ανησυχούν, διότι, άκουσε τι τους είπε, «Η δική μου η τροφή είναι το να πράττω το θέλημα του Θεού». Και άλλοτε είπε, «Δεν ζητώ να γίνεται το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού». Βλέπεις λοιπόν, δυστυχώς οι άνθρωποι δεν σκέφτονται και δεν ζουν έτσι. Τους απασχολεί το θέλημά τους και όχι το θέλημα του Θεού. Τους απασχολεί το θέλημα των άλλων ανθρώπων, η γνώμη του κόσμου, το τι θα πει ο κόσμος και όχι το τι θα πει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Χριστός διαφώνησε με την κοσμική ζωή και με την κοσμική νοοτροπία και διαχώρισε τη ζωή του από τη ζωή τους.
1: Από όσα ξέρω, γέροντα, και από όσα έχω διαβάσει, και οι μοναχοί τα ίδια με τον Χριστό θέλουν και κάνουν. Τους απασχολεί το τι θέλει και το τι λέει ο Θεός και όχι ο κόσμος.
0: Πολύ σωστά.
1: Θέλουν το Θεό να είναι το α και το ω της ζωής τους και αρνούνται το θέλημά τους όταν συγκρούεται με το θέλημα του Θεού.
0: Έτσι ακριβώς. Ένας από τους σκοπούς, παιδί μου, του μοναχισμού είναι η απάρνηση του ιδίου θελήματος, όπως λέμε. Του θελήματός μας δηλαδή. Οι μοναχοί λένε πάντα μαζί με τον Χριστό σε κάθε αίτημά τους, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου. Θυμάσαι πότε το είπε αυτό ο Χριστός? Το είπε, παιδί μου, στο όρος των ελαιών το βράδυ που θα τον συνελάμβαναν οι Εβραίοι. Λοιπόν, και είπε εκείνο το περίφημο «Η δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Αλλά βέβαια συμπλήρωσε, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου. Αυτό ακριβώς λένε και οι μοναχοί. Να γιατί λοιπόν οι μοναχοί διαφωνούν με την κοσμική ζωή και την κοσμική νοοτροπία και φεύγουν από τις πόλεις και τα χωριά και χτίζουν δικά τους χωριά, τα λεγόμενα μοναστήρια, και προσπαθούν να έχουν αυτοδυναμία από κάθε πλευρά, όσο βέβαια τους είναι δυνατόν, για να μην έρχονται σε σχέσεις με τον κόσμο, ο οποίος κόσμος δεν έχει α και ω των θεών. Θες να σου πω μερικά παραδείγματα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ζυμώνουν μόνοι τους το ψωμί, δεν πάνε στο φούρναρι. καλλιεργούν τα λαχανικά τους, δεν πάνε στο μανάβι. Ράβονται μόνοι τους, δεν πάνε στο ράφτη. Κάνουν όσες δουλειές μπορούν μόνοι τους, ξυλουργικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά, μηχανικά, ώστε να μην ανακατεύονται με τους κοσμικούς.
1: Δηλαδή κάνουν τις ίδιες δουλειές με τους κοσμικούς.
0: Μα βέβαια, τις ίδιες δουλειές με τους κοσμικούς. Αλλά όχι κοσμικά. Όχι για το θέλημά τους, αλλά για το θέλημα του Θεού. Όχι για το τι θα πει ο κόσμος, αλλά για το τι θα πει ο Θεός. Όχι στο τι θα πει ο αρχηγός του κόμματος, αλλά στο τι διδάσκει ο Θεός. Τρώνε και οι μοναχοί, πίνουν και οι μοναχοί, ντύνονται και οι μοναχοί, διαχειρίζονται χρήματα και οι μοναχοί, αλλά όχι σύμφωνα με την οτροπία του κόσμου, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και λένε λοιπόν μαζί με τον Απόστολο Παύλο, που έλεγε, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, όλα τα κάνουμε για χάρη του Θεού. Η μοναχική ζωή έχει για αρχή και τέλος, παιδί μου, αλλά και μέση και περιεχόμενο και τα πάντα, ένα πράγμα, τον Θεόν. Είναι έτσι η κοσμική ζωή? Απάντησε.
1: Ασφαλώς όχι, δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, αυτή την κοσμική ζωή αρνούνται οι μοναχοί. Αρνούνται μια ζωή χωρίς Θεό και ζητάνε και επιδιώκουν μια ζωή με Θεό. Ακόμα και στις λεπτομέρειες, όπου τα πάντα και εν πάση Χριστός, όπως λέει η Γραφή.
1: Επομένως, Γέροντα, αυτή είναι η απάντηση και στο ερώτημα γιατί οι μοναχοί φεύγουν από τον κόσμο.
0: Ναι. Και αν σε ρωτήσει κάποιος αύριο γιατί φεύγουν οι μοναχοί μακριά από τον κόσμο, αυτά να του πεις. Να γιατί φεύγουν από τον κόσμο, από τους κοσμικούς, από τα κοσμικά και από την κοσμική ζωή. Και φτιάχνουν και ζουν τη δική τους, την εν Χριστώ ζωή. Και καλούν κι όλους τους άλλους ανθρώπους να ζήσουν μια τέτοια εν Χριστώ ζωή, στην οποία ο Χριστός θα είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Και όλοι να ζουν μια ζωή κοντά στο Χριστό, για το Χριστό και με το Χριστό. Αυτή, αγαπητέ μου, είναι η διαφορά μας με τον κόσμο. Αυτή είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Εμείς οι μοναχοί αγαπάμε τον κόσμο, αλλά δεν τον ακολουθούμε στα λάθη του, διότι τα λάθη του τον καταστρέφουν και δεν θέλουμε να καταστραφούμε μαζί του. Ο κόσμος αυτοκτονεί και εμείς δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε μαζί του. Είδατε που λένε μερικοί γονείς στο παιδί τους, παιδί μου, μην κοιτάς τι κάνει ο άλλος. Αν ο άλλος πάει να πνιγεί, θα πας και εσύ μαζί του. Έτσι λέμε κι εμείς οι μοναχοί στον εαυτό μας. Και δεν πάνε οι μοναχοί μαζί με τον κόσμο, διότι ο κόσμος πάει να πνιγεί. Οδηγείται αδιάκοπα στην αυτοκαταστροφή, στην υλική και πνευματική. Αντίθετα, ο μοναχισμός προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο από την αυτοκαταστροφή και με την προσευχή των μοναχών και με τη διδασκαλία των μοναχών και κυρίως με το Άγιο Παράδειγμα των Αγίων Μοναχών προσπαθεί ο μοναχισμός να σώσει τον κόσμο.
1: Γέροντα, σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας στο ερώτημά μου. Βέβαια, έχω και άλλα ερωτήματα σχετικά, αλλά θα σας τα πω μετά από το μικρό μουσικό μας διάλειμμα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, πριν μισή ώρα περίπου αρχίσαμε την ωραία εκπομπή και συζήτησή μας με τον Σεβαστό Γέροντα, ηγούμενο και πνευματικό πατέρα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Ναυπάκτου. Μετά από διάφορες ερωτήσεις, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο μοναχισμός προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο από την αυτοκαταστροφή και με την προσευχή των μοναχών και με τη διδασκαλία των μοναχών και κυρίως με το Άγιο Παράδειγμα των Μοναχών. Προσπαθεί ο μοναχισμός να σώσει τον κόσμο. Στο σημείο αυτό όμως, επιτρέψτε μου Γέροντα να σας θέσω μία ακόμη ερώτηση σχετικά με τους οικολόγους, διότι και αυτοί όπως τουλάχιστον διακηρύττουν προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο. Υπάρχει άραγε κάποια σχέση, κάποια συνεργασία μοναχισμού και οικολόγων στο θέμα της σωτηρίας του κόσμου από την καταστροφή?
1: Όχι αγαπητέ μου. Δεν υπάρχει καμία σχέση και καμία συνεργασία. Και τούτο διότι ο μοναχισμός αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά τον κόσμο από ό,τι οι οικολογικές κινήσεις.
0: Μήπως μπορείτε να μας πείτε σε τι διαφέρουν?
1: Μάλιστα. Διαφέρουν αγαπητέ μου στη θεωρητική αντιμετώπιση του κόσμου. Δηλαδή, οι οικολογικές κινήσεις αντιμετωπίζουν το θέμα της σωτηρίας του κόσμου ορθολογιστικά. Αλλά αυτό είναι λάθος. Διότι ορθολογιστικά αντιμετωπίζουν το θέμα και αυτοί που καταστρέφουν τον κόσμο.
0: Μου το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ, πιο κατανοητό?
1: Ευχαρίστως. Άκουσε αγαπητέ μου. Δεν καταστρέφει ο άνθρωπος τον κόσμο κινούμενος κυρίως από κακότητα και μίσος. Οι ανόητοι σαδιστές που καταστρέφουν απλώς για να καταστρέφουν είναι πολύ λίγοι εν σχέση με αυτούς που κινούνται με την κοσμική λογική, δηλαδή που κινούνται από τον ορθολογισμό.
0: Τι λέει αυτή η κοσμική λογική?
1: Λέει ότι ο κόσμος είναι χρήσιμος, ωφέλιμος και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο για να μας δώσει όλα τα χρήσιμα και ωφέλιμα υλικά άγαθα και όσο γίνεται περισσότερη ενέργεια. Και ερευνούν και μελετούν πλήθος επιστήμονες και εφευρέτες και προσπαθούν να βρουν με βάση τη λογική της χρησιμοθυρίας, όπως λέμε, τι και πώς θα κάνουν για να μας αποδώσει ο κόσμος, η φύση, η γη, ο ουρανός περισσότερα αγαθά, όλο και περισσότερα, πιο πολλά, όλο και πιο πολλά, αχόρταγα, ατέλειωτα, πιο πολλά.
0: Ναι, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό λέγεται απληστία.
1: Και λέγεται, αλλά και είναι απληστία.
0: Από όσα ξέρω Γέροντα, αυτή η απληστία έφερε και την καταστροφή, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Τι λες λοιπόν? Η κοσμική αυτή λογική, ο ορθολογισμός αυτός της χρησιμοθυρίας, είναι λάθος ή δεν είναι?
0: Βεβαίως και είναι λάθος, όμως από ό,τι ξέρω οι οικολόγοι αντιστέκονται.
1: Ναι, αντιστέκονται, πολεμούν, αλλά με λάθος όπλο.
0: Δηλαδή τι όπλο?
1: Το όπλο πάλι του ορθολογισμού, της κοσμικής λογικής, της χρησιμοθυρίας. Πάλι για το χρήσιμο και ωφέλιμο του κόσμου μιλάνε.
0: Δηλαδή τι λένε, μήπως μπορείτε να μας
1: λένε πείτε? Λένε και αυτοί ότι ο κόσμος είναι χρήσιμος και ωφέλιμος και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Όχι όμως τόσο πολύ άπλιστα που τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι, αλλά πιο συντηρητικά, πιο αργή παραγωγή, με καλύτερα φάρμακα, με λιγότερα καυσαέρια.
0: Αυτοί λοιπόν τα λένε καλύτερα από τους άλλους.
1: Καλύτερα ναι, όχι όμως σωστά.
0: Γιατί άραγε?
1: Διότι εφόσον και αυτοί βλέπουν τον κόσμο σαν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και χρησιμοθυρίας, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με τους άλλους, μόνο που προτείνουν στους ανθρώπους να στερηθούν τα πιο πολλά αγαθά και τις ανέσεις. Αλλά αυτό και ακατανόητο είναι για τους περισσότερους των ανθρώπων, αλλά και αποκρουστικό. Πολύ ωραία το είπε αυτό ο οικουμενικός μας πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, σε μία διαλεξή του. Έχω το σχετικό απόκομα, να το διαβάσω ένα λεπτό. Λέει λοιπόν ο πατριάρχης: «Η πλειοψηφία του πληθυσμού της γης δεν δέχεται να στερηθεί τας ευκολίας και τας ανέσης τας οποίας εξεσφάλισεν η καταστροφή του περιβάλλοντος εις ελαχίστη μειονότητα προηγμένων κοινωνιών». Όπως βλέπεις λοιπόν, είναι δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, αυτό το οποίο προτείνουν οι οικολόγοι στον κόσμο, να στερηθούν τα πιο πολλά αγαθά και τις ανέσεις.
0: Δηλαδή, έτσι που συνήθισαν οι άνθρωποι τις ανέσεις, είναι δύσκολο να τους πείσει κανείς τώρα να τις στερηθούν.
1: Πολύ σωστά. Όπως βλέπεις λοιπόν, οι οικολογικές κινήσεις αντιμετωπίζουν το θέμα με τη λογική τους.
0: Και ο μοναχισμός τι κάνει?
1: Ο μοναχισμός αντιμετωπίζει το θέμα με άλλη λογική. Και αυτή τη λογική προτείνει σε όλους να ακολουθήσουν.
0: Εδώ, Γέροντα, θέλω να μας πείτε ποια είναι αυτή η λογική του μοναχισμού.
1: Θα σας την πω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι δεν είναι ο κοσμικός ορθολογισμός. Είναι η λογική του Θεού. Όχι των ανθρώπων. Ο Θεός, αγαπητέ μου, δημιούργησε τον κόσμο και τον δημιούργησε με κάποιο σκοπό. Και αυτό το σκοπό πρέπει να τον γνωρίζουμε και με βάση αυτόν να κινούμεθα. Ποιος είναι ο σκοπός αυτός που έκανε τον Θεό να δημιουργήσει τον κόσμο? Είναι να τον χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να έρχεται σε σχέση με το Θεό ευχαριστιακά.
0: Δηλαδή τι εννοείτε?
1: Δηλαδή να γεύεται και να απολαμβάνει ο άνθρωπος τον κόσμο και να ευχαριστεί το Θεό. Και όχι μόνο ευχαριστιακά, αλλά και δοξολογικά. Να βλέπει τα θαυμάσια της δημιουργίας και να δοξολογεί τα μεγαλεία του Θεού και να λέει «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Αλλά και παρακλητικά, ζητώντας τη χάρη του Θεού πάνω στον κόσμο. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο και τον έδωσε στον άνθρωπο όχι για να τον εκμεταλλεύεται, αλλά θυμήσου τι είπε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ και στην Εύα, ότι τους έδωσε τον κόσμο «εργάζεστε και φυλάσσιν αυτό». Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Να εργάζεται μέσα στον κόσμο, λέει, και να τον φυλάσσει, να τον προστατεύει. Καταλαβαίνεις άραγε τώρα κάτι πολύ σπουδαίο?
0: Τι ακριβώς?
1: Καταλαβαίνεις ότι από την ώρα που ο άνθρωπος πάβει να βλέπει τον κόσμο σαν θεϊκό δημιούργημα και με το σπουδαίο σκοπό να γίνεται η χρήση του κόσμου τρόπος της σχέσεώς του με το Θεό, καταλαβαίνεις ότι αρνείται πλέον ο άνθρωπος τη σχέση του με το Θεό. Όταν ο κόσμος πάβει να είναι μέσο επικοινωνίας με το Θεό, τότε, παιδί μου, γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και όχι μέσον αγιότητος και θεώσεως. Για το μοναχισμό, ο κόσμος είναι μέσον επικοινωνίας με το Θεό, τρόπος καλής και στενής σχέσεως με το Θεό, εργαλείο για να γίνει αγιότερος και θεϊκότερος ο άνθρωπος.
0: Μήπως μπορείτε επ' αυτού να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
1: Ευχαρίστως. Όταν ο μοναχός οργώνει τη γη και σπέρνει το στάρι ή το καλαμπόκι και τα άλλα, το κάνει αυτό ως υπακοή στο θέλημα του Θεού, στην εντολή του Θεού, διότι έτσι είπε ο Θεός να κάνουμε: εργάζεστε και φυλάσσιν την γη. Επίσης, καλλιεργεί τη γη για να την αξιοποιήσει, για να τη βοηθήσει να εκτελέσει και αυτή την αποστολή της και την εντολή του Θεού που είπε: εξαγαγέ το η γη χόρτων κλπ. Κλπ. Η γη πρέπει να βγάλει χορτάρι, γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Και ο άνθρωπος είναι ο βοηθός της γης για να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Ακόμη, καλλιεργεί ο μοναχός τη γη με σκοπό να συλλέξει τους καρπούς της για την αγάπη, την αγάπη που δίδαξε ο Θεός, για να κάνει το θέλημα του Θεού τρέφοντας τους αδελφούς του συνανθρώπους και τον εαυτό του βέβαια, ώστε να ζει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Ακόμη, ο μοναχός καλλιεργεί τη γη ευχαριστώντας τον Θεό, διότι εφύτρωσε ο σπόρος. Ευχαριστώντας τον Θεό, διότι έβρεξε ο ουρανός. Ευχαριστώντας τον Θεό, διότι φώτισε ο ήλιος. Διότι έζησαν τα φυτά. Διότι άνθησαν τα δέντρα. Διότι κάρπισαν τα δέντρα. Διότι δεν καταστράφηκε τελευταία στιγμή η συγκομιδή. Διότι συγκέντρωσε τους καρπούς. Διότι απόλαυσε τους καρπούς. Διότι εμμύρασε τα αγαθά. Ευχαριστεί τον Θεό συνέχεια. Ευχαριστίες πλήθος. Και από την άλλη μεριά, δοξολογίες, πάλι πλήθος ο μοναχός. Δοξολογεί το Θεό ο μοναχός για την παναγαθοσύνη του Θεού. Δοξολογεί τον Θεό ο μοναχός για την ελεημοσύνη του Θεού, για τη σοφία του Θεού, για τη δύναμη του Θεού κλπ. Κλπ. Δοξολογίες στην παρακολούθηση της αναπτύξεως των φυτών. Δοξολογίες στη μελέτη της φύσεως και των φυτών. Δοξολογίες για τη σωστή διαχείριση του Θεού κλπ. Κλπ. Αλλά ο μοναχός δεν στέκεται μόνο στις δοξολογίες και τις ευχαριστίες. Έχει και παρακλήσεις. Όχι μόνο πλήθος παρακλήσεις, αλλά άπειρες θα έλεγα, εάν δεν ήταν υπερβολή. Παρακλήσεις στο όργωμα, παρακλήσεις στο φύτεμα, παρακλήσεις στην κοπριά, στο κλάδεμα, στη βροχή, στο χαλάζι, στο χιόνι, παρακλήσεις στον πάγο, στην καλλιέργεια, στη λιτανία, στον αγιασμό, στη συγκομιδή, στη χρήση, στη συντήρηση κλπ. Κλπ. Κουράζεται, αδελφέ μου, ο μοναχός, υδρώνει ο μοναχός και εν το υδρώτη του προσώπου του τρώγει τον άρτο του. Ασκείται στη σχέση του με τον κόσμο και έτσι αγιάζεται και ο μοναχός και ο κόσμος. Και ακόμα κάνει χρήση του κόσμου και όχι κατάχρηση. Και έτσι αγιάζεται και ο μοναχός και ο κόσμος. Κάνει δίκαια κατανομή των αγαθών του κόσμου ο μοναχός. Και έτσι θεώνεται, γινόμενος διαχειριστής του Θεού, όμοιος σε δικαιοσύνη με το Θεό. Αλλά έτσι αγιάζεται και ο κόσμος. Με ένα λόγο, ο κόσμος για τον μοναχό δεν είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, αλλά αντικείμενο αγάπης, στοργής, φροντίδος. Και πάσχει ο μοναχός να τον κάνει ωραιότερο και τελειότερο τον κόσμο από ό,τι τον βρήκε. Ο κόσμος για τον μοναχό δεν είναι μέσο ικανοποιήσεως της φιλαυτίας του και του υπεριαλισμού του. Δεν είναι σκλάβος του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξουσιαστής και ο τύραννος του κόσμου. Δεν έχει τον κόσμο, παιδί μου, για πηγή ειδονής και απολαύσεως.
0: Γέροντα, ειλικρινά σας ευχαριστώ για την τόσο αναλυτική αυτή απάντηση. Τώρα καταλαβαίνω ότι οι καταστροφές του κόσμου αλλά και οι οικολόγοι κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο και διαφέρουν πάρα πολύ από τη σκέψη των μοναχών.
1: Ασφαλώς. Οι μοναχοί με την ασκητική τους ζωή, παιδί μου, δεν απαιτούν πολλά από τον κόσμο. Έτσι, έχουν περιθώρια αγαπητικής σχέσεως με τον κόσμο και προσπαθούν να τον στολίσουν και να τον ομορφύνουν.
0: Και φυσικά όταν πας στα μοναστήρια βλέπεις πολύ φυσική ομορφιά και καθαριότητα.
1: Σωστά. Και προσπαθούν επίσης να τον αγιάσουν με ένα πλήθος αγιαστικών μέσων, τρόπων, προσευχών, τελετών κλπ. Κλπ. Οι μοναχοί σέβονται τον κόσμο. Ποτέ δεν τον εξευτέλισαν, αλλά πάντοτε τον τιμούν και τον χρησιμοποιούν στην πνευματική του ζωή, στις ιερουργίες τους και στα μυστήριά τους.
0: Εννοείται φυσικά το νερό στον αγιασμό.
1: Ναι, και το βασιλικό όμως στον αγιασμό.
0: Βεβαίως, και τα λουλούδια στον επιτάφιο.
1: Και το ξύλο στα τέμπλα και στις εικόνες και στο σταυρό.
0: Ακόμα και τα μέταλλα, στα Άγια Ποτήρια για παράδειγμα.
1: Βεβαίως, και τις πέτρες και τα σίδερα και τα τσιμέντα στους ναούς, στις Άγιες Τράπεζες. Ας σταματήσουμε όμως, διότι θα πρέπει να λέμε αδιάκοπα.
0: Ναι, ας διακόψουμε για λίγο και έπειτα συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Γέροντα, σήμερα μας παρουσιάστε μια νέα οπτική γωνία από την οποία μοναχοί βλέπουν τον κόσμο.
1: Ναι, μια άλλη οπτική γωνία, αλλά την οπτική γωνία από την οποία πρέπει να βλέπουν όλοι οι χριστιανοί τον κόσμο. Πάντως, για τους μοναχούς, άλλο νόημα έχει ο κόσμος για αυτούς και άλλο νόημα έχει για τους οικολόγους που με ρώταγες προηγουμένως. Διαφέρουμε στην κοσμολογία. Εμείς οι μοναχοί, αγαπητέ μου, βλέπουμε πίσω από τον κόσμο το δημιουργό του. Τον ίδιο το Λόγο του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Γι' αυτό σεβόμαστε, γι' αυτό τιμούμε τον κόσμο. Ως θεϊκό δημιούργημα. Και από την ώρα που παίρνουμε στα χέρια μας αυτό το θεϊκό δημιούργημα και το χρησιμοποιούμε δημιουργώντας και εμείς τις διάφορες δημιουργίες μας, γινόμαστε συνεχιστές του έργου του Θεού, γινόμαστε και εμείς λόγοι του Θεού, εκφραστές του μοναδικού Υιού και Λόγου του Θεού. Αρκεί η αιτία και ο λόγος για τον οποίο δημιουργούμε το κάθε τι να είναι πάντοτε σύμφωνος με το Λόγο του Θεού. Αν τώρα ο κόσμος θελήσει να ακολουθήσει το μοναχισμό, θα σωθεί. Και δόξα τω Θεώ, πρέπει να πω ότι είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν όπως ζει ο Ορθόδοξος μοναχισμός και έκαναν κέντρο τη ζωή τους το Χριστό και το θέλημά του και ζουν σωστά, ορθόδοξα, είτε στα σπίτια τους, είτε στα ησυχαστήριά τους. Και όλοι αυτοί σώζονται, αλλά και βοηθούν στη σωτηρία του κόσμου. Δυστυχώς όμως, τώρα πρέπει να πω και κάτι άλλο, θλιβερό. Είναι πολλοί που όχι μόνο δεν ακολουθούν το μοναχισμό στο δρόμο της σωτηρίας, αλλά πολεμούν με μίσος και με λύσα το μοναχισμό. Είναι οι κοσμικοί εκείνοι οι άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, που ταυτίστηκαν με τον κόσμο και ζουν μια ζωή κατά το θέλημά τους και όχι κατά το θέλημα του Θεού. Μια ζωή εγωιστική, ηλιστική, που φροντίζει μόνο για τα εγκόσμια, για τα πράγματα της ζωής αυτής και που δεν ενδιαφέρεται για τα ανώτερα, τα πνευματικά, τα αιώνια, τα παραδεισένια. Αυτοί οι εκοσμικευμένοι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί μισούν τους μοναχούς και τα μοναστήρια και το μοναχισμό. Γιατί?
0: Αλήθεια, πέστε μας γέροντα, γιατί τον μισούν άραγε?
1: Μα απλούστατα, διότι οι μοναχοί απορρίπτουν τη ζωή των εκοσμικευμένων ανθρώπων. Τους λένε και με τα λόγια τους, αλλά και με τη ζωή τους, ότι η κοσμική ζωή είναι λανθασμένη, είναι καταστροφική, είναι κακή, είναι αμαρτωλή, είναι αποτυχημένη. Και οι μοναχοί αρνούνται να τη ζήσουν αυτή τη ζωή.
0: Ας πούμε τότε κάτι άλλο, γέροντα. Ελεύθεροι είναι οι μεν μοναχοί να ζουν την μοναχική, την θεϊκή του ζωή. Και ελεύθεροι είναι οι κοσμικοί να ζήσουν τη δική του ζωή. Α, ζήσει δημοκρατικά και ελεύθερα ο καθένας τη ζωή που διάλεξε.
1: Ναι. Αυτά λέει μια ελεύθερη σκέψη. Μια πραγματικά δημοκρατική, αν θες να την πω έτσι, σκέψη. Και οι μεν μοναχοί έτσι σκέφτονται και έτσι πράττουν. Και λένε, όταν πρέπει να πούν τη διαφωνία τους, και σηκώνονται και φεύγουν, αφήνοντας τους κοσμικούς ελεύθερους να ζήσουν την κοσμική του ζωή. Όμως, οι κοσμικοί δεν σκέφτονται έτσι. Δεν σκέφτονται ούτε φέρονται δημοκρατικά και ελεύθερα. Απαιτούν από τους μοναχούς να ζήσουν κοσμικά, να υποκύψουν στις διαταγές του κόσμου, να ακολουθήσουν τον κόσμο, να κάνουν και οι μοναχοί ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι.
0: Μα γιατί γίνεται αυτό?
1: Διότι η κοσμική νοοτροπία είναι τυραννική, είναι εξουσιαστική, είναι σαδιστική, είναι δικτατορική, είναι με ένα λόγο σατανική. Ο Σατανάς θέλει τους πάντες δούλους του, σκλάβους του. Και όποιος δεν σκύβει το κεφάλι, αυτόν τον διώκει. Προσπαθεί να τον υποτάξει δια της βίας. Οι μοναχοί όμως, αγαπητέ μου, δεν σκύβουν εύκολα το κεφάλι στον κόσμο και στο διάβολο. Τι λέγω εύκολα? Δεν σκύβουν ποτέ το κεφάλι στον κόσμο και στο διάβολο. Σκύβουν το κεφάλι μόνο στο Χριστό, στο Θεό, στα Άγια, στα αιώνια, στα παραδεισένια. Δεν είναι πολίτες του κόσμου τούτου. Είναι πολίτες του ουρανού, πολίτες της βασιλείας των ουρανών, με βασιλέα το Χριστό. Πώς θα σκύψουν λοιπόν το κεφάλι σε έναν άλλο βασιλέα?
0: Όπως οι Έλληνες δεν σκύβουν από ό,τι ξέρουμε εύκολα το κεφάλι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Έσκυψαν οι Έλληνες κεφάλι στους τύραννους Τούρκους? Όχι. Έσκυψαν οι Έλληνες κεφάλι στους τύραννους Γερμανούς? Όχι. Έτσι και οι μοναχοί. δεν σκύβουν το κεφάλι στους κοσμικούς τύραννους του κόσμου αυτού, ούτε στο σατανά, ούτε στα όργανά του. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί διώκονται οι μοναχοί από τον κόσμο και από τους κοσμικούς. Παρόλο που τον αγαπούν τον κόσμο, παρόλο που κάνουν όσα μπορούν για να τον σώσουν. Ο κόσμος, οι κοσμικοί άρχοντες του κόσμου τούτου, πολιτικοί και γιατί όχι, και εκκλησιαστικοί, ναι, να το πω, θα διώκουν σίγουρα το μοναχισμό και τα μοναστήρια. Και όσο προοδεύουν τα μοναστήρια και οι μοναχοί, τόσο θα καταδιώκουν οι κοσμικοί. Και αν τους ρωτήσετε, μα γιατί τέλος πάντων καταδιώκετε τα μοναστήρια, ξέρετε τι θα σας απαντήσουν. Θα σας πούν, διότι δεν σκύβουν το κεφάλι. Και λένε αλήθεια. Διότι οι μοναχοί δεν σκύβουν το κεφάλι στο διάβολο και στον κόσμο. Δεν σκύβουν το κεφάλι στις κοσμικές και αμαρτωλές διαταγές και επιδιώξεις των κοσμικών. Και η Αγία Ζωή τους είναι ένας διαρκής έλεγχος για τις συνειδήσεις όλων εκείνων που αισθάνονται τύψεις για την κοσμική ζωή που ζούνε, ενώ θα έπρεπε να ζούνε ορθόδοξα, χριστιανικά, ελεύθερα, εξώκοσμα. Ιδιαίτερος δε αυτό που λέω τώρα ισχύει για εκείνους που κάποτε έγιναν μοναχοί. Φόρεσαν το τίμιο και ιερό σχήμα του μοναχού και έπειτα παρασύρθηκαν από τον κοσμικό τρόπο ζωής και εγκατέλειψαν τη μοναχική ζωή που έπρεπε να ζήσουν. Λοιπόν, αυτοί οι προδότες του μοναχισμού γίνονται οι χειρότεροι εχθροί του μοναχισμού και μάλιστα των αληθινών μοναχών και αδελφοτήτων. Αυτοί, από τη μια μεριά πάνε εκδρομές βέβαια στα μοναστήρια, βοηθούν ίσως σε κάποιο χτίσιμο κάποιων έρημων μοναστηριών, αλλά από την άλλη μεριά χτυπούν με λύσα τους αληθινούς μοναχούς και τις σωστές μοναστικές αδελφότητες, οι οποίες δημιουργούνται και προκόβουν. Και όσο προκόβουν οι μοναχοί, τόσο τους ζηλεύουν οι εκοσμικευμένοι προδότες του μοναχισμού, τόσο τους φθονούν, τόσο τους διαβάλλουν, τους συκοφαντούν, τους πολεμούν, τους διώκουν. Αυτοί που λέγονται αδελφοί, δήθεν αδελφοί, λέγονται, αλλά δεν είναι, είναι ψευδάδελφοι, όπως τους ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί χτυπούν πιο σκληρά και από τους χειρότερους εχθρούς, παιδί μου.
0: Τώρα μου θυμήσατε, γέροντα, κάτι που λέγει ο λαός, μια παροιμία. Ρωτάει, γιατί η πληγή σου είναι τόσο βαθιά, και απαντάει, διότι με μαχαίρωσε αδελφός.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Αχ, παιδί μου, αυτοί οι δύστιχοι, οι δίθεν αδελφοί, οι εκοσμικευμένοι δίθεν μοναχοί και ιερομόναχοι, χτυπούν αλίπητα, σκληρά, βασανιστικά, θανατηφόρα θα έλεγα, τους σωστούς μοναχούς μέχρι σε εξοντώσεως. Και δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι κάνουν πιο άγιους τους ήδη αγίους εξώκοσμους μοναχούς.
0: Πόπο γέροντα, δεν τα ήξερα αυτά. Αυτή είναι η χειρότερη εχθρή του μοναχισμού από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι ακριβώς. Είναι μερικοί άλλοι κοσμικοί εχθροί του μοναχισμού που προσπαθούν να αλλοιώσουν το γνήσιο μοναχικό πνεύμα με πονηρές κοσμικές προσφορές, κοσμικές προσκλήσεις και προκλήσεις. Σε κοσμική άνεση, σε κοσμικά αξιώματα, σε κοσμικά πλούτη, σε κοσμικές δόξες, και προσπαθούν να παρασύρουν τους πιο αδύνατους μοναχούς, να τους εκοσμικεύσουν, να τους υποδουλώσουν στα κοσμικά, για να μπορούν έτσι να τους έχουν του χεριού τους και εν πάση περιπτώσει να μην είναι καλύτεροι οι μοναχοί από αυτούς. Δυστυχώς αυτοί οι προδότες του μοναχισμού πετυχαίνουν πιο πολλά από εκείνους που σου έλεγα προηγουμένως. Διότι όταν διώκεται ο μοναχισμός, ανθεί. Οι μοναχοί ανθίστανται στις βίαιες επιθέσεις και δεν σκύβουν το κεφάλι στο τυραννικό κόσμο και στους τυραννικούς άρχοντες. Αυτοί όμως που μπαίνουν στη ζωή των μοναχών δήθεν σαν ευεργέτες και ευεργέτιδες, σαν συνεργάτες και συνεργάτριες, με σκοπό φιλικό και με τρόπο φιλικό, προσφέρουν κοσμικές προσφορές στους μοναχούς με σκοπό να τους αλωτριώσουν. Λοιπόν, αυτοί είναι οι χειρότεροι εχθροί του μοναχισμού και αυτοί πετυχαίνουν πολλά εις βάρος του μοναχισμού και των αφελών και κουτών μοναχών. Αγαπητό μου παιδί, ελπίζω να έγιναν φανερές οι απαντήσεις στο ερώτημα, είναι εχθροί ή φίλοι ο μοναχισμός και ο κόσμος, έτσι?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ελπίζω να έγινε αντιληπτό ως προς το μοναχισμό ότι ο μοναχισμός αγαπάει τον κόσμο, αλλά όχι την χωρίς Θεό ζωή του κόσμου. Ο μοναχισμός έχει σχέση με τον κόσμο, αλλά πνευματικές σχέσεις. Ο μοναχισμός έχει επαφή με τον κόσμο, αλλά σε απόσταση ασφαλείας. Ο μοναχισμός αγαπάει τον κόσμο και επιδιώκει τη σωτηρία του. Είναι αληθινός φίλος του κόσμου. Ο μοναχισμός θέλει τη σωτηρία του κόσμου, αλλά όχι όπως οι οικολόγοι, με τους οποίους διαφωνεί στη θεωρητική αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων, αφού ο μεν μοναχισμός βλέπει τον κόσμο με τα μάτια της θεϊκής πίστεως, ενώ οι οικολόγοι βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια της ανθρωπίνης λογικής. Επίσης, ελπίζω να έγινε αντιληπτό ως προς τον κόσμο ότι ο κόσμος δεν αγαπάει τον μοναχισμό. Ο κόσμος πολεμάει και διώκει τον μοναχισμό, τα μοναστήρια, τους μοναχούς. Οι κοσμικοί ζηλεύουν και φθονούν τους μοναχούς. Ο κόσμος θέλει να υποτάξει τον μοναχισμό. Ο κόσμος δεν αγαπάει τον μοναχισμό και επιδιώκει την καταστροφή του. Είναι αληθινός εχθρός του μοναχισμού. Μετά από αυτά λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο κακός είναι ο κόσμος, ο διάβολος και τα κοσμικά όργανά του, και ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συμφιλειωθούν μοναχισμός και κόσμος. Όχι εξ υπετιότητος του μοναχισμού, αλλά εξ υπετιότητος του αμετανόητου κόσμου, του αμετανόητου διαβόλου και των αμετανόητων κοσμικών ανθρώπων.
0: Μέχρι πότε, γέροντα, θα υπάρχει αυτή η διαφωνία, μπορείτε να μας πείτε?
1: Μέχρι τη συντελείας του κόσμου. Μέχρι την έναρξη της άλλης ζωής, που ο μεν κόσμος που γνωρίζουμε τώρα θα χαθεί, θα αλλάξει, ο δε μοναχισμός θα λάμψει ως ο ήλιος, μαζί με τον αρχηγό του, τον πρώτο μοναχό της Ορθοδοξίας, τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό.
0: Γέροντα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, και εγώ και οι ακροατές μας, που πιστεύω συμμετέχουν νοερά στις συζητήσεις μας, ακούγοντάς τις είτε από τα ραδιόφωνά τους, είτε από τις ηχογραφημένες κασέτες. Και μια και είπαμε για κασέτες, αλήθεια, τι γίνεται, κυκλοφορούν οι κασέτες?
1: Ναι, από ό,τι με πληροφορούν, αρκετοί χριστιανοί προμηθεύονται και κασέτες, αλλά και τα βιβλία Κόσμος και Ορθοδοξία.
0: Τα αγοράζουν από το μοναστήρι?
1: Ναι, και από το μοναστήρι, αλλά και από τα διάφορα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
0: Ωραία. Ας ευχηθούμε να έχουν πολύ πολύ μεγάλη κυκλοφορία και τα βιβλία και οι κασέτες. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, βοηθήστε στην κυκλοφορία των βιβλίων και των κασετών Κόσμος και Ορθοδοξία. Από την κυκλοφορία τους θα βγουν πολλά καλά και ωφέλεια για τις ψυχές ιδίως των νέων, αλλά και από τα έσοδα που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση του ιερού έργου της αδελφότητος μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Όμως, εδώ κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή συνάντηση στην επόμενη, που θα είναι η 13η στη σειρά. Ο Χριστός μας ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αγωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Αν ο χριστιανός, έλεγε ο Αββάς Αγάθων, έφερνε κάθε στιγμή στο νου του την κρίση που ακολουθεί τον θάνατο, δεν θα αμάρτανε με τόση ευκολία. Ένας ερημίτης που ασκήτευε στην έρημο του Ιορδάνου είχε χρόνια πολλά να πειραχτεί από τον διάβολο. Αυτό του είχε δώσει θάρρος και έλεγε συχνά πως ο εχθρός δεν τολμούσε να πειράξει τους αγωνιστάς, πήγαινε μόνο στους αμελείς και οκμηρούς. Κάποτε παρουσιάστηκε μπροστά το διάβολος και του παραπονέθηκε. «Τι σου έχω κάνει, Αβά, και με ξεφτελίζεις έτσι? Μήπως ποτέ σε πείραξα?» «Φύγε από εδώ, πονηρό πνεύμα», φώναξε άφοβα ο ερημίτης και σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει. «Δεν έχεις δικαίωμα να πειράζεις τους δούλους του Χριστού. Πήγαινε σε εκείνους που με την απροσεξία τους σε προσκαλούν». «Έτσι λοιπόν νομίζεις?» έκανε ο διάβολος με κακία. «Δεν θα βρω, λες, ευκαιρία να σε ρίξω στα 40 χρόνια που έχεις να ζήσεις ακόμη?» Βέβαιος τώρα πως το δόλωμα είχε κιόλας πετύχει, έγινε άφαντος, αφήνοντας στον αέρα ένα γέλιο ανατριχιαστικό. Από την ίδια στιγμή λοιπόν άρχιζαν να συγχύζονται οι λογισμοί του ερημίτη. 40 χρόνια ζωή ακόμη, ω, είναι πάρα πολλά», μονολογούσε διαρκώς. «Και ύστερα από λίγο, δεν πηγαίνω στον κόσμο να ειδώ λίγο τους συγγενείς μου? Ας δώσω και μια μικρή ξεκούραση στο βασανισμένο μου κορμί. Όταν γυρίσω συνεχίζω την άσκηση. Έχω καιρό μπροστά μου, 40 χρόνια ζωή». Πήρε την απόφαση και ένα πρωινό ξεκίνησε με το ραβδί στο χέρι για την πολιτεία. Μα ο φιλάνθρωπος Θεός λυπήθηκε τόσων χρόνων κόπους και έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. «Πού πας, Αβά?» ρώτησε ο άγγελος φράζοντάς του το δρόμο. «Στην πόλη», βιάστηκε να πει ο ερημίτης. «Ευλογημένε άνθρωπε, τώρα, στο τέλος της ζωής σου άφησες να σε ξεγελάσει ο πονηρός. Βιάσου να γυρίσεις την καλύβα σου και κλάψε την ανοησία σου, προτού να είναι πια πολύ αργά για σένα». Ντροπιασμένος για το πάθημά του, ο γέρο ερημίτης γύρισε πίσω στο κελί του και ύστερα από 3 μέρες πέθανε.

άνθρωπος που κατορθώνει να έχει διαρκώς μπροστά στα μάτια του τον θάνατο, νικά την ολιγοψυχία, έλεγε ένας γέροντας στους νεωτέρους αδελφούς που τη ζητούσαν λόγο ωφέλη μου. Και πάλι, καθώς έγνεθε, τους εβεβαίωνε: «Όσες τροφές έχει κάνει ως τώρα τούτο τα δράχτη, τόσες φορές έχω φέρει στο νου μου τον θάνατο». Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου: «Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται?» Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να του τελειώσεις τα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα τον θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου: «Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος». Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μη πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

Όταν ο Μέγας Αρσένιος αρρώστησε και κατάλαβε πως είχε φτάσει πια το τέρμα της επίγειας ζωής του, άρχισε να κλαίει. «Φοβάσαι, Αβά?» τον ρώτησαν με απορία οι μαθητές του. «Αυτός ο φόβος, τέκνα μου, δεν έλειψε στιγμή από την καρδιά μου αφότου έγινα μοναχός», αποκρίθηκε ο μεγάλος φίλος του Θεού και έκλεισε για πάντα τα σοφά χείλη του. «Τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός», γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, «το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου», γράφει. «Όποιος κατορθώνει να λέγει κάθε μέρα στον εαυτό του, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου, ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς τον Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση μένει στη δουλεία της αμαρτίας. Να θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση», συμβουλεύει και ο Αβάς Ευάγριος. «Μην ξεχνάς ποτέ την εξοδό σου από το γήινο κόσμο και δεν θα σφάλει η ψυχή σου».

Σημάζευε καλά τον νου σου, Χριστιανέ. Προτρέπει άλλους πατήρ και μνημόνευε την ώρα του θανάτου σου. Φέρνε ζωντανά μπροστά σου την εικόνα του αψύχου πια σώματός σου. Προσπάθησε να νιώσεις τον πόνο του χωρισμού της ψυχής. Μελέτα συχνά τη ματαιότητα του υλικού κόσμου. Στέλνε τη σκέψη σου να περιοδεύει τις τιμωρίες του άδου. Συλλογή σου, σε ποια κατάσταση να βρίσκονται τάχα οι ψυχές εκεί? Σε τι δεινό στεναγμό, φόβο και τρόμο ή πικρή σιγή? Με πόση βαθιά απελπισία περιμένουν τις πιο μεγάλες τιμωρίες που θα δοθούν ύστερα από την τελική κρίση? Τύπωσε ακόμη καλά στη σκέψη σου τη φοβερή ημέρα της Παγκοσμίου Αναστάσεως, όταν ολόκληρη η υπόδικος ανθρωπότης θα παρασταθεί μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού. Αναλογήσου το φρικτό εκείνο δικαστήριο και την ανήλαιη απόφαση που θα σκεπάσει με αιώνιο βάρος εντροπής τους δυστυχισμένους αμαρτωλούς. Μελετώντας όλα αυτά, Χριστιανέ, θα αποφεύγεις τους κακούς λογισμούς και τα πονηρά έργα και θα γίνεις πιο πρόθυμος στην αρετή.

παρανίτες ψαράδες μας αφηγήθηκαν τα εξής. Κάποτε πήγαμε πέρα από την Ερυθρά θάλασσα και αφού ψαρέψαμε, πιάσαμε πολλά ψάρια. Και ανεβαίνοντας αγκυροβολήσαμε κοντά στο πετρέλαιο και ενώ θέλαμε να φτάσουμε στη Ραϊθό, εμποδιζόμαστε από τους ανέμους. Αφού πέρασαν λοιπόν πολλές ημέρες τριγύροντας την έρημο, βρήκαμε σε μια μικρή σπηλιά πεθαμένους τρεις αναχωρητές, οι οποίοι φορούσαν χιτώνες χωρίς μανίκια από ίνες φίνικα και τα πανοφόρια τους κοίτονταν κοντά τους. Αφού τους πήραμε αυτούς, τους μεταφέραμε στο πλοίο και αμέσως και η τρικυμία και οι άνεμοι κόπασαν. Και όταν έγινε κατάλληλος ο άνεμος, χαρούμενοι φτάσαμε στη Ραϊθό, όπου οι πατέρες αφού τους παρέλαβαν, τους έθαψαν μαζί με τους παλαιούς γέροντες.

Αφηγήθηκαν κάποτε οι πατέρες για έναν αδελφό το εξής. Όταν μια Κυριακή γινόταν ακολουθία, ξεκίνησε να έρθει στην εκκλησία σύμφωνα με τη συνήθεια, αλλά τον κορόιδεψε ο διάβολος λέγοντάς του: «Πηγαίνεις στην εκκλησία για να μεταλάβεις άρτο και ίνο και για να σου πούν ότι αυτά είναι σώμα και αίμα Χριστού. Μην κοροϊδεύεσαι». Ο αδελφός υπάκουσε στον λογισμό του και δεν πήγε σύμφωνα με τη συνήθεια στην εκκλησία, ενώ οι αδελφοί τον περίμεναν. Γιατί έτσι είναι οι συνήθειες εκείνη την έρημο, να μην τελούν την ακολουθία μέχρι ότου έλθουν όλοι. Αφού τον περίμεναν αρκετά και εκείνος δεν ερχόταν, μερικοί από αυτούς πήγαν στο κελί του σκεπτόμενοι: «Μήπως είναι άρρωστος ή πέθανε ο αδελφός». Όταν ήλθαν στο κελί του τον ρωτούσαν: «Γιατί, αδελφέ, δεν ήρθε στην εκκλησία?» Αυτός ντρεπόταν να τους απαντήσει. Όταν όμως αντελήφθηκαν το φαύλο τέχνασμα του διαβόλου, οι αδελφοί τον υποχρέωσαν να τους ομολογήσει την επιβολή του. Αυτός τους απάντησε: «Συγχωρήστε με, αδελφοί, γιατί ενώ ξεκινούσα όπως πάντα να έλθω στην εκκλησία, ο λογισμός μου λέγει ότι δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού αυτό που πας να μεταλάβεις, αλλά είναι απλώς άρτος και ίνος. Αν λοιπόν θέλετε να έλθω μαζί σας, διορθώστε μου τον λογισμό για τη Θεία Λειτουργία». Αυτοί του είπαν: «Σήκω, έλα μαζί μας και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να σου δείξει ζωντανά τη θεϊκή δύναμη». Αυτός πήγε στην εκκλησία και εκεί, αφού οικέτευσαν πάρα πολύ τον Θεό για τον αδελφό, δηλαδή να του αποκαλυφθεί η δύναμη των μυστηρίων, άρχισαν αμέσως τη Θεία Λειτουργία, αφού τοποθέτησαν τον αδελφό στη μέση της εκκλησίας, ενώ αυτός ως την απόλυση δεν σταμάτησε να βρέχει με τα δάκρυα το πρόσωπό του. Μετά το τέλος της λειτουργίας, παρεκάλεσαν οι πατέρες τον αδελφό να τους απαντήσει: «Πες μας αν σου έδειξε κάτι ο Θεός για να ωφεληθούμε κι εμείς». Αυτός κλαίγοντας άρχισε να λέγει: «Όταν τέλειωσε ο κανόνας της ψαλμωδίας και αναγνώστηκε η διδαχή των Αποστόλων και ετοιμάστηκε ο διάκονος να αναγνώσει το Ευαγγέλιο, τότε είδα να ανοίγει η στέγη

Μπροστά τους υπήρχε ένα μικρό παιδί. Τότε οι άγγελοι παρατάχτηκαν γύρω από την Αγία Τράπεζα και το παιδί βρισκόταν ανάμεσά τους. Όταν τελείωσαν οι θεϊκές ευχές και άρχισαν οι κληρικοί να τεμαχίζουν τους άρτους της προθέσεως, είδα τα δύο πρόσωπα πάνω στην Αγία Τράπεζα να κρατούν τα χέρια και τα πόδια του παιδιού που ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα και με το μαχαίρι που κρατούσαν έσφαξαν το παιδί και άδειασαν το αίμα του στο ποτήριο που βρισκόταν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αφού έκοψαν σε μικρά τεμάχια το σώμα του παιδιού, τα τοποθέτησαν επάνω από τους άρτους και έγιναν και οι άρτοι σώμα. Τότε ήρθε στο μυαλό μου ο Απόστολος που λέει: «Γιατί η δική μας εορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη μας». Όταν όμως πλησίασαν οι αδελφοί να μεταλάβουν την Αγία Προσφορά, τους προσφέρονταν ζωντανό σώμα. Μόλις όμως χρησιμοποιούσαν την επίκληση αμήν, γινόταν άρτος στα χέρια τους. Όταν όμως πήγα και εγώ να μεταλάβω, μου δόθηκε σώμα και δεν μπορούσα να μεταλάβω. Τότε άκουσα μια φωνή στα αυτιά μου να μου λέει: «Άνθρωπε, γιατί δεν μεταλαβαίνεις, αυτό δεν είναι αυτό που ζήτησες». Τότε είπα: «Λυπήσουμε, Κύριε, δεν μπορώ να μεταλάβω σώμα». Πάλι μου είπε: «Αν μπορούσε ο άνθρωπος να μεταλάβει σώμα, σώμα θα υπήρχε όπως το βρήκες. Κανείς όμως δεν μπορεί να φάγει σώμα. Γι' αυτό όρισε ο Κύριος τους άρτους της προθέσεως. Γιατί όπως από την αρχή ο Αδάμ με τα χέρια του Θεού έγινε σάρκα και μετά της έδωσε πνεύμα ζωής ο Θεός, κατόπιν η σάρκα χωρίστηκε στη γη, το πνεύμα όμως παρέμεινε. Έτσι και τώρα, ο Χριστός προσφέρει τη σάρκα του μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Και η σάρκα δεν είναι τέλεια στον άνθρωπο, το πνεύμα όμως εγκαθίσταται στην καρδιά. Αν λοιπόν πίστεψες, μετάλαβε αυτό που έχεις στο χέρι σου». Και μόλις είπα: «Πιστεύω, Κύριε», έγινε το σώμα που είχα στο χέρι μου άρτος. Αφού ευχαρίστησα λοιπόν τον Θεό, μετέλαβα την Αγία Προσφορά. Όταν προχώρησε η λειτουργία και ξαναγύρισαν οι κληρικοί, είδα πάλι το μικρό παιδί ανάμεσα στα δύο πρόσωπα και ενώ οι κληρικοί σημάζευαν τα δώρα, είδα πάλι τη στέγη να ανοίγει και οι θείες δυνάμεις να ανυψώνονται στον ουρανό. Αυτά αφού άκουσαν οι αδελφοί και αφού ένιωσαν βαθιά κατάνοιξη και τρόμο, αναχώρησαν στα κελιά τους.

Δύο αδέλφια που ήταν λαϊκοί ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη με πολλή ευλάβεια και πολλή νηστεία. Ο ένας λοιπόν, αφού απαρνήθηκε τα εγκόσμια, έγινε μοναχός και ήλθε στη Ραϊθό. Ύστερα από καιρό ήρθε στη Ραϊθό ο λαϊκός για να επισκεφθεί το μοναχό αδελφό του. Καθώς λοιπόν έμενε ο λαϊκός κοντά στο μοναχό αδελφό του, τον βλέπει να τρώει στις 3 το μεσημέρι και επειδή σκανδαλίστηκε του λέγει: «Αδελφέ μου, όταν ήσουν λαϊκός και ζούσες στον κόσμο, δεν έπαιρνε στροφή πριν δύσει ο ήλιος». Τότε του απαντά ο μοναχός: «Πραγματικά, αδελφέ μου, όταν ζούσα στον κόσμο τρεφόμουν από όσα άκουγα, γιατί η καινοδοξία των ανθρώπων και ο έπαινος πάρα πολύ έτρεφαν και ανακούφιζαν τον κόπο της ασκήσεως».

Δύο από τους πατέρες πήγαν στο όρο Σινά και όταν επέστρεψαν μας διηγήθηκαν τα εξής. Όταν βγήκαμε στο Σινά περιπλανηθήκαμε και τριγυρνούσαμε στην έρημο. Από μακριά αντιληφθήκαμε μια μικρή σπηλιά και κατευθυνθήκαμε προς αυτήν. Όταν πλησιάσαμε στη σπηλιά ακούσαμε κάποιον αβογκά. Μπαίνοντας βρήκαμε ένα γέροντα ήδη πεθαμένο και ενώ το σώμα του ήταν ακόμη ζεστό, η ψυχή του είχε αναχωρήσει προς τον Κύριο. Αφού πήραμε το σώμα του, το τυλίξαμε σε ένα κοντό μανδύα που φορούσε ένας από μας και σκάψαμε στη μέση της σπηλιάς και τον θάψαμε. Την ώρα που τον κυδεύαμε όμως, διαπιστώσαμε ότι ήταν γυναίκα και δοξάσαμε τον Θεό.

Υπάρχει συνήθεια στους Αρμενίους, όπως όλοι γνωρίζουν, συχνά να επισκέπτονται το Άγιον Όρος Σινά. Πριν λοιπόν από 20 χρόνια επισκέφθηκε μια μεγάλη ομάδα Αρμενίων το Σινά, περίπου 800 ψυχές. Ανέβηκαν αυτοί στην Αγία Κορυφή και όταν έφτασαν στην τελευταία Άγια Πέτρα, εκεί όπου ο Μωυσής δέχθηκε τον νόμο, παρουσιάστηκε μια θεϊκή οπτασία και ένα φοβερό θαύμα στον Άγιο εκείνο τόπο και μπροστά στον λαό εκείνο, όπως ακριβώς παλιά, τον καιρό της παραδόσεως της νομοθεσίας. Όλοι δηλαδή, η Αγία Κορυφή και εκείνος ο λαός, φαινόταν να βρίσκονται μέσα σε φωτιά. Το παράδοξο ήταν ότι κανείς δεν αισθάνονταν να τον αγγίζει φωτιά ή να τον καίει, αλλά ο καθένας έβλεπε τον απέναντί του σαν φωτιά. Ενώ έμεινε κατάπληκτος εκείνος ο λαός και έψαλε το «Κύριε Ελέησον» περίπου μια ώρα, υποχώρησε πάλι φωτιά και ούτε μια τρίχα ή μάτιο δεν βλάφθηκε, παρά μόνο τα ραβδιά τους άναβαν σαν κεριά κατά τη διάρκεια της οπτασίας και μετά έσβησαν. Παρέμειναν τα ραβδιά καρβουνιασμένα σαν από φωτιά στην άκρη τους, έχοντας το σημάδι του καψίματος, μαρτυρώντας με αυτή τους τη μορφή στη χώρα τους, σαν να άφηναν ολοκάθαρη φωνή ότι σήμερα, στο Άγιον Όρο Σινά, πάλι ο Κύριος παρουσιάστηκε μέσα σε φωτιά.

Μας δίγονταν κάποιος αρακινός τα εξής. Βόσκοντας κάποτε τον χειμώνα τα κατσίκια μου, αναπάντεχα βρέθηκα κοντά σε ένα μικρό κήπο, με κάθε λογής καρπούς και με μια μικρή πηγή. Εκεί βλέπω έναν ηλικιωμένο να κάθεται κοντά στην πηγή και ένα πλήθος κατσικιών να έρχεται και να πίνει νερό. Καθώς ήμουν κατάπληκτος για αυτά που έβλεπα, μου λέγει ο γέρος: «Πάρε καρπούς στο σακούλι σου όσους μπορείς να κρατήσεις». Και εγώ, καθώς μάζευα τους καρπούς, άκουγα το μοναχό να φωνάζει και να λέγει σε έναν τράγο που χτυπούσε με τα κέρατά του κατά τα κατσίκια και δεν τα άφηνε ήσυχα να πιούν. «Να, πόσες φορές το λέω και δεν ησυχάζεις να τσακώνεσαι με τους συντρόφους σου. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, αλλά δεν θα πιείς από αυτό το νερό άλλη μέρα». Και αφού αναχώρησα, ξαναγύρισα την άλλη μέρα μαζί με τα σκυλιά μου, αναζητώντας τον τόπο. Τον τόπο δεν τον βρήκα. Το κοπάδι όμως των κατσικιών το βρήκα. Αφού έτρεξαν τα σκυλιά, έπιασαν τον τράγο που είπε ο γέροντας και τον σκότωσαν. Και τότε κατάλαβα ότι ήταν αυτός τον οποίον είπε: «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, αλλά δεν θα πιείς από αυτό το νερό άλλη μέρα».

Ήλθε κάποτε στη Ραϊθό ένας πλούσιος από τα ξένα και έδωσε από αγάπη στους αδελφούς από ένα νόμισμα. Έστειλε ακόμη και σε κάποιον ησυχαστή που ασκήτευε εκεί σε ένα κελί. Εκείνη τη νύχτα βλέπει ο ησυχαστής ένα χωράφι γεμάτο από αγκάθια, έτοιμο για θέρισμα και κάποιον να του λέγει. Πήγαινε και θέρισε στο χωράφι αυτού που σου έδωσε το νόμισμα από αγάπη. Το πρωί ο ησυχαστής έστειλε και έφεραν τον Φιλόχριστο, ο οποίος του είχε δώσει το νόμισμα και αφού του επέστρεψε το χρυσό του λέγει: «Δέξου αδελφέ μου το νόμισμα. Δεν μπορώ να θερίσω ξένα αγκάθια. Μακάρι να μπορέσω να ξεριζώνω τα δικά μου».

0: Κάποιος γέροντας ασκήτευε στο όρος Σινά και καθώς έβγαινε από εκεί τον συνάντησε στο δρόμο ένας αδελφός, ο οποίος με στεναγμούς έλεγε στο γέροντα: «Στενοχωριόμαστε, πάτερ, γιατί δεν βρέχει?» Του απαντά ο γέροντας: «Γιατί δεν προσεύχεστε και δεν παρακαλείτε τον Θεό?» Του απαντά ο αδελφός: «Και προσευχόμαστε και λιτανία κάνουμε και πάλι δεν βρέχει.» Απαντά ο γέροντας: «Σίγουρα δεν προσεύχεστε θερμά. Θέλεις να διαπιστώσεις ότι αυτή είναι η αλήθεια? Ας προσευχηθούμε.» Αφού σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό, προσευχήθηκε και αμέσως έπεσε βροχή. Όταν το είδε αυτό, ο αδελφός φοβήθηκε και έπεσε και προσκύνησε το γέροντα. Αυτός όμως αμέσως έφυγε από εκεί. Και κάποιος άλλος αρακινός είπε σε έναν από τους εδώ αδελφούς τα εξής: «Έλα μαζί μου να σου δείξω ένα μικρό κήπο και ένα κελί ενός αναχωρητή.» Τον ακολούθησε λοιπόν αυτόν και αφού έφτασαν στην κορυφή κάποιου όρους, του δείχνει ο σαρακινός κάτω σε ένα χήμαρο ένα μικρό κήπο και ένα κελί και του λέγει: «Κατέβα μόνος σου. Μήπως εξαιτίας μου, επειδή δεν είμαι χριστιανός, φύγει ή κρυφτεί ο αναχωρητής. Ποτέ δεν τόλμησα να κατέβω προς αυτόν.» Ενώ κατεβαίνει λοιπόν ο αδελφός προς αυτόν, από κάποια ενέργεια του σατανά του φωνάζει δυνατά ο σαρακινός: «Πάρε τα σανδάλια σου, πάτερ, γιατί τα άφησες εδώ.» Καθώς ο αδελφός γύρισε το βλέμμα του προς τα πίσω και είπε: «Δεν τα χρειάζομαι.» Από κάποια δύναμη ξαναγύρισε το πρόσωπό του προς το κατέβασμα. Τότε εξαφανίστηκαν και ο μικρός κήπος και το κελί, τα οποία ούτε ο μοναχός ούτε ο σαρακινός μπόρεσαν να ξαναειδούν. Έμεινε εκεί ο μοναχός θλιμμένος πολύ καιρό λέγοντας: «Αν έπαθε κάτι η γυναίκα του Λότ όταν γύρισε προς τα πίσω, το ίδιο έπαθα κι εγώ.»
1: Τα λόγια της Ερήμου.

0: κοινωνία της ερήμου.
1: Υιό Κυρίου Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάσε, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, αένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κυρίω Κυρίου Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και ημείς αφία με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί Κυρίω Κυρίου Πνεύματι, υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως την υπονή μου σκηνή πλητεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασίλης ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήτων τρόπων. Νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχετε, μη παρήγης αγαθή της εκκλησίας ημών φανείμου τη θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλεσες βασιλεύουν και χωρί για αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκες ο Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλεώς εν δόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Δόξα ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη, ένα ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη, ένα ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα ανεψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη, ένα ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θίγοντές μου. Πολλοί επανίστανται το με. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πήγουσέ με εξόρους ο γιο αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε δέ μου. Πού φοβηθήσω από μοιραίο λαό, τον κύκλο συμπληθεμένο μου. Ανάστε Κύριος όρος μου ο Θεός μου. Ότι σε επάταξας πάντες ο θρόντας Ματέος, ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Το Κύριο σωτηρία και πτωλών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε δέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τη ρηγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα φέρεις να πάγεις άνω και επιστήριξε με την χείρα σου. Που και στην ίεση σαν τη σαρκή μου, άπρος όπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη της οστέης μου, άπρος όπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίρε την κεφαλή μου, ως η φορτίο βαρύ, ευαρύνθησε με μένα. Προσώσαν και σάβησαν οι μολοπές μου, άπρος όπου της αφροσύνης μου. Τελεπώσα και κατεκάθινε ως τέλος, όλη την ημέρα στυροπάζω τον ακόμη. Και ψώε με πλήθυνα πραγμάτων, πήγε στην ίεση σαν τη σαρκή μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάζω επιθυμία μου, και στον αγμό σου που σου κατακρύπτει. Καρδία μου τεράγει, εγκατέλειπε με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό βγαίνει με τιμή.

0: Μου και πλησίωμαι, τους αντίες μου ήγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου μακρόθεν έστησαν. Ξεβιάζονται οι στούντες στην ψυχή μου και οι στούντες στα κακάμι, ελάλης, αματότητας και δολαιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δώσει κοφό σου κύκο και ο σέλανος κανήγων το στόμα αυτού και γινόμενος σε άνθρωπος σου κακούων και και έχουν το στόμα και αυτολεγμού σου. Ότι πισή Κύριε ήλπισα, σύ εισακούσε η Κύριε Θεός μου. Ο τύπον μου πότε επιχαρώσει με ευθύ μου και το σελευθύνε πόδασα, δε με μεγαλορμόνισαν. Κι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμα και λιγδόν με ρωτώνω μας τη διαπαντός. Ότι την ανομία μου είναι αγγελό και με ρημνή σε φέρνει της αμαρτίας μου. Και δέχτρη μου ζώος και κρατέοντα περαιμέ και επιθύνθησα μισότητας με δίκους. Για τεποδόντες μου κακά διαγαθώνα διαβαλών μου, επί κατά δύο γονεγαθέσαν μου. Μη καταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστρέπε μου. Πρόσθεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστρέψε μου. Πρόσθεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο Θεός μου, προσόρθρης μου, και δίψε σε ψυχή μου, πως απλώς άρξη μου, εν γυρί μου και αβάτω και νίδρο. Ούτως εν το γιώφθησε, τη δίνει δυναμία σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ερώ σου, πως λάς, τα χείλη με πανέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα της ερώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότος επιστή ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ανέστα στο όνομα. Ήμνη μου ανεβών σου από τις θρομνείς μου, με τις όρθες αμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και της πέπει περίγος αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω δεξιά σου. Αυτή δυσμάτην εζήτησαν την ψυχή μου, σε λεύθες τα κατώτατα της γης, παραδοθήσω της χείρας δρομφέας, με ρίδες αλοπέκων έσω μου. Δε βασιλεύσαι, εφραθίστε από το Θεό, πενθίστε πάσο μνήνων αυτό, την εφράγη στο όμα λαλού τον άδικα. Για τις όρτες αμελέτων εισέ, ότι είναι της βοηθός μου, και τη σκέπτε από τη ρίγο αγκαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα μην. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκρασε και είναι την αγία σου. Σε αυτέ τον οποίο σου ευχή μου, κλείνω το όσο τη δέησή μου. Τη πλήστη κακόν η ψυχή μου, τη ζωή μου τα αδίγησε. Προσλογίστη μετά το κατεβενόντιν εις λάβα, εγεννήθην ως άδικο βοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδεσαν τα άφα, ο νου κομνής της έτη και φτύκη της χειρός σου απόστησε. Έθεντε με λάβα κάτω τάτου, ο σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα ο σχεδιασμός σου επηρεήσε με μένα. Εμάκρασε τον θρόνο με μου, αυτό το με βδέλει με ευθύ. Περδόθην και ξεπορευόμουν, η θέλω μου στένησα από φτωχία. Γιατί έκραξα από σε κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασα από σε τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή τα βάσε, ή ιατρία να στήσω του μοβίζοντε. Μη τη γεζε τέτοισαν το τάφο, το αλό σου και την αλήθειά σου στην ανταπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και τη δικαιοσύνη σου είναι επιλεγισμένη. Εγώ που σε κύριε και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προφάσισα. Γιατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου. Φτωχώσαι με εγώ και κόψε το μετωπό σου. Σωθείς δε ταπεινώθηκε και εξπορήθη μου. Από μένα δείλει τον οργέ σου, που δεσμεύσει και σπέραξά μου. Γιατί κλωσάν μα είδε όλη την ημέρα περί έστρωμά μου. Με μάκρυνε από μου, φίλων και πλησίων, και του μοστρού μου ταλαιπωρία σου. Κύριε, ο Θεός σωτηρία μου, η μέρα σε και έκραξε, και είναι την αντία σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το όστο δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και με επιλαθάνω πάστα στο ποδόσιο αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στον ομία σου, τον αιώνα πάστα νόσου σου, τον λειτουργούν εκθεράν στη ζωή σου, τον στεφανώντα σαν λέει και εκτρεμής. Τον εμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, αναγεννηστή στο σέι του ινού της. Ποιόν ελεμοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσα ρηκουμένης. Εγνώρισα το σώθος αυτό το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτρίμουν και λίμων ο Κύριος, μακρόδημος και πολέλος, που ούκης τέλος οριστήσεται ουδέει στον όρο μην είναι. Ο κάτω σαν ομοίες ημών επίησης μη, ο δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέρα και μη. Ότι κατέψω στρώνω από τις γης, κρατάως ο Κύριος τέλος αυτού, επί τους φοβόνους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέω ποδισμόν, αμάκρυνα φημώντας σαν ομοίες ημών. Καθώς εκτήρει πατηρούς, ο κτήρης ο Κύριος τους φοβόνους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα μόνο, αμνήστε τη χούσας μόνο. Άνθρωπος η χόρτωσε η μέρα αυτή. Ο άνθρωπος του αγρότης ξαφύσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και που πάρξε, και το επιγνώστε τον τόπο αυτό. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος, και ως το αιώνος επί τους φοβόμενους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιο, της φυλάμωσης διαθήκην αυτού και μεμνημένης των τελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος τον ουρανό, ετοίμασε το θρόνο αυτού και βασιλεύ του πάντου δεσπόζου. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντως άγγελε αυτού, επί ίσχυ ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσα της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της εμπατίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπο της εμπατίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τις προσευχές μου, ενώθησε τα εσύ με τη λυπία σου, εισάκουσα με δικαιοσύνη σου. Μη σέλθησε κρίσιμα του δούλου, ότι ο διοικηθή των όπιων σου παζών. Και ότι δίωξε ο θρό ψυχή μου, και το πίνω στην ισχύνη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ω με προσώμα, και κηθήσε με το πνεύμα μου, ενώ με ταράχη καρδία μου. Εμνήστε με ρόν αρχαίων, εμελέτησε με πάνε σε έργη σου, επίμαστε χειρών σου μελέτη. Και πέτα από σέτα χείρα μου, ψυχή μου για νητρό. Τα χείρη εισάκουσαν μου, κύριε, ξέρω και το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από μου, και με θύσω με τι κατεβαίνε τη λάγων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαό σου την επισήλξη. Γνώρισαν με κύριε, οδόν είναι πορεύσουν, προσέρε την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, κύριε που σε κατέφυγα. Δίδαξόν με το πέντε θέλημά σου, τη σε θεό. Γνώρισαν τον αγαθό μου, οδηγεί στη μεγική ευθεία. Ένα και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει ψυχή μου και εν το λέει σου ξοχρέω σε εχθρού μου. Το πολύ πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Σάκουσαν με κύριε δικαιοσύνη σου, που με σέλθησε κρίσιμα το δούλο σου. Άκουσαν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου, που με εισάλθησε κρίσιμα το δούλο σου. Πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα του, και νυν και αή και σώνα στον όνο μου. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα θεό. Σου ελπίσει μου, και δόξα σύ. Ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν, ελέησον
1: και δόξα θεό. Έλθισαν εθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Έλθις ειρήνης του σύμπαντος κόσμες, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοϊσιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών υπηρεχών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντα υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήκ

0: της Παναγίας Ακράντου, η χαριευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εννοούσα ψυχή μου.

0: κρυπτός ερήφη ή γαστρίσουν, Θεοτόκε και χαριτωμένη, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Λέσον ο Θεός με το μέγελο όσο του καταφύγεις των εκτιμών σε εξάλληψαν των αρνών, επειδή ο πίνημα από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαριζών. Ότι την ανομία με εγώ γινώσω και αμαρτήμενο ποιό με σε διαπαντώσω. Σύμφωνα οι μαρτών και το πονηρό ενώπιό σου ποιήσα. Όπω αν δικαιωθεί σε του λόγου σου και νική σου πήρε θέση. Η δούγαρα ενωμή σε ρίχθηκε να μαρτήσει και σε βιτρού. Η δούγαρα ρίχνει γάψε στα άντρα και τα κρύφη για του σοφεί σου εντυπωσιάζω. Ρωτήσει με ισόπε και καθαριστή σου με τριβή με και υπέρχε ώρα να ευκαρτήσουν. Ακουτίζει με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιά σου στέλνει επιλαμμένα. Απόσταψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία με εξάλειψα. Καρδιά καθάρτη σου είναι μία Θεό και πνεύμα αυτέ οι γέννη σου είναι τη αγάπη μου. Μία χωρίξη με το προσώπη σου και το πνεύμα σου το άγιο, μία δεν έστε το μου. Αγώδα με την αγαλία σου εσωτερίου σου και πνεύμα τη γερμανικό στηριξών. Διδάξω ανώμη σου σε δούλου και σε βίση επισέβη στρέφει σου. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό σου τρία, με αγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε το εγχείρημα ανοίξει και το στόμα μου ανεβεί την ένεση σου. Ό,τι θέλει στη θυσία μου, έδω το άλλο, το αυτό μου δεν κυβερνήσει. Τη έδω το πνεύμα σε τριβένα, καρδία σε τριβένα και το πυρωμένο εθό σου σου δημόσει. Αγάπη μου κύριε το βρυκείο σου θυσιών και βοηθήσει το Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη θυσία του ποιο είναι σε ένα χωράκι με αποφτώματα, τότε ανοίξουν οι υποκατησιαστήριών σου όσου.
2: Άι του Θεού πεσβεύστη περιμόν, καταβαστήνε τη έγκλη της Χριστέ ανάρχου Θεότητος, την ζωφόδον ψυχήν και το θύνε λόγο μη εκτό, το αξίου στους σοφούς ημνή σε μάρτυρας. Άι του Θεού πεσβεύστη περιμόν, απαρνησάμενη πάσαν την γεϊράν αθλητέ απόλαυση, επτερώσετε ημών το νουν προς ουράνιν οδόν, διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Μάρτυρς του Χριστού πεσβεύστη περιμόν. Ραδίως ήχθητε πάντα προς πειρασμόν, υποστήνε πάνσοφη, δυναστεία θεϊκή, διείς και την άπασαν ισχύν των εχθρών καταβαλώντες, κλαίως ήραστε. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, παλαιοθέντα το πριν με τη συμβουλή, του δολίου όφεως ολολότο Θεός, καθοράν μη φέρον με ενσύ, κατοικίσας της εμνή εκενοποίησεν. Μάρτυρες του Χριστού πεσβεύστε περιμόν, ως το του κτίστο αληθώς κατοικών οτηρούντες, που εκάμψατε γόνη αντιθέης των εθνών σεβάσμασιν, αλλιευχή ετι αητήτο ταύτα καταστρέψετε. Μάρτυρες του Χριστού πεσβεύστε περιμόν, τη δισεβή του δικαστού η γενναή προστάξη, αισθητός γυμνοθέντες εν ευήσω του Χριστών, διόν και ως περκρή πληθέντες ήγοντο αλλήλεσιν, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Ορών το άτρεπτον ημών προς αυτόν της ελπίδος, όταν όλων δεσπότης εν ηθή αγγελικές, επιστασίες αθαρήν εν βασάνης ένδοξη προτρέπεται, και νυν και αεί και σώνες τον αιώνα μην. Νοσούσαν δέσποινα δεινός την ψυχή μου το πλήθη, των πολλών πτεσμάτων θεραπεύσα θερμή, πρεσβεία σου προς Θεόν και τα πάθη ίεσε του σώματος.

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποιητής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον ότι εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο πνευματισμένος, καθοπνευμένος.

0: Άμαση, παρέχουσε σε μη το μέγα έλεος.
1: Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε πριν. Αρίστην ένδοξη Θεό προσήξετε, αθλοφόρη θυσίαν τον ευκλεή, πίστη αγαθόδωρον, αποκρουσάμενη αυτού την απάτην αγαπήση Χριστού. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Υιό του Όφεως, ουμανής ο τύρανος, δεσμευθύνες εφήσας και τας πλευράς, κάρπε καταξέστε, άφθισδε, φλέγεστε πυρή, το στερόν σου ούδι έλυσε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Νυμφώνα πάπηλε, επιποθήσας ειδήν του Δεσπότου, προς ύψος αναρτηθείς, ξέστε ούτ δέδικας, ούτε πυρός απειλούντος, υπεχώρησας θεσπέσια. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Χωρών εξ πάγους του Θεών ερχόμενων, ο Αδάμ ως εν ζώφωτο των παθών, δέσποινα ευώαση, σήμε σιτία των δεινών του θανάτου με εξάρπασον. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, νηπίον όσπερ των ασεβών, βέλητας των ηλίθων βολίδας, δέσμιος ον συλλελόγησε πάπηλε τεξ μάκαρ, ενδεδειμένος στολήν της πίστος την όντως ακαταμάχητον. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, νεκρός υγιέν το εχθρός εν την καρτερία σου μάκαρ και σταθυρά γενναιότητη, κράτος γαρ Θεόθεν, περιεβάλλου σαφώς διού διτούς πολέμους κάρπε νίκησας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, στόματα θυρών ως Δανιήλ, μάρτυρες εφράξτε όπλης εν θέης κάρπε και πάπηλε, τούτους δε κηρύττην Θεού υπάρχην ημάς, γενναίους αθλοφόρους πίστη εδείξατε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, Υιόν Θεού τον Εμμανουήλ, τίκτην Ισαΐας εμόνην, προανεφώνια μόλυντε, τον διεσπλαχνίαν καταξιώσαντα, ημίν ομοιωθήνε και απαλλάξε φθοράς. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Νευρούμενοι πνεύματι και την δρόσον παρά αυτού, δεχόμενοι αίτητοι εμπληθέντες ασβέστο καυστικοί, ουδόλως εφλέχετε, αλλά ταύτην ως λίθος απειργάσαστε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, να μας εκατήρετε σας διδαγμάτοντας ψυχάς των ευσεβών αείδημε και δια τούτο άφθονον ο Χριστός πηγήν σε ανέδειξε των θαυμάτων εν κόσμο παναείδημε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, προθύμος δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, προθύμος ανέκραζον ως εξτόματος ενός η αθλοφόρη Κύριε. Ου λοιμός, ου δε θλίψεις, ου διωγμός, τη σύση μας αδέσποτα, δυνηθεί εχωρείς αγαπήσεως, και νυν και αεί και σώνος των αιών αμήν. Αδάμ τον προπάτρο, γυναικεία συμβουλή, πάλε μεν εθανάτωσε, νυν δε Θεός εν μήτρος χωρηθείς, εζώος, δέσποινα, και ιών

0: Σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνην βρίου σαν κρουνούς ιαμάτων, της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών, νόσους μεν καθαίροντα παθημάτων ποικίλων, χάρη δε βραβεύοντα τες ψυχές αενάως, δύο συμφώνος κάρπε την ημών, πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυρι.
2: Πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυρι.
1: Προαιώνιος Θεού σοφία τε και λόγος, νοός μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους δια πόθων ολικώς τα θεία σου παθήματα, πανημίσε προθήμος, ως υποσού δέσποτα των όλων επαξίως των αγώνοντας αμοιβάς απολυψωμένους. Εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούντες των λειψάνων της ορών, την ευεξία ανδρέπονται αΐ, συμφώνως επιτελούντες, πάπηλε κάρπε ημών την πανήγυρη.
2: Κάρπε ημών την πανήγυρη.
1: Τη 13η του αυτομηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου Παπύλου Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, Κάρπο Παπύλο της Θεού Καρπής δύο Πάσπηλεών τιμηθήσιν η νίγη πόλου, αγαθόδωρον δωρεών πληθυσμένη προς πληθήν αθλήσαντα δεινών μαστίγων, ούκ εποδόν σοι μάρτης αγαθονίκη το θύλι προς το θείον εξήφους τέλος, κάρπος η παπύλο, 13η έκτανε χαλκός. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου, ο θάρσος ίων μάρτυρος Φλωρεντίου, προς την φλόγα τρέχοντος όσπερ προς δρόσον. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου, τριθείς ο Διοσκόρος σε σχήνη δία των μη λαβώντα ψυχαπολίας κόρων. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Ιου Πατρός Ιμονικήτα Πατρικίου του Ομολογητού, θλίψης υποστάς εικόνων θείων χάριν, χέριν χαρά Νικήτας ίαν Ινόες. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου, Βενιαμίν πρόβα των όν, αλλού λύκος, άρπαξη, λύκης, θύεται, αλλού θύει. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου, διαπυρός τελειοθέντος, τεθνίξω μέση της εκείθεν Χριστέ μου, την όδε καύσιν Αντίγονος προκρίνων. Η Αγία Νομάρτης Χρυσή, η αθλήσασα εν την ηχορείο της επαρχίας Μογλενών, Εδέσης, το καλωμένο Σλάτενα, εν έτη χιλιοστό επτακοσιωστό εν ενικοστό πέμπτο, μελιδών κατακοπήσα τελειούτε. Εν τες βασάνης χρυσός ίων καμίνο, χρυσή εδείχθηση γλαϊσμένη όλη, τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
3: Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνο. Ποδών μάρτυρες καθήλους νυπέστητε, κρυπήσει πανσεβάσμοι, ορευόμενοι εν οδό και άδοντες Θεό, και κέντρα συντρίψατες ως χούν της ασεβίας ευσεβή πίστην ιδρύσατε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνο. Υπέρ ήλιον αθλούντες ανελάμψατε, μάρτυρες αξιάγαστοι, και τις πλάνης δε των ειδόλων άπας αναχλήν, σαφώς εδιώξετε πιστής εθεογνωσίας φωτισμών αείδου ρούμενη. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόνο. Λαυρωτά την φλόγα μέλουσαν ανάπτεστε, του ταύτη εμβληθήνε εμάς η πανόλβιος καθορός αέκραζε Χριστό. Χορού μη στερήσεις με τον σόν αγαθονή και αθλητών ο των πατέρων Θεός. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως ακένω των πηγήν σε πάντων δέσποινα, κατέχομεν η δούλη σου και βοήθειαν, και στερών οχύρωμα αγνή και τείχους και σκέπιν αγαθήν, μη στερηθήμεν αΐ σεις με αντιλήψεως. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, πυρή παραδοθέντας κάρπων και πάπλων, καθορός η μάρτης αγαθονή και θερμός, πόθο προς αυτούς συνεισήλθε, χορεύουσα ή και την τριάδα τυπούνες εφρουρούντων. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν, ρίσιν την του δεσπότου αναλαβώντε σοφή, υπέρ των ανερούντων καθηκέτευε, όθεν και εμείς εκμηθέντες τα σκάρα σου μου, εν χερσή Κυρίου παρέθεστε το πνεύμα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν, η κουρνή των αιμάτων ημών πανέθυμη, ραντισμώστε και άκουσι μόν γεγόνεση, και η ειδωλική πλάνη κατεξολόθευσαν Θεού των απάντων γνησίως κηρυχθέντος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συμπαθείς Θεοτό και των ευσυμπάθητων, τεκούσα σωτήραν. Είδε την κάκωση και των στεναγμών του λαού σου και τάχυνον του παρακαλέσει ημάς εκτηρηχθήνε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Φωτί το Θείο νυν πλησιάζοντες πρεσβευτικές αυγές την Εκκλησία φωτίζεται, την εσκοτισμένη εξ αγνίας δεινήν, οδόξαν οικονομάχων αποδιώξαντες και τη ορθοδόξο προς Θεόν πίστη στηρίξαντες. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν. Εχθρών δαιμόνων στήφη διώκεται και πειρασμών ημάς απολυτρούσε μακάρι, μαλακίες πάστη και νοσήματος τους ημών το τεμένη πίστη προστρέχοντας, νεύση απαλλάτεται Θεού, κάρπε και πάπηλε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ροήν δακρύων μου μη απόσυσθε, ως ξινωρείς Αγίων θλιφόρων ως έχοντες, παρησία νυν προς τον Δεσπότη Χριστόν, σκότους με αφαρπάσε τούτον ετήσαστε και το ακυράτο φωτισμού κατεξιώσατε, και νυν και αεί και σώνας τον αιώνα μην. Οδύν προσάγος υπόθο δέσποινα, εκρυπαρών χειλαίων μου ο τάλας και δέομαι του βορβόρου ρίσεμαι των έργων μου. Πάντας ευέτους εν πίστη ανεφημούντασε, της εκ δεξιών του Υιού σου δόξης αξίωσον.
2: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, Θεόν ανθρώπιση δίνα δύνατον, εκ φλογός της οσίης ρώσον επίγασας, και δικαίου θυσίαν είδα τι έκλεξας,

Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσας εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποιής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μημανεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκη.

0: Εν είδε τον Κύριον εκ των ουρανών, είδε αυτόν τη υψή τη, εν είδε αυτόν πάντε οι άγγελοι αυτού, εν είδε αυτόν πάση δυνάμει αυτού, εν είδε αυτόν ήλιο και σελήνη, εν είδε αυτόν πάντα τα άστα και το φω. Εν είδε αυτόν ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εισάτουσαν το όνομα Κυρίου, δι' αυτό είπε και γεννήθησαν αυτό εν ετήλατο και εκτίσησαν. Έσυσαν αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα προ το μάθη του οποίου παραλέφθηκε. Εν είδε τον Κύριο της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρχαλάς αχιών, κρίσταλος πνεύμα καθηγήτως, τα ποιούντο των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε συμβουνή, ξύλα, γαρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντε τα κτίνη, ερπετά και παιδινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντε λαοί, άρχοντες και πάντε κριτέ γης. Νεανείς και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων. Ενεζάδωσαν το όνομα Κυρίου του υψώθη, το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λόγω αυτού. Ήμουνα σπάζει τη σωσίδη αυτού, τη ίση Ισραήλ λαό αγγίζονται αυτό. Άσε του Κυρίου άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσε δι' αυτόν και ίση όνα γαλιάσουν επί του βασιλεί αυτόν. Ενεζάδωσε το όνομα αυτού εν χωρών την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτόν. Ότι ευδοκεί χείρισαν το λαό αυτού και υψώσει πραίσαν σωτηρία. Καυγίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει το Θεόν το λάρι και αυτόν και ροφέδι στο με τη σκερσίν αυτών. Το ποιή σε εκδίκηση είναι τη έθνη είναι λαγμούριν τη λαή. Το δίσιο του βασιλεί αυτών επέδε και του εν δόξη αυτών έχει ροπέδι σιδηρέ. Το ποιή σε εν αυτή κρίμα έγκραπτον δόξα αύτιε τα πάση τη ουσία αυτού. Εν είτε το Θεόν τη Αγία αυτού, εν είτε αυτόν είναι στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστή αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν είναι ήχο άλμπιγκο, εν είτε αυτόν είναι ψαλτήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν είναι τυμπάνο και χώρο, εν είτε αυτόν είναι χορδέ και οργάνο. Εν είτε αυτόν είναι κυβάλι σε βίγη, εν είτε αυτόν είναι κυβάλι σε λαγμού. Πάσα από νύχη νησά από τον Κύριο.
1: Σε πρέπει Κύριε Θεό Σιμών και στην δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία η Κύριε στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα να ξέρεις τα όρη του πηγής Κυρίου, είναι ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυλούμε, σε δοξολογούμε, ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Πουράι μου Θεέ, Πάτερ Βαζοκράτο, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιε Μνέα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσταξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς. Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσουσαι και νέσαι το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή η νίκης ημή, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον, ίεσαι την ψυχή μου, ότι είμαστε μας. Κύριε, προσεκατέθηκον, δίδαξον με, το πριν το θέλημά σου, ότι είσαι Θεός. Παρασύπηγη ζωής, το φωτίσω ψωμί το φως. Παράτηνον το έλεγό σου, την γνώσκουσή σου. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα τα, αναμαρτήτως φυλακτήνει εμάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και είναι τόν και δοξασμένο το όνομά σου, της αιώνας αιώνα. Γέννητο, Κύριε, το λόγο σου εφημάς, καθά περιποίησαμε λίπη σένα. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέδεσό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το λόγο στον αιώνα, τέρα το χειρό σου μου παρήγες. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ήμουν, σε δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αίγε σώμα στον αιώνα.
1: Πληρώσουμε την Αθηνή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Τον υπόλοιπο χρόνο

Κύριε Άγιον, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώμα, τι επιβλέπουν επί πάσαν την κτήση. Σύ εκλείναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτηνον την χείρα σου, την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενο σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγκαρεστη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της ύψτε το Αγγέλιν το πρωί το λόγο σου και να αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύ και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς εγγεστεί το όνομά σου, και τη βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτη ημών των επιούσεων δώσου με σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή με τους πλέτες ημών και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το μυρού.
2: Ότι σου είναι στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πήγε

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιόνδεν εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Κατηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Καιρών Ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούσας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριθιν, της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όταν σκηνά ταύτα και συμφώνου ημίν χαρισάμενο προσευχά σου και δυσύ και τρισί συμφωνού είναι επί το όνομα τη σου τα αιτήσει παρέχειν επαγγελάμενο, αυτό και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

Ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου, φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επ' ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ότι δούσε τούτη σοφία και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, που καταξιώσες ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγην, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιών ως εσύ ευαρεστής άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

επικούσατε, μείωσεν την παρουσία μου μόνο, αλλά νυν πολλό μάλλον εν την απουσία μου. Με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε,

βιν, ειν ακαγώ εφ ψυχόγνωστα περί ημών, ουδέν αγαρέχω εις όψυχον, ως της γνησίωστα περί ημών μεριμνήσει.

επορεύεται ο Ιησούς κατά πόλην και κόμην, κηρύσσον και ευαγγελιζόμενος στην Βασιλείαν του Θεού. Και οι δώδεκα συν αυτό, και γυναίκες την έσε ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, αφής δαιμόνια εκτά εξελιλήθη, και η Ιωάννα γυνή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου,

0: Είπαμε πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών είπαμε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσαν και ελέησαν. Ελέησαν ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος δεόμεθά σου επάκουσαν και ελέησαν. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερόμονη ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτηθώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτου λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκενήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και υπάνωσον ημάς ως έθι στην διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σεν παντί καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινείς, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, αδεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρετε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσεν ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώντε πάντων και ουρότων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο, το πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε τη υπηρή μόνο επί Ποντίου Πιλάτου και Παθώνα και Ταφέντα και αναστάντε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και επάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ο της Βασιλείας ο και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σήματρι και Υιό συμπροσκυνόμενον και σε δοξαζόμενον το ραλίσαν δια των προφητών, σημείων Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άπεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον, Σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Σι εκ των μειώντες εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντες ανέστησας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε, Σι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε Σι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια φτερωτά, τον επινοεί

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπευόμεν και λέγουμεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου το συγάπησες, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύανε σε αυτόν μη απόλυτα αλέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσες, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και ακράντης και αμωμή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

έτι προσφερομένση την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσε και δεόμεθε και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνου συν εις νύψη ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκρινα, έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναποψαμένων προβατόρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραπευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντε υπερευλογημένης εν δόξου

Σημαντία Αγία και Ιερά Προθέση και Ανάποστον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, έτη παρακαλούμεν, σε μνήστη την Κύριε, πάσης επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, έτη προσφερομένης την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστη τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες.

Χρήστη την Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούνταν εν αυτές. Μνήστη την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Μνήστη την Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντα σημάς τα ελέη σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και εν υμνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού.

0: προσευχόντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν υπέρ του Χριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των εκουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις Βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφία με τη σοφιλία της ημών και εμείς την έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάση είναι μήνες αγαθών εξομάλυσουν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέουσης σύμπλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και αποθρόνου δόξης της βασιλείας σου, και ελθέει στο αγιάσε ημάς ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρήματα δούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ενθώνης τον κόσμο να μαρτωλούσε όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είστε το άχρωτο σώμα σου και τούτο αυτό είστε το τίμιο αίμα σου. Δέουμε όνους σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία. Και αξίωσό με κατακρίτως με τα σύντονα χράντους μυστηρίων, εις άφησε να μαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς Θεία εν κοινωνία, αν πλαστουργέ μη φλέξει με τη μελτουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάση με κυλίδος. Δείμουν σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβεν. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει. Μη αισθητή μου, Κύριε, η βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπο βλέπω. Άνθρωπε βλέπω, άνθραξ γάριστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ηλίουζε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάβλεξον πήρε ήρωτες αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν συντριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότης των Αγίων σου πώς εισελεύσει μου ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των υφών οχητών μελέγχει, ότι ούκα εις του γάμου και δέσμος εκβαλούμε από τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσου μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάς το Θεό αγαθόνιστη, τίθεσαι εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών παράλαβε. Ο μίγαρη της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστη τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: Με τα λαβώδες των Θείων Αγίων Απράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμεν στη Δέσποτα Φιλάνθρωπε Ευεργέτα των Ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επορανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικαισίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Εγώ ευλογώντας ευλογώντας η Κύριε και αγιάζοντας εις υπεπιθώντας όσον τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήθους. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύση το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του πατρός των πόρτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα της, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού μητρός δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κατ'
2: παραθώμεθα,
3: Συγκύριε,
2: ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύν, ως ρόδον ιερότατον, εκ της γης ευράμενη, τα σιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γάρ, πάλιν ως πρώτερον εν κόσμο κηρύττει στη μετάνοια.
4: Όπλης πίστεως καθοβλισμένοι διελύσατε τας παρατάξεις των αθέων αχλοφόροι πανεφήμοι και απερσίας το στέφος εδέξαστε μαρτυρικών διανύσαντες διάβλων. Κάρπε παπίλε Χριστόν του Θεών.

0: Ρε ρυπωμένο σαν κόσμι με λίμαση, από κάθαρον πρεσβειό σου εν θεή να μασί, παρέχουσε σε μνή το μεγαέλεο.
1: Βίου την χαλασάν υψωμένη καθόρων, πειρασμόν το κλείδον ή το ευδιονημένη σου προδράμων, όσοι ανάγαγε εκ των αστυνομικών.

0: Αντιλάβους όσων ελέησουν διάφυλαξον ημάς του Θεός πισή χάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόπου και υπερθόντου.

0: Τα πάνω δραγείων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Συγκαλείο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίν βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχε τα λείψανα ημών όσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενά ως δύο συμφώνος κάρπετ την ημών πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυρι.
3: Τελούμεν πανήγυρι.
2: Η προαιώνιος Θεού σοφίατε και λόγος νόος μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός τους μιμήσαμένους δι' απόθων ολικός τα θεία σου παθήματα ανυμνήσε προθύμος ως υποσού δέσποτα των όλων απαξίως των αγώνων τας αμοιβάς απολυψωμένους εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούνται στο λειψάνων της ορών την ευεξίαν δρέπονται αεί συμφώνως επιτελούντες πάπηλε κάρπε ημών την πανήγυρι.
3: Ημών την πανήγυρι.
2: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρ. Μνήμη του Σιού Πατρός Σιμών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός το Λιοθένος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
4: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον, εκλογός της σωσής δρόσων επίγασας, δικαίου θυσίαν είδα τι έφλεξας. Απατά κατασκεστέ μόνο το βούλεσθε σε υπενυψούμεν, σπάντα

0: Ετικέτη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλάβους όσον ελέησον και διέφλεξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων.

απάψτος μακαρίζομεν, εις εσωσμένη τον ταύτης υπερφυήθη ο τόκο, αξιοχρέως μέλποντες, η Θεοτόκο δέσποιναν, λύτρων ημίν καρτέντων και πλημελήματων αρχαίων.

0: Συντόξω πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συντόξω να πρέπει το Πατή και το Υιό και το Ιδιού Πνεύμα του Δικαίου και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σίδη τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρο Παντοκράτορα, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδειξε τη δέηση ημών ο καθήμενος η δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήδηση, μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασα την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξο μου του πίν το θέλημά σου, της ο Θεός. Ότι πάση πηγή ζωής, θα το φωτίσω ψωμε δαφός, παράτινον το έλεό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτήτως φυλαθούν ναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέδισώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου υπαλλήδεις. Συμπρεπή ένος, συμπρεπή ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και Άγιε, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Κυρώσουμε την αιωθνή

Τον κατεύθυνουν το σταυρό του Χριστού, λαβώντες οι Άγιοι μάρτυρες, όπλων ακαταγόνιστων, πας

0: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελεήσον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρος της φιλοβίας ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίας της ασθενείας ημών. Ένε και του νεματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί ο όνομάς σου, αντί βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δάση μη σύμπαινον και άφηση με τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ημέγες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

Κυρίου Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ερήθρης βαπτίσε κατηξιώθης των κινητόμενων, οθεν της αληθείας υπεραθνής ασχέρων, ευγενήσω και της ενά.

Κύριε, διάθνηση αυτών Στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθασία εξού του Θεού ημών. Σόντε για την ισχύ σου του τυράννου καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα θράση.

0: Ο κύριο Σεβασίνε, εν ευκρέπει εν εδίσατο, κύριο δύναμη και περιεζώσατο. Σβίε των Αγίων σου, όσων ημά, κύριε.
1: Τη γάρεστε, δέωσε την οικουμένη, ή τη σούσα,

υπόδρομε. Ανεδείχθης γαρόντος και προφήντος σεβασμιότερος, ότι και ερήθρης βαπτίσε, κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθής.

Εν τη αθρησίας των θεφάνου σε κομίσαντων, εις αφθασίας εξού του Θεού ημών, σκόντες γαρ την ισχύ σου, τους τυράννους καθήλων έθρασαν και δαιμόνων, τα ανίσχυνα θράση, αυτών τες οικεσίες

θαυμαστό εν τη πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα έπτων και σκηνώμα τη δόξη σου πίστο. Εξ αυτή γαρά να βλύζει τα δωρεά τη ποθό εγώ. Δόξα τη θαυμασία.

Ελευθερότητα άκραντε, νυν πανευλαβός προσκυνούντες γεραίρο με παρθένε. Επέστην αρσκεύη μπροσή μας, λαβεύουσα θαυμάτων προχώην. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα, ευχαρίστως βοώμεν. Δόξα το σε δόξα σαν τη Θεό, δόξα το σε μεγαλύναντι, δόξα το ελευθερώσιντε ημάς.

αρετήσιν ογνησίον, νεκτάριον τιμήσω με πιστίως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαρία εσείς παντοδά παστής ευλαβάς κραυγάζουσι, δόξαν τους εδόξασαν τη Χριστόν.

Συνόδο της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρε Σπυρίδων Πατηρήμων, δύο νεκράσι εν τάφο προσπονείς και ο φήνης Χριστούν μετέβαλες και εν το μέλμιντας Αγία σου εύχας αγγέλουσες και συ λειτουργώντας ιεροντατέ. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε Στεφανό σαντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου.

Αν χαίρο και συγχαίρο πάση ημίν, το δευτό και ημίς χαίρεται και συγχαίρεται ημίν. Ελπίζω δε Κύριο Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν.

Την δεδοκίμη αυτού κοινό σκέφτεται.

Κυράς, και κάνω σου όμως την άνθρωπη τους ενδυμένων την της Ιερατείας Παραστήρια και Αγιάς Ταυροπέζη και ο Κύριος Άγιος Κάτος και να μην πρέπει σιγά τους έρχομαι Κύρας τον αμαθοκύριο και δεομέζη.

αναπέμπε στο ανάρτησο πατρί. Και το Παναγία και βαθμός ποιος πέμπε. Τι και η στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και χαίρομαι μυστικός που δίδες. Και ξόπιο διάρκειο. Με τις άγιους άντες. Πάστη και την κυρία αποφοβεθα μέρη. Ως του μας χαίρομαι. Σκυρίες βάζει. Φράξες και αγιμία.

Άγιοι, Ρεπούς Άντες, Μάς, και ποιητική είναι αποθεμένη, που μας βλέπετε, ξέρουμε, τις εγγυλικές του βάζουν, ξέρουμε, εντάξει.

Αυτή η μεγαλύτερη.

Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδι το πάντα γένετο. Τον Δήμα στου ανθρώπου και δε την μετένα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόν με τα δόξης. Κρίνε ζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογών βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

0: Εις Παρισία την προσοχή εμείς κλίμα εις κατά.
1: Ευλογού.
0: Ευαγγελιστών μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, τυπαντών, του ζωικέντου.

Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις μας υπηρεασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.

Αμήνα, μήνα, μήνη, άφεση να αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Πληρωθεί όντω το μαϊμόν εν έσω σου, κυρία, πω εμνήσω με τη δόξα σου. Ότι εξίωσε ημά με τα σχήματα βράδου σου μυστηρίων. Τηρήσουν ημά σου το αγίασμο. Όλη την με μελετά τη δικαιοσύνη σου.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου και αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντων ρηματέλειων, άνθρες και ταβέρων, έξω του πατρός των φόρων.

Αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. 13 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου, του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου, του Οσίου Νικήτα του Πατρικίου και Ομολογητού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου και επίσης εορτάζει την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου και της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής.

Ο Όσιος Νικήτας γεννήθηκε στην Παφλαγονία από ευσεβείς και φιλοθέους γονείς. Λέγουν μάλιστα ότι ήταν απόγονος της βασιλίσσης Θεοδόρας. Ήρθε στη βασιλεύουσα σε ηλικία 17 ετών, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκε κοντά στους διδασκάλους, στους οποίους τον παρέδωσαν. Τότε, το 780 μετά Χριστόν, ήταν βασίλισσα η Ειρήνη, η οποία όταν έμαθε ότι ο νεαρός Νικήτας ήταν ευνούχος, ευνουχισμένος από τους γονείς του, τον προσέλαβε στην υπηρεσία της. Μέσα σε λίγο χρόνο έγινε ο πρώτος μεταξύ όλων εκείνων που εργάζονταν στο παλάτι. Έφτασε μάλιστα στο αξίωμα του Πατρικίου και έγινε στρατηγός της Σικελίας. Από τότε λοιπόν, αφού ζούσε καλά και θεάριστα, ήθελε να καρεί μοναχός. Αλλά δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη των βασιλέων, δηλαδή του Νικηφόρου και του γιού του Σταυρακίου. Όταν αργότερα ήρθε στην εξουσία ο Μιχαήλ Ραγκαβές ή Κουροπαλάτης, μόλις τον παρακάλεσε, συμφώνησε να γίνει μοναχός με την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει έξω από την πόλη. Έδωσε μάλιστα εντολή να μένει στη Χρυσονίκη. Όταν έγινε μοναχός, ήταν 50 χρονών. Στο μοναστήρι αυτό της Χρυσονίκης έζησε μέχρι τα χρόνια της βασιλείας του Λέοντος του Οικονομάχου. Βλέποντας όμως όσα γίνονται εναντίον των Αγίων εικόνων, έφυγε έξω από την πόλη και πήγε σε ένα προάστιο το οποίο ήταν μετόχη της μονής και το είχε δωρήσει ο ίδιος στο μοναστήρι. Εκεί προτίμησε να ζει με τους τελευταίους μοναχούς, συντρόγοντας και συγκακοπαθώντας. Τότε κάποιοι συκοφάντες, για να φανούν καλοί στο Θεομάχο Λέοντα, τον κατήγγειλαν ότι είχε στην κατοχή του μια εικόνα του Σωτήρους. Πράγματι βέβαια είχε. Και μάλιστα την είχε αποκτήσει θαυματουργικά δια της πίστεως από τη Ρώμη. Μετά από την καταγγελία αυτή, έχοντας βασιλική εντολή, πήγε με απειλές και φοβέρες κάποιος συνάδελφός του στρατιωτικός και απαιτούσε να του δώσουν τη σεβασμία εικόνα του Σωτήρους Χριστού. Όμως ο Άγιος δεν ήθελε με κανένα τρόπο να την δώσει και του είπε ότι η εικόνα δεν είναι πλέον δική του αλλά του Θεού και συγκαταρρυθμείται μεταξύ των κοιμηλίων της Εκκλησίας. Τότε ο αξιωματικός άρπαξε με την βία κάποιον άλλο αδελφό για να του δείξει πού είναι η εικόνα και πήγε στην Εκκλησία. Εκεί, μόλις πήρε τη σεβάσμια αυτή η εικόνα του Σωτήρος, την πέταξε κάτω σαν να ήταν κάτι μολυσμένο και την πάτησε με τα πόδια του. Όταν το είδε ο Άγιος, αναστέναξε βαθιά, γιατί σκέφτηκε ότι αυτό είναι αρχή κακών. Φεύγοντας από εκεί ο αξιωματικός έδωσε εντολή να μην βγει ο Άγιος καθόλου από το μετόχι. Αργότερα όταν έγινε αυτοκράτορ ο Θεόφιλος, ο οποίος πολεμούσε με πάθος και αυτός τις Άγιες εικόνες, έστειλαν προς τον Άγιο κάποιον Θεοδόσιο, ο οποίος του είπε ενώπιον των παρευρισκομένων. Ο βασιλεύς Θεόφιλος διατάσσει μέσω εμού το εξής. Ή θα αποφασίσεις να έχεις εκκλησιαστική κοινωνία με τον Πατριάρχη Αντώνιο, ο οποίος ήταν οικονομάχος, και δεν θα προσκυνήσεις τις εικόνες, ή θα εξοριστείς αυτή τη στιγμή από εδώ, αν δεν δεχθείς να αλλάξεις απόψεις. Και ο Άγιος του απάντησε: «Την εικόνα του Χριστού μου δεν θα πάψω να την προσκυνώ, έστω και αν εσείς εναντιώνεστε. Και τον Αντώνιο, όσο σκέφτομαι σωστά, δεν θα τον ονομάσω Πατριάρχη, αλλά Μιχό και Μιχεπιβάτη του Πατριαρχικού Θρόνου. Λοιπόν, εξόρισε, σφάξε, κάνε ό,τι θέλεις». Και αμέσως τον εξόρισαν από εκεί. Τότε ο Άγιος ευχαρίστησε το Θεό για τη νέα κακοπάθεια. Πήρε τρεις αδελφούς μαζί του και πήγε σε άλλο προάστιο κάπου εκεί κοντά. Εκεί πέρασε την Αγία Τεσσαρακοστή μέχρι τις Πεντηκοστής και έπειτα πήγε στο Παντίχιον. Εν τω μεταξύ βγήκε διάταγμα να μην δέχεται κανείς τους εξορίστους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ο Άγιος στενοχωρήθηκε και κατευθύνθηκε προς τον Ερίβολο. Όμως και εδώ η διαμονή ήταν δύσκολη εξαιτίας της επιδρομής των Αγαρινών. Τότε ήλθε κάποιος συγγενής του ονόματι Νικόλαος και του είπε ότι θα βρει μεγάλη ανακούφιση αν πάει να μείνει σε ένα προάστιο που έχει αυτός και το οποίο ονομάζεται Ζαλουσάς.
Και πράγματι πήγε και έμεινε στον Ζαλουσά, όμως δεν πέρασε πολύς καιρός και του έστειλαν μήνυμα. Ή θα έχεις εκκλησιαστική κοινωνία με τον Πατριάρχη Αντώνιο ή θα φύγεις από εκεί. Έφυγε λοιπόν από εκεί και πήγε στην Κατησία. Στην Κατησία βρήκε ένα μικρό μέρος, το αγόρασε και έκτισε ναό επωνόματι των Αγίων Ασωμάτων. Εδώ έζησε καλά και θεάρεστα για πολλά χρόνια με τους μοναχούς του. Λίγο πρώτη τελευταίς του πήγε στο μοναστήρι που ήταν κοντά στη θάλασσα. Εκεί, αφού κατήχησε τους μοναχούς και προσευχήθηκε, προγνώρισε το τέλος του και εκοιμήθη εν ειρήνη. Έζησε συνολικά 75 χρόνια και τον αξίωσε ο Κύριος να κάνει πολλά θαύματα ενώ ζούσε, αλλά και μετά το θάνατό του.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Βενιαμίν, όντας διάκονος της Εκκλησίας του Θεού κατά τους χρόνους του βασιλιά των Περσών εις Διγέρδη του Δευτέρου 440 με 457 μετά Χριστόν, γιου του Γοροράνη, οδήγησε πολλούς Πέρσες και Έλληνες στην αληθινή θεογνωσία. Για τον λόγο αυτό τον διέβαλαν ως κακοποιός του βασιλιά. Εκείνος πρόσταξε και έδιραν ανελέητα τον Άγιο. Εν συνεχεία τον έκλεισαν στη φυλακή, στην οποία και έμεινε 2 ολόκληρα χρόνια. Αφού παρήλθαν αυτά τα 2 χρόνια, συνέπεσε να φτάσει στην Περσία ο πρέσβης, τον οποίο έστειλε στο βασιλιά των Περσών ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος ο Μικρός. Ο πρέσβης αυτός, πληροφορηθής ότι ο διάκονος Βενιαμίν ήταν φυλακισμένος, ζήτησε από τον βασιλιά να τον αποφυλακίσει και να τον αφήσει ελεύθερο. Ο βασιλιάς απάντησε στον πρέσβη ότι θα αφήσει ελεύθερο τον Βενιαμίν υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα σταματήσει να διδάσκει τον χριστιανισμό στους μάγους της Περσίας και γενικά στον περσικό λαό. Ο πρέσβης είπε: «Και βέβαια, βασιλιά, οφείλει ο Βενιαμίν να τηρήσει οπωσδήποτε την προσταγή σου». Ο Άγιος Βενιαμίν όμως, μόλις άκουσε τα τελευταία αυτά λόγια του πρέσβη, είπε: «Μου είναι αδύνατον να μην μεταδώσω το φως της αληθινής θεογνωσίας που εγώ έλαβα. Και τούτο διότι, όπως μας διδάσκουν με σαφήνεια τα Ιερά Ευαγγέλια, για εκείνον που έκρυψε το τάλαντο, η τιμωρία που μου αξίζει, αν σταματήσω να μεταδίδω το φως του Χριστού, θα είναι πολύ μεγάλη». Αλλά ο βασιλιάς δεν κατάλαβε καθόλου το νόημα των λόγων του Βενιαμίν και τον έβγαλε από τη φυλακή. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος, βγαίνοντας από τη φυλακή, άρχισε πάλι ως συνήθως να κηρύττει την πίστη στον Χριστό. Το γεγονός δε αυτό στενοχώρησε και εξόργησε πολύ τον εις διγέρδη τον βασιλιά. Έτσι λοιπόν πήρε 20 μυτερά καλάμια και τα έμπηξε στα νύχια των χεριών και των ποδιών του Αγίου. Επειδή όμως έβλεπε ότι ο Άγιος υπέμενε το βασανιστήριο αυτό, τον υπέβαλε σε πλέον επώδυνα, προκαλώντας αφορήτους πόνους στον Άγιο Μάρτυρα, κατά την διάρκεια των οποίων ο γενναίος αγωνιστής Βενιαμίν ο Διάκονος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου. Και στον Αγίον Πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Σύντομη προτροπή. Ανεβαίνετε. Ανεβαίνετε, αδελφοί, επιθυμώντας ολόψυχα τις αναβάσεις, ακούοντας αυτόν που λέγει: «Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών». Περί αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Όλα τα είδη των αρετών τα συμπεριέλαβε μία αρετή που ονομάζεται αγάπη. Η αγάπη ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωσης προς τον Θεόν, όσο βέβαια είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Ως προς την ενέργειά της, μέθη της ψυχής. Ως προς τις ιδιότητές της, πηγή πίστεως, άβυσσος μακροθυμίας και θάλασσα ταπεινώσεως. Από την αγάπη δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Όποιος δεν αγαπά το Θεό, δεν τηρεί και τις εντολές του. Όποιος αγαπάει το Θεό, δεν στενοχωρεί κανέναν άνθρωπο για ασήμαντα πράγματα, ούτε στεναχωριέται από άλλον άνθρωπο. Η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους είναι καθήκον, αφού όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Μην αγαπάτε μόνο με τα λόγια, αλλά με έργα και αληθινά. Εάν κάποιος επιθυμεί και θέλει να διαπιστώσει την πραγματική αγάπη που έχει, ας τον βεβαιωθεί με τα εξής. Να παρατηρήσει εάν πενθεί για τα σφάλματα.

είναι η κακία. Και κακία ίσον βάσανο. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν αρκείται στο να δώσει μόνο σε όποιον του ζητάει ελεημοσύνη, αλλά ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να τους συμπαρασταθεί. Ένα κριτήριο της αγάπης είναι το εξής. Όταν δίνεις ελεημοσύνη, να σκέφτεσαι. Αν ήταν ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Ο ίδιος ο Χριστός λέει μετά: «Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε εν ή τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Η μητέρα μπαίνει στη φωτιά για να σώσει το παιδί της, επειδή η αγάπη της είναι ισχυρότερο από το κάψιμο της φωτιάς και δεν καταλαβαίνει τον πόνο. Η αγάπη για το παιδί της σκεπάζει τον πόνο. Πόσο μάλλον η αγάπη για το Χριστό. Τότε το μαρτύριο είναι πανηγύρι. Το κάψιμο χάνεται από το κάψιμο της Θείας Αγάπης. Οι Άγιοι Μάρτυρες έχησαν το αίμα τους από αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Ο Θείος Έρωτας παίρνει την καρδιά, παίρνει και το μυαλό και τρελαίνεται ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει ούτε πόνο ούτε τίποτε. Γιατί ο νους του είναι στο Χριστό και πλημμυρίζει την καρδιά του από χαρά. Αν δεν φτάσει κανείς, ό,τι κάνει, να το κάνει από αγάπη προς το Θεό και τον συνάνθρωπό του, κάνει σπατάλη. Αν νηστεύει και έχει υπερήφανο λογισμό ότι κάτι κάνει, πάει χαμένη η νηστεία του. Είναι μετά σαν ένα τρύπιο δοχείο που δεν κρατάει τίποτε. Ρίξε νερό μέσα σε ένα τρύπιο δοχείο. Σιγά σιγά φεύγει όλο.

Η αγάπη όπου περισσεύει, όλα τα λάθη τα συγχωρεί και τα σκεπάζει. Δοκιμάστε την αγάπη. Είναι το αποτελεσματικότερο φάρμακο για την υγεία της ψυχής. Άγνοια. Αγνότητα σημαίνει ζηλευτός οίκος του Χριστού και επίγειος ουρανός της καρδιάς. Υπερφυσική απάρνηση της ανθρώπινης φύσης και ομοίωση με τους ασώματους αγγέλους. Μοναχέ, μην εμπιστευτείς τη ζωή σου ποτέ το πύλινο σώμα και μην ξεθαρέψεις μαζί του μέχρι ότου συναντήσεις τον Χριστό. Μην παίρνεις θάρρος και νομίζεις ότι λόγω της εγκράτειάς σου θα σωθείς από την πτώση. Κάποιος άλλος, χωρίς να τρώει τίποτε, έπεσε από τον ουρανό. Ναι, η αγνότητα δεν έβλαψε σε τίποτα και ποτέ κανέναν. Διαφυλάξτε την αρετή σας. Ελεηνός όποιος πέφτει στη σαρκική αμαρτία. Ελεηνότερος όμως όποιος παρασύρει κι άλλον στην πτώση. Διότι και των δύο πτώσεων την ενοχή την παίρνει πάνω του. Η σαρκική αμαρτία μπαίνει με το τσουβάλι και βγαίνει με τη βελόνα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και προφύλαξη παντού και πάντοτε. Είναι αληθινά μακάριος εκείνος που εμπρός σε οποιοδήποτε σώμα και ηλικία απέκτησε τελεία αναισθησία. Αδιαφορία. Υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό. Χαλάσαμε τελείως. Παλιά υπήρχε αξιοπρέπεια, φιλότιμο. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων με τη μεγάλη αδιαφορία του χρησιμοποιεί το πρώτο μέρος της ζωής του για να κάνει άθλιο το υπόλοιπο. Η αδιαφορία για το Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα.

0: Ατάλα, φέρνει την αποσύνθεση. Η πίστη στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθούμε εμείς και εμείς αδιαφορούμε. Όχι αδιαφορία. Επικατάρατος οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 14 έως 21. Προφητεία εκπληρωθήσε εις τον Ιησούν. Αφού δε βγήκαν από την συναγωγή οι Φαρισαίοι, συνεσκέφθησαν εναντίον του με ποιον τρόπον θα τον θανατώσουν. Ο Ιησούς όμως έμαθε τα σχέδιά των και ανεχώρησαν απ' εκεί. Και ακολούθησαν αυτόν πλήθη λαού πολλά και θεράπευσε όλους όσοι ήσαν ασθενείς. Και εντόνως παρήγγειλεν εις αυτούς να μην τον φανερώσουν ότι εργάζεται τόσα και τέτοια θαύματα για να πραγματοποιηθεί και παληθεύσει εκείνο που ελέχθη για του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος είπεν «Ιδού απεσταλμένος μου, τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός μου και ο μονάκριβός μου, εις τον οποίον ευηρεστήθη η ψυχή μου. Θα βάλω το πνεύμα μου επάνω του και θα αναγγείλει εις τα έθνη νέων τέλειων νόμων. Δεν θα φιλονικήσει, ούτε θα βγάλει παραφόρους κραυγάς, ούτε θα ακούσει κανείς τη φωνή του εις τας δημοσίας πλατείας, όπως συμβαίνει εις τους δημαγωγούς, που διασκοπούς ιδιωτελείς ξεσηκώνουν τον λαόν εις θορυβώδη συλλαλητήρια. Ψυχάς που ομοιάζουν με τσακισμένων κάλαμων δεν θα συντρίψει, και καρδίας εις τας οποίας ο θείος φωτισμός πλησιάζει να σβεστεί, ώστε να ομοιάζουν αυτέ προς φυτίλι που καπνίζει, δεν θα σβήσει, έως ότου να κάνει νικητήν των νόμων του Θεού, ώστε να επικρατήσει ούτως εις τας καρδίας όλων. Και εις το όνομά του ως Μεσσίου και Σωτήρος, οι εθνικοί θα στηρίξουν τας προς σωτηρίαν ελπίδας των. Στίχοι 22 έως 32. Η θεραπεία του τυφλού και κοφού. Ο Κύριος θαυματουργεί με τη θεϊκή του δύναμη. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τότε του έφεραν έναν δαιμονιζόμενον που ήταν συγχρόνως τυφλός και κουφός, και τον εθεράπευσεν ώστε ο τυφλός και κουφός και ομίλη και έβλεπε. Και εξεπλήττοντο όλα τα πλήθη του λαού και έλεγον «Μήπως είναι αυτός ο αναμενόμενος απόγονος του Δαβίδ ο Μεσσίας?» Οι δε Φαρισαίοι όταν ήκουσαν τι έλεγεν ο λαός, ευθόνησαν την δόξαν του Χριστού και είπαν, για να εξουδετερώσουν την εντύπωση που προκάλουν τα θαύματά του, «Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια παρά με την βοήθεια και δύναμη του Βελζεβούλ, ο οποίος είναι άρχον των δαιμονίων». Ο Ιησούς όμως εγνώρισε τας αποκρύφους σκέψεις των και τους είπε, «Κάθε βασίλειον το οποίο χωρίστη εις κόμματα εχθρικά, ώστε διεμφυλίου πολέμου να στραφεί κατά του εαυτού του, καταλήγει εις τελείαν ερήμωσιν, και κάθε πόλη ή οικία που διηρέθη κατά του εαυτού της δεν θα σταθεί, αλλά θα πέσει και θα εξαφανιστεί. Και αν ο Σατανάς, ο άρχον των δαιμονίων, βγάζει δια της βίας τον Σατανάν, διηρέθη κατά του εαυτού του. Πώς λοιπόν θα σταθεί και δεν θα πέσει η βασιλεία του? Και αν εγώ με την συνέργεια του Βελζεβούλ βγάζω δαιμόνια, οι μαθητές και τα πνευματικά σας τέκνα που εξορκίζουν δαιμόνια, με την δύναμη ποιου τα βγάζουν? Δια τούτο αυτοί, τους οποίους δεν κατηγορείτε, αλλά αφήνετε ελεύθερα να εξορκίζουν, θα είναι δικαστές που θα καταδικάσουν την υποκρισίαν και τον φθόνο σας. Εάν όμως εγώ με την δύναμη του Πνεύματος του Θεού βγάζω τα δαιμόνια, αποδεικνύεται από το υπερφυσικόν αυτό γεγονός ότι κατέφθασε και έπεσε επάνω σας η Βασιλεία του Θεού. Ή, αν δεν σας πείθει η απόδειξη αυτή, σας ερωτώ, πώς μπορεί κανείς να έμβει στο σπίτι του δυνατού διαβόλου και να αρπάσει τους δαιμονιζομένους που τους κατέχει σαν άψυχα σκεύη, εάν δεν κατανικήσει και δεν δέσει πρωτύτερα των ισχυρών?
και τότε θα διαρπάσει το σπίτι του. Η δύναμη του διαβόλου λοιπόν όχι μόνο δεν έχει καμίαν σχέση με εμέ, αλλά τον αντίον κατενικήθη και εξεμηδενίστη από την δύναμή μου. Συμβιβασμούς με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι. Εκείνος που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Και εκείνος που δεν μαζεύει μαζί με εμέ τα πνευματικά πρόβατά μου, αυτός σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει. Επειδή δε εσείς σκορπίζετε μετά του σατανά, δι' αυτό σας λέγω, πάσα αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί εις τους ανθρώπους, εφόσον θα μετανοήσουν. Το να αποδίδει όμως κανείς τα σπασιφανής ενεργίας του Αγίου Πνεύματος εις το πονηρόν πνεύμα και από πόρωσιν εσωτερική να συκοφαντεί τα έργα του Αγίου Πνεύματος και έτσι να βλασφημεί αυτό, αποτελεί αμαρτίαν που δεν θα συγχωρηθεί εις τους ανθρώπους. Και εκείνος που θα είπε λόγον εναντίον του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, σκανδαλιζόμενος από το ασθενές φαινόμενο της ανθρωπίνης φυσεώς του, θα συγχωρηθεί, διότι ενδέχεται να μετανοήσει. Εκείνος όμως που θα είπε βλάσφημον λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος, αποδίδων εθελοκάκος και εκπορώσεως τα σφανεράς ενεργίας του Πνεύματος εις τον Βελζεβούλ, εσκληρύνθη και δεν είναι δυνατόν να μετανοήσει. Γι' αυτό δε δεν θα συγχωρηθεί ούτε εις την παρούσαν ούτε εις την μέλουσαν ζωήν, αλλά θα τιμωρηθεί και εδώ και εκεί.

Στίχοι 33-45. Επράξεις και οι λόγοι πηγάζουν εκ της καρδίας. Όσοι δεν πιστεύσουν θα καταδικαστούν. Ποιος είμαι εγώ και αν πράγματι συνεργάζομαι με τον Σατανάν, φαίνεται καθαρά από τα έργα μου και από την όλη ζωή μου. Ή παραδεχθείτε και διακηρύξατε το δέντρον ότι είναι καλόν και ο καρπός αυτού καλός, ή διακηρύξατε το δέντρον κακόν και τον καρπόν αυτού κακόν. Διότι από τον καρπόν του διακρίνεται τι είδους είναι το δέντρον. Και από τα έργα μου λοιπόν τα οποία δέχεστε ότι είναι έργα ευεργετικά και αγαθά, αποδεικνύεται ότι δεν έχω καμία σχέση με τη δύναμη του πονηρού. Απόγονοι φαρμακερών οχιών, πώς μπορείτε εσείς να λέγετε καλούς και αγαθούς λόγους, αφού είστε πονηροί και εξ ολοκλήρου διεφθαρμένοι? Τούτο είναι ηθικώς αδύνατον, διότι το στόμα μιλεί εκείνα από τα οποία είναι γεμάτη η ψυχή και υπερεκχυλίζουν εις αυτήν. Ο αγαθός άνθρωπος έχει την ψυχή του πολύτιμων θησαυροφυλάκιων αγαθών σκέψεων και συναισθημάτων και βγάζει από εκεί αγαθούς λόγους, και ο πονηρός άνθρωπος από των πονηρών θησαυρών των φαύλων διανοημάτων και επιθυμιών του βγάζει πονηρά και φαρμακερά και βλάσφημα λόγια, για να καταλάβετε δε πόσον αυστηρά θα κριθείτε δια τα βλάσφημα και συκοφαντικά λόγια σας. Σας λέγω ότι δια κάθε λόγων περιττών και ανωφελή των οποίων θα ύπουν τυχόν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγων δι' αυτών κατά την ημέρα της κρίσεως. Διότι από τους καλούς σου λόγους θα δικαιωθείς και από τους πονηρούς σου λόγους θα καταδικαστείς. Τότε έλαβαν τον λόγον μερικοί από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να είδομε από σε κάποιον εξωτερικών και καταπληκτικών θαύμα που να μαρτυρεί την αποστολή σου». Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε και τους είπε: «Γενεά πονηρά και μιχαλής, που επρόδωκε την πίστη της προς τον ουράνιο νηφίον, επιμένει να ζητεί θαύμα που να δεικνύει φανερότερον την αποστολή μου. Αλλά τέτοιο θαύμα δεν θα της δοθεί παρά το θαύμα το οποίο προετυπώνεται και προεικονίζεται από το θαύμα Ιωνά του προφήτου. Διότι καθώς τότε ο Ιωνάς ήτο μέσα εις την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα εις τον τάφον και τα βάθη της γης επί τρία ημερόνυκτα. Άντρες νινεβίτε θα αναστηθούν εις την μέλουσαν κρίσιν μαζί με την γενεάν αυτήν και θα κατακρίνουν αυτήν. Διότι εκείνοι, και τι είσαν αλλοεθνείς και ειδωλολάτρε, μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, ο οποίος και ξένος ήτο, και κανέν θαύμα δεν έκανε εις αυτούς. Και ειδού εδώ, πολύ περισσότερα συντείνουν εις το να γίνει δεκτόν το ειδικόν μου κήρυγμα, παρόσα συνέτρεχον δια το κήρυγμα του Ιωνά. Διότι πρώε μου οι προφήτε σας εγνώρισαν τον αληθινόν Θεόν και σας προανήγγυλαν την έλευσή μου, και εγώ επί μακρόν σας κηρύττω και με θαύματα καταπληκτικά σας αποδεικνύω ότι δεν είμαι απλούς προφήτης. Η βασίλισσα της νοτιοδυτικής Αραβίας της χώρας Σαβά θα αναστηθεί κατά την εσχάτην κρίσιν μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την κατακρίνει. Διότι ήλθεν η βασίλισσα αυτή από την άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, μολονότι ήτο γινή και δεν εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν. Και ειδού, εδώ είναι περισσότερον από το Σολομώντα, αφού εγώ δεν είμαι απλός σοφός όπως ήτο εκείνος, αλλά είμαι η ενσάρκωση της Θείας Σοφίας. Της απίστου δε και σκληροκαρδίου γενεάς το τέλος θα είναι κάκιστον, διότι όταν το ακάθαρτον πνεύμα βγει από τον άνθρωπον που οπωσδήποτε μετενόησε, περνά από τόπους που δεν έχουν νερό και ζητεί ανάπαυση, αλλά δεν ευρίσκει αυτήν.
ανάπαυση ευρίσκει όταν κακοποιεί και κυριεύει τον άνθρωπον. Τότε λέγει, θα γυρίσω πάλιν εις το σπίτι μου, εις την καρδία του ανθρώπου από την οποία ευγήκα. Και όταν έλθει ευρίσκει το σπίτι αδιανών και σαρωμένων και στολισμένων. Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπον αμέριμνον και μη εργαζόμενον, αλλά διατεθειμένο να δεχτεί πάλι τον παλαιόν επισκέπτην και γνώριμον. Τότε πηγαίνει και παραλαμβάνει μαζί του πολλά άλλα πνεύματα πονηρότερο από τον εαυτόν του, και αφού έμβει πάλι μαζί με αυτά, κατοικεί πλέον μονίμως εκεί και γίνεται η εσχάτη αυτή κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειροτέρα από την πρώτην. Έτσι θα συμβεί και στην πονηράν ταύτην γενεά, η οποία φάνη προς στιγμή ότι μετενόησε από το κήρυγμα των προφητών και του Ιωάννου, αλλά όταν ακούστη το κήρυγμα του Μεσσίου, έδειξε πάλιν την αυτήν αδιόρθωτον γνώμην. Στίχοι 46 έως 50. Ποιους ο Κύριος θεωρεί συγγενείς του? Ενώ δε αυτός ομίλει προς τα πλήθη του λαού, ιδού η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του εστέκοντο έξω και ζητούσαν να του ομιλήσουν. Είπε δε κάποιος προς αυτόν, «Να η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκουν έξω και ζητούν να σου ομιλήσουν». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε, είπεν εις εκείνον που το είπε αυτό, «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου?» Και αφού ύπλωσε την χείραν του επάνω εις τους μαθητάς του, είπε, «Ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου είναι αυτοί, και γιατί δεν έχω σαρκική συγγένεια προς αυτούς. Διότι εκείνος που κάμει το θέλημα του πατρός μου, που είναι εις τους ουρανούς, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου».

Κεφάλαιο 13. Η παραβολή του σπορέως, των ζυζανίων, της συνάπεως, της ζύμης, του κρυμμένου θησαυρού, του καλού μαργαρίτου και του δικτύου. Κατά την ημέραν δε εκείνην, ευγήκεν ο Ιησούς από το σπίτι, εις το οποίον εφιλοξενείτο, και κάθισε πλησίον της θαλάσσης. Και μαζεύτησαν πλησίον του πλήθη πολλά λαού, ώστε αυτό συναγκάστη να έμβει στο πλοίον και να καθίσει εις αυτό, και όλος ο λαός εστέκετο εις την αμμουδιάν της παραλίας. Και είπεν εις αυτούς πολλά δια παραβολών, λέγον: Ιδού, αυτός που σπέρνει ευγήκε έξω από το χωράφι δια να σπείρει, και όταν αυτός έσπερνεν, άλλοι μεν σπόροι έπεσαν κοντά εις των δρόμων του χωραφιού, και επειδή παρέμειναν εκτεθειμένοι στην επιφάνεια του εδάφους, ήλθαν τα πετεινά και τους κατέφαγαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν επάνω εις τόπους που έχουν υποκάτω στρώμα πέτρινων και όπου δεν υπάρχει χώμα πολύ, και αμέσως ευλάστησαν, προτού να ρίψουν βαθιάς ρίζας, διότι δεν είχαν βάθος γης το οποίον τρέφει ρίζας στερεάς. Όταν δε ανέτειλεν ο ήλιος, εκάησαν από την ζέστη, και επειδή δεν είχαν ρίζαν, εξηράνθησαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν εις μέρη που είχαν και σπόρους αγκαθιών, και βλάστησαν τα αγκάθια και έπνιξαν τελείως αυτούς. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν πάνω εις την γην την μαλακήν και έφορον, και απέδιδαν καρπών, άλλος μεν σπόρος εκατόν, άλλος δε εξήκοντα, άλλος δε τριάκοντα. Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά δια να ακούει και καλήν διάθεση δια να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει. Και αφού προσήλθαν οι μαθητές του, είπαν: Γιατί τους ομιλείς με παραβολάς? Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε τους είπεν: Ομιλώ δια παραβολών, διότι εσάς που έχετε καλήν και ευθείαν προαίρεσιν, εδόθην από τον Θεόν ως χάρις να μάθετε τας μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εκείνους δε δεν έχει δοθεί τούτο, διότι εις εκείνον που έχει πίστην και προθυμίαν θα δοθεί η γνώση των θείων μυστηρίων, και θα δοθεί πλουσία και με πλεονασμόν. Απ' εκείνον όμως που δεν έχει πίστην και αγαθήν διάθεσιν, θα αφαιρεθεί και η ολίγη ακόμη γνώσης την οποίαν έχει. Γι' αυτό τους ομιλώ με παραβολάς, διότι ενώ βλέπουν τα θαύματά μου, δεν θέλουν να είδουν και να πιστεύσουν, και ενώ ακούουν την διδασκαλία μου, δεν θέλουν να ακούσουν και να ωφεληθούν, ούτε εννοούν αυτήν, για να μην μετανοήσουν κάποτε. Και λαμβάνει πλήρη επαλήθευση εις αυτούς η προφητεία του Ισαΐου, η οποία λέγει: Θα ακούσετε με τα αυτιά του σώματος το κήρυγμα της αληθείας και δεν θα το καταλάβετε, και βλέποντας με τα μάτια του σώματος θα είδετε, αλλά δεν θα είδουν συγχρόνως και οι ψυχές σας για να φωτιστούν, αλλά θα παραμείνετε πνευματικώς τυφλοί. Θα συμβεί δε τούτο εις αυτούς, διότι ένεκα της κακής των προαιρέσεως εσκληρύνθη και εχόνδρυνε ο νους του λαού τούτου, και με τα πνευματικά των αυτιά ευαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια της ψυχής των, για να μην είδουν καμιά φορά με τα πνευματικά τους μάτια και να μην ακούσουν με τα εσωτερικά των αυτιά και να μην εννοήσουν με την καρδίαν την σωτηριώδη αλήθεια, και δια της μετανοίας επιστρέψουν και τους ιατρέψω. Αυτά προείπε ο προφήτης δι' εκείνους. Τα δικά σας όμως πνευματικά μάτια είναι άξια μακαρισμού, διότι βλέπουν, καθώς μακάρια είναι και τα αυτιά των ψυχών σας, διότι ακούουν. Και είναι πνευματικές σας αισθήσεις μακάριε, διότι αληθινά σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να είδουν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν ηξιώθησαν να τα είδουν. Επεθύμησαν να τα ακούσουν αυτά που ακούετε εσείς και δεν τα ήκουσαν.
διότι έζησαν εις χρόνους προγενεστέρους και δεν επρόφτασαν να είδουν την επιγής παρουσία μου. Σεις λοιπόν εις τους οποίους εδόθη ως χάρις από τον Θεό να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ακούσατε την σημασία της παραβολής εκείνου που έσπηρεν. Από καθένα που ακούει των λόγων της Βασιλείας και ένεκα διαφορίας και ψυχρότητος δεν τον εννοεί, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει εκείνο που έχει σπάρει στην καρδία του. Αυτός είναι ο πνευματικός σπόρος που εσπάρει πλησίον του δρόμου, του τέστην ο άνθρωπος εις την ράθιμον ψυχήν του οποίου έπεσεν ως άλλος σπόρος ο λόγος του Θείου Κηρύγματος, αλλά αυτός δεν εκατάλαβε τίποτε από αυτόν. Εκείνος δε που εσπάρει εις το έδαφος το πέτρινον, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει των λόγων του Ευαγγελίου και αμέσως με τα χαράς τον δέχεται. Δεν ρίπτει όμως μέσα του βαθίας ρίζας ο λόγος, αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι ασταθής και η προθυμία που έδειξε διαρκεί ολίγων χρόνων. Όταν δε συμβεί θλίψης ή διωγμός δια των λόγων του Ευαγγελίου, αμέσως ο άνθρωπος αυτός κοντάπτει και χάνει τον ενθουσιασμόν και την πίστη του. Εκείνος δε που εσπάρει στα αγκάθια είναι ο άνθρωπος αυτός που ακούει των λόγων και η βασανιστική του ζάλη και φροντίς για την παρούσαν ζωήν και η απάτη που του προξενεί ο πλούτος με την προσκόλληση εις το χρήμα και με την ευκολία των απολαύσεων και με την ματαιότητα της επιδείξεως πνίγουν των λόγων και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπόρος που εσπάρει εις την καλήν και έφορον γην, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει των λόγων και τον κατανοεί. Και αυτός λοιπόν παράγει καρπών. Άλλος μεν από το ένα παράγει εκατόν, άλλος δε εξήκοντα, άλλος δε τριάκοντα.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγή Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Έχουμε δικαίωμα να ξεχνάμε. Μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο όταν διαγράφουμε, ή μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, όταν δεν μαθαίνουμε ποτέ από τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν? Αυτή δεν είναι και η χρήση, η ουσιαστική, της γνώσης της ιστορίας? Επειδή λοιπόν εμείς στην Ελλάδα σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, γενικά δεν μας αρέσει να μαθαίνουμε την ιστορία, θα πάμε και σήμερα κόντρα σε αυτή την τάση. Η μέρα μας ξεκίνησε. 13 Οκτωβρίου 1904 πεθαίνει ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος αυτός Μακεδονομάχος. Και σήμερα, για να τιμήσουμε την δική του μνήμη, βρήκαμε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, του προγράμματος αυτού του ιδιαίτερου, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δεν υπάρχει πλέον αυτό το Υπουργείο, αλλά κάτι άλλο μεταλλαγμένο στη θέση του. Παραγωγή του 2008. Παύλος Μελάς, Γράμματα από τη Μακεδονία, ο τίτλος, σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζανέτου Κομνηναία. Αφήγηση του Λεωνίδα Κακούρη. Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που απευθυνόταν στους μαθητές τότε. Ας το ακούσουμε και ας μάθουμε όλοι μας σήμερα.
1: Ιούλιος 1913. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα προσάρτησε την Νότια Ήπειρο, την Κρήτη και τη Μακεδονία. Δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την κοινωνική, πολιτική και οικονομική της ανάπτυξη. Ο δρόμος μέχρι εδώ, όμως, δεν ήταν ούτε μικρός, ούτε εύκολος. Μόνιμος και συνεχής ήταν ο προβληματισμός για την τύχη των εδαφών που παρέμεναν στην Οθωμανική κυριαρχία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο αγώνας για τη Μακεδονία μπαίνει σε καινούρια φάση τη δεκαετία του 1870. Νέος ανταγωνιστής, η Βουλγαρία. Μασαλία, 29 Μαρτίου 1870. Γεννιέται το τρίτο από τα 7 παιδιά του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης Βουτσινά, ο Παύλος. Μακεδονία και Παύλος Μελάς θα συνδεθούν άρρηκτα. Ο ηρωικός θάνατός του θα τον μετατρέψει σε σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Η Μακεδονία αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα εδάφη της ανήκαν κυρίως στα βιλαέτια της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου. Σε αυτό το γεωγραφικό χώρο, μετακινήσεις και εγκαταστάσεις πληθυσμών επί αιώνες είχαν αναμίξει γλώσσες και θρησκείες. Σαφής ήταν η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου και στα δύο βιλαέτια. Εκείνο όμως που έδειχνε την πραγματική κατάσταση ήταν ο αριθμός των σχολείων. Γύρω στο 1900, στο χώρο αυτό υπήρχαν 1000 ελληνικά σχολεία με 60.000 μαθητές και 1.500 δασκάλους, ενώ πολύ λιγότερα ήταν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά. Το 1858, με τις μεταρρυθμίσεις του Χάτι Χουμαγιούν, γίνεται προσπάθεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη διευθέτηση των εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων των χριστιανών υπηκόων της. Οι Βούλγαροι εκπρόσωποι διεκδικούν τον διορισμό βουλγαροφόνων ιερέων για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στα βουλγαρικά, όπου ο πληθυσμός ήταν βουλγαρόφωνος. Με την παρέμβαση των Ρώσων, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει το 1870 ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία, την Εξαρχία. Άρχισε έτσι η ταύτιση «Εξαρχικός ίσον Βούλγαρος, Πατριαρχικός ίσον Έλληνας». Τότε εντείνονται οι βουλγαρικές πιέσεις προς τους ορθόδοξους πληθυσμούς. Στόχος, ο έλεγχος των εκκλησιών και κατά συνέπεια των κοινοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, σλαβόφωνοι πληθυσμοί αρνήθηκαν την προσχώρησή τους στην Εξαρχία και επέλεξαν τη συνέχιση της υπαγωγής τους στο Πατριαρχείο. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, μαζί με τους ελληνόφωνους πληθυσμούς που παρέμεναν ενταγμένοι στο Πατριαρχείο, έγιναν στόχος βίαιων πιέσεων για τις εκκλησιαστικές τους επιλογές από την πλευρά της Εξαρχίας. Οι ελληνικές απόψεις βασίστηκαν κυρίως στις φιλελεύθερες αρχές του Ματσίνη. Σύμφωνα με αυτές, ούτε η γλώσσα, ούτε η κατασκευή του κρανίου καθορίζουν αποφασιστικά την εθνότητα, α αλλά η ελεύθερη βούληση του ατόμου. Οι αρχές αυτές βρήκαν τη δικαίωσή τους στη Μακεδονία. Ο ντόπιος πληθυσμός, χωρίς να έχει πάντα μητρική του γλώσσα την ελληνική, αφοσιωμένος όμως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση του μακεδονικού αγώνα. Το Πατριαρχείο από την πλευρά του κήρυξε τη Βουλγαρική Εκκλησία Σχισματική το 1872. Με την άνοδο στον Πατριαρχικό Θρόνο του Ιωακήμ του Τρίτου, νέοι και δραστήριοι ιεράρχες τοποθετούνται στις Μητροπόλεις της Μακεδονίας. Αποστολή τους η άμυνα της Εκκλησίας και του Ελληνισμού έναντι των Εξαρχικών και των Κομιτατζίδων. Μεταξύ άλλων, ο Γερμανός Καραβαγγέλης στην Καστοριά, ο Ιωακήμ Φορόπουλος στο Μοναστήρι, ο Χρυσόστομος Καλαφάτης στη Δράμα, μετέπειτα Χρυσόστομος Μύρνης. Το 1874 η οικογένεια Μελά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί μεγαλώνει ο Παύλος, ένα όμορφο ψηλό αγόρι με τα 6 αδέλφια του. Τα καλοκαίρια τους τα περνούν πότε στην Οδυσσό και πότε στο Φάληρο, αλλά πιο συχνά στην Κηφισιά, στο εξοχικό του σπίτι. Μεγαλώνοντας ο Παύλος, αρχίζει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αδέρφια του για την προθυμία του, την υποχωρητικότητά του και κυρίως για την καλοσύνη του. Στο σχολείο υποστηρίζει τα μικρότερα και τα αδύναμα παιδιά. Αργότερα, έφηβος πια, φροντίζει μία άρρωστη, φτωχή δασκάλα. Αγαπά με πάθος οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα. Ακούει με έντονο ενδιαφέρον τις ιστορίες του πατέρα του για τις οικογενειακές περιπέτειες του 1821. Ο Παύλος ανδρώνεται σε μία εποχή ιδιαίτερης αναταραχής για τα Βαλκάνια. Σ' ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη ως την Αδριανούπολη οργανώνονται σώματα ενόπλων βούλγαρων κομιτατζίδων με πρόσχημα την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς. Στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ήπειρο ξεπηδούν αντάρτικα σώματα εναντίον των Οθωμανών. Επιζητούν την ένωση με την Ελλάδα. Εθελοντές και βοήθεια με τη μορφή Εράνων φτάνουν από την Κύπρο και από το εξωτερικό. Με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ένα χρόνο αργότερα, επιβάλλεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να εκχωρήσει στη Βουλγαρία όλα τα εδάφη από το Δούναβι έως το Αιγαίο. Αν και το όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, πυροδότησε τον βουλγαρικό εθνικισμό με μεγάλες επιπτώσεις στην τύχη των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμιλίας, της Θράκης και της Μακεδονίας. Ο 8χρονος τότε Παύλος Μελάς πολύ λίγα καταλαβαίνει από τα γεγονότα αυτά. Ζει όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και ανυπομονεί να μεγαλώσει για να πολεμήσει κι αυτός. Κάποτε, ψάχνοντας να βρει τον πατέρα του, κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού τους. Με έκπληξη αντίκρισε ξύλινες κάσες με όπλα. Ο μικρός Παύλος έχει έντονη επιθυμία να τα δει από κοντά, να τα αγγίξει. Ο πατέρας του τον βρήκε εκεί. Του εξήγησε ότι αυτά τα όπλα προορίζονταν για τους επαναστάτες της Κρήτης. Πρέπει να κρατήσει το μυστικό. Ο Παύλος φυλάει γερά το μυστικό του. Το μυαλό του όμως γυρίζει διαρκώς στους αγώνες που μέλλονται. Ο ίδιος ως έφηβος συνεισφέρει και ενισχύει πρόθυμα κάθε μυστική, εθνική και φιλανθρωπική δράση.

0: Τα γεγονότα τρέχουν μαζί με τον Παύλο. Γεγονότα που δεν είναι άμυρα της αποφασής του να γίνει στρατιωτικός. Το 1881 ελευθερώνονται η Θεσσαλία και η Άρτα. Το 1885 ο Παύλος, τελειόφοιτος πια του γυμνασίου, ζει έντονα τα γεγονότα της προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμιλίας από τη Βουλγαρία και την αναταραχή που τα ακολούθησε. Το 1886 σχεδιάζει κρυφά να καταταγεί εθελοντής ή να βγει αντάρτης στα σύνορα. Θα τον εμποδίσει ένα μικρό ατύχημα. Ενώ γυμναζόταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός, σπάει το πόδι του. Μετά από αυτό, μελετάει με μεγαλύτερο ζήλο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο στρατιωτικό σχολείο των Ευελπίδων. Αύγουστο του 1886, τρεις ημέρες πριν τις εξετάσεις του στρατιωτικού σχολείου, γράφει στο σημειωματάριό του.
1: Εκλέγοντας το στάδιο αυτό, δεν υπακούω παρά σε μια ιδέα. Να φανώ χρήσιμο στον πλησίον και στον τόπο μου. Αυτή είναι όλη μου η φιλοδοξία και σαν καλός στρατιώτης θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα και για αυτή να αποθάνω. Καμιά δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω ποτέ πρώτων εμποδίων.
0: Πριν της ίδιας χρονιάς, γράφει στον πατέρα του.
1: Προχθές το πρωί έδωκα των ενομισμένων όρκων. Σας βεβαιώ ότι ορκίστην έχουν πλήρην τη συνέστηση των υπό του όρκου επιβαλλομένων καθηκόντων. Σταθεράν δε απόφασιν να τα εκτελέσω. Ευχηθείτε όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντύμως των όρκων μου μέχρι της τελευταίας στιγμής της ζωής μου.
0: Το 1891 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του ανθιπολοχαγού του πυροβολικού. Τοποθετείται στο πρώτο σύνταγμα πυροβολικού στη Λάρισα.

0: ίδιο καλοκαίρι γνώρισε την Αταλία, κόρη του Στέφανου Δραγούμη. Την πήρε γυναίκα του τον Οκτώβρη του 1892. Το 1894 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Ο Παύλος του έδωσε το όνομα του πατέρα του, Μιχαήλ, και χαϊδευτικά το φώναζε Μίκη. Ο Παύλος και η Ναταλία είχαν μεγαλώσει μέσα στην ίδια ιδεολογική παράδοση. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Τρικούπη, με καταγωγή από το Δογατσικό της Καστοριάς. Ήδη το 1878 είχε πρωτοστατήσει στην αποστολή όπλων και σωμάτων στη Μακεδονία για την επανάσταση του Ολύμπου. Το ενδιαφέρον του Στέφανου Δραγούμη για την κατάσταση στη Μακεδονία ήταν ζωηρό. Με ανησυχία παρακολουθούσε την πρόοδο της εξαρχίας και την ένταση της βουλγαρικής προπαγάνδας. Το σπίτι των Δραγούμηδων ήταν κέντρο ειδήσεων για τη Μακεδονία και πέρασμα όλων όσων έρχονταν από εκεί. Η Ναταλία, κοντά στον πατέρα της, παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις. Έτσι ο Παύλος επηρεάζονταν διπλά. Παράλληλα, είχε ιδιαίτερα συνδεθεί με τον Ίωνα, τον αδελφό της γυναίκας του. Ζούσε ευτυχισμένος μια ήσυχη ζωή, μοιρασμένη στην εκτέλεση της υπηρεσίας του, στη συντροφιά του παιδιού του και στις κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, η γενική ατμόσφαιρα ανίας και αθυμίας εκείνης της εποχής αρχίζει να τον στενοχωρεί. Ο Παύλος βρίσκει διέξοδο στο πάθος του για τη φωτογραφία. Ενδεχομένως έπαιξε ρόλο και η θητεία του στη χαρτογραφική υπηρεσία, ενώ δεν αποκλείεται και το αντίστροφο. Αποθανατίζει απόψεις του αττικού τοπίου, εσωτερικά του πατρικού του σπιτιού, όπως και του σπιτιού της γυναίκας του, πλήθος οικογενειακά στιγμιότυπα, αλλά και στιγμιότυπα αστικής ζωής. Παράλληλα φωτογραφίζει σκηνές από την αγορά της Αθήνας. Τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μικροπολιτές και τα παιδιά του μεροκάματου. Τα παιδιά ήταν πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής του. Φωτογραφίζει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, συλλαμβάνει εν κινήσει στιγμιότυπα όπως το άθλημα της ξιφασκίας. Υπήρξε πρωτοπόρος ως ερασιτέχνης της στερεοσκοπικής φωτογράφησης. Με το φωτογραφικό υλικό του διασκέδαζε και τα δύο του παιδιά, δείχνοντάς το στερεοσκοπικά. Το 1895 συγκλήθηκε στη Σόφια συνέθριο όλων των Μακεδονικών Κομιτάτων και συγκροτήθηκε η Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή, Βερχόβεν. Στην Αθήνα, ως αντίρροπο αυτής της κατάστασης, είχε συσταθεί από μερικούς πατριώτες μια μυστική εταιρεία, η Εθνική. Σκοπός της ήταν η άμυνα του καταδιωκόμενου ελληνισμού. Ο Παύλος ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά της μέλη. Αφοσιώθηκε σε αυτήν με όλη τη θέρμη της ψυχής του. Όταν ξέσπασε το 1896 η Κρητική Επανάσταση, έγινε πάλι στην Ελλάδα μεγάλος αναβρασμός. Στην πρωτεύουσα συλλαλητήρια, λόγοι, έρανοι, επιτροπές. Φεύγουν εθελοντές και μερικοί αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ο Παύλος βρισκόταν στο Άργος, στη χαρτογραφική υπηρεσία. Οι συνάδελφοί του παρέλειψαν να το συμπεριλάβουν στη λίστα των εθελοντών. Έμεινε πίσω αρκετά στεναχωρημένος. Τα γεγονότα στην Κρήτη παρασύρουν την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία το 1897. Ένα τμήμα του ελληνικού στρατού στάθηκε στην Κρήτη και συγχρόνως συγκεντρώθηκαν οι κύριες δυνάμεις του στη Θεσσαλία. Ο Παύλος υπηρετεί στη δεύτερη παιδινή πυροβολαρχία του 3ου Συντάγματος στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη Ενιάν, τον Φωτιάδη και άλλους νέους αξιωματικούς της Εθνικής Εταιρείας, είχαν οργανώσει μυστικά το σώμα Μιλωνά Καψαλόπουλου. Έτσι, τέλη Μαρτίου, 3.000 ένοπλοι εισβάλλουν στη Μακεδονία. Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο και οι εχθροπραξίες αρχίζουν. Ο Παύλος στέλνει τηλεγράφημα στο σπίτι του.
1: Αν ο Θεός μας βοηθήσει, σύντομα θα λάβετε γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όμως, η πυροβολαρχία του δεν πρόλαβε να πάρει μέρος σε μάχη. Γκρεμίστηκαν απότομα τα όνειρα του Παύλου, με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Όλο τον μετέπειτα βίο του τον χρωμάτισε βαθιά και ανεξίτηλα η εικόνα της υποχώρησης που την είδε εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή του 1897 στη Λάρισα. Σαν συμπλήρωμα της θλίψης του, ύστερα από λίγες εβδομάδες, έρχεται και ο θάνατος του πατέρα του. Στο μεταξύ, το 1898 επιστρέφει από τη Θεσσαλία οριστικά στην Αθήνα. Αρχίζει πάλι τη συνηθισμένη του ζωή

0: Είναι η ίδια εποχή που ο Παλαμάς γράφει τον 12λόγο του Γύφτου. Ο ποιητής, βαθιά πληγωμένος, εκφράζει τη συνείδηση του έθνους του, την επαύριο της εθνικής ταπείνωσης του 97. Λίγα χρόνια πριν, ο Ψυχάρης, επηρεασμένος από τη μεγάλη ιδέα της εποχής, έγραφε στα προλεγόμενα του έργου του «Το ταξίδι μου». Ένα έθνος, για να γίνει έθνος, θέλει δύο πράγματα. Να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία δική του. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική του γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμήνεται περί πάτρης. Αντίστοιχα, ο Δελμούζος θα αναζητήσει λίγο αργότερα τον αληθινό άνθρωπο στον υπεύθυνο αγωνιστή που υπερνικά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάμεις και είναι πρόθυμος να θυσιάσει όχι μόνο την ησυχία και τη βολή του, αλλά και την ίδια του τη ζωή. Αυτό το πρότυπο ενσάρκωσε ο Παύλος Μελάς. Θα σταθεί ελεύθερος απέναντι στη μοίρα. Θα θυσιάσει τα πάντα για τον αγώνα. Ο αγαπημένος των μεγαλοαστικών σαλονιών θα γίνει ο αγαπημένος των κακοτράχαλων μακεδονικών βουνών. Εν τω μεταξύ, η ιδέα της αυτονομίας της Μακεδονίας κέρδιζε έδαφος στη Βουλγαρία ως προσωρινή μεταβατική κατάσταση. Ύστερα μάλιστα από τη ματέωση του σχεδίου της Μεγάλης Βουλγαρίας της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Όσα συμβαίνουν στη Μακεδονία κυκλοφορούν γρήγορα. Ο Παύλος με τον πεθερό του είναι σε συνεχή επικοινωνία με μακεδονικούς συλλόγους. Αλλά και οι Μακεδόνες που έρχονται στην Αθήνα βρίσκουν πάντα καταφύγιο στο σπίτι του Στέφανου Δραγούμη. Έτσι οι δύο άντρες γνωρίζουν με λεπτομέρειες τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στη μακεδονική γη. Ο Παύλος επιθυμεί διακαώς να επισκεφθεί τη Μακεδονία και να αποκτήσει προσωπική αντίληψη των πραγμάτων. Ενώ η υπηρεσία του ως ανδιπολοχαγού του δεύτερου συντάγματος πυροβολικού είναι απελπιστικά μονότονη, την ίδια εποχή η οικογένειά του μεγαλώνει με τη γέννηση της κόρης του, Ζωής. Τα καλοκαίρια τα περνά με την οικογένειά του στο σπίτι του στην Κηφισιά. Η αγαπημένη του ευχαρίστηση, καθώς και της γυναίκας του, είναι η Πασία. Παράλληλα αφοσιώνεται στους Εράνους, αλλά και στην επικοινωνία του με πρόσφυγες Μακεδόνες, που του φέρνουν πολύτιμες πληροφορίες. Με την πρωτοβουλία του Μακεδονικού Κομιτάτου της Αθήνας, ντόπιοι αρχηγοί, ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύονται με την αποστολή οπλισμού και εθελοντών, ώστε να ανταπεξέλθουν στις επιθέσεις των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Ανάμεσα στους εθελοντές ξεχωρίζουν ο Κώτας, ο Νταλίπης, ο Παύλος Κύρου, ο Βαγγέλης Τρεμπενιώτης και ο Λάκης Πύρζας. Η κυβέρνηση Θεοτόκη διστάζει, αλλά κάτω από την πίεση της κοινή γνώμης αναγκάζεται να λάβει ορισμένα μέτρα. Δεν προσανατολίζεται ακόμα στον ένοπλο αγώνα. Εγκαθιστά στη Μακεδονία νέους προξένους. Μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κορομιλάς στη Θεσσαλονίκη. Στο προξενείο μοναστηρίου, ως υποπρόξενος ο Ίων Δραγούμης. Ένα νέο πνεύμα δράσης αρχίζει. Ο Παύλος αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση και χαρά που θα πήγαινε τουλάχιστον ο γυναικάδελφός του στη Μακεδονία. Ήλπιζε τώρα πως θα άρχιζε η δουλειά ενάντια στο βουλγαρικό χήμαρο. Ο Ίων του είχε υποσχεθεί ότι θα τον κρατούσε ενήμερο των πραγμάτων. Οι δύο άνδρες, παρόλη την απόσταση που τους χωρίζει, εργάζονται με αμοιβαία αγάπη και κατανόηση, σαν μία ψυχή. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, οδηγίες, λογαριασμούς, βραχύλογα και κρυπτογραφικά.
1: Αγαπητέ μου Παύλε, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Πως για να επιτύχουμε κάτι σε αυτήν την περίσταση χρειάζονται. Πρώτον, εργασία εδώ. Αυτήν την κάνουμε όσο μπορούμε εμείς. Δεύτερον, εργασία στην Ελλάδα. Και για τις δύο δουλειές χρειάζονται χρήματα. Γράψε με σε παρακαλώ, για να ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, αν το κίνημα των κομιτάτων γενικευθεί. Αυτά σε παρακαλώ, να μένουν μυστικά. Ίσως αργότερα σε παρακαλέσω να έλθεις εδώ. Αισθάνομαι πόση ευθύνη παίρνω επάνω μου. Αλλά αφού δεν την

0: κανείς άλλος, την παίρνω εγώ. Τώρα φρόντισε να οργανώσετε πόλεμο δημοσιογραφικό στην Ευρώπη για τα ελληνικά συμφέροντα. Να έχετε χρήματα έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο.
1: Ο Ίων συγκροτεί ένα μυστικό σωματείο, την Άμυνα, με σκοπό την άμυνα των ελληνικών κοινοτήτων. Ο Παύλος στην Αθήνα χρησιμεύει ως σύνδεσμος με τα διάφορα πατριωτικά σωματεία των Αθηνών. Μες στις μεγάλες τους φροντίδες δεν παραμελούν και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.
0: Είναι καλό να ξοδεύονται και να περιφέρονται εδώ ελληνικά λαχεία. Φρόντισε να σταλούν για πρώτη φορά 100 της αρχαιολογικής εταιρείας. Έγραψα του Βικέλα για κάτι βιβλία. Ρώτησε τον αν έλαβε το γράμμα μου. Στείλε παρακαλώ το έγκλειστο των άρθρων στον ΚΑΠΑ να το δημοσιεύσει. Νόμιζα πως με έχεις ξεχάσει εντελώς. Βλέπω όμως ότι τίποτε δεν ελισμόνησες από όσα σε παρακάλεσα να κάνεις.

0: Το διπλό σου γράμμα με ηλέκτρισε. Είμαι θα στην αρχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάμε γρήγορα. Πρέπει να λογαριάζεις στις 60 λίρες μηνιαίως. Ελπίζω να αυξηθούν ταχαίως. Εξ αυτών κράτησε όσα θέλεις, τα υπόλοιπα στείλε καραβαγγέλη.
1: Από κανένα κράτος της Ευρώπης δεν έχουμε να περιμένουμε ούτε βοήθεια, ούτε τίποτε. Να ξέρεις πως είμαστε εντελώς μόνοι μας. Κανείς δεν μας βοηθεί και όλοι μας χτυπούν. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε μόνοι μας ό,τι πρέπει? Οι συμμορίες και τα κομιτάτα είναι χωμένα παντού. Εργάζονται ενεργητικότερα από πριν. Χρειάζεται υπεράσπισης, γιατί πολλοί παρασύρονται επειδή οι Βούλγαροι τους υπόσχονται ελευθερία και τους λέγουν πως και η Ελλάς εγκρίνει την ενέργειά τους και ότι αυτοί δεν ζητούν να κάνουν Μακεδονία βουλγαρική, αλλά να την κάνουν αυτόνομο κράτος.

Είσαι αξιοθαύμαστος για την δραστηριότητα, την αφοσίωση και την νοημοσύνη σου. Τι δεν θα έδιδα να είμαι κοντά σου και να σε βοηθώ στα ενεργεία σου. Δυστυχώς, τα μέσα μου δεν με επιτρέπουν να κινηθώ απ' εδώ. Και η κυβέρνηση δεν σκέπτεται καθόλου να επωφεληθεί της προθυμίας μου.

0: Βούλγαροι λένε να κάνουν κάτι την Κυριακή 20 Ιουλίου. Να χτυπήσουν τα τουρκικά χωριά και να κάψουν και να σκοτώσουν.
1: Πράγματι, την άνοιξη του 1903 πλημμύρισαν τον τόπο οι βουλγαρικές συμμορίες. Φοβέριζαν ότι του προφήτη Ηλία θα γινόταν γενική επανάσταση. Οι ομάδες των κομιτατζίδων που φτάνουν και οι τοπικοί συνεργάτες τους χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών και προκηρύσουν την ανεξαρτησία. Προσπαθούν να βγάλουν όλο τον πληθυσμό στο βουνό και να δώσουν την εντύπωση στην Ευρώπη ότι πρόκειται για μια γενική εξέγερση.
0: Ιουλίου 1903. Στείλε χρήματα το ταχύτερον. Ένα είδος επαναστάσεως ήρχες από χθες. Άρχισαν από τουρκικά χωριά για να προκαλέσουν αντεκδικήσεις.
1: Οι τουρκικές δυνάμεις ως αντίπεινα καταστρέφουν τα χωριά σλαβόφωνα και ελληνόφωνα χωρίς εξαίρεση. Καίνε τη συγκομιδή, αφανίζουν τα κοπάδια. Οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τον πληθυσμό. Η εξέγερση του Ίλιντεν είχε καταστροφικά αποτελέσματα για τον ελληνισμό της Μακεδονίας. Ο πληθυσμός κάνει συνεχείς εκκλήσεις προς την ελεύθερη Ελλάδα για αποτελεσματική βοήθεια και προστασία. Η Μακεδονία φλέγεται. Υπήρχαν όμως και μερικοί Έλληνες, οι οποίοι δεν περίμεναν την ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν και τις φλόγες στο Κρούσοβο για να αφυπνιστούν. Μεταξύ τους, οι αξιωματικοί και πρώην μέλη της Εθνικής Εταιρείας, ανθιπολογαγή του πυροβολικού, Παύλος Μελάς, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Γεώργιος Τσόντος, ο ανθιπολοχαγός πεζικού Γεώργιος Κατεχάκης και η λοχαγή του πεζικού Αναγνωστόπουλος Δημήτρης και Αλέξης Κουτούμης. Αντιλαμβάνονται την τραγικότητα της κατάστασης στη Μακεδονία και αποφασίζουν να αγωνιστούν για τον μακεδονικό ελληνισμό ανεξάρτητα από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Στέλνουν μερικά πρόσωπα δοκιμασμένα, Μακεδόνες και κριτικούς, να δυναμώσουν τα ντόπια σώματα και να βοηθήσουν στην οργάνωση κι άλλων. Αυτούς τους διάλεγε ο Παύλος και τους έστελνε με μεγάλη μυστικότητα από τα σύνορα. Όλο μεγαλώνει όμως του Παύλου ο πόθος να πάει ο ίδιος στη Μακεδονία. Δεν αφήνει προσπάθεια, δεν αφήνει ενέργεια για να φτάσει εκεί που θέλει. Τέλος μια μέρα, ο λοχαγός του πεζικού Κοντούλης του ανακοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει 4 αξιωματικούς για να μελετήσουν το έδαφος και την κατάσταση. Στον Κοντούλη ανέθεσαν την αρχηγία της αποστολής. Αυτός πρότεινε τον Παύλο, τον Αναστάσιο Παπούλα και τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στον καθένα επιτρέπεται να πάρει έναν άνδρα οπλισμένο για ακόλουθο. Θα τους οδηγήσουν στη Μακεδονία ο καπετάν Κότας από τη Ρούλια, ο Παύλος Κύρου από το Ζέλοβο, ο Νίκος Πύρζας από τη Φλόρινα. Οι άδειες που τους δίνονται από το Υπουργείο Στρατιωτικών αφορούν μετακινήσεις τους μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους. Τα διαβατήριά τους εκδίδονται με ψευδόνυμα. Το ψευδόνυμο του Παύλου είναι Μίκης Ζέζας, ψευδόνυμο αγαπημένο, καθώς του θύμιζε το γιο και τον πατέρα του ταυτόχρονα. Ετοιμάζεται με ιδιαίτερη χαρά. Ο αγαπημένος ονειροπόλος των Αθηναϊκών Σαλονιών μεταμορφώνεται στον αγαπημένο της Μακεδονίας. Η τελική φάση του αγώνα αρχίζει. Όπως ο ίδιος γράφει στο σημειωματάριό του στις 24 Φεβρουαρίου του 1904,
2: «Σήμερον επιτέλους εκπληρούται ο πόθος μου». Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 1904. Αυτά στα σήμερα με πνίγει η λύπη και η συγκίνηση. Αφήνω διαπάντοτε ίσως τα υπάρξεις τα οποία λατρεύω υπερπάν άλλο εις αυτόν τον κόσμο. Παίζω λίγον με τη ζωή μου. Ίσως είναι η τελευταία φορά. Το αγγελάκι μου έχει φοβερό κέφι. Ο Μίκης μου κι αυτός παίζει μαζί μας. Διανέμω τις φωτογραφίες μου, δίδω εις όλους και όλες ένα μία.

0: κήθεν με την άμαξα μου πηγαίνω στο νεκροταφείο, στο πατρός μου το μνήμα. Κάθομαι ολίγη ώρα παρά τον τάφο του. Αισθάνομαι την ψυχή του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι με πόση φωτιά αγαπούσε αυτό στην πατρίδα. Ενθυμούμαι ότι ορκίστην επί του φερέτρου του να αποθάνω έναν άγγι πέρα αυτής. Ενθυμούμαι πόσον υπέφερε δια την καταστροφή του 1897. Όλες αυτές οι σκέψεις με δίδουν θάρρος και επαναφέρουν ολίγην γαλήνινη στην ψυχή μου. Διότι σκέπτομαι ότι και αν φωνευθώ θα επανεύρω την ψυχή του Αγίου εκείνου ανθρώπου. Κόπτω λίγους μενεξέδες από τον τάφο του.
1: Ήταν διαταγή της κυβέρνησης τα μέλη της αποστολής να κρατήσουν μεγάλη μυστικότητα. Χρησιμοποίησαν τα ψευδόνυμα Σκούρτης ο Κοντούλης, Τάσος ο Παπούλας, Πάνος ο Κολοκοτρώνης και Ζέζας ο Παύλος. Για συνοδούς τους διάλεξαν τον Ευθύμη Καούδη, τον Γιώργη Δικονημάκη, τον Γιώργη Περάκη και τον Απόστολο Τράγα. Φεύγουν χωριστά για να μην κινηθεί η περιέργεια του κόσμου και της τουτίκης διπλωματίας. Στις 16 Φεβρουαρίου φεύγουν ο Παπούλας και ο Κολοκοτρώνης. Στις 24 φεύγει ο Παύλος. Ο Κοντούλης θα τους ανταμώσει αργότερα στα σύνορα. Η εντολή είναι να γνωρίσουν τον τόπο και τους ανθρώπους. Να ορίσουν στελέχη για μελλοντικές εργασίες. Να πληροφορηθούν από κοντά τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μακεδονικών πληθυσμών. Να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση με τις αρχές ή με τους κομιτατζίδες. Ένας λοχίας θα τους οδηγήσει ως την Ασπροκλησιά για να περάσουν ασφαλέστερα τα σύνορα.
0: Βαίνομεν όλοι αθορύβους και σιωπηλοί. Το σκότος είναι βαθύτατο. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Ο μόνος τρόπος να βαδίζεις σταθερός είναι να ακολουθείς την κίνηση των ποδών του προπαραγωμένου. Ο νους μου είναι εσάς όλους και στην Μακεδονία. Είναι η ώρα 11. Στο πατρό σου είναι όλοι περί το τσάι. Εις δε το σπιτάκι μας στην Κηφισιά, τα αγγελάκια μου κοιμούνται γλυκά γλυκά. Σκέπτομαι και τη Μακεδονία. Κι αν και κοπιάζομαι πολύ και υποφέρομαι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος. Τρίτη Εσπέρα, 2 Μαρτίου 1904. Θέσεις Μελισσόπετρα. Στις 6 μετά μεσημβρίαν ανέβηκα μόνος σε έναν λοφίσκο δια να σας συλλογιστώ.

0: βράδυ ανάψαμεν φωτιές και εμείς οι καπεταναίοι με τον Κόταν και Πύρζαν τα καθίσαμεν μαζί να φάγομεν. Τα δε παιδιά παραπέρα. Ο παππούλας αρχίζει ένα κλέφτικο τραγούδι. Σε βεβαιώ ότι παρουσιάζομεν πράγματι αγρία εικόνα. Εκεί μέσα στη σπηλιά με τα όπλα μας. Τα σπικίλα ενδυμασίας μας και τις άγριες πάτσες μας. Η νύχτα εκοιμήθημεν γύρω εις τη φωτιά. Κριτσοτάδες. Κυριακή 7 Μαρτίου 1904. Ο καιρός καθαρίζεται. Τα πνεύματά μας καλύτερα. Φεύγοντας απόψε από τους Κριτσοτάδες θα περάσουμε εις τη συμβολή του Γρεβενίτικου και του Αλιάκμονος. Εκεί θα λιμεριάσουμε εις Παλαιόκαστρον, κάτω της Χετίστης. Ζήτω η Μακεδονία. Ζήτω η Νάτα και τα παιδιά μου. Ζήτω σαν οι Δρακουμαίοι. Δευτέρα 8 Μαρτίου 1904, ώρα 10 προμεσημβρίας. Ζήτω η Μακεδονία. Ετελείωσαν Νάτα μου τα βασανά μας. Από τα 4 στο πρωί ευρισκόμεθα μεταξύ του εγκαταλελειμμένου χωρίου Ρομπάτη και της φυλής του Αλιάκμονος.
1: Απευθυνόμενος στην Αταλία και στην αδερφή της, Έφη Καλέργη, γράφει.
0: Όλους ανεξαιρέτως σας ασυλλογιζόμην, κατά σειράν και σχεδόν διαρκώς. Και σας αγαπούσα. Σου στέλνω δύο φύλλα και κλαμίνων της Μακεδονίας. Ήθε μίαν ημέρα να έλθετε ίδια να τα κόψετε. Η ωραιότης των μερών τούτων είναι απερίγραπτος. Τι λυπηρών να ευρίσκονται εις τέτοια χέρια. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Εκράτησα την ώρα της Κηφισίας διά να σας παρακολουθώ. Θα είστε ακόμα εις περίπατον. Χίλια φιλιά μακεδονικά εσέ και εις τους άλλους.
1: Κάτω από τη μύτη των Τούρκων ανεβαίνουν νύχτα το βουνό πάνω από τον Αλιάκμονα. Περνούν το Παλαιόκαστρο βόρεια της Χιάτιστας. Φτάνουν ως τη Μονή Τσιριλόβου. Εκεί τους υποδέχεται ο ηγούμενος Γρηγόριος, φωτισμένος άνθρωπος και μοιημένος στον αγώνα από το γερμανό καραβαγγέλι.
0: Από τον ηγούμενον μανθάνομεν ότι ούτε ο Σαράφοφ ούτε ο Τσακαλάροφ ήλθαν ακόμη. Δια τον δεύτερο λέγουν, συνέλεξαν ήδη δια του ληστρικού του βίου 200 με 300 χιλιάδες φράγκα και σκέπτεται να αποσυρθεί δια να τα χαρεί. Άξιος αντιπρόσωπός του ως προς την ομότητα και το φανατισμόν είναι ο φοβερός Μητροβλάχος, ο οποίος έλαβε διαταγή να εξοντώσει πάση θυσία τον Κόταν. Ήδη οι δικοί μας έβρον τα ίχνη του και τον ακολουθούν κατά πόδας.
1: Ο Κοντούλης πηγαίνει στην Καστοριά να συναντήσει τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. Οι άλλοι ακολουθούν άλλα δρομολόγια για να ανταμωθούν αργότερα στα Κορέστια. Εκεί θα γίνει κυρίως η έρευνά τους. Ενδιάμεσα περνούν από το Συστεύο.
0: Το χωριό αυτό έχει αρκετούς σχισματικούς. Εδώ κατοικεί μια νέα χείρα η οποία έχει 7 παιδιά. Ο άντρας της ητούει στο σώμα του Κότα. Μιαν ημέραν όμως διαδόλου τον συνέλαβε ο Τσακαλάροφ και τον εφώνευσαν. Η καημένη γυναίκα πέφτει κλαίουσα εις τα σαγκάλας του Κότα, ο οποίος κλαίει και αυτός μαζί της. Όταν της έδωσα το χέρι, της επασάρισα κι εγώ μια λίρα, αλλά γιαγιά.
1: Στο διάβα τους, οι ντόπιοι έρχονται για να τους φέρουν ψωμί, τυρί, κρασί. Ό,τι έχει ο καθένας. Πολλοί ζητάνε όπλα. Οι γυναίκες, αν και πολλές από αυτές δεν ξέρουν ελληνικά, έχουν ψυχή βαθύτατα ελληνική. Καμαρώνουν τα παιδιά τους που διαβάζουν ελληνικά στο σχολείο. Φτωχοί δάσκαλοι, αφανείς, ανώνυμοι ήρωες και μάρτυρες, με ελάχιστο μισθό που τον πληρώνουν οι κοινότητες, δουλεύουν με πίστη. Ο Παύλος, υπέρμαχος της Δημοτικής, παρατηρεί πόσο είναι ανάγκη να απλοποιηθεί το σύστημα. Να μαθαίνουν τα παιδιά τα ελληνικά και την ιστορία μας στην απλή, φυσική γλώσσα του λαού, τη Δημοτική. Καλούν τους προεστούς και τους δημογέροντες. Με τη συνηθισμένη του λογική και φρόνηση τους μιλάει ο Κοντούλης. Τα λόγια του μπορεί να συνοψιστούν έτσι όπως τα γράφει ο Παύλος.
0: Αδέλφια, εμείς που ήλθαμε από την Ελλάδα για να σας βοηθήσουμε, Δεν θα σας βιάσουμε να μας ακολουθήσετε όπως έκαναν οι Βούλγαροι. Αυτοί αφού έπαιρναν τα χρήματά σας, όχι μόνο όπλα δεν σας έδιναν, αλλά το καλοκαίρι με τη βία θέλησαν να σας ξεσηκώσουν μόνο και μόνο για να δείξουν στην Ευρώπη ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Και αφού έκαναν τα έτσι το κέφι τους, άφησαν τους Τούρκους και έκαψαν τα χωριά σας. Εμείς δεν θα κρυβόμαστε, αλλά θα πολεμούμε στήθος με στήθος. Και πρώτα θα πέφτουμε εμείς και έπειτα εσείς.
1: Από που περνούν, στη Ρούλια, στην Όστιμα, στο Ζέλοβο. Το κήρυγμά τους βρίσκει απήχηση που πολλοί ούτε τη φαντάζονταν.
0: Νάταν, ήρθαν οι προϊστοί από το Πισοβέρι. Συγκινημένοι μας φιλούν. Πόσων ενθουσιασμών κρύβουν στα στήθη των αυτοί οι πατριώτε, τους οποίους οι επίσημοι μας ουδέποτε ειδηνήθησαν να γνωρίσουν. Είμαι θα τώρα 30 καλώς οπλισμένοι και καθημερινώς μας παρακαλούν να έλθουν και άλλοι. Οι οδηγίες μας όμως δεν μας επιτρέπουν τώρα την συγκρότηση σωμάτων, αλλά μόνο να αναγνωρίσουν.
1: Έτσι προχωρούν και φτάνουν ως τα χωριά της Πρέσπας. Εκεί φτάνει επίσημο κυβερνητικό μήνυμα που τον ανακαλεί στην Αθήνα. Η τουρκική πρεσβεία διαμαρτυρήθηκε γιατί είχε παρατηρήσει την απουσία του Παύλου από την Αθήνα. Είχε πληροφορηθεί ότι βρισκόταν στη Μακεδονία. Ο Παύλος ταράζεται, αγανακτεί, αρνείται ξεκάθαρα να γυρίσει πίσω, αφήνοντας στη μέση τη δουλειά που μόλις άρχισε.
0: Λέγει ότι η μετάκλησής μου είναι προσωρινή, αλλά φοβούμαι ότι δεν θα έχω τη δύναμη να αποθάνω και δευτέραν φοράν, χωρίς να υπολογίσω τους ματαίους κόπους και κινδύνους μεταβάσεως και επανόδου.
1: Ο Κοντούλης προσπαθεί να τον πείσει. Στο τέλος τον διατάσσει σαν ανωτερός του. Ο Παύλος πάει στο μοναστήρι να συναντήσει τον Ίωνα. Είναι 25 Μαρτίου, Μεγάλη Πέμπτη. Αυτός του επαναλαμβάνει τη διαταγή της κυβέρνησης και τον συμβουλεύει να επιστρέψει. Έτσι πείθεται ο Παύλος να γυρίσει. Σκέφτεται να εμφανιστεί για λίγο στην Αθήνα, να τον δουν και να ξαναγυρίσει. Στις 29 Μαρτίου 1904 παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση για να αναφέρει την οστότε εργασία της αποστολής του. Του επαναλαμβάνεται η διαβεβαίωση πως θα τον ξαναέστελαν γρήγορα πίσω στη Μακεδονία με όπλα αυτή τη φορά για όσους τα ήθελαν. Η κυβέρνηση όμως ανακαλεί και τους άλλους αξιωματικούς στην Αθήνα, γιατί η επίσημη αναφορά του Κοντούλη δεν συμφωνεί με τις εκτιμήσεις των δύο άλλων της αποστολής, του Παπούλα και του Κολοκοτρώνη. Ο Παύλος γίνεται έξω φρενών. Σε έντονη συζήτηση με τον Κολοκοτρώνη στο γραφείο του Στέφανου Δραγούμη δεν κρατιέται και του μιλάει υβριστικά. Ο Κολοκοτρώνης τον καλεί σε μονομαχία, στη διάρκεια της οποίας ο Παύλος τον τραυματίζει ελαφρά στο πόδι. Στα χαρτιά του Παύλου βρίσκεται ένα σχέδιο γράμματος προς τη μητέρα του αντιπάλου του. Της γράφει ότι δεν θα σκοτώσει ούτε θα χτυπήσει βαριά το γιο της. Τα βουλγαρικά κομιτάτα οργίαζαν πάλι. Τα τουρκικά αποσπάσματα όλο και πυκνότερα απειλούσαν τη ζωή των χωρικών. Ο Παύλος δεν έπαβε τα τρεχάματα, τα διαβήματα, τις παρακλήσεις στους επίσημους κύκλους και σε όλες τις οργανώσεις της Αθήνας που ενδιαφέρονταν για τη Μακεδονία. Τέλη Ιουνίου δέχθηκε επισκέψεις από την Κοζάνη. Του ζητήθηκε να οργανώσει ενεργό άμυνα. Έτσι ο Παύλος πήρε 20ήμερη άδεια από τον διοικητή του και στις 10 Ιουλίου, ξημερώματα, φεύγει πάλι για τη Μακεδονία με σκοπό να συναντηθεί με στελέχη της οργάνωσης στην Κοζάνη. Γράφει από τα σύνορα.
0: Αισθάνομαι πολύ ο δυστυχής στην ευτυχία που αφήνω. Αισθάνομαι ότι μόλον των ανήσυχων και νευρικών χαρακτήρα μου, ο βίος που μου αρμόζει περισσότερον είναι ο ήσυχος και ο οικογενειακός. Αλλά από τίνος δεν ξέρω τι έπαθα, έγινα όργανον δυνάμεως πολύ μεγάλης, ως φαίνεται, αφού έχει την ισχύν να κατασυγάζει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς προς τη Μακεδονία.
1: Με τον φίλο του Πίρζα φτάνει στην Κοζάνη στις 21 Ιουλίου του 1904. Κρυμμένος 15 ημέρες σε ένα φιλικό σπίτι, έρχεται μυστικά σε επαφή με φίλους του. Περιοδεύει σαν ζωέμπορος γύρω από την Κοζάνη. Προβαίνει σε συμφωνίες. Ορίζει τα πρόσωπα που θα χορηγούν χρήματα, τους ταχυδρόμους, τους οδηγούς, τα παλικάρια που θα έπαιρναν όπλο. Συναντά δυσκολίες, δισταγμούς, κάπου κάπου και μικροψυχίες. Αλλά τον στηρίζουν πάντα η αγάπη και η πίστη των αληθινών πατριωτών. Πριν ξαναγυρίσει στην Αθήνα, ανακοινώνει στο Μακεδονικό Κομιτάτο το πόρισμα της εργασίας του και τη γνώμη του για τον αγώνα.
0: Ας γνωρίζουν ότι υπό ουδεμίας φιλοδοξίας διαπνέομαι. Και αν στείλουν κι αυτοί κανένα σώμα αργότερα, θα θέσω εις την διάθεσή των την εργασία μου και θα ταχθώ κι εγώ υπό τας διαταγάς των.
1: Στην Αθήνα βρίσκει αυτή τη φορά καλύτερη ατμόσφαιρα. Υποβάλλει την έκθεσή του στους αρμόδιους και φεύγει πάλι για τη Μακεδονία. Η εντολή του Μακεδονικού Κομιτάτου είναι να αναλάβει την αρχηγία των σωμάτων Καστοριάς Μοναστηρίου.
0: Λάρισα, 21 Αυγούστου 1904. Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω.
1: Στα σύνορα φόρεσε ο Παύλος τον ντουλαμά, τα φυσεκλίκια και τα όπλα του και πρώτη φορά φανερώθηκε ως καπετάνιος Μίκης Ζέζας στα παλικάρια του. Ήταν όλοι μαζί καμιά τριανταριά. Ο Πίρζας ως υπαρχηγός και ανάμεσά τους ο Καρθαμάκας, ο Ανδρουλής, ο Δικόνυμος, ο Λιώντας με τους Κοζανίτες και ο Λαμπρινός Βρανάς.

0: Οι δυσκολίες φάνηκαν από την πρώτη στιγμή. Οι πορείες έπρεπε να γίνονται πάντα νύχτα για να μην τους πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Ακόμα και οι πιο έμπειροι οδηγοί συχνά έχαναν το δρόμο στο σκοτάδι. Ύστερα από τους Βούλγαρους ήρθαν εκείνοι που ο λαός πρόσμενε με λαχτάρα. Διαβαίνουν από το Κλεπέστη, το Ζάνσκο, την Ασπροκλησιά και φτάνουν στο Κοσταράζι. Κρυμμένοι σε έναν αχυρώνα, συνεννοούνται με μυστική αλληλογραφία με τον Καραβαγγέλη. Καταστρώνουν το σχέδιο δράσης τους. Από το Κοσταράζι λιμεριάζουν στο βουνό πάνω από το Βογατσικό. Εκεί μετρά ο Παύλος τους άντρες του. Άλλοι αρρώστησαν και φροντίζει να τους αφήσει σε καλά χέρια. Ένας τους πρόδωσε, άλλος έφυγε με τα όπλα του. Έμειναν 25. Με άλλα παλικάρια που τους έρχονται γίνονται 34. Τσιρίλοβο, Κουμανίσοβο, Λέχοβο, Στρέμπενο, Προκοπάνα, Μπελκαμένη, Νεγοβάνη, Νερέτη. Από παντού περνά και ξαναπερνά ο Παύλος. Με την παρουσία του προστατεύει, εγκαρδιώνει, συμφιλιώνει. Όσο μπορεί, δεν καταφεύγει στη βία.
1: Τρέμω και συγκινούμαι σκεπτόμενος ότι εγώ, ο οποίος ουδεμίγαν εσκεμμένος σε σκότωσα ποτέ, από αύριο θα φωνεύσω. Θα δολοφονήσω ίσως και ανθρώπους ακόμη.
0: Δεν επιτρέπει στους άντρες του να προβαίνουν σε αντεκδικήσεις. Γι' αυτό στείνει δικαστήριο και όποτε κρίνει πως μπορεί να συγχωρέσει, συγχωρεί. Περιμένοντας όπλα από τις αθηναϊκές οργανώσεις για να εξοπλίσει τα χωριά της περιοχής, με όσα διαθέτει οργανώνει την άμυνα 4 χωριών. Ο χειμώνας ερχόταν βαρύς. Το σώμα χωρισμένο σε ομάδες προχωρεί προς το Ζέλοβο. Είναι τόσο κουρασμένοι οι άνδρες που ορίζει να σταθούν στη Στάτιτσα για να στεγνώσουν και να κοιμηθούν. Ο ίδιος σε ένα σπίτι με 4 άλλους. Ο Βολάνης με μια άλλη ομάδα σε ένα διπλανό. Ξαφνικά ειδοποιούνται πως μπαίνει στο χωριό τουρκικό στρατός. Ο κομιτατζής Μητροβλάχος τους είχε ειδοποιήσει ότι τάχα ο ίδιος με τη συμμορία του κρυβόταν στο χωριό. Οι Τούρκοι πλησιάζουν το σπίτι που κρυβόταν ο Βολάνης. Ο Παύλος διατάζει να μην πυροβολήσει ακόμα κανείς. Οι Τούρκοι χτυπάνε με τα κοντάκια των όπλων την πόρτα και φωνάζουν ότι θα κάψουν το σπίτι. Ο Παύλος με ένα από τα παλικάρια του, τον Ντίνα, είχαν πιάσει τα παράθυρα. Σε λίγο άρχισαν να χτυπούν και την πόρτα του δικού του σπιτιού. Σήκωσε ο Παύλος το όπλο και πυροβόλησε. Οι πυροβολισμοί γενικεύτηκαν. Ο Στρατινάκης πρότεινε να κατέβουν στο υπόγειο για να μην καούν σαν τα ποντίκια. Κατέβηκαν από την ξύλινη σκάλα στο στάβλο. Είδαν ένα Τούρκο που πλησίαζε να μπει και πυροβόλησαν. Άρχισε να νυχτώνει. Σε λίγο βγήκε ο Στρατινάκης στην αυλή να δει τον σκοτωμένο. Προχώρησε και ο Παύλος στον περίβολο του σπιτιού. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Γύρισε ο Παύλος πίσω λέγοντας: «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Κατάλαβε αμέσως πως δεν ήταν πια για ζωή. Όπως αργότερα μετέφερε ο Πύρισα στην Αταλία, ο Παύλος του παρήγγειλε:
2: «Το σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα μου και το τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη, και να τους πεις ότι το καθήκον μου το έκαμα».
0: Όσο περνούσε η ώρα, πονούσε δυνατότερα. Το ονομάτιζε τα παιδιά του. «Πονώ», είπε σιγά και ξεψύχησε. Ήταν Τετάρτη νύχτα, 13 του Οκτωβρίου του 1904. Οι Τούρκοι αποσύρθηκαν κατά τη συνήθειά τους να μην μπλέκονται σε μάχη στο σκοτάδι. Ούτε κατάλαβαν πως είχαν χτυπήσει κάποιον και ιδίως τον αρχηγό. Ο Πύρζας βγήκε με τους άλλους στο σκοτάδι. Αφού ζήτησε από τις γυναίκες του σπιτιού να κρύψουν τον νεκρό, έφυγαν. Αυτές τον έθαψαν τα ξημερώματα σε ένα λάκωμα κάτω από το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, ειδοποιεί το πρόξενος του μοναστηρίου. Αυτός με τη σειρά του στέλνει την τραγική είδηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Παρελθούσαν Τετάρτην, 13η τρέχοντος, οι μετέρων ευρεθέντων εν χωρίως Στάτιτσα και περιόραν Πέμπτην μετά μεσημβρίαν, ήρξα το πυρός κατά των ημετέρων. Οι μέτεροι απήντησαν γενναίως, μετά δύο ώρων δε ανταλλαγήν πυροβολισμών, απεφάσισαν επιχειρήσεις συνέξοδων. Παύλος Μελάς όρμησε πρώτος επικεφαλής αυτών, οπότε σφαίρα τουρκική πλήξασα αυτών κατά την οσφιακήν χώραν, ετραυμάτισε θανασίμως. Σύντροφοί του τον εναπέθεσαν παρακειμένο η Κίσκο, ένθα, με τα ημισίαν όραν, διαρκούσης πάντοτε συμπλοκής, εθνικός ήρωος, ησύχασε. Παράλληλα το προξενείο στέλνει τον Βασίλη Αγοραστό να φροντίσει για την ταφή του νεκρού. Φτάνει στο Ζέλοβο. Από εκεί στέλνει άνθρωπό του στη Στάτιτσα για να παραλάβει κρυφά το σώμα και να το μεταφέρει στο Ζέλοβο. Η τουρκική κυβέρνηση έμαθε από τις ελληνικές εφημερίδες το θάνατο του Παύλου και διέταξε να κάνει ο στρατός καινούργιες έρευνες στη Στάτιτσα. Οι Τούρκοι φτάνουν ενώ έχει αρχίσει η εκταφή του νεκρού. Ο άνθρωπος του Αγοραστού, όπως αργότερα ο ίδιος ανέφερε, δεν προλάβαινε να πάρει τον νεκρό. Για να αποφύγει την αυτόφορη σύλληψη, έκοψε το κεφάλι και έθαψε ξανά το σώμα. Κατορθώνει να διαφύγει, έχοντας το σακίδιό του το κεφάλι του αρχηγού του και να φτάσει στο Ζέλοβο. Ο Αγοραστός το μεταφέρει στο Πισοδέρι. Τη νύχτα της 18ης προς 19η Οκτωβρίου, μαζί με τον θρηλυκό Παπασταύρο, κυδεύει μυστικά το κεφάλι στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στη Μονή της Αγίας Τριάδας. Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν την ταφή του Μελά από τις ελληνικές εφημερίδες και ξαναγύρισαν στη Στάτιτσα. Βρήκαν το ακέφαλο σώμα και το μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί το παρέδωσαν στις τουρκικές αρχές. Ο Μητροπολίτης Γερμανός απέτησε να του δοθεί το σώμα επιμένοντας: «Αυτό είναι δικό μου», ώσπου του το παρέδωσαν. Ο ίδιος γράφει το τέλος του δράματος στον Ίωνα Δραγούμη. «Τη 23η του απέσιου μηνός μετέφερεν επί κραβάτου εις την πόλην ημών ο στρατός το ιερόν σώμα του πολυκλάυστου μας εθνομάρτυρος. Ετοίμασα των ένδοξων τάφων του εν το περιβόλο του Βυζαντινού ναού υπό δύο δεντρίλια απέναντι του παραθύρου μου. Τη δε επαύριον Κυριακή, όρθρου βαθέως, περιέδεσα τες μαρτυρικάς χείρας του με εν μετάξινων μαντιλιών μου. Κατέθεσα επί τους στήθους του εν Ευαγγέλιον, ένα σταυρόν και μίαν εικόνα και πριν αρχίσει η λειτουργία, ετελέσαμε την κηδείαν του». Όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση του θανάτου του, ταράχθηκε ο τόπος όλος. Ακόμα και οι αδιάφοροι, ακόμα και εκείνοι που τον έβρισκαν υπερβολικά παράφορο, πίστηκαν από τη θυσία του. Ο μακεδονικός αγώνας πήρε καινούργια τροπή. «Σε κλαίει λαός», έγραφε ο Παλαμάς. «Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη και γέρνεις εκεί και σβήσγω αργά, ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά». Στη Μακεδονία γεννήθηκαν δημοτικά τραγούδια. Αυτόματα ξεπήδησε ο θρύλος πως είχε περάσει από παντού ο Παύλος. Ακόμα και στα μέρη όπου δεν είχε πατήσει το πόδι του, επέμεναν όλοι πως τον είχαν δει με τα μάτια τους. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι ενέπνευσε τόση φιλοπατρία στον ελληνισμό εντός και εκτός του ελληνικού κράτους, ώστε οι τάξεις των σωμάτων πύκνωσαν απίστευτα και οι στρατηγικοί χειρισμοί έγιναν εντονότεροι. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν πλέον των ανταρτών της Μεθορίου, ήταν όλων των Ελλήνων. Σταθμός πραγματικός στην εθνική συγκρότηση. Λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Μελά, διέσχισε τη Μεθόριο το σώμα το Κατεχάκι. Στα μέσα Νοεμβρίου ακολούθησε ο Τσόντος. Μαζί με την ομάδα Καούδη έδωσαν τα πρώτα χτυπήματα στη βουλγαρική παράταξη και αποκατέστησαν το ελληνικό γόητρο στα μάτια του ντόπιου πληθυσμού. Ως κυρίαρχη μορφή σε οργανωτικό επίπεδο πρόβαλε ο Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομιλάς. Μαζί με μια ομάδα νέων αξιωματικών συνέχισε την κατάρτιση ομάδων για τον ένοπλο αγώνα. Πρώτοι επιλέχθηκαν οι αξιωματικοί. Εξαδάκτυλος. Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν. Σπυρομήλιος. Μωραΐτης. Τάκαβος. Και στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν και ο Αβράσογλου. Μαζί τους θα πρωταγωνιστήσουν ο Νικηφόρος, ο Τέλος Άγρας, ο Κάλλας και τόσοι άλλοι ήρωες που μας τους σύστησε η Πινελόπη Δέλτα μέσα από τα βιβλία της. Ο θάνατος του Μελά ενέπνεε σταθερά. Ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας ανακόπηκε το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων, την παραχώρηση εκ μέρους τους γενικής αμνηστίας και την υπόσχεση για ισοπολιτεία όλων των εμπολέμων. Για τον ελληνισμό, ο τετραετής αγώνας υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένος. Στερέωσε την ελληνική υπεροχή στο μακεδονικό νότο. Ενίσχυσε την ελληνική παρουσία στην αμφισβητούμενη μεσαία ζώνη της Μακεδονίας. Αναπτέρωσε το φρόνημα των ντόπιων και διατράνωσε προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι στη Μακεδονία ο ελληνισμός αποτελούσε τον ουσιαστικότερο παράγοντα που θα διαμόρφωνε το μέλλον της.
3: Ακούσαμε το ντοκιμαντέρ της εκπαιδευτικής τηλεόρασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, παραγωγή του 2008, Παύλος Μελάς, Γράμματα από τη Μακεδονία. Αφήγηση Λεωνίδας Κακούρης, σενάριο σκηνοθεσία Τζανέτος Κομνηναίας. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του μεγάλου Μακεδονομάχου, 13 Οκτωβρίου του 1904, η μέρα που πέθανε ο Παύλος Μελάς. Η μέρα μας ξεκίνησε και ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Φίλες και φίλοι ακροατές, να τιμούμε τους ήρωές μας και να θυμόμαστε την ιστορία μας. Καλημέρα.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας, όταν κανείς ανατρέξει κατά την ημέρα της 13ης του μηνός Οκτωβρίου, αναφέρει την τιμή που η Αγία μας Εκκλησία αποδίδει στους Αγίους Μάρτυρες Κάρπο, Πάπυλο, Αγαθόδωρο και Αγαθονίκη. Είναι 4 Άγιοι που επέρασαν τη ζωή τους ομολογιακά, εκφράζοντες το ορθόδοξο βίωμα και φρόνημά τους, και όταν ήλθε η στιγμή να δοκιμαστεί εν της πράγμαση αυτή η πίστης, αυτοί εφώναξαν και διετράνωσαν ότι ζει Κύριος ο Θεός και όλα είναι ολοζώντανα. Και έτσι εκέρδισαν τον Στέφανον του μαρτυρίου πανηγυρικά, θα λέγαμε, διότι η ζωή τους, ο βίος τους, η εν Χριστώ πολιτεία τους ήταν ακριβώς αυτή που τους έκαμνε να μην φοβούνται, να μην δηλιάζουν, να μην σκιάζονται απέναντι στους αντιφρονούντες και απέναντι σε όσους τους κατέτρεχον, απέναντι σε όσους τους απειλούσαν την εποχή εκείνη, για να αλλαξοπιστήσουν και για να αρνηθούν την πίστη τους στον Σωτήρα Χριστό μας. Έλαβαν και έδρασαν χώρα επιδεκίου αυτοκράτορος 249-251 μετά Χριστόν. Είναι η περίοδος που προσπαθεί ο χριστιανισμός να εδραιωθεί. Και ο Άγιος Κάρπος ήταν επίσκοπος Θυατήρων. Η ζωή του ήταν τέτοια, ήταν πολύ πολύ διαβασμένος για την εποχή του. Η δε ζωή του και το βίωμά του ήταν τέτοιας ποιότητος πνευματικής, ώστε όλοι στην περιοχή εκείνη που ζούσε και εβίωνε την καθημερινότητά του, εν ενή στόματι, να ζητήσουν να χειροτονηθεί επίσκοπός τους. Και έτσι και έγινε ο Άγιος Κάρπος επίσκοπος Θυατήρων, και μάλιστα επειδή ο ίδιος αναγνώριζε την αγιότητα και την πνευματικότητα στα πρόσωπα πολλών συνεργατών του, αλλά και άλλων ανθρώπων που διακονούσαν εκεί πλησίον της επισκοπής του, εζήτησε και εχειροτώνησε τον Άγιο Πάπυλο διάκονό του. Και μάλιστα, ακούστε, ο Άγιος Πάπυλος ήταν ιατρός και ήταν ανάργυρος ιατρός. Θυμηθείτε την 20άριθμη χωρία των Αγίων Αναργύρων των Ιαματικών, διότι ο Άγιος Πάπυλος επήγαινε εις τους αρρώστους, εις τους ασθενείς, εις τους έχοντες ανάγκη, και τι έκανε? Όχι μόνο παρήχε και προσέφερε αφιλοκερδός και αμυστή τις ιατρικές του υπηρεσίες και γνώσεις, αλλά εδώ είναι η προτεραιότητα και η ποιότητα και η βαρύτητα του έργου των Αγίων Αναργύρων των Ιατρών. Τι έκαμνε ο Άγιος Πάπυλος? Όχι μόνο τους έκαμνε την επίσκεψη κατοίκων, επήγαινε ο ίδιος στα σπίτια, όπως και όλοι οι Άγιοι Ανάργυροι ιατροί, επήγαινε στα σπίτια των ασθενών, τους βοηθούσε, τους παρήχε ό,τι κατ' άνθρωπον δυνατόν μπορούσε να κάνει, και φεύγοντας, εκεί που προσφέρονταν οι ασθενείς να του δώσουν χρήματα, όχι μόνο δεν έπαιρνε, αλλά τους έδιδε και από πάνω. Τους έδιδε και από πάνω. Και φεύγοντας ο Άγιος Πάπυλος, οι ασθενείς έβρισκαν στα σπίτια τους, σε σημεία που να είναι ορατά, χρήματα. Ήσαν νομίσματα που άφηνε ο Άγιος Πάπυλος, αλλά και όλοι οι Άγιοι Ανάργυροι ιατροί, για να βοηθήσουν τους ασθενείς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες εκείνων των ημερών. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των Αγίων Αναργύρων των Ιατρών, που ότι η ζωή τους η πνευματική ήταν τέτοιας
στάθμης και πνευματικής αναβάσεως υψηλής, ώστε όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα, αλλά έδιδαν και χρήματα. Και έκαναν εξέταση, και έκαναν επίσκεψη, και εξέταση στα σπίτια των ασθενών. Και έκαναν και διάγνωση, και παρήχαν και κατά το δυνατόν την ιατρική γνώση, μέσω της ιατρικής γνώσης και υπηρεσίες τους στη θεραπεία ή στους ασθενείς, τους έδιδαν και χρήματα από πάνω. Τι όμορφο. Και ο Άγιος Πάπυλος έκαμνε αυτό. Έδιδε χρήματα πέρα από τις ιατρικές του γνώσεις και υπηρεσίες, και έτσι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και ήταν διάκονος του Αγίου Κάρπου Επισκόπου Θυατήρων. Όμως είπαμε στην αρχή ότι εδώ τιμούμε την Αγία Τετράδα σήμερα. Τέσσερις Αγίους Μάρτυρες είναι και ο Άγιος Αγαθόδωρος. Ο Άγιος Αγαθόδωρος ήταν ένας λαϊκός ο οποίος υπηρετούσε και διακονούσε εκεί στην Επισκοπή των Θυατήρων, και η αδελφή του, η Αγία Αγαθονίκη, ήταν και αυτή πιστή γυναίκα η οποία είχε αφιερωθεί και είχε αναλώσει τον εαυτόν της στη διακονία των αδελφών. Και έτσι λοιπόν και ο Άγιος Αγαθόδωρος και η Αγία Αγαθονίκη προσέτρεχαν δίπλα εις τον Άγιο Κάρπο, και όπου εζητούσε ο Άγιος Κάρπος τη συνδρομή αυτών των δύο λαϊκών, του άνδρα και της γυναίκας, του Αγαθόδωρου και της Αγαθονίκης, ήταν βέβαιος ότι πάντοτε συνέτρεχον αυτοί οι δύο και βοηθούσαν τον Άγιο Επίσκοπο των Θυατήρων. «Καρπούς προσενήνοχας Θεό, τη διδασκαλία σου τους σε σωσμένους αείδημε. Σε αυτόν δε κάρπομα ιερών προσήξας μαρτυρίου αίματι, παμάκαρ φινιχθείς ιερότατε. Διό οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών, την ειρήνην και το μέγα έλεος». Διαβάζουμε στην ακολουθία του Εσπερινού στα προσώμια των Αγίων, και μαζί με αυτό που είπα εις τον Εσπερινό ψάλουμε και το κάτωθι, το νουν επερίσαντες Χριστό, ακλινήσε δείχθητε τες προσβολές των κολάσεων, οικίησε έμασι, πλάνης τους προμάχους, άρδιν κατακλείσαντες και ένδον παραδείσους κοινώσαντες, ο ιερότατη. Ιερία ως αμόμητα, ως της θείας αμπέλου βλαστήματα. Είναι αυτοί οι Άγιοι που έκαμναν το σκήνομα του παραδείσου μόνιμο εντρίφημα και φρόνημα στη ζωή τους, δηλαδή την παρουσία της καθημερινότητάς τους, την παρουσία του Αγίου, του Παναγίου Θεού στην καθημερινότητά τους μέσα από το χριστιανικό και ορθόδοξο φρόνημα. Και ποιο ήταν το ορθόδοξο φρόνημα στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού? Ήταν η προσευχή, ήταν η λατρεία και ήταν η διακονία των αδελφών και η ιεραποστολή. Αυτό ήταν το κατεξοχήν χριστιανικό παύλα ορθόδοξο φρόνημα τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, το χριστιανικό, για να είμαστε ακριβείς ως προς την ορολογία, φρόνημα του χριστιανισμού στα πρώτα χρόνια, και η ομολογιακή πίστη, και μάλιστα ακούστε, η σταθερότητα στην ομολογιακή πίστη, εδώ έχει σημασία, η σταθερότητα στην ομολογιακή πίστη, η οποία σταθερότητα προϋποθέτει ακράδαντη πίστη, και η οποία κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας ακράδαντη πίστη είναι στερεωμένη στα πολλά προσευχητικά ξενύχτια. Άνευ πολλής προσευχής η πίστης κλονίζεται. Μάλιστα δε η πίστης είναι και Θεού δώρον, δηλαδή αυξάνεται εφόσον το ζητούμε από τον Άγιον Θεό να μας δώσει και να μας ενισχύσει. Πρόσθεση ημίν πίστην. Ζητούμε από τον Άγιο Θεό να προσθέσει και να μας εδραιώσει στην πίστη. Όμως η πίστη στερεούται στις πολλές ώρες προσευχητικές που καθένας από εμάς αφιερώνει και στις οποίες καθένας από εμάς καθημερινά, κυρίως δε κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες,
όπου εκεί ο ουρανός συγκινείται περισσότερο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το έλεγε ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης, οι ουρανοί το βράδυ είναι πιο ανοιχτοί σε σχέση με την ημέρα. Γιατί? Γιατί λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης το έλεγε με έναν απλό τρόπο, αλλά οι Άγιοι Πατέρες το τονίζουν ακόμα βαθιστόχαστα. Γιατί? Διότι εκείνη τη στιγμή πολύ συγκινεί το Άγιος Θεός όταν αφιερώνεις ακόμα και την προσωπική σου ξεκούραση. Όταν αφιερώνεις και δαπανάς ακόμα και την προσωπική σου ανάπαυση προς δόξαν Θεού, αυτό είναι που συγκινεί ακόμη περισσότερο τον Άγιον Θεό. Γι' αυτό και λέμε ότι πολλές φορές, λέει η Αγία μας Εκκλησία, είναι απείρως πλέον σημαντική η προσευχή κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σχέση με αυτήν της ημέρας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ο άνθρωπος καταβάλει υπέρ της αυτής δυνάμεως της ανθρώπινης προσπάθειας για να διατηρηθεί ξύπνιος. Και όταν αφιερώνει κανείς χρόνο από την ξεκούρασή του, όλα αυτά είναι ζητήματα που συγκινούν τον Άγιον Θεό. Προσέξτε όμως, προσέξτε, όχι όταν ξενυχτάς και σκέπτεσαι εγώ ξενυχτώ και άλλοι συνάνθρωποι μου όχι και κοιμούνται. Αν το σκεφτείς αυτό είναι σαν να έχασες ό,τι πήγες να κερδίσεις. Και όχι μόνο έχασες, αλλά δεν ξεκινάς από την κοινή αφετηρία, είσαι και ζημιωμένος, πας χιλιόμετρα πίσω. Βγαίνεις ζημιωμένος όλο το βράδυ να ξενυχτήσεις προσευχόμενος. Εάν ξεκινήσεις με τη σκέψη ότι τούτη την ώρα που είναι 2 τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, 3 το πρωί, εγώ προσεύχομαι ενώ οι άλλοι άνθρωποι τούτη την ώρα είτε αμαρτάνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, είτε κοιμούνται. Αν σκεφτείς έτσι, έχασες και ζημιώθηκες πάρα πολύ. Αλλά ο σκοπός είναι να ξενυχτάς κατά το δυνατόν και σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη του γέροντος πνευματικού, να ξενυχτάς, αλλά να κατηγορείς ταυτόχρονα τον εαυτό σου, μόνον τον εαυτό σου, διότι δεν μπορείς να ξενυχτήσεις περισσότερο ή δεν το κάνεις καθημερινά. Αυτό κερδίζει πάρα πολύ. Στεφανούται αυτή η προσπάθεια της νυχτερινής προσευχής, της αγρυπνίας, στεφανούται ιδιαιτέρως από τον Άγιον Θεόν κατά τους Αγίους Πατέρες, και αυτή η ένδειξη, η ορθόπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως ακόμα περισσότερο. Να ξενυχτάς και να κατηγορείς, να αυτομέμφεσαι τον εαυτό σου, γιατί δεν μπορείς να ξενυχτήσεις περισσότερο και ή δυνατόν καθημερινά. Αυτό πολύ αρέσει στον Άγιον Θεό και στον ουρανό, πολύ συγκινεί τον ουρανό, και μέσα από αυτήν την προσπάθεια επέρχεται η ειρήνη και η ευλογία και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος εις τον άνθρωπον, και τότε ξεκινά και βιώνει καταστάσεις άκρος πνευματικές, και η συζήτηση περί αυτών σταματάει εδώ, διότι περαιτέρω δεν γνωρίζουμε. Αυτά πρέπει να αποτανθούμε σε Αγίους Γεροντάδες και σε ανθρώπους λαϊκούς και κληρικούς που αγάπησαν την προσευχή και το ξενύχτη πάρα πολύ και το κομποσχήνι, και γεύθησαν θείες εμπειρίες και αποκαλύψεις μέσα από αυτές τις πολλές βραδιές που ξενύχτησαν και που ξενυχτούν προσευχόμενοι υπέρ των εαυτών τους και υπέρ της σύμπασας κτήσης. Επομένως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπ' αυτήν την προσπάθεια λοιπόν, η σταθερότητα και η πίστη που επέδειξαν οι Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη ήσαν στερεωμένες, όπως είπαμε, στην έκφραση του χριστιανικού την εποχή εκείνη φρονήματος, που δεν ήταν άλλον παρά η λατρεία εις τον Άγιον Θεόν και ταυτόχρονα η προσευχή, η ολονύκτιος, αλλά και η έκφραση της αληθινής και χριστιανικής αγάπης μέσα από την προσπάθεια να δαπανίσουν τους εαυτούς τους εις την διακονία των άλλων αδελφών εκεί στην Επισκοπή των Θυατήρων. Διαβάζω εις τον Εσπερινόν, εις την, όπως είπα, εις την ακολουθία
του Εσπερινού. Πυρός δυνατότερον το νουν, εξαυθέντες μάρτυρες εν τη αγάπη του κτίσαντος, κάρπε και πάπηλε, νοητοί φωστήρες, το πύρα πεσβέσατε, ειδόλων βδελιρών θεία χάριτη, δρόσο της πίστεως και μάτων τες προσχύσεσι των χυμάτων.

Αυτός λοιπόν εκάλεσε πρωτίστως τον Κάρπο, τον επίσκοπο Θυατήρων, τον Άγιο Κάρπο για εμάς. Προσπάθησε λοιπόν να τον συνετίσει εντός εισαγωγικών, να του ζητήσει να ανακαλέσει όλη αυτήν και να σταματήσει όλη αυτήν την προσπάθεια τη χριστιανική στην οποία είχε αφιερώσει τον εαυτόν του ο Άγιος Κάρπος. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είπαμε ότι η πίστη ήταν εδρεωμένη στην προσευχή και αυτή η πίστη εξωτερικευόταν μέσα από την έκφραση της ομολογιακής πίστεως, επουδενή δεν δέχθηκε ο Άγιος Κάρπος να έλθει και να συστοιχηθεί στις επιτάσεις της εποχής και εις τον Ουαλέριο να κάμνει το θέλημα. Και έτσι αντιτάχθηκε και εκήρυξε Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα έμπροσθεν και ακόμα αυτού του ηγεμόνος. Αντιλαμβάνεστε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Αμέσως ο Ουαλέριος εξοργίστη, λέγει το συναξάρι, έδωσε εντολή αμέσως να συλληφθεί ο Άγιος Κάρπος. Την εποχή εκείνη, επειδή οι ειδωλολάτρες έπαρχοι και ηγεμόνες είχαν τεράστια δύναμη, αρκούσε και μόνο η επιθυμία, ο λόγος ενός εκ των επάρχων και ηγεμόνων, αρκούσε και μόνο ο λόγος για να αποτελεί μία απόφαση τελεσίδικη. Δηλαδή αν ο κάθε ηγεμόν ή ο κάθε έπαρχος έλεγε και εξέδιδε μία και μόνο και εξωτερήκευε και μόνο την απόφασή του, αρκούσε ούτως ώστε αυτή η απόφαση να γίνει τρόπον την θα λέγαμε τελεσίδικη κατάσταση. Και έτσι η απόφαση του Ουαλερίου την εποχή εκείνη, μετά και από την ομολογιακή αυτή απάντηση του Αγίου Κάρπου που δεν εδέχθη να συστοιχηθεί μαζί του, ήταν να συλληφθεί αμέσως ο επίσκοπος των Θυατήρων, να δοκιμαστεί με πολλά μαρτύρια ή στην φυλακή, μήπως και λυγίσει και επανέλθει μετά σε μια άλλη συνάντηση μαζί με τον έπαρχο και έχει αλλάξει νου και φρόνημα, επίστευε ο Ουαλέριος. Πράγμα το οποίο και έκαμε. Τον φυλάκισαν, τον εκτύπησαν, επέρασε δύσκολα εις την φυλακή, αλλά με πολύ πίστη ο Άγιος Κάρπος. Μετά συνελήφθηκε ο Άγιος Πάπυλος πλησίον του Αγίου Επισκόπου και ο Επίσκοπος και ο Διάκονος εις την φυλακή επέρασαν δύσκολα. Και μετά συνελήφθηκε ο Άγιος Αγαθόδωρος, ο οποίος έσπευσε, παρακαλώ, έσπευσε. Δεν κρύφτηκε όταν έμαθε ότι ο επίσκοπός του και ο διάκονος της επισκοπής συνελήφθησαν για την πίστη του στην Αγία. Δεν εκρύβει, αλλά αμέσως έτρεξε να προσφέρει τις υπηρεσίες εκεί πιστός και σταθερός στην αγάπη του Χριστού μας. Και αμέσως και αυτό συνελήφθη και έτσι λοιπόν, κατά την ίδια σειρά και αλληλουχία και ακολουθία, έσπευσε και η Αγία Αγαθονίκη πλησίον του αγαπημένου αδελφού της κατά σάρκα του Αγαθοδόρου, και εκείνη πλησίον του αδελφού της, και εκείνη δεν εδέχθη να αλλαξοπιστήσει και να αρνηθεί τον Χριστόν μας. Και έτσι λοιπόν και οι τέσσερις, Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη, ευρίσκονται εις την φυλακή, παρακαλώ. Και προσπαθεί ο Ουαλέριος με κάθε τρόπο να τους μεταπίσει. Αλλά επέρασαν οι ημέρες. Επέρασαν οι τρόποι που εσκέφθη. Επέρασαν όλα τα μέσα τα δελεαστικά και αποτέλεσμα δεν είχε ο Ουαλέριος. Δεν εκάμφθησαν οι μάρτυρες του Χριστού. Δεν κατόρθωσε να κάμψει την αγάπη που είχαν και εξωτερήκευαν και εξέφραζαν προς τον Κύριον Ιησούν Χριστόν εμπράκτος και διορθοπράκτος. Και τι έκαμνε, αμέσως έδωσε εντολή να τους αποκεφαλίσουν. Δεν επήγαινε άλλο κατά τον Ουαλέριο. Δεν επήγαινε να προδίδεται στην ουσία μπροστά στους στρατιώτες. Δεν επήγαινε να προσβάλλεται από τέσσερις οι οποίοι ήσαν σταθεροί στην πίστη τους. Δεν το εσήκωνε ο εγωισμός και το φρόνημά του το εγωιστικό. Και έδωσε λοιπόν εντολή να αποκεφαλιστούν οι Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού μας. Διαβάζω εις το δοξαστικό του Εσπερινού: ως άξιος ενθεώπτες τους ουρανούς σύ είδες

0: Όσιε τους ουρανούς σι είδες ανεωγμένους και των Κύριων ενθρόνων καθήμενων και χερουβίμ και σεραφίμ περί κύκλου αυτού. Και παρασού πάλιν ημείς φωτισθέντες το ιερόν σου πίμνιον κάρπε βοάσι έτησε ειρήνην το κόσμο και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος. Είναι σαν να βρισκόμαστε εντός της φυλακής μετά των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκη. Με βασανιστήρια, με ευτελισμούς, με σκληρές δοκιμασίες προσπαθούν οι δήμοι του Χριστού μας να κάμψουν το φρόνημα των Αγίων Μαρτύρων μας. Αλλά όπως είπαμε στο δοξαστικό, δεν εγκατέλειψε ο Άγιος Κάρπος το πίμνιο του, δεν το εγκατέλειψε, αλλά μέσα εις την φυλακή, τι λέει ο Ιερός Συνόδος, είδες όσιε τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Κύριον εν θρόνο καθήμενον και γύρω από τον ουράνιο θρόνο χερουβίμ και σεραφίμ περί κύκλου αυτού να υμνούν και να δοξάζουν τον Άγιον Θεόν και δεν εγκατέλειψες το ιερόν σου πίμνιον κάρπε, κάρπε δεν άξιε και ευλογημένε, δεν εγκατέλειψες το ιερόν σου πίμνιον και όχι μόνο δεν το εγκατέλειψες, αλλά μέσα από τις προσευχές σου και μέσα από τη στεναρή αντίστασή σου εις τον Ουαλέριο μας εδίδαξες Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα, μας εδίδαξες ορθόδοξη πίστη και έκφραση αυτής της πίστεως στην ζωή μας. Και επειδή επέρασαν οι ημέρες και ο Αλέριος δεν κατόρθωσε να μεταπίσει και να λυγίσει την αντίσταση των Αγίων Μαρτύρων, έδωσε εντολή να αποκεφαλιστούν, το οποίο και έγινε, και ήταν εκεί η ημέρα 13 του Οκτώβρη, εκεί περίπου στα 250 περίπου μετά Χριστόν. Εδώ όσον αφορά την ακριβή χρονολογία του μαρτυρίου, υπάρχουν όπως αντιλαμβάνεστε ένα καπολών χρόνων από τότε, υπάρχουν κάποιες μικρές αντεκλήσεις, αλλά περίπου οι Άγιοι Πατέρες περίπου συμπίπτουν περίπου στα 250 μετά Χριστόν περίπου. Αυτό το οποίο λέγεται μετακριβίας και το οποίο σημειώνεται με κάθε αλήθεια ιστορική και με κάθε εμβρήθεια ιστορική είναι ότι το μαρτύριό τους έλαβε χώρα την 13η μηνός Οκτωβρίου, ενδεχομένως στα 250 μετά Χριστόν. Και έτσι οι Άγιοι Μάρτυρες έλαβαν τον Στέφανον του Αγίου Μαρτυρίου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι Άγιοι Μάρτυρες μας διδάσκουν την σταθερότητα της πίστεως, τη σταθερότητα της ομολογίας, τη σταθερότητα του ορθοδόξου φρονήματος και βιώματος της χριστιανικής πίστεως, η οποία όπως είπαμε είναι στιβαγμένη και εδρεωμένη και στηρίζεται εις την ακράδαντον πίστην, η οποία με τη σειρά της έρχεται και ενισχύεται καθοριστικά από την αδιάλειπτο προσευχή. Αν λοιπόν θέλουμε κι εμείς να έχουμε ομολογιακή εν Χριστώ ζωή στην καθημερινότητά μας και ακράδαντη ασάλευτη πίστη στον Σωτήρα Χριστό μας, να ενισχύουμε αυτή την πίστη με την κατά το δυνατόν αδιάλειπτη προσευχή μας, είτε μέσα από παρακλήσεις, μέσα από τους χαιρετισμούς προς την Παναγία μας, ενδεχομένως μέσα από άλλες προσευχές που κάθε μία και καθένας με ευλογία του Πνευματικού σας διαβάζεται, κυρίως όμως μέσα από την ανάγνωση του ψαλτηρίου, του Ιερού Ψαλτηρίου, και δει ακόμα περισσότερο μέσα από την αδιάλειπτη ευχή του Ιησού, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και τον κόσμο σου». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου της Βασιλίσσης του Ουρανού και της Γης και των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, ο Άγιος Θεός να μας αξιώσει να έχουμε μετάνοια, έργα μετανοίας, από αυτήν την ζωή και να αξιωθούμε να δούμε Θεού πρόσωπον, διαπρεσβειών των Αγίων και πάντων των Αγίων και εξαιρέτως των Αγίων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: Μυρίπνοα Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

δουλεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο.

ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι στην κυριολεξία όχι ακροατές, μα ποιητές του νόμου. Καθώς το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Μόνο αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να σαγηνεύσεις, να θέλξεις, να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτοί οι διδαχτοί του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται, πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής .blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιο μας εν το φωτί, παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Και λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη να ειν, και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητέ αυτού ικανοί, και όχλος πολλής, ως διήγγισε την πύλη της πόλεως και ειδού, εξεκομίζετο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή ειν χείρα και όχλος της πόλεως ικανός ειν συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθών ύψατο τη σωρού, οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη, και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως, του γιου, της χείρας, της πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές, όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά, δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη, υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του γιου της χείρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η χείρα μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη,

η φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ, λέγω ηγέρθητη, σε αυτό το αέναο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ρηγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης. Και τι?», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος. «Μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» Και εγώ, απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους κοπετούς. Τον αθρηνείς υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις. Να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκ εστί πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθανε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτή η παράξενη χριστιανή» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφειο Γιάννης Ρίτσος. Στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξες τη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφιοι θρήνοι μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη, τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα. Σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο, θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Μια εικόνα. Γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλό. Νάχα το αθάνατο νερό. Μα από εκείνο ήδη γεύονται. Και τους κερνάτε εσείς.

η λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πουν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα, υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το ιερό συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πειρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της πίστη, αγάπη και ελπίδα, να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών. Και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων γονέων, ποιητών του Κυρίου. Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους, μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης, δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς στερημένη από προοπτική αιωνίου? Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω, Θεού για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν, και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί

εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωρεοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωρεοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι. Και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό. Και συνεχίζει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ», λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, «ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου». Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο Άδης έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πένθω τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον, αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο: «Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχον έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς». Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. «Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού». Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομαι, φροντίζω. Κηδεμόν λέμε. Εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού.
πίκρανων κλαφθμών, κλάψε πικρά και θέρμανων κοπετών. Μην ξεχνάτε ότι και στον Στέφανον έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία, σας είπα. Και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα. Να του αποδώσεις κατά την αξία του, αν είναι ο πατέρας σου το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα, μια ημέρα και δύο ημέρες, για να μην σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον, πως το λέγει, χάριν διαβολής, και κατόπιν τι θα κάνεις. Κατόπιν λέγει, θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Απολύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε, δεν είναι μόνο τι έφαγα, τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπην την καρδίαν σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρες την επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος. Δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκο ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις. Θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού ότι ούτω και το σών. Θυμήσου ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμεί χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη. Σταμάτα τη μνήμη του. Ποια μνήμη, τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιστεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του, συναφές με την σημερινή μας θεματολογία. Για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης το 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός, παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογένης. Η Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία, κατάγιωμη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας, μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια συνάντητη πληρότητα, το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν, έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την Άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή να αποθέσει τα λείψανα του Διογένη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού, της Παναγάπης η θύμηση. Του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκώ αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό παιχνίδι αγαπημένο όμορφο αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπία μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος, και αντίπαλός μας αλίμονο, ο παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς, του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους, όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην γερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκει. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε», μας φωνάζει, «μη θρυνείτε». Να ο γιος της Χήρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων, σήμα στο Θαβόρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφίδια μένει λύπησα μέτοχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς συγκριμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους τάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείται ο κύρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από του εγωισμού το δεινοπάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια, πως αμέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενή αυτό και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν, αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα, μην μου κρύβεστε, αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου,
ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος, μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος, η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δεν σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας. Έναν λυπημένο ελπίζοντα.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον, να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στην Μη να περιποιείται τον άνδρα της, που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος: «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα. Αυτό θα έλειπε», το απαντούσε εκείνη, «με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα, να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά». Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. «Τα αγγελούδια μας», έλεγαν και τα καμάρωναν. «Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους. Μαύρε μπαμπά, τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα, να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά». Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγό σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Τι έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα? Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό? Τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το Στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός? Το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παραπονό τους. Εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι, και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

πει ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του Αγγέλου του. Και γαλήνεψε απερίγρεπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός. Σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και έγινε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Το να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Του Αποστόλου των Εθνών. Οι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενοι κάποτε και τόσο ξαφνικοί αυτοί οι αποχωρισμοί που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες. Όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή για τέτοια ψεύτικη παραμυθία. Αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

παρηγορητής Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

επάρκει του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί. Η 13η Οκτωβρίου, η ημέρα μνήμης του ηρωικού θανάτου του ανθιπολοχαγού Παύλου Μελά, έχει καθιερωθεί εδώ και μερικές δεκαετίες ως η ημέρα κατά την οποία τιμάται ο Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908. Είναι ο αγώνας χάρη στον οποίο πολλά άλλαξαν στη Μακεδονία, στα Βαλκάνια, στον Ελληνισμό, στον κόσμο. Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο που είναι η τελευταία φάση, η ένοπλη φάση ενός αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε και προετοιμαζόταν αρκετά χρόνια πριν. Στο πλαίσιο λοιπόν της αποσυνή μας εκπομπής θα συζητήσουμε για αυτόν τον αγώνα, για τον οποίο ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έγραψε: «Ποτέ στην ιστορία του Ελληνισμού τόσο λίγοι δεν προσέφεραν τόσα πολλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα». Η σημερινή ενότητα του ελλαδικού χώρου, όπως διαμορφώθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και επικυρώθηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913, πιθανότατα δεν θα είχε επιτευχθεί εάν η Ελλάδα δεν αποφάσισε το 1902-1903 να αντιδράσει δυναμικά στην προσπάθεια βίαιου εκβουλγαρισμού της Μακεδονίας και της Θράκης. Ο Μακεδονικός αγώνας που ακολούθησε 1904-1908 και που είναι ορθόδοξο να ονομάζεται Μακεδονοθρακικός αγώνας, ακύρωσε προοδευτικά τα οράματα της Σόφιας και με την επιτυχή δράση των ενόπλων σωμάτων αλλά και την ουσιαστική συμβολή της Εκκλησίας, των ντόπιων αγωνιστών αλλά και των εθελοντών από διάφορα μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, των ελληνικών κοινοτήτων, των δασκάλων, των προκρήτων, των εμπόρων και πολλών άλλων, διατήρησε αλόβητο τον βορειοελλαδικό χώρο. Για να καταλάβει κανείς τη σημασία αυτού του αγώνα για την ιστορική πορεία του νέου ελληνισμού, δεν έχει παρά να σκεφτεί τούτο. Μπορούμε να φανταστούμε σήμερα την Ελλάδα να σταματά στα Τέμπη και στην Ελασσόνα? Ποια θα ήταν η τύχη του ακμαίου ελληνισμού της Μακεδονίας και της Θράκης αν αυτό συνέχιζε να παραμένει εκτός των συνόρων του νέου ελληνικού κράτους και κατά τον 20ο αιώνα? Αυτός ο ελληνισμός δεν θα αφομοιωνόταν στην πορεία του χρόνου δοκιμαζόμενος και χυμαζόμενος? Άλλωστε αυτό δεν συνέβη και στους Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας, των παραλίων του Εύξηνου Πόντου αλλά και των Σκοπίων? Με την διεξαγωγή και την επιτυχή έκβαση του Μακεδονοθρακικού αγώνα απετράπησαν όλα αυτά τα δεινά για τον νέο ελληνισμό. Δημιουργήθηκαν έτσι στις αρχές του 20ου αιώνα οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και οι ρεαλιστικές προσδοκίες για τη διεκδίκηση και τη μελλοντική ενσωμάτωση της Μακεδονίας και της Θράκης στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, όπως πράγματι συνέβη. Δεν είναι υπερβολή να πούμε σήμερα, τονίζοντας τη σημασία του Μακεδονοθρακικού αγώνα, ότι δίχως αυτόν και φυσικά δίχως όσα ακολούθησαν, ο ελληνισμός ενδεχομένως θα είχε θρηνήσει μια ακόμη χαμένη πατρίδα. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ο Ελευθέριος Βενιζέλος είπε πριν από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων. Λόγοι εθνικοί επιβάλλουν όπως ο Μακεδονικός αγών γίνει το Ευαγγέλιο της ελληνικής φυλής. Εάν όπως ελπίζω εις το μέλλον ελευθερωθεί η Μακεδονία, το επίσημο κράτος επιβάλλεται να ιδρύσει μουσείο εις Θεσσαλονίκη, όπου θα στεγαστούν οι πρωτομές όλων των πρωτοπόρων δρασάντων αρχηγών εις τον Μακεδονικόν αγώνα. Αξίζει να στεφανωθεί ο αμυντικός εθνικός αγώνας, ο οποίος έσβησε την τροπή του 1897, διότι με το παράδειγμα των ηρωικών εθελοντών εξύπνησε και ενεθαρρύνθη ολόκληρο το αποθαρρυμένο έθνος. Έτσι λοιπόν, ο Μακεδονικός αγώνας προλίανε το έδαφος για την εθνική εξόρμηση του 1912-13. Και έσωσε τον ελληνισμό της Μακεδονίας από την υποδούλωση στα σχέδια του βουλγαρικού εθνικισμού. Ο άριστος συντονισμός, όπως είπαμε, εντοπίων αγωνιστών, Ελλήνων αξιωματικών και προξένων, κληρικών και απλών λαϊκών, χωρικών, έφερε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Χρήσιμο δίδαγμα για την εποχή μας, για να βλέπουμε τι μπορούν να επιτύχουν οι δυνάμεις του έθνους όταν μένουν ενωμένες. Λίγα χρόνια μετά άρχισε ο εθνικός διχασμός και τα αποτελέσματα είναι γνωστά και οδυνηρά. Για τον Μακεδονικό αγώνα λοιπόν, την προετοιμασία του, την ένοπλη φάση του, τις συνέπειές του αλλά και τα μηνύματα που προκύπτουν από τη μνήμη αυτού του ωραίου και ένδοξου αγώνα θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τους αποψινού μας φιλοξενουμένους. Τον υποστράτηγο εν αποστρατεία, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων κύριο Ιωάννη Παρίση και τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα κύριο Κωνσταντίνο Χόλεβα. Μια πρώτη μουσική γέφυρα και αμέσως θα συνδεθούμε με τον πρώτο καλεσμένο μας τηλεφωνικά, τον υποστράτηγο εν αποστρατεία κύριο Ιωάννη Παρίση. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο πλαίσιο της αποψινής μας εκπομπής.

0: πάρκι του παρόντος κόσμου, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Και στο πλαίσιο της αποσυνήθισης εκπομπής, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έχουμε ένα αφιέρωμα, ένα σύντομο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στον μακεδονικό αγώνα, σε αυτόν τον ένδοξο αγώνα και ειδικότερα στην τελευταία φάση του, την ένοπλη φάση του, 1904-1908, χάρη στον οποίο πολλά άλλαξαν στη Μακεδονία, στα Βαλκάνια, στον Ελληνισμό και στον κόσμο γενικότερα. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε απόψε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας τον υποστράτηγο εν αποστρατεία, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, τον κύριο Ιωάννη Παρίσι, με αφορμή το σημερινό μας αφιέρωμα. Κύριε Παρίσι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που είστε απόψε μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική περίοδο, ιστορική περίοδο του νέου ελληνισμού στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
1: Χαρά και δική μου και που συνομιλώ μαζί σας και που σας ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο δίνοντας μας το ιστορικό πλαίσιο και κυρίως τι προηγήθηκε της ένοπλης φάσης του μακεδονικού αγώνα. Πώς δηλαδή ο αγώνας αυτός προετοιμάστηκε και ποιοι συμμετείχαν στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή αυτού του αγώνα.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να δώσω μία εικόνα του τι προηγήθηκε και πώς φτάσαμε εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Διότι μια ένοπλη σύραξη δεν προκύπτει έτσι ξαφνικά ένα πρωί, αλλά προηγούνται κάποια πράγματα. Ουσιαστικά αυτό που λέμε μακεδονικός αγώνας, έστω και αν δεν ήταν ένοπλη μορφή του στην αρχή, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70. Το 1870 έχουμε την ίδρυση Βουλγαρικής Εξαρχίας, δηλαδή την απόσχηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι ξεκινάει μια αντιπαράθεση μεταξύ των σχισματικών, ας το πούμε, των εξαρχικών τέλος πάντων, με τους πιστούς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Μακεδονία, πληθυσμούς. Εκεί πέρα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπήρχαν στην πραγματικότητα γεωπολιτικοί στόχοι και επιδιώξεις. Κανείς δεν ξεκινάει, εγώ δεν είμαι της ρεαλιστικής σχολής και δεν πιστεύω ότι αυτά όταν λέμε σκοτώνονται χριστιανοί με μουσουλμάνους, μαύροι με άσπρους και τα λοιπά, οι βόρειοι με νότιους. Κάτι υπάρχει και κάποιοι άλλοι τους βάζουν σαν πρόσχημα να συγκρουστούν για να ικανοποιήσουν κάποιους γεωπολιτικούς στόχους. Έτσι λοιπόν και εκεί άρχισε η Βουλγαρική Εξαρχία με προπαγάνδα και τα λοιπά να προσπαθεί τι να κάνει. Τον πληθυσμό, είτε ήταν ελληνόφωνος είτε ήταν σλαβόφωνος, τον χριστιανικό πληθυσμό της Μακεδονίας, να τον πάρει με το μέρος της. Γιατί όμως αυτό? Κάποιοι επεδίωκαν κάποιους άλλους στόχους όταν θα αποσυρότανε ή όπως φαινόταν στο μέλλον η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να πει αυτοί οι πληθυσμοί πιστεύουν στη Βουλγαρική Εξαρχία, είναι Βούλγαροι λοιπόν, άρα εμείς έχουμε δικαιώματα σε αυτή την περιοχή. Εκεί έρχεται και η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 ως αποτέλεσμα του Δευτέρου Ρωσοτουρκικού Πολέμου, που οι Ρώσοι φτάσαν έξω από την Κωνσταντινούπολη και πράγματι εκεί έξω από την Κωνσταντινούπολη, όπου τώρα είναι το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, στον Άγιο Στέφανο, υπεγράφει αυτή η συνθήκη που δημιουργούσε τι? Μια τεράστια Βουλγαρία, η οποία έπιανε από το Δούναβι μέχρι το Αιγαίο, μέχρι την Καστοριά, μέχρι την Κοζάνη, μέχρι τα Τέμπη, μέχρι την Καβάλα στη θάλασσά μας. Αυτή η συνθήκη δεν υλοποιήθηκε ποτέ με την αντίδραση των Ελλήνων. Επανάσταση του Ολύμπου στο Λιτόχωρο 1878, μπήκαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι στη μέση, απετράπη. Έχουμε λοιπόν στη συνέχεια μια προσπάθεια των Βουλγάρων να κατησχίσουν στην Μακεδονία με μέσα σκληρά πλέον, με τη βία. Το 1895 έχουμε είσοδο ενόπλων βουλγαρικών τμήματων, περίπου 600 στην αρχή, μέσα στον μακεδονικό χώρο, και όπου αρχίζουν να εκτελούν, να βασανίζουν, να δολοφονούν. Μεταξύ του 1897 και 1903 δολοφονήθηκαν στην... σκοτώθηκαν γενικώς, κρεμάστηκαν, βασανίστηκαν, πάντως σκοτωθήκαν γύρω στους 500 Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ιερείς και δάσκαλοι. Χτυπούσαν κυρίως αυτούς οι οποίοι είχαν επιρροή στις ντόπιες κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή οι δάσκαλοι, οι ιερείς, επιστήμονες διάφοροι κλπ. Τώρα να δώσω έτσι ιστορικά λίγο το πλαίσιο εκείνης της εποχής. Το 1996 έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Απλώς το αναφέρω έτσι. Και το 1897, ένα χρόνο μετά, έχουμε τον άτυχο που τον λέμε Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Λίγο έλειψε να χαθεί ό,τι επετέφθη με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αυτό τι ηθιοσυνέπεια. Αδυνάτισμα της ελληνικής πλευράς, καταράκωση του ηθικού των Ελλήνων, ενθάρρυνση των Βουλγάρων να δρουν και στη Μακεδονία. Και τότε ήρθε η αντίδραση ελληνική. Από πού όμως? Όχι από την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν ένιωσε ικανή και ισχυρή ακόμα και δυνατή για να επέμβει στη Μακεδονία, αλλά από μεμονωμένους ανθρώπους, αξιωματικούς, διπλωμάτες, λογοτέχνες και άλλους. Ο δεν τόπιος πληθυσμός επίσης αντέδρασε με επικεφαλής κάποιους ανθρώπους, δασκάλους, επιστήμονες, αλλά και ιεράρχες, που φρόντισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο από το 1900-1902 να τοποθετήσει νέους και δυναμικούς ιεράρχες. Το Χρυσόστομο της Δάμας, το μετέπειτα μαρτυρικό Μητροπολίτη της Βύρνης, τον Γερμανό Καραβαγγέλη στην Καστοριά κλπ. Δεν ξέρω αν σας κούρασα.
0: Όχι καθόλου, και μας δίνετε πολύ σημαντικά στοιχεία και με πολύ έτσι καταληπτό τρόπο, ώστε και οι ακροατές μας να κατανοήσουν τι προηγήθηκε αυτή τη ιστορική περίοδου και να αποδείξουν και μας αποδεικνύετε τελικά ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν φτάνουμε από τη μια στιγμή στην άλλη σε έναν ένδοξο αγώνα και σε μια ένοπλη σύραξη με θετικά αποτελέσματα.
1: Ξέρετε, λέει μια αρχή ότι η φύση μισεί το κενό. Δηλαδή και στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις, όπου δημιουργείται κενό, κάποιος τρέχει να το καλύψει. Όταν μια ηγεσία ανεπαρκής και αδύνατη, μια κυβέρνηση ανεπαρκής και αδύνατη δεν δρά, τότε κάποιοι έρχονται να το καλύψουν το κενό. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης φώναζε από την Μακεδονία να του δώσουν βοήθεια. Οργάνωνε τμήματα με τον καπετάν Κώτα και τα λοιπά. Ζητούσε βοήθεια, η Αθήνα κόφευε. Έγραφε πύρινα άρθρα στον τύπο τον Αθηναϊκό. Τελικά απευθύνθηκε στον Ιωάννα Δραγούμη και στον Παύλο Μελά, οι οποίοι του έστειλαν το 1903 οπλισμό, πυρομαχικά, Κρήτες κυρίως εθελοντές κλπ. Ήταν σε άμεση επαφή με αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους μεγάλους Έλληνες, τον Ιωάννα Δραγούμη και τον Παύλο Μελά. Σιγά σιγά ξεσηκώθηκαν Έλληνες μέσα από την Αθήνα που κατάλαβαν το πρόβλημα, και δημοσιογράφοι και λογοτέχνες και εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως κάποιοι διπλωμάτες νέοι όπως ο Ιωάννα Δραγούμης και κάποιοι αξιωματικοί, αρκετοί αξιωματικοί σαν τον Παύλο Μελά, οι οποίοι είτε πήγαν ως γραμματείς και καλυμμένοι στα προξενία μας στο μοναστήρι, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, για να συντονίσουν τον αγώνα, είτε ανέλαβαν την οργάνωση και την εκπαίδευση και την ηγεσία ενόπλων τμήματων μέσα στη Μακεδονία σε διάφορα μέρη. Και ξέρουμε τον Τέλο Άγρα, και ξέρουμε και τον Παύλο Μελά, και ξέρουμε και πολλούς άλλους, οι οποίοι, πολλοί από τους οποίους άφησαν τα κόκαλά τους στη Μακεδονία.
0: Και να έρθουμε, κύριε Παρίση, στην τελευταία φάση, στην ένοπλη φάση αυτού του αγώνα, του μακεδονικού αγώνα, στην φάση του 1904-1908. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε στην ευνοϊκή για τον ελληνισμό έκβαση αυτού του αγώνα?
1: Πράγματι, αυτή η φάση είναι πράγματι η πρώτη εποποιία του ελληνισμού μετά το 21, μετά το 1821, και η πρώτη εποποιία του 20ου αιώνα, και ήταν κατά κάποιον τρόπο η βάση για τις μετέπειτα επιτυχείς πολεμικές επιχειρήσεις στον πρώτο και στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο που διπλασίασαν τη χώρα. Ο Παύλος Μελάς ήταν από τους πρώτους που πήγαν και ανέλαβαν η ηγεσία τμήματων και την οργάνωση στη Δυτική κυρίως Μακεδονία. Ήταν ατυχώς, διότι σε λίγους μήνες δεν έκλεισε χρόνο εκεί πέρα, σκοτώθηκε στη Στάτιστα που σήμερα λέγεται Μελά, στο χωριό αυτό, στην Καστοριά απ' έξω. Όμως είχε σημασία το γεγονός ότι αναπτέρωσε το ηθικό όλων και αποτέλεσε το έναυσμα για να πάνε και άλλοι εθελοντές, πάρα πολλοί, να δουλέψουν πολύ στην Ελλάδα, να δουλέψουν σαν πρακτορία. Μερικά γραφεία δούλευαν ως ταξιδιωτικά πρακτορία για να μην φαίνονται στην ελεύθερη Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις, για να στέλνουν εθελοντές, καθώς επίσης να στέλνουν οπλισμό, να στέλνουν πυρομαχικά. Όλοι δουλέψανε. Και αυτό ήθελα να το τονίσω, ότι είναι μια νίκη ολοκλήρου του ελληνισμού. Βεβαίως, μην νομίζουμε ότι δεν υπήρχαν και αντιδράσεις. Πάντα υπήρχαν αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες, αυτοί που και σήμερα όποιος μιλάει για τη Μακεδονία, για τη Βόρεια Ήπειρο, για την Κύπρο, θεωρείται λίγο παραπάνω Έλληνας, Ελληναράς, κάπως έτσι.
0: Εθνικιστής.
1: Υπήρχαν αυτοί. Αλλά αυτοί που πίστευαν στην Ελλάδα, όλοι αυτοί τους οποίους αναφέρουμε, μνημονεύουμε ως ήρωες, δώσανε την απάντηση.
0: Μιλήσατε, κύριε Παρίση, για τις συνέπειες όσον αφορά στον ελληνισμό του μακεδονικού αγώνα. Μιλήσατε για την επιτυχή έκβαση στη συνέχεια των Βαλκανικών πολέμων, για την άνοιξε ο δρόμος ουσιαστικά για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Να έρθουμε λίγο όμως και στο σήμερα. Γιατί σήμερα πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε εκείνον τον έδοξο αγώνα? Θα πει κανείς το αυτονόητο, ότι γιατί πρέπει να γνωρίσουμε την ιστορία του έθνους μας. Αλλά είναι μόνο αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια με άλλη μορφή. Θα ήθελα μόνο να σημειώσω προηγουμένως ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι εξουματικοί που συμμετείχαν στο μακεδονικό αγώνα, αυτοί που αφήσαν την ηρεμία της Αθήνας, της πλατείας Συντάγματος και όπου αλλού υπηρετούσαν και φύγαν και έγιναν αντάρτες και δώσαν τη ζωή τους πολλοί από αυτούς, όσοι ζήσαν ήταν από τους προτεργάτες των Βαλκανικών πολέμων, από τους προτεργάτες της Επαναστάσεως του 1909 που έφερε το Βενιζέλο και άλλαξε όλο το στάτους στην Ελλάδα, ήταν τους προτεργάτες του πρώτου και δεύτερου Παγκοσμίου Βαλκανικού πολέμου. Δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι, δηλαδή έδειξαν ότι αυτοί που πήγαν στη Μακεδονία εξωματικοί ήταν άνθρωποι ποιότητας και ως προσωπικότητες και ως στρατηγικοί. Αυτό τώρα που μου λέτε, πράγματι ο μακεδονικός αγώνας καταρχήν έφερε αυτή την εθνική ανάταση που όλοι ζητούσαν, διότι είχε πέσει το ηθικό των Ελλήνων από τον άτυχο πόλεμο του 1897 και ξεκίνησαν οι νικηφόροι πόλεμοι του 12 και 13. Όμως σήμερα αντιμετωπίζουμε το μακεδονικό ζήτημα με μια άλλη μορφή. Εγώ είμαι απόλυτος αυτό και κάθετος, και δεν ξέρω, πολλοί σου ίσως δεν τους αρέσει, αλλά τα λέω όπως τα πιστεύω. Ότι συζητούμε εδώ και χρόνια για το όνομα του κρατηδίου των Σκοπίων. Θα μου επιτρέψετε να λέω κρατήδιο, διότι πολλοί λένε «μα είναι κράτος και δεν μπορεί να λέμε κρατήδιο επειδή είναι μικρό». Όχι επειδή είναι μικρό. Επειδή κλέβει για να ζήσει. Κλέβει όνομα, κλέβει ιστορία, κλέβει εθνικότητα. Αυτό δεν είναι κράτος, είναι κρατήδιο πράγματι. Και έτσι το αποκαλώ. Έχουμε τις επιδιώξεις των μεγάλων. Πιέζουν. Έχουν βέβαια τους λόγους τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για λόγους πολιτικών σκοπιμότητων και γεωπολιτικών συμφερόντων στην περιοχή. Όχι επειδή κάποιοι ξένοι αρέσουν περισσότερο τους Σκοπιανούς από ότι τους Έλληνες. Έχουν τα συμφέροντά τους. Δυστυχώς, οι ελληνικές κυβερνήσεις, η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει παραδώσει τα όπλα και έχει συμφωνήσει στην παραχώρηση του ονόμου της Μακεδονίας με έναν γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο γεωγραφικός προσδιορισμός και κατά πόσον είναι γεωγραφικός ή άλλος. Ωστόσο, οι Μακεδόνες, και μου έρχονται μηνύματα και από τους Μακεδόνες της Αμερικής και της Αυστραλίας και του Καναδά, απαιτούν καμία παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Και στο κάτω-κάτω είναι απέτηση των ψυχών των Μακεδονομάχων. Και θα σημειώσω το εξής. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι πρόκειται για μια λέξη απλώς. Δεν πρόκειται για μια λέξη. Πρόκειται για παραχώρηση ιστορίας, παράδοσης, πολιτισμού, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των οποίων φορέας είναι το όνομα. Θα εκπλαγούν πολλοί αν κάτι τέτοιο γίνει. Και αν δεν θα μπορούμε εμείς μέσα στην Ελλάδα να ονομάσουμε Μακεδονικό ή Μακεδονία κάτι δικό μας. Πώς θα λέγεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όταν οι Σκοπιανοί ονομαστούν Μακεδόνες, ονομαστεί το κράτος Μακεδονία και απαιτήσουν κανένας οργανισμός σε άλλη χώρα να μην ονομάζεται με το όνομα του κράτους τους? Και θα αναγκαστούμε να πούμε το όνομα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πανεπιστήμιο της Ελληνικής Μακεδονίας ή της Κεντρικής ή της Νοτίου? Λοιπόν, πρόκειται ουσιαστικά για συρρήκνωση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας. Και εγώ είμαι απόλυτος σε αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παρίση, και εμείς προσυπογράφουμε όλα αυτά τα οποία είπατε και καλό είναι να ακούγονται από ανθρώπους σαν και εσάς και με αυτή την ευκαιρία που τιμούμε τον μακεδονικό αγώνα όλα αυτά και να ενισχύεται η εθνική μας μνήμη, να γνωρίζουν και οι νεότεροι, γιατί εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα με τη διδασκαλία της ιστορίας στο σύγχρονο σχολείο, να γνωρίζουν και οι νεότεροι ποιοι πολέμοι

0: 28 Οκτωβρίου γνωρίζουν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Ίσως δεν γνωρίζουν πολύ γιατί έχει μετατεθεί ο εορτασμός της 28 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ λίγοι γνωρίζουν για αυτή την επέτειο. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε και μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και μέσα από διάφορα αφιερώματα να προβάλλουμε και αυτή την επέτειο, γιατί όπως είπατε πρέπει να προβάλλετε.
1: Το λυπηρό είναι ότι δεν βλέπω συμμετοχή των σχολείων σε κάποιες τέτοιες σχολές, γιορτές. Δεν φέρνουν τους μαθητές και αυτό είναι λυπηρό, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετική να ακούσουν κάτι άλλο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο καλός μου φίλος ο κύριος Χολέβας θα σας πει ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί είναι ένας επιστήμονας με όχι απλά ελληνική σκέψη αλλά και καθαρή σκέψη, και κατέχει τα αντικείμενα αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Άλλωστε και το θέμα της ομιλίας, πέρα από την απόψινή μας συζήτηση με τον κύριο Χολέβα που θα ακολουθήσει της δικής σας επικοινωνίας, το θέμα του κύριου Χολέβα στη σειρά των διαλέξεων του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς στις 31 του Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας θα είναι σχετικό με τέτοια θέματα. Θα μιλήσει για την ελληνοορθόδοξη παιδεία στους καιρούς της παγκόσμιας κρίσης και πώς η ελληνοορθόδοξη παιδεία και η διδασκαλία της ιστορίας μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα.
1: Και μια και ξεχάσαμε κάτι πολύ σημαντικό, μια και μιλήσαμε και για η διδασκαλία, η συμβολή των δασκάλων σε αυτόν τον μακεδονικό αγώνα ήταν καταπληκτική και από τους σημαντικότερους παράγοντες της νίκης. Νεαροί δάσκαλοι και δασκάλες, 20χρονοι, 22χρονοι, ανέλαβαν αυτόν τον αγώνα, πολλές φορές δολοφονούνταν, βασανίζονταν, και υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα και περιπτώσεις και από νεαρές δασκάλες, οι οποίες δολοφονήθηκαν πάνω στο σχολείο τους, πάνω στα θρανία τους. Λοιπόν, οι αξιωματικοί πρώτον, οι ιερείς δεύτερον, οι δάσκαλοι τρίτον. Και από εκεί και πέρα κάποιοι διπλωμάτες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι συνέβαλαν στο να επιτευχθεί αυτό που επιτεύχθη.
0: Κύριε Παρίση, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρέμβαση στην εκπομπή μας, για την επικοινωνία που είχαμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής. Και να σας έχει ο Θεός καλά και με δυναμισμό πάντοτε να υπερασπίζεστε τα εθνικά μας θέματα και να μας ενισχύετε την εθνική μας μνήμη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ιδιαίτερη χαρά μου που μίλησα μαζί σας.
0: Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας νύχτα.
2: Του παρόντος κόσμου πάρικη.
3: Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών, στις τελευταίες μας εκπομπές, να επισέλθουμε στα θεολογικά νοήματα τα οποία έχει η ακολουθία της μεταλήψεως. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή είχαμε ολοκληρώσει και εκείνες τις ευχές οι οποίες μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη στιγμή της συνάντησής μας με τον Χριστό. Και όπως ορίζει το ορολόγιο το Μέγα, αυτό το λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, μετά την Θεία Μετάληψη υπάρχει μια ακολουθία ευχαριστίας. Μια ακολουθία η οποία αναπέμπει δοξολογία προς τον Θεό, που κατορθώσαμε για άλλη μία φορά να μεταλάβουμε σώματος και αίματος Χριστού. Αυτήν την ακολουθία συνήθως οι μοναχοί στα μοναστήρια τελούν μόνοι τους κατηδίαν στο κελί. Πολλές φορές στις ενορίες, στο τέλος της Θείας Ευχαριστίας μετά το διευχόν, κάποιος αναγνώστης ή κάποιος λαϊκός από το αναλόγιο διαβάζει αυτήν την ακολουθία για να την επισφραγίσει με την απόλυση και ένα ακόμα διευχόν ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της οποίας ακολουθίας συνήθως ο ιερέας καταλύει τους μαργαρίτες εκείνους οι οποίοι έχουν απομείνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ας δούμε όμως τι μας λέγει αυτή η πολύ ωραία ακολουθία. Καταρχάς υπάρχουν κάποιοι στίχοι προτρεπτικοί. Όπως συνέβη λίγο πριν την Θεία Μετάληψη, έτσι και εδώ, ο συντάκτης αυτής της ακολουθίας μας θέτει κάποιους στίχους προτρεπτικούς όπως τους επιγράφει, προκειμένου να μας φέρει σε συνέστηση. Θα λέγαμε ότι οι στίχοι αυτοί αποτελούν ένα είδος προημίου για την ακολουθία. Μας λέγουν οι στίχοι αυτοί. «Επάν δε τύχεις της καλής μετουσίας, των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα». Μόλις τύχεις της καλής, της αγαθής μετοχής, των δωρημάτων εκ του Θεού, που είναι δωρήματα ζωοποιά και μυστικά, δηλαδή δωρήματα, ευεργεσίες, δώρα που δίνουν ζωή πνευματική και αποτελούν μυστήριο για τους χριστιανούς. Όταν λοιπόν τύχεις, όταν συμβεί δηλαδή αυτή η καλή μετοχή, ύμνησον ευθύς, αμέσως να υμνήσεις τον Θεό, ευχαρίστησον μέγα, και να τον ευχαριστήσεις πάρα πολύ. Και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε. Και αυτά να πεις προς τον Θεό από το βάθος της ψυχής σου με θέρμη. Τι να πεις προς τον Θεό, τι μπορεί να προσκομίσει ο χριστιανός για αυτήν την μεγάλη στιγμή, τι μπορούν να αρθρώσουν τα ανθρώπινα χείλη για αυτές τις ευεργεσίες του Θεού, για το ότι μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού. Λίγες λέξεις που περικλείουν όμως όλη την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου. Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Αυτό μπορεί να πράξει ο άνθρωπος, να δοξολογήσει τον Θεό μυστικά από την καρδιά του, χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πραγματική συνέστηση. Μπορεί λοιπόν τα λόγια να είναι φτωχά μπροστά στον Θεό και μπροστά σε αυτά τα δωρήματα και τα ευεργετήματα του Θεού προς την ανθρωπότητα, αλλά ο άνθρωπος πάντοτε θα νιώθει την ανάγκη να περικλεί μέσα σε ανθρώπινες λέξεις, σε ανθρώπινα νοήματα, τα κινήματα της ψυχής του. Αυτές τις βαθιές κινήσεις που ομολογούν ότι ο Κύριος για άλλη μία φορά καταδέχθηκε να μας συναντήσει. Γι' αυτό λοιπόν και μετά από αυτούς τους προτρεπτικούς στίχους ακολουθούν ευχές. Ευχές πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και ευχές ανωνύμων συντακτών, τους οποίους ο συγγραφεύς αυτής της ακολουθίας συμπεριέλαβε. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη ευχή, η οποία είναι ευχή ανωνύμου συντάκτου. «Ευχαριστώσει Κύριο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν. Σε ευχαριστώ λοιπόν Κύριε Θεέ μου, διότι δεν με απομάκρυνες, δεν με έδιωξες από κοντά σου εμένα τον αμαρτωλό, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας, αλλά με αξίωσες να γίνω κοινωνός, να γίνω μέτοχος των δικών σου αγιασμάτων, αυτών των δώρων που προσφέρουν αγιασμό. Τόση ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πορανίων δωρεών κατηξίωσας. Σε ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που καταξίωσες εμένα τον ανάξιο να μεταλάβω τα άχραντα και ποράνια σου δώρα. Αλλά, δέσποντα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς. Αλλά, παρότι είμαι ευγνώμων και σε ευχαριστώ Κύριε, ενθυμούμε και την δική μου αμαρτωλότητα. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθεί εδώ ο ανώνυμος συντάκτης αυτής της ευχής να φέρει σε περισσότερο φιλότιμο, θα λέγαμε, τον Θεό. Να δείξει ακόμα περισσότερο την αγάπη του και την φιλανθρωπία προς το πλάσμα του. Εσύ λοιπόν, δέσποντα φιλάνθρωπε, ο οποίος απέθανες για μας, για την δική μας σωτηρία και ανέστησε εκ νεκρών και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια και ο οποίος χάρισες, δώρισες σε μας αυτά τα φρικτά μυστήρια τα οποία δίδουν ζωή, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, ώστε να ευεργετηθούν και να αγιαστούν τόσο οι ψυχές όσο και τα σώματά μας. Εσύ λοιπόν που έκανες όλα αυτά για την δική μας σωτηρία, δώσ' γενέστε ταύτα καμή. Επίτρεψε τώρα αυτά τα δώρα να γίνουν και για μένα. Ισίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της Βασιλείας οικείωσιν. Βλέπουμε εδώ ότι ο ανώνυμος συντάκτης παραθέτει τα ωφέλη που έχει ο χριστιανός όταν μεταλαμβάνει σώματος και αίματος Χριστού. Καταρχάς, θεραπεύεται η ψυχή και το σώμα. Θεραπεύεται από τις συνέπειες της αμαρτίας. Μπορεί η υγεία μας να έχει κλονιστεί, αλλά με την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού λαμβάνουμε υπομονή για να υπομείνουμε αυτές τις ασθένειες. Μπορεί να μην αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του σώματος, αλλά η ψυχή αποκτά τέτοιο σθένος για να υπομείνει τα βάσανα της σαρκός. Επίσης, άλλο ένα όφελος της Θείας Μεταλήψεως είναι ότι αποτρέπεται οτιδήποτε το ενάντιο. Εκδιώκονται οι δαίμονες, απομακρύνονται από τον αγωνιστή χριστιανό. Επίσης, φωτίζονται οι οφθαλμοί όχι του σώματος, αλλά της καρδιάς. Αυτοί οι απαραίτητοι οφθαλμοί που χρειάζονται στον πνευματικό αγώνα για να ατενίζουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Βλέπουμε στην Δύση, στους Προτεστάντες, εκεί όπου το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει καταντήσει απλώς μια συμβολική πράξη, θα λέγαμε μια απλή αναπαράσταση, σαν να βρισκόμαστε στο θέατρο χωρίς καμία μυστική και πνευματική αναγωγή, που οι οφθαλμοί της καρδίας των Προτεσταντών δυστυχώς είναι κλειστοί, σφαλιστοί και δεν μπορούν να ατενίσουν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίσης, άλλο όφελος της Θείας Μεταλήψεως είναι ότι ειρηνεύουν οι ψυχικές δυνάμεις. Ενώνονται οι δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Γίνεται ο άνθρωπος ένα ενιαίο σύνολο που τα πάντα ζητούν τον Θεό. Σώμα και ψυχή, αλλά και οι ενθυμίσεις της ψυχής, οι επιδιώξεις, τα όνειρα, τα οράματα, οι επιθυμίες, όλα κατατείνουν προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Επίσης, η μετάληψη μας ενισχύει την πίστη μας ώστε να είναι ακατέσχυντη, να μην καταβάλλεται, να μην κλονίζεται. Η Θεία Μετάληψη ενισχύει την αγάπη μας να είναι ανυπόκριτη. Ανυπόκριτη προς τους αδελφούς μας, γιατί χρειάζεται πριν μεταλάβουμε να έχουμε συμφιλειωθεί με τους τυχόν εχθρούς μας. Εις πλεισμονήν σοφίας, και σε αυτό κατατείνει η Θεία Μετάληψη, στο να μας γεμίσει από την σοφία του Θεού, να σοφιστούμε κι εμείς τα Θεία νοήματα. Μας ενισχύει να τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Χωρίς τη Θεία Μετάληψη δεν υπάρχει λόγος για τον χριστιανό να συνεχίζει τον αγώνα. Μήπως μπορούν οι πράξεις ενός ανθρώπου, όσο καλές κι αν είναι, να μεταβάλουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο? Αρκεί μόνο η ανθρώπινη προσπάθεια, ή μήπως χρειάζεται και η εργασία του Θεού? Μήπως λοιπόν χρειάζονται οι εντολές του Θεού, προκειμένου να αλλάξει ο κόσμος μας προς το καλύτερο? Επίσης, ο χριστιανός μεταλαμβάνει προκειμένου να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η Θεία Χάρις που έχει λάβει με το βάπτισμα και να εξοικειωθεί περισσότερο με τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Η Θεία Μετάληψη είναι εκείνη που μας φέρνει στα πρόθυρα της Βασιλείας των Ουρανών. Μας εισάγει, μας προετοιμάζει, μας εκγυμνάζει για την μεγάλη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας και της εισόδου μας στην Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα λοιπόν αυτά τα πνευματικά ωφέλη προέρχονται από την Θεία Μετάληψη και κατατείνουν σε τούτον το σκοπό. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, ώστε, μας λέει ο συντάκτης της ευχής, με τον αγιασμό σου Κύριε, καθώς θα διαφυλάττομαι από όλα αυτά τα ωφέλη, καθώς θα έχω όλα αυτά τα ωφέλη, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, να μνημονεύω συνεχώς, να έχω κατά νου συνεχώς την δική σου χάρη και μικέτιε με αυτό ζω και να μην ζω καθόλου για τον εαυτό μου, για τον εαυτούλη μου, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, αλλά για σένα, να ζω συνεχώς για σένα και με σένα, τον δικό μας δεσπότη και μεγάλο ευεργέτη. Και ούτω, του τι δε βίου απάρας, και έτσι, καθώς θα φεύγω από αυτόν τον βίο, από αυτήν τη ζωή, επελπίδι ζωής αιωνίου, με την ελπίδα να συναντήσω την αιώνιον ζωήν, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, να βρεθώ, να καταντήσω, στην ανάπαυση την αιώνια, στην αιώνια μακαριότητα, στη μακαριότητα πλησίων του Θεού. Ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, όπου υπάρχει ο ήχος ο συνεχής ανθρώπων που εορτάζουν, που πανηγυρίζουν και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Και όπου υπάρχει η συνεχής ευχαρίστηση σε αυτούς οι οποίοι ατενίζουν το κάλος, την ομορφιά, την ανίποτη του δικού σου προσώπου. Με λίγες λέξεις εδώ, ο συντάκτης της ευχής μας θυμίζει τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μας θυμίζει ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι μια εορτή, ένα πανηγύρι, ένα μεγάλο δείπνο ανάμεσα στον Θεό και σε εκείνους που τον αγαπούν, σε εκείνους που εφραίνονται να βλέπουν την ομορφιά του προσώπου του, σε εκείνους οι οποίοι πανηγυρίζουν επειδή ατενίζουν το πρόσωπο του Χριστού. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος Γέρον Παΐσιος ομιλούσε συχνά γι' αυτό, υπενθύμιζε πάντοτε στους ανθρώπους τι σημαίνει να μετέχουν σε ένα πανηγύρι, σε μία εορτή. Και ως τέτοιο πανηγύρι και ως τέτοια εορτή παρομοίαζε την Βασιλεία των Ουρανών. Όπου θα υπάρχει λοιπόν αυτός ο ήχος από το γλέντι των ανθρώπων που χαίρονται να ατενίζουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και καταλήγει αυτή η πολύ όμορφη ευχή ως εξής. Σίγαρη το όντως εφετών. Εσύ είσαι η πραγματική επιθυμία του ανθρώπου. Αυτό το οποίο επιθυμούν τα μύχια της υπάρξεως του ανθρώπου. Και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε. Και η ανίποτη, η αλάλητη ευχαρίστηση αυτών που σε αγαπούν. Εσύ λοιπόν είσαι η πραγματική επιθυμία αυτών που σε αγαπούν, Χριστέ ο Θεός. Και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Και σε να υμνολογεί και δοξολογεί όλη η κτήση στους αιώνες. Εδώ λοιπόν, με την κατάληξη της ευχής, μας υπενθυμίζει ο συντάκτης ότι ο Χριστός αποτελεί την βαθύτερη επιθυμία, την αληθινή επιθυμία του ανθρώπου. Αυτήν την επιθυμία την οποία αν την ικανοποιήσει μια φορά, συνεχώς παραμένει ανικανοποίητος και ζητεί περισσότερο και περισσότερο. Μας λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι η καρδιά του ανθρώπου δεν ησυχάζει παρά μόνο αν συναντήσει τον Χριστό. Και συμπληρώνουν άλλοι πατέρες της Εκκλησίας ότι και τότε δεν υπάρχει κορεσμός αυτής της αγάπης και αυτής της εφροσύνης. Σαν να λέγαμε ότι είναι αρκετό στη ζωή του ανθρώπου να γνωρίσει ή να αποκτήσει μία χαρά. Και όταν έχει μία στιγμή χαράς, του αρκεί για όλη του ζωή. Μα ο άνθρωπος επιθυμεί τη χαρά σε κάθε στιγμή της ζωής του. Δεν ικανοποιείται με μία μόνο χαρά, αλλά θέλει συνεχώς χαρά στη χαρά. Αύξηση της εφροσύνης. Έτσι λοιπόν και η ανθρώπινη καρδιά αναπαύεται και φρένεται στον Χριστό, αλλά θέλει περισσότερο Χριστό και άλλο Χριστό, ώστε να μεταβαίνει, όπως λέγει ο Απόστολος, από δόξη εις δόξαν και έτσι να συναλλοιώνεται πλησίον του Χριστού, να αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση, να αποκτά χαρά στη χαρά κάθε στιγμή της αιωνιότητος. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτή η πολύ όμορφη ευχή μας θυμίζει Ακριβώς τι συμβαίνει όταν συναντάμε τον Χριστό στην Θεία Ευχαριστία, όταν μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού. Μας υπενθυμίζει τα ψυχικά ωφέλη, τα οποία μας τα απαριθμεί με ποιητικότατο τρόπο. Μας θυμίζει ότι δεν είναι μία υποχρέωση έναντι του Χριστού. Δεν είναι απλώς μία τήρηση των εντολών Του, αλλά είναι μια ευεργεσία προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει όχι μόνο ο Θεός προς τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Αν λέμε ότι αγαπάμε τον εαυτό μας, αν θεωρούμε ότι είμαστε χριστιανοί, τότε το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταλάβουμε σώματος και αίματος Χριστού. Γι' αυτό και στις μεγάλες εορτές ο χριστιανός δεν περιμένει δώρα από άλλους, γιατί ήδη έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο ο ίδιος στον εαυτό του. Δεν περιμένει δώρα από γνωστούς, συγγενείς, φίλους στα Χριστούγεννα ή στο Πάσχα ή στην ονομαστική του εορτή. Έχει φροντίσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Έχει φροντίσει να λάβει ο ίδιος το δώρο της Αθανασίας. Έχει φροντίσει ο ίδιος να εξασφαλίσει το μεγάλο ευεργέτημα του Θεού προς τους ανθρώπους, που είναι η μετοχή του στην Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, καλό θα είναι κάθε φορά που νιώθουμε ότι υπάρχει μία εορτή να μην αποζητούμε τα δώρα των άλλων, αλλά να φροντίσουμε οι ίδιοι να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Και τι καλύτερο δώρο από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι καλύτερο από το φάρμακο της Αθανασίας. Τι καλύτερο από το να λάβουμε μία θέση σε αυτό το μεγάλο γλέντι, σε αυτό το μεγάλο δείπνο, σε αυτό το μεγάλο συμπόσιο που παραθέτει ο Θεός για όλη την ανθρωπότητα. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε.
0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος δέκατον.

Η επίσημη τελετή για την κουρά της Ρεβούλας ήταν τυλιγμένη στην ιερότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άρχισε. Το πλήθος που έφτασε να την παρακολουθήσει σε αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό πλημμύρισε όλο το ρούμμα χαλά, ίσαμε πέρα το μικρό μεϊντάνι, την πλατεία. Ο όρθρος βρίσκεται τώρα στο τέλος του. Οι χοροί των καλογριών της Παντάνασας με τις γλυκές φωνές τους ψέλουν κατανυκτικά το γνωστό σε αυτές τις περιστάσεις τροπάριο.

Το πυκνό εκκλησίασμα παρακολουθεί ασάλευτο με βλάβια τη λειτουργία. Το εκκλησάκι της Γοργοεπικόου μοσχομυρίζει λιβάνι και αγιοκέρι. Όλα λάμπουν τριγύρω από πάστρα και παράδοση ορθόδοξη. Τα πρόσωπα όλων έχουν μια νηλαρότητα και μια εσωτερική λάμψη, καθώς τώρα η ρεβούλα βαδίζει αργά-αργά κατά μεσής του ναού προς τη μεγάλη στιγμή. Όλων τα βλέμματα στρέφονται παρευθείς πάνω της. Η θεία αυτή εικόνα είναι δύσκολο να ιστορηθεί, καθώς τις αρμόζει με λόγια. Την κρατούν σφιχτά από τα λιγνά μπράτσα της δύο καλόγριες. Την οδηγούν αργά-αργά, μεγαλόπρεπα, σταθερά, στην ίστατη δοκιμασία της. Είναι ξυπόλυτη, ντυμένη με έναν ολόλευκο μακρύ χιτώνα. Τα μάτια της σιγρά, μεγάλα, σαν και εκείνα, του Παντοκράτορα πάνω στον τρούλο του ναού, ατενίζουν καρφωμένα, λες, προς την ωραία πύλη. Εκεί, την βροσμένη με τα λαμπερά, χρυσοπή κιλτά αμφιά του, ο πανιερότατος Μητροπολίτης της. Πλάι του στέκει σοβαρή, μα φανερά ευχαριστημένη, η ηγουμένη της Παντάνασας. Μπροστά του ο Δεσπότης έχει ένα ξύλινο τραπεζάκι που πάνω βρίσκεται ολόχρυσο τετραβάγγελο. Και ενώ σαν αγγελική χωρή οι μοναχές ψέλνουν κατανυχτικά, η ρεβούλα σταματάει πότε-πότε τον αργό βηματισμό της και κάνει βαθιές γονικλησίες. Τόσο διαρκεί τούτη η πράξη ταπεινοφροσύνης μπρος στον σταυρωμένο, η συγκίνηση του πλήθους κορυφώνεται μέσα στην απόλυτη σιωπή. Ακούγονται μόνο κάπου-κάπου βουβίανα στεναγμή. Η μικρή πομπή φτάνει μπροστά στην ιερή πύλη. Παίρνει ανάσα. Λίγα λεπτά πέρασαν και ωστόσο για όλους φάνηκε ένας αιώνας. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο της ιεροτελεστίας, καθώς ο πανιερότατος Μητροπολίτης της Αθήνας διαβάζει. Άνοιξον τα της καρδίας σου ότα αδελφοί και άκουσον της φωνής του Κυρίου λεγούσης. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κι εγώ αναπαύσω ημάς. Ύστερα, όπως ορίζει το τυπικό της ακολουθίας, κάνει την πρώτη ερώτηση στην υποψήφια καλόγρια. «Τι προσήλθες, αδελφοί, προσπίπτουσα το Αγίο Θυσιαστηρίο και τη Αγία Συνοδεία ταύτη?» «Ποθούσα των βίων της ασκήσεως, τίμιε πάτερ», απάντησε γλυκά και σταθερά η ρεβούλα. «Ποθείς αξιοθήνε του αγγελικού σχήματος και καταταγήνε εν το χορό των μοναζουσών?» «Ναι, του Θεού συνεργούντος, τίμιε πάτερ». «Εκουσία σου τη γνώμη προσέρχει το Κυρίο?» «Ναι, του Θεού συνεργούντος, τίμιε πάτερ». «Μη έκτινος ανάγκης ή βίας?» «Ουχή, τίμιε πάτερ». Αργές, καθάριες, ακούγονται και άλλες ερωτήσεις και απαντήσεις που η ρεβούλα δίνει όχι κρυφά, μα εκεί μπροστά στον Θεό και στον λαό. Ύστερα σκύβει μαλακά το κεφάλι με τα ξέπλεκα μαλλιά της. Τότε ο Δεσπότης, ακουμπώντας το χέρι πάνω στο τετραβάγγελο, της ξαναλέει: «Ιδού ο Ιησούς Χριστός, αοράτος εντάφθα παρέστην. Βλέπε ότι ουδής σε αναγκάζει ελθύν επί τούτο το σχήμα. Βλέπε ότι σύ εκ προθέσεως θέλεις τον αραβώνα του μεγάλου και αγγελικού σχήματος». Και εκείνη απαντά: «Ναι, τίμιε πάτερ, εκ προθέσεως».

πανιερότατος Μητροπολίτης παίρνει στα χέρια του το ψαλίδι και αφού πρώτα το ακουμπάει πάνω στο Ευαγγέλιο αργά, τελετουργικά, σύμφωνα με το ορθόδοξο μοναχικό τυπικό, κόβει σταυρωτά τα μαλλιά της Ρεβούλας Μπενιζέλου λέγοντας: «Οι αδελφοί ημών φιλοθέοι κήρετε την κόμην της κεφαλής αυτής εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπομεν υπέρ αυτής το Κύριε ελέησον». Την ίδια στιγμή ο χορός με τις καλόγριες ψέλνει το Κύριε ελέησον, ενώ ο δεσπότης συνεχίζει: «Οι αδελφοί ημών φιλοθέοι, ενδύεται χιτώνα δικαιοσύνης και αγαλιάσεως του μεγάλου και αγγελικού σχήματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Οι καλόγριες τώρα βοηθούν τη φιλοθέη να φορέσει το ράσο της ορθόδοξης μοναχής και καθώς παίρνει από το δεσπότη και φοράει το τιμημένο παλίο, το κουκούλιο και ακόμα τον ανάλαβον και περιζώνεται το ζωστήρα και φοράει τα σανδάλια, ο χορός μετά το Κύριε ελέησον ψάλλει: «Ενδύσαστε χιτώνα της σωτηρίας, ζώσαστε την ζώνη της σοφροσύνης, δέξαστε το σημείον του σταυρού, τους πόδας τους νοητούς οπλίσατε της εγκρατείας, της όπλης και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών».

πια η Φιλοθέη ανήκει και τυπικά στη μοναχική πολιτεία. Το νέο όνομα που έλαβε σημαίνει ότι ένας καινούριος άνθρωπος γεννήθηκε. Η Ρεβούλα δεν υπάρχει πια. Πέθανε οριστικά. Γι' αυτό παρουσιάστηκε άντιτη μπροστά στην ωραία πύλη και περιβλήθηκε τη νέα ενδυμασία της μοναχής. Ο ανάλαβος, το Πολυσταύριον, δοσμένος στο τέλος από τον Δεσπότη, σημαίνει τον Σταυρό του Χριστού που πρέπει από εδώ και πέρα να σηκώνει καθημερινά η Φιλοθέη. Η Φιλοθέη βρίσκεται ακόμα κατά μεσής του ναού μόνη της. Είναι ντυμένη το ράσο της. Στο κεφάλι φοράει το μαύρο παλίον, ενώ στο στήθος της κρέμεται το μέγα αγγελικό σχήμα. Η ακολουθία τώρα τελειώνει. Μετά το «Κύριε Ελέησον» που ξαναψέλνεται, επικρατεί σιγή. Αυτή τη στιγμή ακούγεται από το διάκονο το Ευαγγέλιο. Σαν παίρνει τέλος και αυτό, ο Δεσπότης μπαίνει μέσα στο ιερό και βγαίνει αμέσως, δίνοντας τη Φιλοθέη ένα ξύλινο σκαλιστό σταυρό, μια αναμένη λαμπάδα και ένα μεγάλο κομποσκίνι, ψιθυρίζοντας κάποια προσευχή. Ακολουθεί μια μικρή ακινησία και ύστερα η αδελφή Φιλοθέη γυρίζει αργά-αργά το βλέμμα της και αντικρίζει το πυκνό εκκλησίασμα. Και ενώ ο Δεσπότης λέει το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», ο λαός του Θεού σε ένα αληθινό ξέσπασμα αγάπης φωνάζει «Άξια! Άξια! Άξια!». Από τώρα και μπρος η Φιλοθέη θα ζει πια το δικό της, τον κατά δικό της κόσμο. Κρατάει ένα θεϊκό σκοπό μέσα στα χέρια και στην καρδιά της. Η χάρις του Θεού την έχει σφραγίσει και ο κόσμος που της παραστέκει το δέχεται αυτό με χαρά. Τώρα η Φιλοθέη είναι ολάκερη φως. Η χάρις του Χριστού η σωτήριος πάσιν επίησε μονήν παρασύ Φιλοθέη και γέγονας παράδεισος, αρετής και σεμνότητος. Βίον Άγιον ευεργετούς αδιήλθες και τον Στέφανον του μαρτυρίου ευέξω διό σε γεραίρομεν.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

Από τις πρώτες ημέρες που το μοναστήρι Ταϊ Ανδρέα άρχισε να λειτουργεί κανονικά, έγινε το επίκεντρο ζωής και κίνησης της μικρής Αθήνας και ολάκερης της Αττικής. Και καθώς μάλιστα σφίγγει ο κλειός της τυραννίας γύρω της, η μικρή πολιτεία γίνεται όλο ένα πιο αρωματισμένη ανάσα γαλήνης. Μέσα στο μοναστήρι, κάστρο του γένους και της χριστιανοσύνης, ένας άλλος κόσμος ζει και αναπνέει. Τούτη η Ρωμιά Μαΐστρα έχει καταφέρει να αναστήσει μια ελεύθερη θεϊκή πολιτεία μέσα στη σκλαβιά. Σώζει και λυτρώνει από το φόβο και την απόγνωση αναρρύθμιτες ψυχές ραγιάδων. Ταΐζει τους πεινασμένους, διδάσκει τους αγράμματους, βοηθάει τους αδύνατους. Κι όσο η μάνητα του Τούρκου ξεχύνεται πάνω στη φτωχή Αθήνα με παιδομαζώματα, γιουρούσια, λαιλασίες, εχμαλωσίες και φορολογίες, τόσο η κυρά Ταγγέλου απλώνει τα φτερά της και αγκαλιάζει τους ανθρώπους. Προστατεύει τα ορφανά, τα παντέρημα, τα αμάθητα, ανυπεράσπιστα και κατατρεγμένα κορίτσια του τόπου. Το δωμάτιο επισκεπτών του μοναστηριού, το αρχονταρίκι της Φιλοθέης, είναι μεγάλο και μόνιμα ανοιχτό. Και ενώ για όλους υπάρχει κελί και στροσίδι να αναπαυτούν, κείνη δεν έχει ούτε μιντέρι, διβάνι να χουζουρέψει λίγο. Την παίρνει πότε πότε ο ύπνος πάνω στην κασέλα, στο ανήφαντρό της ή πλάι στο πηγάδι, όπου σαν βγαίνει το φεγγάρι κάθεται για λίγο τις νύχτες να στοχαστεί τη βαριά κληρονομιά της. Πολλές φορές ούτε τη λίγη λιτή τροφή της δε χαίρεται. Στη μέση της τράπεζας την καλούνε να δώσει λύση σε επίγοντα ζητήματα της μοναχικής πολιτείας. Σαν χτυπάει το ξύλινο σήμαντρο, πριν από τα χαράματα, ολάκερη κίνη η κυψέλη βρίσκεται στο πόδι, έτοιμη λες να κάνει σε φέρει. Απ' τα κελιά τους τρέχουν στο κάλεσμα οι μοναστηρίσχες. Πάνε στη λειτουργία τα Ταϊ Ανδρέα με πρώτη την Αγία Ηγουμένη τους στη Φιλοθέη. Αυτές είναι οι λίγες που κρατούν στα χέρια τους το κοινόβιο. Η πρωινή λειτουργία παίρνει τέλος. Και τότε όλες μαζί βρίσκονται στη μεγάλη τράπεζα που διαφεντεύει ανάμεσα σε όλα τα γύρω χτίσματα. Στη σύναξη αυτή παραβρίσκονται πιότερες από 150 ψυχές. Καθισμένη στην κεφαλή της τράπεζας, η Φιλοθέη ιστορεί τον Άγιο της μέρας και δίνει διάφορες ορμήνιες. Κατόπιν ψέλνουν όλες μαζί αληθινά εθέριους ύμνους της Εκκλησίας και μετά σκορπούνε στα εργαστήρια τους και στους πάγκους τους. Οι καλόγριες όμως δεν φεύγουνε. Αυτές μένουν ακόμα γιατί η κυρά, σωστή δασκάλα και ηγουμένη, πρέπει να πει και άλλα πρεπούμενα για τις περίστασες. Σ' αυτές η γερόντισσα ανοίγεται πιότερο, αψηφάει κάθε πρόφαση και λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ύστερα από τις σοβαρές ορμήνιες φεύγουν και οι αδελφές καλόγριες για τα διακονήματά τους. Είναι στα αλήθεια τόσες και τόσες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Αυτές είναι που διαφεντεύουν τους χώρους διδαχής, κατήχησης, ραφτικής, πλεκτικής, κεντικής και χειροτεχνίας. Είναι όμως και εκείνες που ετοιμάζουν τα πρεπούμενα για τις χρείες έξω από τη μονή. Φορτώνουν στα ζωντανά θροφές, βότανα, ρουχισμό και άλλα χρειαζόμενα πράγματα και τραβούν για τα ιδρύματα και τα μετόχια του μοναστηριού. Το ορφανοτροφείο, το γεροκομείο και ο ξενώνας έχουν πολύ και βαριά δουλειά και όλα πρέπει να γίνονται με καλοσύνη, υπομονή και αγάπη. Έτσι μαθές θα γλιτώσει ο τόπος από τους φωνιάδες αγαρινούς, οβριούς και φράγκους όταν ο καθής, δίχως άργητα και μεγάλη φύλαξη, ποιεί το χρέος του. Ακόμα είναι και οι μοναχές που στο κατοχήμωνο πρέπει να ταξιδέψουν. Κατεβαίνουν με τα γάρια, μπόγους και άλλα φορτώματα στο Πόρτο Λεόνε, το όνομα του Πειραιά, ή στη Ραφίνα,
για να μπουν σε καΐκια που θα τις πάνε στην Τζιά, στην Άντρο, στην Έγινα, στη Σαλαμίνα και στην Τριζίνα ή στον Πόρο. Συχνά τούτα τα ταξίδια ήταν μεγάλος κόπος και είχαν και κινδύνους. Γινόντουσαν και κρυφά από το δυνάστη. Μεταφέρανε οι μοναχές νύχτα κάποιον ντόπιο που τον κυνηγούσε ο βοηβόδας της Αθήνας ή κάποια σκλάβα τούρκισσα ή και με ο Μωαμεθανή ακόμα που ήθελε να γίνει χριστιανή. Όλες όμως οι μοναστηρίσχες και οι άλλες του Παρθενώνα κόρες έκαναν το διακόνημά τους χωρίς κανένα γογγισμό. Δίνανε καθημερινά τη μάχη τους με τον εχθρό της ψυχής και τον αγαρινό, γιατί μέσα στο νου τους στριφογύριζαν τα λόγια της κυράς Σταγγέλου που τους μιλούσε για την πίστη και την φιλοπατρία. Τούτο το ράσο που φοράμε, αδελφές μου, δεν το φοράμε για να κάνουμε μονάχα μετάνοιες και αναρρύθμιτες προσευχές, μα εγρικώντας τις πολλές χρύες των ανθρώπων να συντρέξουμε τους ραγιάδες και τις ραγιάδισες. Ο Κύριός μας Ιησούς το είπε παστρικά, να ευγούμε στο μεγάλο χρέος και να λυτρώσουμε τις ψυχές. «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, κήρυξε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής». Και λοιπόν, πώς θα λάβετε άξιο μισθό και δεν θα κολλαστούν οι ψυχές σας? Μεγάλο κακό θα μας βρει, κόρες μου, αν αφήσουμε ανέλπιδο τον λαό.

Το γιώμα το μοναστήρι έπαιρνε άλλη όψη. Τώρα ξαναφούντανε το γλυκό ψιθύρισμα των παρθένων. Όλες πηγαινοέρχονταν για να νοικοκυρέψουν το τόπο δουλειάς και να κάνουν ταμείο. Να στιβάξουν τα μπαμπάκια, τα κουβάρια με τις κλωστές, τα υφαντά, τα έτοιμα καρπίτια, πεσκύρια και τις ανδρομίδες. Να μαζέψουν και να μετρήσουν τα τόπια και τα κεντημένα εργόχειρα που θα τα πάρουν ιστερότερα οι πραγματευτάδες και οι παζαρίτες για την αγορά, το τσασί και για τη γύρα. Όλα τούτα γίνονται με σωστή, άγρυπη διαφέντεψη και προσευχή. Χωρίς βιάση. Μα εσόψυχα, με κέφι, καλεσθησία, ιεραποστολικό ζήλο και ελπίδα. Ίσαμε να χτυπήσει και πάλι το σήμαντρο για τον εσπερινό, το δείπνο, το απόδειπνο, το μεσονυχτικό. Κι έτσι κυλάει ο καιρός. Όλο ένα αυξάνει το σχολείο της μαΐστρας. Ο Παρθενώνας της Φιλοθέης Μπενιζέλου ολοκληρώνεται σε μια αληθινά πνευματική κυψέλη. Σωστή μπαρουταποθήκη, λευτεριάς όμως, στα σπλάχνα του Οθωμανού. Σιγά σιγά οι ραγιάδισες μιλούν με περηφάνεια για την πίστη τους και το σχολείο τους. Ανοίγονται, λένε κουβέντες για χρέος των Γρεκών και τα παρόμοια. Εξάλλου κι ολάκερη η Αθήνα παίρνει τώρα ζωή. Μεγαλώνει το εμπόριο, ξένοι πάνε και έρχονται. Βλέπουν τον Παρθενώνα της Φιλοθέης, μιλάνε μαζί της, τη θαυμάζουν, την εμπιστεύονται και αρχίζουν νητερέσα μαζί της. Έως πέρα στα Εφτάνησα, στην Κωνσταντινούπολη, στις παραδουνάβιες πολιτείες και στα νησιά της Άσπρης Θάλασσας, στο Αιγαίο, γίνεται γνωστό το γυναικείο κοινόβιο. Η Μονίτα η Ανδρέα παίρνει θεόρατες διαστάσεις στη συνείδηση των Ρωμιών, αλλά και των Τούρκων. Οι πρώτοι που θεριεύουν και πάνε με ελπίδες, οι δεύτεροι που σιγοκαίει το κρυφό μίσος τους απέναντι στη δασκάλα. Ωστόσο είναι καιρός τώρα που οι Τούρκοι βυσοδομούν ενάντια στο έργο αυτό και μηχανεύονται τρόπους να κόψουν το δρόμο του. Στόχος τους, το χάλασμα αυτής της ραγιάδισσας. Αλλά η κυρά Ταγγέλου η Φιλοθέη δεν λογαριάζει αυτές τις ατιμίες ούτε τις απειλές. Συνεχίζει απτόητη να διακονεί αυτό που έβαλε σκοπό στη ζωή της. Τι θες, κυρά μου, κι ήρθες σε μένα με τούτες τις δυο φοβισμένες μικρές, λέει στις επισκέπτριες που φτάσανε το γιώμα. Κέρα Φιλοθέη μου, είμαι μια δύστυχη Ρωμιά, άρρωστη. Τι σου συμβαίνει, λέγε μου. Κέρα Φιλοθέη μου, έρχομαι από τη Θήβα. Και λοιπόν, σου ζητώ γονατιστή να με συντρέξεις. Να σε συντρέξω, να σε χαρώ. Σου φέρνω για φύλαξη τούτες τις δυο θυγατέρες μου. Έκανα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι σαμε να φτάσω στη χάρη σου. Δεν έχω πια τίποτες. Είσαι η μόνη ελπίδα μου. Πόσο χρονό είναι οι κόρες σου, κυρά? Τούτη η πιο μικρή η Κωνσταντίνα πάτησε τα 13. Και τούτη, γιατί με θες, κλαίει όλη την ώρα? Τούτη είναι η Θοδώρα. Αχ, λύπες και λαχτάρες με ποτίζει ολημερής. Την κυνηγούνε και θέλουνε να μου τη χαλάσουνε. Και γιατί όλα τούτα? Δεν βλέπεις, κυρά μου? Είναι καστρωμένη. Καστρωμένη. Ναι, σκέπου να μη ζούσα. Κάλιο να με σώπαινε ο χάρος. Καλά, μην απολπίζεσαι, κυρά. Μερόνυχτα την κυνηγάνε Τούρκοι και Χριστιανοί. Κι όλα αρχίνεψαν από εκείνον, το Ζαμπίτι Ρουστέμ. Αυτός μου πήρε στο λαιμό του το παιδί μου. Έλα, έλα, μη κλαις. Θα κάνω ό,τι πρέπει στην περίσταση. Κράτησέ τες μου, να σε καλά, Φιλοθέη μου. Κι εγώ παίρνω των οματιών μου, κι ούτε που με βλέπεις πια ελόγου μου. Κάντες μοναστηρίσεις και τις δυο, αν το θέλει χάρη σου. Θες κι εσύ, κυρά, να μείνεις στη δούλεψή μας εδώ, στο μοναστήρι, κοντά μας? Και το ρωτάς, κυρά μου? Δώσε μου να φιλήσω τα χέρια σου. Ανάπαψη να βρουν οι ψυχές των γονέων σου. Άρχισε να πέφτει ο ήλιος. Η Φιλοθέη σηκώθηκε για να φωνάξει μια από τις αδελφές να πάρει αυτά τα πονεμένα και κατατρεγμένα πλάσματα και να τα βολέψει, ίσα με να σκεφτεί και να αποφασίσει για τα πιο πέρα.

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε πάλι μαζί για να ακούσουμε τα όσα καλά και άγια έχει να μας πει σήμερα ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, καθηγούμενος και ιεροκήρυξ και σεβαστός μας γέροντας, πατήρ Σπυρίδων, πάνω στο θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Πολλά είπαμε για τους κοσμικούς ανθρώπους, για τις κοσμικές εκδηλώσεις, για τα κοσμικά και σατανικά δίχτυα, τις κοσμικές και σατανικές παγίδες και τα σατανικά ναρκοπαίδια. Πολλά είπαμε και για τα εκοσμικευμένα μέλη της Εκκλησίας μας, κληρικά και λαϊκά μέλη. Ας έλθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Γέροντα. Μήπως μπορείτε να μας μιλήσετε για κάποιους που δεν έχουν σχέση με τον κόσμο και τα κοσμικά?
1: Η ερώτησή σου, αγαπητέ μου, ανοίγει ένα ωραίο θέμα και δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε και λίγο με κάποιους εξώκοσμους ανθρώπους που δεν υποτάχθηκαν ποτέ στην κυριαρχία του κόσμου και εξακολουθούν να αρνούνται αυτή την υποταγή στον κόσμο και στην οικοσμίκευση. Η ερώτησή σου μας δίνει απόψε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους εκείνους που άφησαν τα σπίτια τους, τις μητέρες και τους πατέρες τους, τους αδελφούς και τις αδελφές τους, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, τα χωράφια τους και τα κτήματά τους, τις δουλειές και τις επιχειρήσεις τους. Αυτούς που εγκατέλειψαν τον κόσμο και τα κοσμικά και τον κοσμικό τρόπο ζωής και πήγαν σε άλλους τόπους να ζήσουν με έναν άλλο τρόπο ζωής. Η ερώτησή σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε λίγο και με τον άλλο αυτό τρόπο ζωής και να γνωρίσουμε μερικά πράγματα γύρω από το μοναχισμό και τους μοναχούς στο θέμα αυτό.
0: Πέστε μου, Γέροντα, τι θέση παίρνει ο μοναχισμός απέναντι στον κόσμο και τι θέση παίρνει ο κόσμος απέναντι στον μοναχισμό? Είναι φίλοι ή εχθροί? Συνεργάζονται ή πολεμούνται? Η μοναχή άραγε είναι πράγματι απόκοσμοι άνθρωποι, αρνητές του κόσμου, περιφρονητές και πολέμοι? Έτσι τουλάχιστον τους παρουσιάζουν πολλοί που ασχολούνται με δημοσιογραφίες και ρεπορτάζ, με συγγραφές βιβλίων και σκηνοθεσίες κινηματογραφικών έργων. Αν και πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι παρουσιάζουν τους μοναχούς και τις μοναχές σαν υποκριτικά κρυμμένους φίλους και συνεργάτες του κόσμου που κάτω από τα ράσα τους κρύβουν λατρεία και πάθος προς τα αμαρτωλά και βρώμικα κοσμικά πάθη. Ποια άραγε είναι η αλήθεια? Τι διδάσκει ο μοναχισμός και τι ζουν οι μοναχοί ως προς τον κόσμο και τα κοσμικά?
1: Ευχαρίστως θα απαντήσω στα ερωτήματά σου αυτά. Έτσι θα γνωρίσεις αρκετά την αλήθεια για τους μοναχούς και για τον μοναχισμό. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τη γνωριμία μας με την αλήθεια από την ίδρυση του μοναχισμού και από τον πρώτο μοναχό και ιδρυτή του Ορθοδόξου μοναχισμού, που ποιος ήταν ποιος άλλος παρά ο Άγιος Μοναχός Ιησούς Χριστός. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έζησε ο ίδιος σαν μοναχός και κάλεσε τους ανθρώπους στη μοναχική ζωή και υπέδειξε τη μοναχική ζωή σαν την τελειότερη ζωή, καθώς την έζησε από παιδί, εν παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή. Αυτός λοιπόν, παρόλο που ευλόγησε με την τιμητική του παρουσία και το θαύμα του νερού που το έκαμε γευστικότατο κρασί, δεν ξέρω αν θυμάστε, στο γάμο της Κανά, αρνήθηκε να συνάψει γάμο. Δεν υφεύθηκε, δεν έκανε παιδιά, δεν έκανε αυτό που λέει ο κόσμος οικογένεια. Έζησε μόνος στην έρημο 40 ημέρες με νηστεία και προσευχή και έπειτα εκάλεσε τους μαθητές του έναν έναν να τον ακολουθήσουν σε αυτόν ακριβώς τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Χωρίς οικογένεια, με γυναίκα και παιδιά, αλλά μέσα στην οικογένεια ενός κοινοβίου ανδρών.
0: Εννοείται σίγουρα τους 12 Αποστόλους.
1: Ναι, αυτούς εννοώ. Όλοι αυτοί έζησαν χωρίς σπίτι δικό τους, χωρίς ιδιοκτησίες, χωρίς πολλά χρήματα, χωρίς κοσμικές ψυχαγωγίες και διασκεδάσεις, χωρίς εξουσίες, χωρίς επισημότητες, χωρίς σχέσεις με μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης και επίσης χωρίς σαρκική ειδονή, χωρίς πολλές ανέσεις και ευκολίες.
0: Με αυτά που λέτε δηλαδή έζησαν εξώκοσμα?
1: Όχι δα, αντιθέτως. Παράλληλα με αυτά που είπα, βλέπουμε αυτούς τους πρώτους κοινοβιακούς μοναχούς, τους μετέπειτα Αγίους Αποστόλους και τον ηγούμενό τους Ιησού Χριστό, να κάνουν επισκέψεις από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από σπίτι σε σπίτι. Να τρώνε σε γεύματα επίσημα και ανεπίσημα, ό,τι τους βάζανε στο τραπέζι. Να έχουν ένα κοινό ταμείο με ειδικό άνθρωπο για ταμεία και λογιστή, θυμάστε ποιος ήτανε?
0: Ο Ιούδας.
1: Ο Ιούδας, πολύ ωραία. Και τους βλέπουμε να αγαπούν τη φύση και τις ομορφιές της, να ψαρεύουν, να κάνουν θαλάσσια ταξίδια κλπ. Κλπ. Ο μοναχός Χριστός και οι μοναχοί Απόστολοι δημιούργησαν μια πρωτότυπη σχέση με τον κόσμο, αρκετά βέβαια περίεργη και εντυπωσιακή για τους σύγχρονους τους ανθρώπους. Και ενώ εφαίνονται ότι αρνούνται τον κόσμο, ταυτοχρόνως απεδέχονται τον κόσμο. Ενώ εφαίνονται ότι περιφρονούσαν τον κόσμο, ταυτόχρονα τιμούσαν τον κόσμο. Ενώ έδειχναν να αγαπούν την ερημιά, κυκλοφορούσαν ανάμεσα στον κόσμο. Ενώ δεν έκαναν συγκεκριμένο επάγγελμα, εκουράζοντο περισσότερο από όλο τον κόσμο. Και ενώ στα κηρύγματά τους εφώναζαν εναντίον του φαρισαϊσμού, όμως έτρωγαν σε σπίτια φαρισαίων. Ενώ δεν είχαν καμία σχέση με τους πολιτικούς και τους κοσμικούς άρχοντες, όμως υποδείκνυαν υποταγή στην κοσμική εξουσία.
0: Τώρα λίγο άρχισαν να μπερδεύονται τα πράγματα. Τι συνέβαινε τότε? Ήταν φίλοι ή εχθροί του κόσμου? Για πέστε μας.
1: Έχεις δίκιο, διότι όπως σου τα είπα, πράγματι δημιουργείται το ερώτημά σου αυτό. Τι συνέβαινε τότε? Αυτοί οι πρώτοι μοναχοί που έζησαν τον πρώτο μοναχισμό και έβαλαν τις βάσεις και τα θεμέλια του εν συνεχεία οργανωμένου συστηματικού κοινοβιακού μοναχισμού, τον οποίο βέβαια ζούμε εμείς μέχρι σήμερα, αυτοί λοιπόν οι πρώτοι και ιδανικοί μοναχοί, τι σχέση είχαν με τον κόσμο? Άκουσέ με, παιδί μου, με προσοχή. Ο Χριστός και οι μαθητές του, οι πρώτοι αυτοί μοναχοί, έζησαν, όπως είπα, μια πρωτότυπη σχέση με τον κόσμο, και αυτή τη σχέση έδειξαν και σε εμάς να ακολουθήσουμε. Και αυτή την πρωτότυπη σχέση με τον κόσμο ζούνε αδιάκοπα οι μοναχοί όλων των αιώνων μέχρι σήμερα. Λέω πρωτότυπη σχέση, διότι κανένας άλλος δεν είχε ποτέ τέτοια σχέση με τον κόσμο. Οι άλλοι άνθρωποι ακολουθούσαν και ακολουθούν μια συνηθισμένη σχέση. Αυτή δηλαδή που περιγράψαμε σε προηγούμενα θέματα, όταν μιλούσαμε για την εκοσμίκευση των ανθρώπων. Ο μοναχός Χριστός και οι μοναχοί μαθητές του και όλοι οι μοναχοί όλων των αιώνων δεν ακολούθησαν το παράδειγμα των κοσμικών ανθρώπων. Δεν έζησαν όπως οι κοσμικοί. Γι' αυτό πάντοτε έκαναν εντύπωση. Πάντοτε οι μοναχοί ήταν εντυπωσιακοί και πρωτότυποι. Ένα από τα επιχειρήματα που λένε οι γονείς στους υποψηφίους μοναχούς, στα παιδιά τους δηλαδή, για να τους εμποδίσουν να γίνουν μοναχοί, είναι το εξής σχετικό. Να ζήσεις, παιδί μου, όπως ζει ο κόσμος. Να σπουδάσεις, να πιάσεις δουλειά, να κάνεις λεφτά, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά. Έτσι κάνουν όλοι. Έτσι να κάνεις και εσύ. Όμως, οι μοναχοί δεν κάνουν τίποτε από αυτά που κάνουν οι άλλοι. Πρωτοτυπούν. Όπως πρωτοτύπησε ο αρχηγός τους, ο μοναχός Χριστός. Όπως, δηλαδή, πρωτοτύπησαν όλοι οι Άγιοι Μοναχοί όλων των αιώνων.
0: Γέροντα, μήπως μπορείτε να μας πείτε στη συνέχεια και να μας παρουσιάσετε με όσο μπορείτε πιο αναλυτικό τρόπο το τι πρωτότυπη θέση πήρε ο μοναχός Χριστός ως προς τον κόσμο και τα κοσμικά. Παράλληλα, να μας παρουσιάσετε το τι θέση παίρνει ο μοναχισμός ως προς τον κόσμο και τα κοσμικά και πώς ζουν οι μοναχοί αυτές τις θέσεις.
1: Ναι, παιδί μου, ο μοναχός Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπο προς μίμηση για όλους τους μοναχούς. Επομένως, κάθε θέση και θεωρία, κάθε λόγος και διδασκαλία, κάθε πράξη ή ενέργεια που έκανε ή δίδαξε σχετικά με τον κόσμο είναι νόμος απαράβατος για όλους τους μοναχούς. Και όλοι αγωνίζονται να μοιάσουν στον πρώτο και τέλειο μοναχό, στον αρχηγό τους, στον ηγούμενό τους, Κύριο Ιησού Χριστό. Και όλοι οι μοναχοί αγωνίζονται να εφαρμόσουν τις διδασκαλίες του σαν διδασκαλίες που αφορούν σε μια τέλεια και επιτυχημένη μοναχική ζωή. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο. Τον αγάπησε όπως και ο Πατήρ, όπως και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάς, ο Θεός. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει κατηγορηματικά ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Τόσο πολύ τον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, λέει η Αγία Γραφή, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό για χάρη του. Και δεν τον έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος από αυτόν. Αυτά τα λόγια είναι γραμμένα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο. Όπως λοιπόν αγαπάει ο Πατέρας τον κόσμο, έτσι τον αγαπάει και ο Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και αν βρέθηκε σαν άνθρωπος ανάμεσα στον κόσμο, βρέθηκε μόνο και μόνο από αγάπη. Και όσο έζησε σαν άνθρωπος ανάμεσα στον κόσμο, αγάπησε τον κόσμο με τη μεγαλύτερη αγάπη. Αγάπησε τους ανθρώπους, αγάπησε τη φύση, αγάπησε ολόκληρη την κτήση.
0: Και οπωσδήποτε, αφού αυτή είναι η γενική θέση του μοναχού Ιησού Χριστού απέναντι στον κόσμο, αυτή είναι και η γενική θέση του μοναχισμού απέναντι στον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, όπως τα λες.
0: Στο σημείο αυτό όμως σας κάνουμε το συνηθισμένο μας πρώτο μουσικό διάλειμμα και μετά από αυτό να συνεχίσουμε την ωραία μας συζήτηση.
1: Έως.

0: Λοιπόν, γέροντα, είπαμε ότι όπως ο Χριστός, έτσι και οι μοναχοί αγαπούν την κτήση όλο τον κόσμο. Συμφωνείτε?
1: Βεβαίως συμφωνώ. Και πρέπει να τονίσω και να ξανατονίσω ότι οι μοναχοί αγαπούν τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και όταν λέω όλο τον κόσμο, εννοώ τους ανθρώπους, τη φύση, τα πουλιά, τα ζώα, τα φυτά, τους καρπούς της γης, την ομορφιά, τη σοφία, τη γνώση. Όλο τον κόσμο τον αγαπούν οι μοναχοί, όπως ακριβώς τον αγάπησε ο Χριστός. Αυτό το τελευταίο, όπως ακριβώς τον αγάπησε ο Χριστός, είναι σημαντικό, διότι μας δείχνει τον τρόπο που αγαπούν οι μοναχοί τον κόσμο. Η αγάπη του Χριστού και των μοναχών για τον κόσμο είναι μια πρωτότυπη αγάπη. Δεν είναι μια συνηθισμένη κοσμική αγάπη. Είναι μια θεϊκή αγάπη. Μια αγάπη καθαρή, αμόλυντη. Μια αγάπη τέλεια, χωρίς πάθη και αδυναμίες, χωρίς δεσμούς και έρωτες, χωρίς εξαρτήσεις και δουλείες. Ο Χριστός, παιδί μου, αγάπησε τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τον αγάπησε, δεν τον ερωτεύτηκε τον κόσμο. Δεν ερωτεύτηκε με πάθος σαρκικής ειδονής τις γυναίκες ή τους άντρες. Δεν ερωτεύτηκε με πάθος λεμαργίας τις τροφές. Δεν ερωτεύτηκε με πάθος φιλοχρηματίας το χρήμα. Ούτε ερωτεύτηκε με πάθος φιλοδοξία στην εξουσία. Ο Χριστός δεν ερωτεύτηκε τίποτα, ενώ αγάπησε τα πάντα. Ο Χριστός ήταν καθαρός και είχε καθαρή θεϊκή αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς και οι μοναχοί αγαπούν τον κόσμο, αλλά τον αγαπούν ελεύθερα, αγνά, καθαρά, θεϊκά, τέλεια. Δεν αγαπούν παθιασμένα, αρρωστημένα, αμαρτωλά. Δεν ερωτεύονται οι μοναχοί τίποτα και κανέναν από τον κόσμο και τα κοσμικά, παρόλο που αγαπούν όλο τον κόσμο, όπως ο μοναχός Χριστός. Λοιπόν, τα κατάλαβες αυτά?
0: Ναι, βεβαίως τα κατάλαβα.
1: Πες μου τι κατάλαβες.
0: Να, όπως ο Χριστός, έτσι και οι μοναχοί δεν ερωτεύονται με πάθος σαρκικής ειδονής τις γυναίκες ή τους άντρες. Αγαπούν όμως και τις γυναίκες και τους άντρες. Δεν ερωτεύονται με πάθος λεμαργίας τις τροφές, τρώνε όμως και ευγνωμονούν το Θεό. Δεν ερωτεύονται με πάθος φιλοχρηματίας το χρήμα, παρόλο που το χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους. Δεν ερωτεύονται με πάθος φιλοδοξία στην εξουσία, παρόλο που κάθε μοναχός μέσα στο μοναστήρι εξουσιάζει το διακόνημά του και ο ηγούμενος κυβερνάει την αδελφότητα.
1: Πολύ σωστά λοιπόν. Βλέπω ότι τα κατάλαβες όλα πολύ καλά. Οι μοναχοί λοιπόν, παιδί μου, δεν ερωτεύτηκαν τίποτα, ενώ αγάπησαν τα πάντα, όπως ο μοναχός Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και χρησιμοποίησαν τον κόσμο, αλλά δεν έκαναν κατάχρηση σε τίποτα, όπως ο Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και διοίκησαν ανθρώπους, ζώα, φυτά, φύση, αλλά ποτέ δεν τυράννησαν κανένα και τίποτα, όπως ο Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και εξυπηρέτησαν τον κόσμο, αλλά δεν έσκυψαν δουλικά το κεφάλι στον κόσμο, όπως αγάπησε και εξυπηρέτησε τον κόσμο ο Χριστός. Οι μοναχοί αγάπησαν και προσπαθούν να γιάζουν τον κόσμο, αλλά δεν δέχτηκαν να συμμετάσχουν στις αμαρτίες του κόσμου, όπως έκανε ο Χριστός. Όμως, όπως ο Χριστός θέλησε και επεδίωξε τη σωτηρία του κόσμου, έτσι και οι μοναχοί θέλησαν και επεδίωξαν, ανάλογα βέβαια με τις δυνάμεις τους, τη σωτηρία του κόσμου. Ο Χριστός, αγαπητέ μου, αγάπησε τον κόσμο, αλλά δεν αγάπησε την αμαρτία, ούτε υπηρέτησε την αμαρτία. Μη γέννητο, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, μη μπει κανείς ποτέ ότι ο Χριστός υπήρξε υπηρέτης της αμαρτίας. Αφού άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός είπε κάποτε στους Εβραίους, ποιος από σας μπορεί να με ελέγξει για κάποια αμαρτία? Και ο μοναχός λοιπόν αγαπάει τον κόσμο, αλλά μισεί την αμαρτία και αγωνίζεται, όπως ο Χριστός,

0: μετανιωμένοι να τον πλησιάσουν.
1: Γι' αυτό άραγε, γέροντα, δεν πάνε οι μοναχοί στις δίσκοτεκ και στις ταβέρνες να σώσουν τους αμαρτωλούς.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Και οι μοναχοί, όπως ο Χριστός, οι μοναχοί όλων των αιώνων αγάπησαν τους αμαρτωλούς. Αλλά δεν πάνε κοντά τους να συναμαρτήσουν μαζί τους. Ούτε καν πατάνε το πόδι τους στα κοσμικά καταγωγιά τους. Στις ταβέρνες και στις δισκοτέκ τους, όπως είπες. Ούτε στα πορνεία και στα διαφθορία τους, τάχα για να σώσουν τους εκεί αμαρτάνοντας. Φεύγουν μακριά από αυτά οι μοναχοί, όπως έφευγε και ο μοναχός Χριστός μακριά από αυτά. Καλούν όμως τους αμαρτωλούς να βγουν από την αμαρτία τους. Και από τα αμαρτωλά τους εκεί σπίτια και μαγαζιά και στέκια, όπως τα λένε, και μετανιωμένοι να επισκεφθούν τα μοναστήρια των μοναχών, να εξομολογηθούν εκεί, να προσευχηθούν και, γιατί όχι, να συζήσουν τη μοναχική ζωή. Αγάπη στους αμαρτωλούς, αδελφέ μου, δεν σημαίνει συμφωνία με τις αμαρτωλές τους πράξεις. Αγάπη στους αμαρτωλούς δεν σημαίνει παρέα στις ψυχαγωγίες και στα καταγώγια, στις κομπίνες και στη διάπραξη κάθε είδους παρανομίας, κλοπής, φόνου, πορνείας, μεθυσιού, ψεύδους, τι άλλο να πω, χουτσομπολιού κλπ. Κλπ. Αγάπη στους αμαρτωλούς σημαίνει προσευχή για τους αμαρτωλούς και κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωτηρία τους.
1: Δηλαδή, με ένα λόγο, αυτό έκανε ο μοναχός Χριστός, αυτό κάνει και ο Ορθόδοξος Μοναχισμός μέσα στους αιώνες. Προσεύχονται οι μοναχοί για τους αμαρτωλούς και κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωτηρία τους. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά. Έτσι είναι, παιδί μου. Ο μοναχός Χριστός αγάπησε τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά δεν αγάπησε τον τρόπο της ζωής που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Διότι τι έκαναν αυτοί? Παραμέρισαν το Θεό από τη ζωή τους. Και ενώ θα έπρεπε να δίνουν στο Θεό την πρώτη θέση στη ζωή τους, δυστυχώς του δίνουν την τελευταία. Γι' αυτό και ο Χριστός έζησε μια άλλη ζωή, όπου το θέλημα του Θεού ήταν το α και το ω της ζωής του Χριστού. Τώρα θυμήθηκα ότι κάποτε που ετέθη θέμα για το φαγητό του, είπε στους μαθητές του να μην ανησυχούν, διότι, άκουσε τι τους είπε, «Η δική μου η τροφή είναι το να πράττω το θέλημα του Θεού». Και άλλοτε είπε, «Δεν ζητώ να γίνεται το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού». Βλέπεις λοιπόν, δυστυχώς οι άνθρωποι δεν σκέφτονται και δεν ζουν έτσι. Τους απασχολεί το θέλημά τους και όχι το θέλημα του Θεού. Τους απασχολεί το θέλημα των άλλων ανθρώπων, η γνώμη του κόσμου, το τι θα πει ο κόσμος και όχι το τι θα πει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Χριστός διαφώνησε με την κοσμική ζωή και με την κοσμική νοοτροπία και διαχώρισε τη ζωή του από τη ζωή τους.
1: Από όσα ξέρω, γέροντα, και από όσα έχω διαβάσει, και οι μοναχοί τα ίδια με τον Χριστό θέλουν και κάνουν. Τους απασχολεί το τι θέλει και το τι λέει ο Θεός και όχι ο κόσμος.
0: Πολύ σωστά.
1: Θέλουν το Θεό να είναι το α και το ω της ζωής τους και αρνούνται το θέλημά τους όταν συγκρούεται με το θέλημα του Θεού.
0: Έτσι ακριβώς. Ένας από τους σκοπούς, παιδί μου, του μοναχισμού είναι η απάρνηση του ιδίου θελήματος, όπως λέμε. Του θελήματός μας δηλαδή. Οι μοναχοί λένε πάντα μαζί με τον Χριστό σε κάθε αίτημά τους, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου. Θυμάσαι πότε το είπε αυτό ο Χριστός? Το είπε, παιδί μου, στο όρος των ελαιών το βράδυ που θα τον συνελάμβαναν οι Εβραίοι. Λοιπόν, και είπε εκείνο το περίφημο «Η δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Αλλά βέβαια συμπλήρωσε, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου. Αυτό ακριβώς λένε και οι μοναχοί. Να γιατί λοιπόν οι μοναχοί διαφωνούν με την κοσμική ζωή και την κοσμική νοοτροπία και φεύγουν από τις πόλεις και τα χωριά και χτίζουν δικά τους χωριά, τα λεγόμενα μοναστήρια, και προσπαθούν να έχουν αυτοδυναμία από κάθε πλευρά, όσο βέβαια τους είναι δυνατόν, για να μην έρχονται σε σχέσεις με τον κόσμο, ο οποίος κόσμος δεν έχει α και ω των θεών. Θες να σου πω μερικά παραδείγματα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ζυμώνουν μόνοι τους το ψωμί, δεν πάνε στο φούρναρι. Καλλιεργούν τα λαχανικά τους, δεν πάνε στο μανάδι. ράβονται μόνοι τους, δεν πάνε

0: το ράφτι. Κάνουν όσες δουλειές μπορούν μόνοι τους, ξυλουργικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά, μηχανικά, ώστε να μην ανακατεύονται με τους κοσμικούς.
1: Δηλαδή κάνουν τις ίδιες δουλειές με τους κοσμικούς.
0: Μα βέβαια, τις ίδιες δουλειές με τους κοσμικούς. Αλλά όχι κοσμικά. Όχι για το θέλημά τους, αλλά για το θέλημα του Θεού. Όχι για το τι θα πει ο κόσμος, αλλά για το τι θα πει ο Θεός. Όχι στο τι θα πει ο αρχηγός του κόμματος, αλλά στο τι διδάσκει ο Θεός. Τρώνε και οι μοναχοί, πίνουν και οι μοναχοί, ντύνονται και οι μοναχοί, διαχειρίζονται χρήματα και οι μοναχοί, αλλά όχι σύμφωνα με την οτροπία του κόσμου, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και λένε λοιπόν μαζί με τον Απόστολο Παύλο, που έλεγε, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, όλα τα κάνουμε για χάρη του Θεού. Η μοναχική ζωή έχει για αρχή και τέλος, παιδί μου, αλλά και μέση και περιεχόμενο και τα πάντα, ένα πράγμα, τον Θεόν. Είναι έτσι η κοσμική ζωή? Απάντησε.
1: Ασφαλώς όχι, δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, αυτή την κοσμική ζωή αρνούνται οι μοναχοί. Αρνούνται μια ζωή χωρίς Θεό και ζητάνε και επιδιώκουν μια ζωή με Θεό. Ακόμα και στις λεπτομέρειες, όπου τα πάντα και εν πάση Χριστός, όπως λέει η Γραφή.
1: Επομένως, Γέροντα, αυτή είναι η απάντηση και στο ερώτημα γιατί οι μοναχοί φεύγουν από τον κόσμο.
0: Ναι. Και αν σε ρωτήσει κάποιος αύριο γιατί φεύγουν οι μοναχοί μακριά από τον κόσμο, αυτά να του πεις. Να γιατί φεύγουν από τον κόσμο, από τους κοσμικούς, από τα κοσμικά και από την κοσμική ζωή. Και φτιάχνουν και ζουν τη δική τους, την εν Χριστώ ζωή. Και καλούν και όλους τους άλλους ανθρώπους να ζήσουν μια τέτοια εν Χριστώ ζωή, στην οποία ο Χριστός θα είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Και όλοι να ζουν μια ζωή κοντά στο Χριστό, για το Χριστό και με το Χριστό. Αυτή, αγαπητέ μου, είναι η διαφορά μας με τον κόσμο. Αυτή είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Εμείς οι μοναχοί αγαπάμε τον κόσμο, αλλά δεν τον ακολουθούμε στα λάθη του, διότι τα λάθη του τον καταστρέφουν και δεν θέλουμε να καταστραφούμε μαζί του. Ο κόσμος αυτοκτονεί και εμείς δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε μαζί του. Είδατε που λένε μερικοί γονείς στο παιδί τους, παιδί μου, μην κοιτάς τι κάνει ο άλλος. Αν ο άλλος πάει να πνιγεί, θα πας και εσύ μαζί του. Έτσι λέμε κι εμείς οι μοναχοί στον εαυτό μας. Και δεν πάνε οι μοναχοί μαζί με τον κόσμο, διότι ο κόσμος πάει να πνιγεί. Οδηγείται αδιάκοπα στην αυτοκαταστροφή, στην υλική και πνευματική. Αντίθετα, ο μοναχισμός προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο από την αυτοκαταστροφή και με την προσευχή των μοναχών και με τη διδασκαλία των μοναχών και κυρίως με το Άγιο Παράδειγμα των Αγίων Μοναχών προσπαθεί ο μοναχισμός να σώσει τον κόσμο.
1: Γέροντα, σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας στο ερώτημά μου. Βέβαια, έχω και άλλα ερωτήματα σχετικά, αλλά θα σας τα πω μετά από το μικρό μουσικό μας διάλειμμα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, πριν μισή ώρα περίπου αρχίσαμε την ωραία εκπομπή και συζήτησή μας με τον Σεβαστό Γέροντα, ηγούμενο και πνευματικό πατέρα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Ναυπάκτου. Μετά από διάφορες ερωτήσεις, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο μοναχισμός προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο από την αυτοκαταστροφή και με την προσευχή των μοναχών και με τη διδασκαλία των μοναχών και κυρίως με το Άγιο Παράδειγμα των Μοναχών. Προσπαθεί ο μοναχισμός να σώσει τον κόσμο. Στο σημείο αυτό όμως, επιτρέψτε μου Γέροντα να σας θέσω μία ακόμη ερώτηση σχετικά με τους οικολόγους, διότι και αυτοί όπως τουλάχιστον διακηρύττουν προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο. Υπάρχει άραγε κάποια σχέση, κάποια συνεργασία μοναχισμού και οικολόγων στο θέμα της σωτηρίας του κόσμου από την καταστροφή?
1: Όχι αγαπητέ μου. Δεν υπάρχει καμία σχέση και καμία συνεργασία. Και τούτο διότι ο μοναχισμός αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά τον κόσμο από ό,τι οι οικολογικές κινήσεις.
0: Μήπως μπορείτε να μας πείτε σε τι διαφέρουν?
1: Μάλιστα. Διαφέρουν αγαπητέ μου στη θεωρητική αντιμετώπιση του κόσμου. Δηλαδή, οι οικολογικές κινήσεις αντιμετωπίζουν το θέμα της σωτηρίας του κόσμου ορθολογιστικά. Αλλά αυτό είναι λάθος. Διότι ορθολογιστικά αντιμετωπίζουν το θέμα και αυτοί που καταστρέφουν τον κόσμο.
0: Μου το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ, πιο κατανοητό?
1: Ευχαρίστως. Άκουσε αγαπητέ μου. Δεν καταστρέφει ο άνθρωπος τον κόσμο κινούμενος κυρίως από κακότητα και μίσος. Οι ανόητοι σαδιστές που καταστρέφουν απλώς για να καταστρέφουν είναι πολύ λίγοι εν σχέση με αυτούς που κινούνται με την κοσμική λογική, δηλαδή που κινούνται από τον ορθολογισμό.
0: Τι λέει αυτή η κοσμική λογική?
1: Λέει ότι ο κόσμος είναι χρήσιμος, ωφέλιμος και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο για να μας δώσει όλα τα χρήσιμα και ωφέλιμα υλικά άγαθα και όσο γίνεται περισσότερη ενέργεια. Και ερευνούν και μελετούν πλήθος επιστήμονες και εφευρέτες και προσπαθούν να βρουν με βάση τη λογική της χρησιμοθυρίας, όπως λέμε, τι και πώς θα κάνουν για να μας αποδώσει ο κόσμος, η φύση, η γη, ο ουρανός περισσότερα αγαθά. Όλο και περισσότερα. Πιο πολλά. Όλο και πιο πολλά. Αχόρταγα, ατέλειωτα, πιο πολλά.
0: Ναι, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό λέγεται απληστία.
1: Και λέγεται, αλλά και είναι απληστία.
0: Από όσα ξέρω Γέροντα, αυτή η απληστία έφερε και την καταστροφή, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Τι λες λοιπόν? Η κοσμική αυτή λογική, ο ορθολογισμός αυτός της χρησιμοθυρίας, είναι λάθος ή δεν είναι?
0: Βεβαίως και είναι λάθος, όμως από ό,τι ξέρω οι οικολόγοι αντιστέκονται.
1: Ναι, αντιστέκονται, πολεμούν, αλλά με λάθος όπλο.
0: Δηλαδή τι όπλο?
1: Το όπλο πάλι του ορθολογισμού, της κοσμικής λογικής, της χρησιμοθυρίας. Πάλι για το χρήσιμο και ωφέλιμο του κόσμου μιλάνε.
0: Δηλαδή τι λένε, μήπως μπορείτε να μας
1: λένε πείτε? Λένε και αυτοί ότι ο κόσμος είναι χρήσιμος και ωφέλιμος και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Όχι όμως τόσο πολύ άπλιστα που τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι, αλλά πιο συντηρητικά, πιο αργή παραγωγή, με καλύτερα φάρμακα, με λιγότερα καυσαέρια.
0: Αυτοί λοιπόν τα λένε καλύτερα από τους άλλους.
1: Καλύτερα ναι, όχι όμως σωστά.
0: Γιατί άραγε?
1: Διότι εφόσον και αυτοί βλέπουν τον κόσμο σαν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και χρησιμοθυρίας, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με τους άλλους. Μόνο που προτείνουν στους ανθρώπους να στερηθούν τα πιο πολλά αγαθά και τις ανέσεις. Αλλά αυτό και ακατανόητο είναι για τους περισσότερους των ανθρώπων, αλλά και αποκρουστικό. Πολύ ωραία το είπε αυτό ο οικουμενικός μας πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, σε μία διαλεξή του. Έχω το σχετικό απόκομα, να το διαβάσω ένα λεπτό. Λέει λοιπόν ο πατριάρχης, «Η πλειοψηφία του πληθυσμού της γης δεν δέχεται να στερηθεί τας ευκολίας και τας ανέσεις τας οποίας εξεσφάλισεν η καταστροφή του περιβάλλοντος εις ελαχίστη μειονότητα προηγμένων κοινωνιών». Όπως βλέπεις λοιπόν, είναι δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, αυτό το οποίο προτείνουν οι οικολόγοι στον κόσμο, να στερηθούν τα πιο πολλά αγαθά και τις ανέσεις.
0: Δηλαδή, έτσι που συνήθισαν οι άνθρωποι τις ανέσεις, είναι δύσκολο να τους πείσει κανείς τώρα να τις στερηθούν.
1: Πολύ σωστά. Όπως βλέπεις λοιπόν, οι οικολογικές κινήσεις αντιμετωπίζουν το θέμα με τη λογική τους.
0: Και ο μοναχισμός τι κάνει?
1: Ο μοναχισμός αντιμετωπίζει το θέμα με άλλη λογική. Και αυτή τη λογική προτείνει σε όλους να ακολουθήσουν.
0: Εδώ, Γέροντα, θέλω να μας πείτε ποια είναι αυτή η λογική του μοναχισμού.
1: Θα σας την πω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι δεν είναι ο κοσμικός ορθολογισμός. Είναι η λογική του Θεού. Όχι των ανθρώπων. Ο Θεός, αγαπητέ μου, δημιούργησε τον κόσμο και τον δημιούργησε με κάποιο σκοπό. Και αυτό το σκοπό πρέπει να τον γνωρίζουμε και με βάση αυτόν να κινούμεθα. Ποιος είναι ο σκοπός αυτός που έκανε τον Θεό να δημιουργήσει τον κόσμο? Είναι να τον χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να έρχεται σε σχέση με το Θεό ευχαριστιακά.
0: Δηλαδή τι εννοείτε?
1: Δηλαδή να γεύεται και να απολαμβάνει ο άνθρωπος τον κόσμο και να ευχαριστεί το Θεό. Και όχι μόνο ευχαριστιακά, αλλά και δοξολογικά. Να βλέπει τα θαυμάσια της δημιουργίας και να δοξολογεί τα μεγαλεία του Θεού και να λέει «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Αλλά και παρακλητικά, ζητώντας τη χάρη του Θεού πάνω στον κόσμο. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο και τον έδωσε στον άνθρωπο όχι για να τον εκμεταλλεύεται, αλλά θυμήσου τι είπε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ και στην Εύα, ότι τους έδωσε τον κόσμο «εργάζεστε και φυλάσσιν αυτό». Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Να εργάζεται μέσα στον κόσμο, λέει, και να τον φυλάσσει, να τον προστατεύει. Καταλαβαίνεις άραγε τώρα κάτι πολύ σπουδαίο?
0: Τι ακριβώς?
1: Καταλαβαίνεις ότι από την ώρα που ο άνθρωπος πάβει να βλέπει τον κόσμο σαν θεϊκό δημιούργημα και με το σπουδαίο σκοπό να γίνεται η χρήση του κόσμου τρόπος της σχέσεώς του με το Θεό, καταλαβαίνεις ότι αρνείται πλέον ο άνθρωπος τη σχέση του με το Θεό. Όταν ο κόσμος πάβει να είναι μέσο επικοινωνίας με το Θεό, τότε, παιδί μου, γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και όχι μέσον αγιότητος και θεώσεως. Για το μοναχισμό, ο κόσμος είναι μέσον επικοινωνίας με το Θεό, τρόπος καλής και στενής σχέσεως με το Θεό, εργαλείο για να γίνει αγιότερος και θεϊκότερος ο άνθρωπος.
0: Μήπως μπορείτε επ' αυτού να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
1: Ευχαρίστως. Όταν ο μοναχός οργώνει τη γη και σπέρνει το στάρι ή το καλαμπόκι και τα άλλα, το κάνει αυτό ως υπακοή στο θέλημα του Θεού, στην εντολή του Θεού, διότι έτσι είπε ο Θεός να κάνουμε: εργάζεστε και φυλάσσιν την γη. Επίσης, καλλιεργεί τη γη για να την αξιοποιήσει, για να τη βοηθήσει να εκτελέσει και αυτή την αποστολή της και την εντολή του Θεού που είπε: εξαγαγέ το η γη χόρτων κλπ. Κλπ. Η γη πρέπει να βγάλει χορτάρι, γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Και ο άνθρωπος είναι ο βοηθός της γης για να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Ακόμη, καλλιεργεί ο μοναχός τη γη με σκοπό να συλλέξει τους καρπούς της για την αγάπη. Την αγάπη που δίδαξε ο Θεός. Για να κάνει το θέλημα του Θεού τρέφοντας τους αδελφούς του συνανθρώπους και τον εαυτό του βέβαια. Ώστε να ζει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Ακόμη, ο μοναχός καλλιεργεί τη γη ευχαριστώντας τον Θεό, διότι εφύτρωσε ο σπόρος. Ευχαριστώντας τον Θεό, διότι έβρεξε ο ουρανός. Ευχαριστώντας τον Θεό, διότι φώτισε ο ήλιος. Διότι έζησαν τα φυτά, διότι άνθησαν τα δέντρα, διότι κάρπισαν τα δέντρα, διότι δεν καταστράφηκε τελευταία στιγμή η συγκομιδή. Διότι συγκέντρωσε τους καρπούς, διότι απόλαυσε τους καρπούς, διότι εμμύρασε τα αγαθά. Ευχαριστεί το Θεό συνέχεια. Ευχαριστίες πλήθος. Και από την άλλη μεριά, δοξολογίες πάλι πλήθος ο μοναχός. Δοξολογεί το Θεό ο μοναχός για την παναγαθοσύνη του Θεού. Δοξολογεί τον Θεό ο μοναχός για την ελεημοσύνη του Θεού, για τη σοφία του Θεού, για τη δύναμη του Θεού κλπ. Κλπ. Δοξολογίες στην παρακολούθηση της αναπτύξεως των φυτών. Δοξολογίες στη μελέτη της φύσεως και των φυτών. Δοξολογίες για τη σωστή διαχείριση του Θεού κλπ. Κλπ. Αλλά ο μοναχός δεν στέκεται μόνο στις δοξολογίες και τις ευχαριστίες. Έχει και παρακλήσεις. Όχι μόνο πλήθος παρακλήσεις, αλλά άπειρες θα έλεγα, εάν δεν ήταν υπερβολή. Παρακλήσεις στο όργωμα, παρακλήσεις στο φύτεμα, παρακλήσεις στην κοπριά, στο κλάδεμα, στη βροχή, στο χαλάζι, στο χιόνι, παρακλήσεις στον πάγο, στην καλλιέργεια, στη λιτανία, στον αγιασμό, στη συγκομιδή, στη χρήση, στη συντήρηση κλπ. Κλπ. Κουράζεται, αδελφέ μου, ο μοναχός, υδρώνει ο μοναχός και εν το υδρότη του προσώπου του τρώγει τον άρτο του. Ασκείται στη σχέση του με τον κόσμο και έτσι αγιάζεται και ο μοναχός και ο κόσμος. Και ακόμα κάνει χρήση του κόσμου και όχι κατάχρηση. Και έτσι αγιάζεται και ο μοναχός και ο κόσμος. Κάνει δίκαια κατανομή των αγαθών του κόσμου ο μοναχός. Και έτσι θεώνεται, γινόμενος διαχειριστής του Θεού, όμοιος σε δικαιοσύνη με το Θεό. Αλλά έτσι αγιάζεται και ο κόσμος. Με ένα λόγο, ο κόσμος για τον μοναχό δεν είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, αλλά αντικείμενο αγάπης, στοργής, φροντίδος. Και πάσχει ο μοναχός να τον κάνει ωραιότερο και τελειότερο τον κόσμο από ό,τι τον βρήκε. Ο κόσμος για τον μοναχό δεν είναι μέσο ικανοποιήσεως της φιλαυτίας του και του υπεριαλισμού του. Δεν είναι σκλάβος του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξουσιαστής και ο τύραννος του κόσμου. Δεν έχει τον κόσμο, παιδί μου, για πηγή ειδονής και απολαύσεως.
0: Γέροντα, ειλικρινά σας ευχαριστώ για την τόσο αναλυτική αυτή απάντηση. Τώρα καταλαβαίνω ότι οι καταστροφές του κόσμου αλλά και οι οικολόγοι κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο και διαφέρουν πάρα πολύ από τη σκέψη των μοναχών.
1: Ασφαλώς. Οι μοναχοί με την ασκητική του ζωή, παιδί μου, δεν απαιτούν πολλά από τον κόσμο. Έτσι, έχουν περιθώρια αγαπητικής σχέσεως με τον κόσμο και προσπαθούν να τον στολίσουν και να τον ομορφύνουν.
0: Και φυσικά όταν πας στα μοναστήρια βλέπεις πολύ φυσική ομορφιά και καθαριότητα.
1: Σωστά. Και προσπαθούν επίσης να τον αγιάσουν με ένα πλήθος αγιαστικών μέσων, τρόπων, προσευχών, τελετών κλπ. Κλπ. Οι μοναχοί σέβονται τον κόσμο. Ποτέ δεν τον εξευτέλισαν, αλλά πάντοτε τον τιμούν και τον χρησιμοποιούν στην πνευματική του ζωή, στις ιερουργίες τους και στα μυστήριά τους.
0: Εννοείται φυσικά το νερό στον αγιασμό.
1: Ναι, και το βασιλικό όμως στον αγιασμό.
0: Βεβαίως, και τα λουλούδια στον επιτάφιο.
1: Και το ξύλο στα τέμπλα και στις εικόνες και στο σταυρό.
0: Ακόμα και τα μέταλλα, στα Άγια Ποτήρια για παράδειγμα.
1: Βεβαίως, και τις πέτρες και τα σίδερα και τα τσιμέντα στους ναούς, στις Άγιες Τράπεζες. Ας σταματήσουμε όμως, διότι θα πρέπει να λέμε αδιάκοπα.
0: Ναι, ας διακόψουμε για λίγο και έπειτα συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Γέροντα, σήμερα μας παρουσιάστε μια νέα οπτική γωνία από την οποία μοναχοί βλέπουν τον κόσμο.
1: Ναι, μια άλλη οπτική γωνία, αλλά την οπτική γωνία από την οποία πρέπει να βλέπουν όλοι οι χριστιανοί τον κόσμο. Πάντως, για τους μοναχούς, άλλο νόημα έχει ο κόσμος για αυτούς και άλλο νόημα έχει για τους οικολόγους που με ρώταγες προηγουμένως. Διαφέρουμε στην κοσμολογία. Εμείς οι μοναχοί, αγαπητέ μου, βλέπουμε πίσω από τον κόσμο το δημιουργό του, τον ίδιο το Λόγο του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Γι' αυτό σεβόμαστε, γι' αυτό τιμούμε τον κόσμο, ως θεϊκό δημιούργημα. Και από την ώρα που παίρνουμε στα χέρια μας αυτό το θεϊκό δημιούργημα και το χρησιμοποιούμε δημιουργώντας και εμείς τις διάφορες δημιουργίες μας, γινόμαστε συνεχιστές του έργου του Θεού, γινόμαστε και εμείς λόγοι του Θεού, εκφραστές του μοναδικού Υιού και Λόγου του Θεού. Αρκεί η αιτία και ο λόγος για τον οποίο δημιουργούμε το κάθε τι να είναι πάντοτε σύμφωνος με το Λόγο του Θεού. Αν τώρα ο κόσμος θελήσει να ακολουθήσει το μοναχισμό, θα σωθεί. Και δόξα τω Θεώ, πρέπει να πω ότι είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν όπως ζει ο Ορθόδοξος μοναχισμός και έκαναν κέντρο τη ζωή τους το Χριστό και το θέλημά του και ζουν σωστά, ορθόδοξα, είτε στα σπίτια τους, είτε στα ησυχαστήριά τους. Και όλοι αυτοί σώζονται, αλλά και βοηθούν στη σωτηρία του κόσμου. Δυστυχώς όμως, τώρα πρέπει να πω και κάτι άλλο, θλιβερό. Είναι πολλοί που όχι μόνο δεν ακολουθούν το μοναχισμό στο δρόμο της σωτηρίας, αλλά πολεμούν με μίσος και με λύσα το μοναχισμό. Είναι οι κοσμικοί εκείνοι οι άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, που ταυτίστηκαν με τον κόσμο και ζουν μια ζωή κατά το θέλημά τους και όχι κατά το θέλημα του Θεού. Μια ζωή εγωιστική, ηλιστική, που φροντίζει μόνο για τα εγκόσμια, για τα πράγματα της ζωής αυτής και που δεν ενδιαφέρεται για τα ανώτερα, τα πνευματικά, τα αιώνια, τα παραδεισένια. Αυτοί οι εκοσμικευμένοι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί μισούν τους μοναχούς και τα μοναστήρια και το μοναχισμό. Γιατί?
0: Αλήθεια, πέστε μας γέροντα, γιατί τον μισούν άραγε?
1: Μα απλούστατα, διότι οι μοναχοί απορρίπτουν τη ζωή των εκοσμικευμένων ανθρώπων. Τους λένε και με τα λόγια τους, αλλά και με τη ζωή τους, ότι η κοσμική ζωή είναι λανθασμένη, είναι καταστροφική, είναι κακή, είναι αμαρτωλή, είναι αποτυχημένη. Και οι μοναχοί αρνούνται να τη ζήσουν αυτή τη ζωή.
0: Ας πούμε τότε κάτι άλλο, γέροντα. Ελεύθεροι είναι οι μεν μοναχοί να ζουν την μοναχική, την θεϊκή του ζωή. Και ελεύθεροι είναι οι κοσμικοί να ζήσουν τη δική του ζωή. Ας ζήσει δημοκρατικά και ελεύθερα ο καθένας τη ζωή που διάλεξε.
1: Ναι. Αυτά λέει μια ελεύθερη σκέψη. Μια πραγματικά δημοκρατική, αν θες να την πω έτσι, σκέψη. Και οι μεν μοναχοί έτσι σκέφτονται και έτσι πράττουν. Και λένε, όταν πρέπει να πούν τη διαφωνία τους, και σηκώνονται και φεύγουν, αφήνοντας τους κοσμικούς ελεύθερους να ζήσουν την κοσμική του ζωή. Όμως, οι κοσμικοί δεν σκέφτονται έτσι. Δεν σκέφτονται ούτε φέρονται δημοκρατικά και ελεύθερα. Απαιτούν από τους μοναχούς να ζήσουν κοσμικά, να υποκύψουν στις διαταγές του κόσμου, να ακολουθήσουν τον κόσμο, να κάνουν και οι μοναχοί ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι.
0: Μα γιατί γίνεται αυτό?
1: Διότι η κοσμική νοοτροπία είναι τυραννική, είναι εξουσιαστική, είναι σαδιστική, είναι δικτατορική, είναι με ένα λόγο σατανική. Ο Σατανάς θέλει τους πάντες δούλους του, σκλάβους του. Και όποιος δεν σκύβει το κεφάλι, αυτόν τον διώκει. Προσπαθεί να τον υποτάξει δια της βίας. Οι μοναχοί όμως, αγαπητέ μου, δεν σκύβουν εύκολα το κεφάλι στον κόσμο και στο διάβολο. Τι λέγω εύκολα? Δεν σκύβουν ποτέ το κεφάλι στον κόσμο και στο διάβολο. Σκύβουν το κεφάλι μόνο στο Χριστό, στο Θεό, στα Άγια, στα αιώνια, στα παραδεισένια. Δεν είναι πολίτες του κόσμου τούτου. Είναι πολίτες του ουρανού, πολίτες της βασιλείας των ουρανών, με βασιλέα το Χριστό. Πώς θα σκύψουν λοιπόν το κεφάλι σε έναν άλλο βασιλέα?
0: Όπως οι Έλληνες δεν σκύβουν από ό,τι ξέρουμε εύκολα το κεφάλι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Έσκυψαν οι Έλληνες κεφάλι στους τύραννους Τούρκους? Όχι. Έσκυψαν οι Έλληνες κεφάλι στους τύραννους Γερμανούς? Όχι. Έτσι και οι μοναχοί. δεν σκύβουν το κεφάλι στους κοσμικούς τύραννους του κόσμου αυτού, ούτε στο σατανά, ούτε στα όργανά του. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί διώκονται οι μοναχοί από τον κόσμο και από τους κοσμικούς. Παρόλο που τον αγαπούν τον κόσμο, παρόλο που κάνουν όσα μπορούν για να τον σώσουν. Ο κόσμος, οι κοσμικοί άρχοντες του κόσμου τούτου, πολιτικοί και γιατί όχι, και εκκλησιαστικοί, ναι, να το πω, θα διώκουν σίγουρα το μοναχισμό και τα μοναστήρια. Και όσο προοδεύουν τα μοναστήρια και οι μοναχοί, τόσο θα καταδιώκουν οι κοσμικοί. Και αν τους ρωτήσετε, μα γιατί τέλος πάντων καταδιώκετε τα μοναστήρια, ξέρετε τι θα σας απαντήσουν. Θα σας πούν, διότι δεν σκύβουν το κεφάλι. Και λένε αλήθεια. Διότι οι μοναχοί δεν σκύβουν το κεφάλι στο διάβολο και στον κόσμο. Δεν σκύβουν το κεφάλι στις κοσμικές και αμαρτωλές διαταγές και επιδιώξεις των κοσμικών. Και η Αγία Ζωή τους είναι ένας διαρκής έλεγχος για τις συνειδήσεις όλων εκείνων που αισθάνονται τύψεις για την κοσμική ζωή που ζούνε, ενώ θα έπρεπε να ζούνε ορθόδοξα, χριστιανικά, ελεύθερα, εξώκοσμα. Ιδιαίτερος δε αυτό που λέω τώρα ισχύει για εκείνους που κάποτε έγιναν μοναχοί. Φόρεσαν το τίμιο και ιερό σχήμα του μοναχού και έπειτα παρασύρθηκαν από τον κοσμικό τρόπο ζωής και εγκατέλειψαν τη μοναχική ζωή που έπρεπε να ζήσουν. Λοιπόν, αυτοί οι προδότες του μοναχισμού γίνονται οι χειρότεροι εχθροί του μοναχισμού και μάλιστα των αληθινών μοναχών και αδελφοτήτων. Αυτοί, από τη μια μεριά πάνε εκδρομές βέβαια στα μοναστήρια, βοηθούν ίσως σε κάποιο χτίσιμο κάποιων έρημων μοναστηριών, αλλά από την άλλη μεριά χτυπούν με λύσα τους αληθινούς μοναχούς και τις σωστές μοναστικές αδελφότητες, οι οποίες δημιουργούνται και προκόβουν. Και όσο προκόβουν οι μοναχοί, τόσο τους ζηλεύουν οι εκοσμικευμένοι προδότες του μοναχισμού, τόσο τους φθονούν, τόσο τους διαβάλλουν, τους συκοφαντούν, τους πολεμούν, τους διώκουν. Αυτοί που λέγονται αδελφοί, δήθεν αδελφοί, λέγονται, αλλά δεν είναι, είναι ψευδάδελφοι, όπως τους ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί χτυπούν πιο σκληρά και από τους χειρότερους εχθρούς, παιδί μου.
0: Τώρα μου θυμήσατε, γέροντα, κάτι που λέγει ο λαός, μια παροιμία. Ρωτάει, γιατί η πληγή σου είναι τόσο βαθιά, και απαντάει, διότι με μαχαίρωσε αδελφός.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Αχ, παιδί μου, αυτοί οι δύστυχοι, οι δίθεν αδελφοί, οι εκοσμικευμένοι δίθεν μοναχοί και ιερομόναχοι, χτυπούν αλίπητα, σκληρά, βασανιστικά, θανατηφόρα θα έλεγα, τους σωστούς μοναχούς μέχρι σε εξοντώσεως. Και δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι κάνουν πιο άγιους τους ήδη αγίους εξώκοσμους μοναχούς.
0: Πόμπο γέροντα, δεν τα ήξερα αυτά. Αυτή είναι η χειρότερη εχθρή του μοναχισμού από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι ακριβώς. Είναι μερικοί άλλοι κοσμικοί εχθροί του μοναχισμού που προσπαθούν να αλλοιώσουν το γνήσιο μοναχικό πνεύμα με πονηρές κοσμικές προσφορές, κοσμικές προσκλήσεις και προκλήσεις. Σε κοσμική άνεση, σε κοσμικά αξιώματα, σε κοσμικά πλούτη, σε κοσμικές δόξες, και προσπαθούν να παρασύρουν τους πιο αδύνατους μοναχούς, να τους εκοσμικεύσουν, να τους υποδουλώσουν στα κοσμικά, για να μπορούν έτσι να τους έχουν του χεριού τους και εν πάση περιπτώσει να μην είναι καλύτεροι οι μοναχοί από αυτούς. Δυστυχώς αυτοί οι προδότες του μοναχισμού πετυχαίνουν πιο πολλά από εκείνους που σου έλεγα προηγουμένως. Διότι όταν διώκεται ο μοναχισμός, ανθεί. Οι μοναχοί ανθίστανται στις βίαιες επιθέσεις και δεν σκύβουν το κεφάλι στο τυραννικό κόσμο και στους τυραννικούς άρχοντες. Αυτοί όμως που μπαίνουν στη ζωή των μοναχών δήθεν σαν ευεργέτες και ευεργέτιδες, σαν συνεργάτες και συνεργάτριες, με σκοπό φιλικό και με τρόπο φιλικό, προσφέρουν κοσμικές προσφορές στους μοναχούς με σκοπό να τους αλωτριώσουν. Λοιπόν, αυτοί είναι οι χειρότεροι εχθροί του μοναχισμού και αυτοί πετυχαίνουν πολλά εις βάρος του μοναχισμού και των αφελών και κουτών μοναχών. Αγαπητό μου παιδί, ελπίζω να έγιναν φανερές οι απαντήσεις στο ερώτημα «Είναι εχθροί ή φίλοι ο μοναχισμός και ο κόσμος, έτσι?»
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ελπίζω να έγινε αντιληπτό ως προς το μοναχισμό ότι ο μοναχισμός αγαπάει τον κόσμο, αλλά όχι την χωρίς Θεό ζωή του κόσμου. Ο μοναχισμός έχει σχέση με τον κόσμο, αλλά πνευματικές σχέσεις. Ο μοναχισμός έχει επαφή με τον κόσμο, αλλά σε απόσταση ασφαλείας. Ο μοναχισμός αγαπάει τον κόσμο και επιδιώκει τη σωτηρία του. Είναι αληθινός φίλος του κόσμου. Ο μοναχισμός θέλει τη σωτηρία του κόσμου, αλλά όχι όπως οι οικολόγοι, με τους οποίους διαφωνεί στη θεωρητική αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων, αφού ο μεν μοναχισμός βλέπει τον κόσμο με τα μάτια της θεϊκής πίστεως, ενώ οι οικολόγοι βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια της ανθρωπίνης λογικής. Επίσης, ελπίζω να έγινε αντιληπτό ως προς τον κόσμο ότι ο κόσμος δεν αγαπάει τον μοναχισμό. Ο κόσμος πολεμάει και διώκει τον μοναχισμό, τα μοναστήρια, τους μοναχούς. Οι κοσμικοί ζηλεύουν και φθονούν τους μοναχούς. Ο κόσμος θέλει να υποτάξει τον μοναχισμό. Ο κόσμος δεν αγαπάει τον μοναχισμό και επιδιώκει την καταστροφή του. Είναι αληθινός εχθρός του μοναχισμού. Μετά από αυτά λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο κακός είναι ο κόσμος, ο διάβολος και τα κοσμικά όργανά του, και ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συμφιλειωθούν μοναχισμός και κόσμος. Όχι εξ υπετιότητος του μοναχισμού, αλλά εξ υπετιότητος του αμετανόητου κόσμου, του αμετανόητου διαβόλου και των αμετανόητων κοσμικών ανθρώπων.
0: Μέχρι πότε, γέροντα, θα υπάρχει αυτή η διαφωνία, μπορείτε να μας πείτε?
1: Μέχρι τη συντελείας του κόσμου. Μέχρι την έναρξη της άλλης ζωής, που ο μεν κόσμος που γνωρίζουμε τώρα θα χαθεί, θα αλλάξει, ο δε μοναχισμός θα λάμψει ως ο ήλιος, μαζί με τον αρχηγό του, τον πρώτο μοναχό της Ορθοδοξίας, τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό.
0: Γέροντα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, και εγώ και οι ακροατές μας, που πιστεύω συμμετέχουν νοερά στις συζητήσεις μας, ακούγοντάς τις είτε από τα ραδιόφωνά τους, είτε από τις ηχογραφημένες κασέτες. Και μια και είπαμε για κασέτες, αλήθεια, τι γίνεται, κυκλοφορούν οι κασέτες?
1: Ναι, από ό,τι με πληροφορούν, αρκετοί χριστιανοί προμηθεύονται και κασέτες, αλλά και τα βιβλία Κόσμος και Ορθοδοξία.
0: Τα αγοράζουν από το μοναστήρι?
1: Ναι, και από το μοναστήρι, αλλά και από τα διάφορα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
0: Ωραία. Ας ευχηθούμε να έχουν πολύ πολύ μεγάλη κυκλοφορία και τα βιβλία και οι κασέτες. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, βοηθήστε στην κυκλοφορία των βιβλίων και των κασετών Κόσμος και Ορθοδοξία. Από την κυκλοφορία τους θα βγουν πολλά καλά και ωφέλεια για τις ψυχές ιδίως των νέων, αλλά και από τα έσοδα που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση του ιερού έργου της αδελφότητος μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Όμως, εδώ κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή συνάντηση στην επόμενη, που θα είναι η 13η στη σειρά. Ο Χριστός μας ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ο, άσχημα έκανε. Κείμενο του Αγίου Δωροθέου της Γάζης.

Αν δεχθείς μια μικρή υπόνοια κατά του πλησίον, αν πεις, τι είναι να ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός, τι είναι να πω κι εγώ ένα λόγο, τι είναι αν δω τι πάει να κάνει αυτός ο αδελφός ή εκείνος ο ξένος. Αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να ασχολείται συνεχώς με τον άλλον. Από εκεί ακριβώς προέρχεται η κατάκριση, η καταλαλιά και η εξουδένωση. Και έπειτα πέφτει κάποιος σε εκείνα που κατακρίνει. Τίποτε δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον φέρνει σε εγκατάλειψη Θεού όσο η καταλαλιά ή η κατάκριση ή η εξουδένωση του πλησίον. Καταλαλιά είναι το να πεις για κάποιον «είπε ψέματα ο τάδε» ή «ο τάδε θύμωσε» ή «έπεσε σε πορνεία» ή κάτι παρόμοιο. Ήδη με αυτόν τον τρόπο καταλάλησες, δηλαδή λάλησες σε βάρος του συνανθρώπου σου. Φανέρωσες με εμπάθεια το αμάρτημά του. Κατάκριση είναι να πεις «ο τάδε είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος». Έτσι κατέκρινες ολόκληρη τη ζωή του. Αυτό είναι βαρύ αμάρτημα, γιατί άλλο είναι να πεις «οργίστηκε» και άλλο να πεις «είναι οργύλος» και να αποφανθείς κατά τη ζωή του ολόκληρης. Και είναι τόσο βαριά η κατάκριση, ώστε ο Χριστός λέει «υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου το μάτι και τότε θα βλέπεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου». Παρομοίασε έτσι τη μένα αμαρτία του πλησίον με σκουπιδάκι, τη δε κατάκριση με δοκάρι. Τόσο βαριά είναι η κατάκριση. Και εκείνος ο Φαρισαίος που προσευχόταν και ευχαριστούσε το Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα. Την αλήθεια έλεγε. Και δεν καταδικάστηκε γι' αυτό. Γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε το Θεό όταν αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό, αφού αυτός ήταν συνεργός και βοηθός μας. Γι' αυτό δεν καταδικάστηκε επειδή είπε «δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Αλλά όταν γυρνώντας προς τον τελώνη πρόσθεσε «ούτε σαν κι αυτόν τον τελώνη», τότε βάρινε η ψυχή του γιατί κατέκρινε. Τίποτε βαρύτερο λοιπόν από την κατάκριση ή εξουδένωση του πλησίου.

Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τις δικές μας αμαρτίες, που τις ξέρουμε με ακρίβεια και που για αυτές θα δώσουμε λόγο στο Θεό? Γιατί αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό? Τι γυρεύουμε από το πλάσμα του Θεού? Μα δεν τρέμουμε ακούγοντας τι έπαθε εκείνος ο μεγάλος ασκητής? Αυτός έμαθε για κάποιο αδελφό ότι έπεσε σε πορνεία και είπε: «Ω, άσχημα έκανε. Ξέρετε τι φοβερό λέει γι' αυτόν στο γεροντικό? Ότι του έφερε ένας άγγελος την ψυχή εκείνου που αμάρτησε και του είπε: «Να αυτός που έκρινες, πέθανε. Πού ορίζεις λοιπόν να τον βάλω, στον παράδεισο ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτε φοβερότερο από αυτή την ενοχή? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του αγγέλου προς τον γέροντα παρά τούτο? Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου, τι διατάζεις για αυτή τη φτωχή ψυχή? Την ελεείς ή την κολλάζεις? Συγκλονισμένος από αυτό ο γέροντας πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, δάκρυα και μύριους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να του συγχωρήσει εκείνη την αμαρτία. Τι θέλουμε λοιπόν και εμείς να ασχολούμεθα με τον άλλον? Τι θέλουμε να σηκώνουμε ξένο φορτίο? Έχουμε κάτι για να μεριμνήσουμε, αδελφοί. Καθένας ας κοιτάξει τον εαυτό του και τα δικά του προσωπικά σφάλματα. Μόνο του Θεού είναι έργο να τον δικαιώσει ή να τον καταδικάσει. Εκείνου που ξέρει του καθενός και την κατάσταση και τη δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ικανότητες, και που κρίνει ανάλογα με όλα αυτά όπως αυτός μόνο ξέρει. Αλλιώς κρίνει ο Θεός έναν επίσκοπο και αλλιώς έναν άρχοντα, αλλιώς τον ηγούμενο και αλλιώς τον υποτακτικό, αλλιώς το γέρο και αλλιώς το νέο, αλλιώς τον άρρωστο και αλλιώς τον υγιή.

Συμβαίνει καμιά φορά να σφάλει ένας αδελφός σε κάτι από αφέλεια. Έχει όμως ένα κατόρθωμα που αρέσει στο Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Και αν του συμβεί να πέσει σε κάτι, πού ξέρεις πόσο αγωνίστηκε, πόσο αίμα έχισε πριν ενεργήσει το κακό, ώστε σχεδόν να λογίζεται το σφάλμα του σαν αρετή μπροστά στο Θεό. Γιατί φυσικά βλέπει ο Θεός τον κόπο του και τη θλίψη που πέρασε πριν κάνει την αμαρτία, και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Ο Θεός λοιπόν τον ελεεί και εσύ τον καταδικάζεις και χάνεις την ψυχή σου. Και πού ξέρεις πόσα δάκρυα έχεις ενώπιον του Θεού γι' αυτό. Εσύ είδες την αμαρτία, αλλά τη μετάνοια δεν την ξέρεις. Άλλες φορές συμβαίνει όχι μόνο να κατακρίνουμε, αλλά και να εξουδενώνουμε. Εξουδένωση είναι όχι μόνο να κατακρίνει κάποιος, αλλά και να βδελίσετε τον πλησίον, να τον αποστρέφετε. Αυτό βέβαια είναι χειρότερο από την κατάκριση και πολύ πιο ολέθριο. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, ούτε καν προσέχουν τα ελαττώματα του άλλου, αλλά πάντα τα δικά τους ελαττώματα, και έτσι προκόβουν πνευματικά. Τέτοιος ήταν και εκείνος που είδε τον αδελφό του να μαρτάνει και είπε αναστενάζοντας: «Αλίμονο σε μένα, σήμερα αυτός, αύριο οπωσδήποτε κι εγώ». Βλέπετε ετοιμασία ψυχής, πώς βρήκε τον τρόπο να αποφύγει την κατάκριση του αδελφού του. Λέγοντας «αύριο οπωσδήποτε κι εγώ», έβαλε στον εαυτό του φόβο και μέρημνα για όσα επρόκειτο δήθεν να συμβούν, και έτσι απέφυγε την κατάκριση του πλησίον.

Αν είχαμε αγάπη, θα σκεπάζαμε κάθε σφάλμα, όπως κάνουν οι Άγιοι. Μήπως είναι τυφλοί και δεν βλέπουν τις αμαρτίες? Και ποιος μισεί τόσο την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Κι όμως δεν μισούν τον αμαρτωλό, δεν τον κατακρίνουν, αλλά συμπάσχουν, νουθετούν, παρηγορούν, τον θεραπεύουν σαν άρρωστο μέλος. Τα πάντα κάνουν για να τον σώσουν. Όπως οι ψαράδες, όταν πιάσουν μεγάλο ψάρι και αισθανθούν ότι πηδάει εδώ και εκεί, δεν το τραβούν αμέσως, γιατί κόβεται το νήμα και χάνεται τελείως. Αλλά με εξυπνάδα το χαλαρώνουν και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι κόπασε η ορμή του, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι. Με τη μακροθυμία και την αγάπη ελκύουν τον αδελφό και δεν τον αποδιώχνουν. Σαν τη μητέρα, που κι αν έχει γιο άσχημο, δεν τον αποστρέφεται, αλλά τον στολίζει με ευχαρίστηση και κάνει κάθε τι για να τον ομορφαίνει. Το ίδιο και οι Άγιοι πάντα σκεπάζουν και στολίζουν και βοηθούν, ώστε και τον ένοχο να διορθώσουν και τον άλλον να μην αφήσουν να βλαφθεί από αυτόν. Τι έκανε ο Άγιος Αμωνάς όταν πήγαν κάποιοι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν: «Έλα να δεις, Σαββά, ότι υπάρχει γυναίκα στο κελί του τάδε αδελφού». Πόση αγάπη φανέρωσε η Αγία εκείνη ψυχή. Καταλαβαίνοντας ότι ο αδελφός έκρυψε τη γυναίκα μέσα στο πιθάρι, κάθισε πάνω σε αυτό και είπε στους μοναχούς να ψάξουν σ' όλο το κελί. Και καθώς δεν την βρήκαν, τους είπε: «Ο Θεός να σας συγχωρήσει». Έτσι τους έκανε να νιώσουν ντροπή και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κάτι εις βάρος του πλησίον. Και τον άλλο αδελφό όμως σοφρόνησε, γιατί όχι μόνο τον σκέπασε με τη βοήθεια του Θεού, αλλά αφού έβγαλε όλους έξω από το κελί, του έπιασε το χέρι και τον διόρθωσε. «Φρόντισε την ψυχή σου, αδελφέ». Ο ένοχος συγκινήθηκε και έπεσε σε κατάνοιξη. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη και ευσπλαχνία προς τον πλησίον, για να φυλαχθούμε από τη φοβερή καταλαλιά, την κατάκριση και την εξουδένωση του άλλου. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο σαν δικό μας μέλος. Ποιος έχει τραύμα στο χέρι ή στο πόδι ή σε ένα από τα λοιπά μέλη του και συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του? Ίσα ίσα που το καθαρίζει, το πλένει, το σταυρώνει και προσεύχεται να γίνει καλά. Αγωνιστείτε να βοηθάτε πάντα ο ένας τον άλλον, βάζοντας στην καρδιά του αδελφού λόγο Θεού, είτε παρηγορώντας σε καιρό θλίψεως, είτε δίνοντας χέρι βοηθείας σε κάποια δουλειά.

Με ένα λόγο, καθένας κατά τη δύναμή του, κάντε το παν να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κάποιος με τον πλησίον, τόσο ενώνεται με το Θεό. Σας φέρνω ένα παράδειγμα από τους πατέρες για να καταλάβετε τη δύναμη του λόγου που σας είπα. Φανταστείτε ένα κύκλο και μια κουκίδα ακριβώς στο κέντρο του. Υποθέστε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος και το κέντρο του ο Θεός. Οι ευθείες γραμμές που οδηγούν από την περιφέρεια στο κέντρο, υποθέστε ότι είναι οι δρόμοι, δηλαδή οι διάφοροι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Όσο μπαίνουν οι άνθρωποι προς τα μέσα, ποθώντας να πλησιάσουν το Θεό, τόσο βρίσκονται κοντά και στο Θεό και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν το Θεό, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Φανταστείτε τώρα αντίστροφα το χωρισμό. Όσο απομακρύνονται από το Θεό και στρέφουν προς τα έξω, τόσο αποχωρίζονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Τέτοια είναι η φύση της αγάπης. Όσο είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τόσο έχουμε απόσταση από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε το Θεό, όσο τον πλησιάζουμε με την αγάπη μας, τόσο αυτή η αγάπη μας ενώνει και με τον πλησίον. Γιατί όσο ενώνεται κάποιος με τον πλησίον, τόσο ενώνεται με το Θεό.

Κείμενο του Αγίου Δωροθέου της Γάζης, που δημοσιεύεται στην μηνιαία εφημερίδα Αθωνική Πολιτεία, αριθμός φύλου 114. Διάβασε η Φλόρα Ποντολέων.

Υψηλός ο στόχος, ευγενής η επιθυμία για την υπέρβαση των φυσικών ορίων που παγιδεύουν το ανθρώπινο μεγαλείο στη φθορά και στο θάνατο. Τα παλαιότερα, αλλά και τα τελευταία τεχνολογικά έργα του ανθρώπου προδίδουν μια εσωτερική κίνηση του ανθρώπινου πνεύματος για την προσέγγιση της κορυφής της τελειότητας. Η Ολυμπιακή αθλητική ιδέα είναι μια αυθεντική έκφραση της ατελεύθητης προσπάθειας του ανθρώπου να αυτοβεβαιωθεί ως «ον» που ολοένα προάγεται.

Η Αυγουστιάτικη Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι το γεγονός στο οποίο μπορεί να ενσκύψει ο άνθρωπος και να δει να πραγματώνεται σε αυτό το υπέρλογο και θαυμαστό ξεπέρασμα της φυσικής νομοτέλειας. Γιατί στο Πανάγιο πρόσωπο της Μητέρας του Θεού

Ήταν αλάνθαστο βήμα στο σχέδιο της θείας οικονομίας. Η ταπεινή όμως υποταγή της αγνής κόρης της Ναζαρέτ στη Θεία Βουλή ήταν η από μέρους του ανθρώπου απόφαση, η επανορθωτική του προγονικού αμαρτήματος της πρώτης Εύας. Η νέα Εύα αναλαμβάνει το ρόλο που απέρριψε η τραγική Προμήτωρ και γίνεται η πηγή και η μητέρα της ζωής. Κυοφορεί την αυτοζωή, τον ζωοδότη και λυτρωτή Ιησού Χριστό. Η Θεία Γέννησή Του είναι έξω από τα όρια και τα μέτρα της ανθρώπινης γέννησης, γι' αυτό και στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας ενώνονται ανερμήνευτα η μητρότητα και η παρθενία.

νενίκητε της φύσεως η όρη εν σύ παρθένα άχραντε. Παρθενέ βιγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η έξοδος της υπεραγίας Θεοτόκου από το χώρο της φθοράς ήταν η επιβεβαίωση ότι η αγιότητα χωράει, θεραπεύει και υπερβαίνει τα όρια των φυσικών νόμων που λειτουργούν προς χάριν του πεπερασμένου ανθρώπου. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο οτίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Τα ανθρώπινα ρεκόρ γοητεύουν, καταπλήσουν, υπερβαίνονται μέσα στα λογικά όρια τους και αυτοκαταφάσκουν το πεπερασμένο. Στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, το όριο του θανάτου μετατρέπεται σε πέρασμα από το χώρο που η υπέρβαση είναι ρεκόρ ή είναι θαύμα, στον όντως υπερχώρο που χωράει η θεότητα, η αγιότητα και η αγαπημένη του Θεού. Εκεί η Παναγία Μητέρα μας, στην αιώνια ανυπέρβλητη δόξα της, υπερβαίνει στο μεσητευτικό της έργο κάθε ανθρώπινο πόθο για σωτηρία.

παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Το όπλο ενάντια στη φθορά. Της Τασούλας Καραϊσκάκη. Ένας έφηβος που βλέπει τηλεόραση 7,5 ώρες την ημέρα, τόσες ώρες κατά μέσο όρο παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά 11 έως 15 ετών στην Αγγλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, γίνεται τρωτός σε σειρά ασθενειών, ψυχικών και σωματικών, υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Πνευματική και σωματική νοθρότητα, ρηχή φαντασία, αδυναμία σύλληψης αφηρημένων ενιών, εσωστρέφεια. Υπερβολές αντιτείνουν οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων. Η τηλεόραση βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, να μάθουν γρήγορα και διασκεδαστικά, να αποκτήσουν εικόνα για αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, να ψυχαγωγηθούν. Είναι αλήθεια, μπορούν να δουν τον Στίβεν Χόκινγκ να κολυμπάει πανευτυχής σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, το ρομπότ κλόνο του δόκτωρ Ισιγκούρο να χαμογελά, μια πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη να καταραίει, το αστυνομικό τμήμα των εξαρχείων να καίγεται. Μπορούν να δουν πολιτικούς να αλληλοβρίσκονται.

Ορίζονται, παρουσιαστές να ακίζονται, καρικατούρες ή κατακάθια της κοινωνίας να προβάλλονται ως πρότυπα. Είδωλα που ζουν στη θέση μας, μας παρηγορούν για τη ζωή που μας λείπει, αλλά και μας αποσπούν από τη ζωή που μας έχει δοθεί.

μας προτρέπουν στη μίμηση, μας χαλαρώνουν. Όχι ότι είναι κακό το ξέδωμα, η ξεκούραση, το αραλίκι. Αντίθετα, είναι τόσο απαραίτητα στον καθημερινό βιολογικό μας κύκλο, όσο ο ύπνος και η τροφή. Αλλά 7,5 ώρες μπροστά στην TV, αυτό δεν είναι σχόλη. Ο χρόνος στον οποίο είμαστε αληθινά απελευθερωμένοι από όλες τις έγνοιες, είναι ώρες που σκοτώνονται στη χάβνωση της ψευδοσυμμετοχής. Μέσα σε αυτά τα ωράρια, πώς μπορεί ο έφηβος να αποκτήσει επίγνωση άλλων δυνατοτήτων πέρα από εκείνες που του παρέχουν τα πρέπει του σχολείου και τα πάρε των σιρήνων της αγοράς? Πώς να του μείνει χρόνος να καλλιεργήσει μια μορφή αντίστασης στους καταναγκασμούς που επιβάλλει η καταναλωτική κοινωνία? Να δημιουργήσει μια σφαίρα ελευθερίας έξω από τον χώρο των καθηκόντων? Το ιδιωτικό του καταφύγιο, ο χώρος όπου μπορεί να λειτουργήσει έξω από στερεότυπα, αντικαθίσταται με μια εικονική πραγματικότητα που κλέβει κομμάτια από την εσωτερική του ζωή. Έτσι, σιγά σιγά, μοιάζει να χάνει τη δύναμή του να συλλάβει νοήματα άλλα από εκείνα ενός κατακερματισμένου, φιλτραρισμένου κόσμου. Από πού να ξεπηδήσει η έμπνευση? Πώς να τονωθεί η δημιουργικότητα για να παραχθούν εκείνα τα μικρά, καθημερινά, ανώνυμα έργα, τα τόσο σημαντικά για την επίτευξη μιας αρμονίας? Διότι δεν είναι η αρμονία το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά των καταναγκασμών και της φθοράς?

0: Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας.
1: Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Αν θυμάστε, είπαμε ότι βασικά ο Αββάς Βαρσανούφιος έμενε σε αποκλεισμό, δηλαδή σε απόλυτη ησυχία για περίπου 50 χρόνια, κοντά σε μια σχετική απόσταση βρισκόταν το μοναστήρι, το κοινόβιο όπου ηγούμενος ήταν ο Σέριδος, και εκεί υπήρξε ένα ενδιαφέρον να έρθει και ένα μονάσιμο κοντά του ένας άλλος μεγάλος Άγιος, ασκητικός και αυτός ο Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης. Αυτά αφορούν ασκητές, ανθρώπους με εξαιρετικά διψασμένη ψυχή και απόλυτη αφιέρωση προς τον Θεό. Αυτό όμως εμάς που ζούμε στον κόσμο 14-15 αιώνες αργότερα δεν μας είναι καθόλου άχρηστο. Μας είναι πολύτιμο. Λέει σε ένα βιβλίο έτσι ασκητικό στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου ότι «Φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναδική πολιτεία», ότι το πρότυπο της ζωής και η έμπνευση των μοναχών είναι ο αγγελικός βίος. Κάθε ένας που είναι μοναχός σκέφτεται πώς ζουν οι άγγελοι και με έναν ανάλογο τρόπο θα ήθελε και ο ίδιος να οδηγήσει τα βήματα της δικής του επίγειας πορείας, έχοντας ως πρότυπο αποκλειστικών την αγγελική ζωή. Και για μας τους ανθρώπους που ζούμε στον κόσμο θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικό πρότυπο, όσο και αν δεν μπορούμε να το φτάσουμε, αλλά κατατείνουμε παίρνοντας το ήθος και την χάρη αυτής της ζωής ως ο μοναχικός βίος και ίσως ακόμη περισσότερο ο ασκητικός, ο ερημητικός, ο ησυχαστικός. Απόδειξη του γεγονότος ότι η ψυχή του πιστού λαού τρέφεται από τα νοήματα και τα βιώματα της χάριτος των Αγίων αυτών ανθρώπων είναι το γεγονός ότι ακόμη και το λειτουργικό τυπικό το οποίο υιοθετεί η Εκκλησία μας είναι είτε το τυπικό του Αγίου Σάββα είτε το τυπικό του Αγίου Όρους, μια μίξη αυτών των δύο τυπικών, τα οποία είναι ασκητικά τυπικά, είναι αυστηρά τυπικά. Και έτσι πέρασε και η νηστεία και η ακολουθία στο πρότυπο μιας νηστείας μοναχικού τύπου. Το μοναχικό ήθος διεπότησε μέσα τη ζωή της Εκκλησίας, όχι επειδή το απέτησαν και το αξίωσαν και το επέβαλαν οι μοναχοί, κάθε άλλο, αλλά διότι το αγκάλιασε ο πιστός λαός. Μια άλλη απόδειξη αυτού του πράγματος είναι η γνωφιλία η οποία υπάρχει στα μοναστήρια. Βλέπετε, τα μοναστήρια και στη σημερινή εποχή λειτουργούν περισσότερο σαν μαγνήτες. Είναι καλές και ευλογημένες οι ενορίες και είναι αναγκαίο το να ζούμε στην ατμόσφαιρα μιας ενοριακής ζωής, αλλά όμως πώς να το κάνουμε? Κάτι άλλο βλέπουμε να υπάρχει στα μοναστήρια και δεν είναι μόνο αισθητικό, δεν είναι μόνο εξωτερικό, δεν είναι καν συναισθηματικό, αλλά βλέπουμε να υπάρχει μια πνευματική αυθεντικότητα που μπορεί να εκφράζει μια άλλη μορφή ζωής, μπορεί να, η δική μας ζωή να μην μπορεί να τη φτάσει, μπορεί όμως κάλλιστα να εμπνευστεί και αυτή η ζωή να τραβήξει την εμπιστοσύνη της ψυχής μας. Και ένα τρίτο πράγμα που αποδεικνύει αυτό είναι επίσης η δημοφιλία των ασκητικών βιβλίων. Ας πούμε, βλέπουμε το Γεροντικό, ένα βιβλίο που περιγράφει απλές ιστοριούλες από το μοναχικό βίο, να κρίνει όμως πολύ μεγάλη σημασίας αλήθειες, να είναι τόσο δημοφιλές στο πίμνιο που αγωνίζεται στον κόσμο. Ή τα κείμενα της Φιλοκαλίας. Τα κείμενα της Φιλοκαλίας έθρεψαν τις ψυχές και τους σλαβικού λαού σε εποχές κατά τις οποίες, κατά την περίοδο ας πούμε της τελευταίας τουρκοκρατίας, που εδώ στην Ελλάδα ήταν άγνωστα αυτά τα κείμενα και παρέμειναν για αρκετό καιρό άγνωστα, δεν τα ήξερε ο κόσμος. Μόλις όμως προσφέρθηκαν στον πιστό λαό, αυτά αγκάλιασε, από αυτά θέλησε να τραφεί και αυτά κάπως προσπάθησε να δημιουργήσει, πάνω σε αυτά να στηρίξει το πρότυπο της ζωής του. Λέει λοιπόν, το πρώτο, Υπάρχουν 888, αν θυμάμαι καλά, ερωταποκρίσεις. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Αλλά μπορούμε σιγά σιγά έτσι να διαβάζουμε και να αφήνουμε ελεύθερα την ψυχή μας να ψηλαφεί την αλήθεια μέσα από αυτές. Λέει, απόκριση του μεγάλου γέροντα, μεγάλος γέροντας είναι ο Αβάς Βασανούφιος, προς τον Αβά Ιωάννη. Αβάς σημαίνει ασκητής. Αυτές τις αποκρίσεις τις έλεγε μέσα από το σπήλαιο του εγκλισμού του ο Αβάς Βαρσανούφιος στον ηγούμενο της Μονής του Σερίδου, στον ηγούμενο της Μονής του Σέριδο, ο οποίος και τις έγραφε και στη συνέχεια απαντούσε σε αυτόν ο οποίος υπέβαλε το ερώτημα. Εμφανίζεται λοιπόν κάποιος ασκητής Ιωάννης από την Μυροσάβη, ο οποίος έχει εκφράσει στον Άγιο την επιθυμία να έρθει και να μείνει κοντά τους στο κοινόβιο. Όχι να μείνει στη σπηλιά, αλλά κάτω από τη δική του πνευματική στέγη στο κοινόβιο του Σερίδου. Έχει γραφεί στον Απόστολο, αρχίζει η απάντηση, ότι αυτός που άρχισε ανάμεσά σας αγαθό έργο, ο ίδιος και θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών, αυτός ο οποίος έχει βάλει τον σπόρο των αγαθών, έναν καλό λογισμό, έναν άγιο, μια άγια επιθυμία, αυτός και θα το οδηγήσει σε ολοκλήρωση, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πάλι ο Δεσπότης μας, ο Κύριος, είπε σε εκείνον που τον πλησίασε, εάν κάποιος δεν απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του και την οικογένεια και ακόμα αν δεν μισεί και την ψυχή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Σκληρή λόγη, αλλά λόγη του Κυρίου. Ο Θεός έχει τη δύναμη να πραγματοποιήσει τον λόγο αυτόν σε μας, λέει ο Άγιος Βασανούφιος στην απάντησή του προς τον Ιωάννη. Διότι τι είναι πιο καλό και τι πιο ευχάριστο από το να κατοικούν οι αδερφοί στο ίδιο μέρος, τρίτο πράγμα. Ιδού δε τι καλόν ή τι τερπνών αλλή το κατοικήν αδερφούς επί το αυτό. Πιο ωραίο πράγμα. Αυτό που και εμείς τώρα κάνουμε. Στην ουσία αυτό κάνουμε. Έρχονται από τόσο μακριά. Μαζευόμαστε όλοι κοντά επί το αυτό, με το ίδιο φρόνημα, τον ίδιο στόχο, την ίδια δίψα, την ίδια αναζήτηση. Και αυτό είναι τόσο καλό, ωφέλιμο. Αλλά δεν είναι μόνο καλό, είναι ταυτόχρονα και ευχάριστο. Του το υπενθυμίζει λοιπόν ως τρίτο στοιχείο. Αλλά εύχομαι να φτάσεις στο μέτρο που είναι γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων. Ότι δηλαδή, όσοι είχαν κτήματα, τα πουλούσαν και φέροντας τα χρήματα από εκείνα που πουλούσαν, τα τοποθετούσαν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Του λέει λοιπόν τέσσερα πράγματα. Πρώτον, παίρνοντας και τα τέσσερα μέσα από την Αγία Γραφή. Αυτός που άρχισε κάτι καλό μέσα μας, αυτός και θα το ολοκληρώσει. Πρώτον. Το δεύτερο, ότι αυτός ο οποίος, αν κάποιος δεν απαρνηθεί τα πάντα, ακόμη και την οικογένειά του, και αν δεν μισήσει την ψυχή του, την ζωή του, δεν μπορεί, την φυσική του υπόσταση, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το τρίτο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι λέει, είδατε τι καλόν ή τι τερπνόν, τι πιο ωραίο και τι πιο όμορφο από το να ζούμε συμπνευματιζόμενοι στο όνομα του Θεού. Και το τέταρτο, ότι σκοπός και στόχος είναι αυτά όλα τα οποία έχουμε αποκτήσει να τα πουλήσουμε και στο τέλος όχι να τα μοιράσουμε αλλά να τα εμπιστευτούμε στην κρίση των μαθητών, των Αποστόλων. Θα κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Τι μεγάλο πράγμα είναι αυτά τα τέσσερα πράγματα. Το πρώτο, να πιστέψει, αυτό είναι σαν να του λέει, ο πόθος σου να έρθεις εδώ δεν είναι πόθος ο οποίος αποτελεί θέλημα και επιθυμία δική σου ανθρώπινη. Κάθισες, το σκέφτηκες ή φιλοδόξησες να έρθεις να γίνεις μαζί μας μαθητής, αλλά είναι κάτι το οποίο σου το έβαλε ο Θεός και το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν του το λέει άμεσα, Του το λέει όμως όταν το διαβάζει προφανώς, δηλαδή φαίνεται ότι αυτό που έχω μέσα μου και αυτό που προτείνω στον Άγιο δεν είναι μόνο δικό μου, αλλά είναι πράγμα που μου έβαλε ο Θεός. Και αυτός μου βοηθήσει να το ολοκληρώσω. Για να δούμε παρακάτω τι λέει, θα έλεγε από μέσα του. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ότι δεν παρατήσεις τα πάντα και την οικογένειά σου και μισήσεις το θέλημα την φύση σου, τότε δεν θα μπορέσεις να γίνεις ποτέ μαθητής μου. Αυτό αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε μοναχική αποταγή. Το να κάνει κανείς μια ζήγηση στη ζωή του και να βάλει στον ένα ζυγό τα αγαθά αυτού του κόσμου, τα φυσικά όνειρα, τα θελήματα και τα καλά ακόμη, τις σχέσεις με την οικογένειά του, με τους δικούς του, τα όνειρά του, τις καλές και υγιείς φιλοδοξίες του. Και στην άλλη μεριά, να βάλει το προηγούμενο, το ενδεχόμενο της κρίσης του Θεού μέσα στην καρδιά του, τότε θα έπρεπε σε αυτή τη ζήγηση, αναντήρητα και χωρίς κανέναν δισταγμό, να δει να γέρνει η ζυγαριά προς την δεύτερη μεριά. Δηλαδή, δίπλα στην αγάπη του Θεού, στο όραμα της σχέσης μαζί του, στην προσδοκία της απάντησής του ως χάριτος πάνω στη ζωή μας, δίπλα σε αυτήν την εμπειρία της θεϊκής κοινωνίας, δεν αξίζει τίποτε. Του λέει λοιπόν ο αμέρας γέροντας, ο Αββάς Βαρσανούφιος, ότι κοίταξε, να και ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχει όποιος θέλει να ζήσει κοντά μου. Γιατί κι εγώ έμεσα αυτό του λέει το ίδιο πράγμα κάνω. Και πάμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι, αν καταφέρεις τελικά να έρθεις και να ζήσουμε επί το αυτό, ομονοούντες, σύμψυχοι, το ένφρονούντες, εν μια ψυχή συναθλούντες, δηλαδή έχοντας μια καρδιά και έχοντας ένα φρόνημα στον ίδιο τόπο, τότε άγιο πράγμα είναι αυτό και ευλογημένο, ταυτόχρονα όμως θα σου είναι και κάτι το οποίο θα σου γεμίσει τη ζωή, θα αναπαύσει την ψυχή σου και θα σου δώσει πνευματικές και θείες απολαύσεις. Και το τέταρτο, ότι ναι, στο δεύτερο είπαμε ότι πρέπει να τα παρατήσεις όλα και να έρθεις να ακολουθήσεις τον Χριστό και να γίνεις μαθητής του. Αλλά δεν αρκεί μόνο η αυταπάρνηση, χρειάζεται να κάνεις μια άλλη κίνηση, την κίνηση της εμπιστοσύνης προς τον γέροντα, την κίνηση της εμπιστοσύνης προς την Εκκλησία. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Πώς φαίνεται η κίνηση της εμπιστοσύνης? Από το γεγονός ότι τον παραπέμπει σε αυτή την περιοχή, την περικοπή των πράξεων των Αποστόλων, όπου περιγράφεται η ζωή των πρώτων χριστιανών, και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα του θεϊκού ζήλου που διακατήχε τις ψυχές τους, τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί? Λέει ότι ό,τι είχανε τα εμπιστευόταν στους Αποστόλους, και από εκεί και πέρα οι Απόστολοι τα μοίραζαν εφόσον της χρήαν είχε, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή ήταν ένας, δεν υπήρχε δικό μου και δικό σου, δεν υπήρχε εγώ είμαι ευνοημένος είτε από τα χαρίσματά μου, είτε από τις ικανότητές μου, είτε από την κληρονομιά μου και έχω έναν πλούτο και κάποια υλικά αγαθά. Εσύ δεν έχεις τέτοια στοιχεία, δεν έχεις, θα ζήσεις με λιγότερα, αλλά δημιουργείται μια ατμόσφαιρα πραγματικής κοινότητος και θα έλεγα κοινωνικής ενώπιον του, της ζωής της ίδιας ισότητος. Θα δίναν λοιπόν στους Αποστόλους και οι Απόστολοι λέγανε: εσύ έχεις πολλά παιδιά, πάρε για τα παιδάκια σου. Εσύ είσαι άρρωστος, πάρε και εσύ για αυτά. Εσύ είσαι μοναχός, καλή σε άσκηση, δεν έχει ευλογία για σένα, πεινάσεις λιγάκι παραπάνω, καλό θα σου κάνει. Ο άλλος καλό θα του κάνει να χορτάσει τα παιδιά του. Εσένα θα σε αγιάσει το να πεινάσεις λίγο και να ασκηθείς. Γιατί τα αρνήθηκες. Όχι μόνο στα λόγια, δεν μπορεί να πας στο μοναστήρι και να καλοπερνάς. Δεν μπορεί να έρχεσαι στην άσκηση και να βουλιάξεις σε μια παχυλότητα ευδαιμονισμού. Το λέω έτσι χοντρά-χοντρά. Αυτό του το υπενθυμίζει. Αυτό όμως μέσα έκρυβε όχι μόνο την αυταπάρνηση, το γεγονός δηλαδή ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήταν ελευθερωμένοι από τα υλικά αγαθά τους, αλλά έκρυβε και ένα μεγάλο άλλο στοιχείο. το οποίο είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για την εποχή μας, αλλά πάρα πολύ βασικό και αναγκαίο. Την εμπιστοσύνη στους Αποστόλους, στην κρίση των Αποστόλων. Για φανταστείτε να τα δίνανε και μετά να κοιτούσαν τι θα κάνουν τώρα οι Απόστολοι. Και να πούν, με συγχωρείς. Αυτό είναι αδικία. Διότι αυτός έχει το έτσι. Και να φύγει οι Απόστολοι να ασχολούνται τώρα με το να φτιάχνουν τους λογισμούς των ανθρώπων. Που τα δώσαν μεν, αλλά δεν είχαν την αρχοντιά να τους εμπιστευτούν. Η κίνηση της εμπιστοσύνης είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική κίνηση. Θα τα πούμε την άλλη φορά σε 15 μέρες από αυτού. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο. Λένε για το θέμα της κάρτας, για τα θέματα αυτά που μας αναστατώνουν τον τελευταίο καιρό, ότι τέλος πάντων τι πρέπει να κάνουμε. Στην απάντηση που πολλές φορές ακούγεται ότι ας περιμένουμε να μας πει η Εκκλησία, και ό,τι μας πει η Εκκλησία θα κάνουμε. Αυθόρμητα βγαίνει το εξής ερώτημα: και αν μας πούνε λάθος, και αν δεν ξέρουνε, και αν είναι, έχουν υποχωρήσει. Κατά κάποιο τρόπο αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε μια διαμορφωμένη γνώμη, έχουμε μια άποψη και έχουμε και ένα θέλημα. Στη συνείδησή μας η Εκκλησία ως σύνοδος είναι κατώτερη, είναι υποκείμενη στη δική μας κριτική. Δεν έχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Και άμα πούμε ότι είναι καλύτερα να εμπιστευτείς την Εκκλησία και να κάνεις λάθος, αλλά να είσαι μαζί της, παρά να είσαι σωστός απ' έξω, αυτό δεν είναι κατανοητό. Θα ήθελα λοιπόν, και ενδεχομένως στη συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει στη συνέχεια, όχι όμως για τις κάρτες το ειδικό, γενικά για το τι αξία έχει αυτό το να εμπιστευθώ, το να πάω στον πνευματικό μου, επί παραδείγματι, και να εμπιστευθώ την κρίση του και τον φωτισμό του. Να πω ότι ο Θεός αυτόν τον φωτίζει πιο καλά από μένα. Και εμένα θα μου δείξει το θέλημά του μέσα από τη δική του συνείδηση. Τότε πηγαίνω στον πνευματικό και κρίνομαι. Δεν πηγαίνω στον πνευματικό και τον κρίνω. Σε μια εποχή στην οποία κρίνουμε τα πάντα, μα τα πάντα, έτσι έχουμε μάθει, παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί, πιο εύκολοι. Εμείς είμαστε πιο σύνθετοι. Σε μια τέτοια λοιπόν εποχή, στην οποία πραγματικά αναπτύσσεται αυτή η κριτική αντίληψη στην ψυχή μας, πραγματίζεται κέρια ο πολύτιμος θησαυρός της εμπιστοσύνης. Και να δοκιμάσετε στη ζωή σας, σε πολύ κρίσιμα σημεία, να δείτε, να εμπιστευτείτε το αισθητήριο άλλου για το τι πρέπει εσείς να κάνετε στη ζωή σας. Αυτό το πράγμα είναι πολύ άγιο. Και δεύτερον, αυτό είναι στοιχείο μοναδικής ελευθερίας. Ταπεινώνεται η ψυχή, δέχεται τον άλλον, τον αγαπά, τον σέβεται, τον παραδέχεται ως φωτιζόμενο και αυτόν από τον Θεό. Δεν θεωρώ εγώ ότι μόνον εγώ αγαπώ τον Θεό, μόνον εμένα με φωτίζει και μόνον εγώ μπορώ να κρίνω ή αυτοί που συμφωνούν με μένα. Αλλά παραδίδομαι και εμπιστεύομαι και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Τότε έχει ο Θεός. Εδώ λοιπόν του προτείνει αυτά όλα τα πράγματα και του λέει, κοίταξε, πρώτον, έχεις κλείσει. Και δεύτερον, αυτή η κλίση πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεύτερον, ξεκινάς με αυταπάρνηση, απαρνήθηκες τα πάντα, κοίταξε να απαρνηθείς και το δικό σου θέλημα και τότε θα γίνεις πραγματικός μαθητής του Χριστού. Τρίτον, αυτό δεν θα είναι μόνο καλό, αλλά αν υποτάξεις τα θελήματα, τα δικαιώματα, τον εγωισμό σου μέσα στην ατμόσφαιρα της κοινής συμβίωσης ημών όλων ως αδελφότητος, τότε να ξέρεις αυτό θα σου είναι και καλό και τερπνόν. Θα σου είναι η ανάπαυση για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και τέταρτον, μαζί με τη μεγάλη σου αυταπάρνηση, για την οποία πολύ καλά κάνεις, κοίταξε ότι θα σου χρειαστεί για να ζήσεις κοντά μας, σε αυτήν την ασκητική οικογένεια που συναπαρτίζουμε και εγώ ασκούμενος και το κοινόβιο μέσα στο οποίο θες και εσύ να ενταχθείς, θα πρέπει να εμπιστευτείς τα πάντα όπως οι πρώτοι χριστιανοί τα υπάρχοντά τους στα πόδια των Αγίων Αποστόλων, εσύ τα θελήματα, την ίδια σου την ψυχή ενώπιον του γέροντος σου. Και συνεχίζει ο Άγιος. Και εγώ, επειδή γνωρίζω την προθυμία σου, που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, θα πω στον αγαπητό μου Σέριδο, προσέξτε αυτό το πράγμα, ο οποίος μαζί με τον Θεό μας προστατεύει από τους ανθρώπους, προστασία από τους ανθρώπους. Σας πω τι σημαίνει αυτό. Και ελπίζουμε στο Θεό ότι θα προστατεύσει μαζί με μας και εσένα, Ιωάννη. Θα πω τι θα πω στο Θεό. Δέξου, τι θα πω στο Σέριδο. Δέξου τον αδελφό Ιωάννη με πολύ αγάπη και μην διστάσεις καθόλου. Καλό θα είναι στην συζήτηση αυτή και στην ανάπτυξη αυτών των θεμάτων το μυαλό μας να έχει ταυτόχρονα τρία πράγματα. Το ένα είναι να φαντάζεται το σκηνικό της μοναχικής ζωής που περιγράφεται στους διαλόγους αυτών των μοναχών. Το δεύτερο, να μπορεί να κάνει την αναλογία που αντιστοιχεί στη δική μας τη ζωή, ημών που ζούμε κάτω από τις παρούσες συνθήκες, αλλά φέρουμε χρόνια πολλά, αιώνες μεταγενέστερα, αλλά όμως έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά ιδιώματα της ανθρώπινης ψυχής. Και τρίτον, ίσως να διακρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο σοφός γέροντας απαντάει στα ερωτήματα.

σε ερωτήματα για να δεις πώς θα μπορούσε η απάντηση που παίρνει να κυοφορηθεί και να βλαστήσει μέσα στη δική μας την ψυχή. Θα δείτε στην πορεία πώς μπορεί αυτό να γίνει. Λέει λοιπόν εδώ η δεύτερη απόκριση του Μεγάλου Γέροντος. Ο Μέγας Γέροντς, σας υπενθυμίζω ότι είναι ο Αββάς Βαρσανούφιος. Αυτός ο ασκητής που ζούσε έγκλειστος για χρόνια και προς τον οποίο ο οποίος ασκούσε μια τρομερή έλξη γενικότερα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Η απόκριση, λέει, του Γέροντος προς τον Αυτόν, προς τον ίδιο δηλαδή, προμηνύουσα αυτό τας διαφόρος εσωμένας αυτό θλίψης και την σωματικήν ασθένεια και την εκ τούτων της ψυχής προκοπήν. Τι σημαίνει αυτό? Η απάντηση του Μεγάλου Γέροντα στον ίδιο, σε αυτόν δηλαδή τον Ιωάννη της Μυροσάβης που ήθελε να συνδεθεί με τη συνοδεία του, προμηνύουσα σε αυτόν τις με ποικίλους τρόπους επερχόμενες θλίψεις στη ζωή του και την σωματική του ασθένεια και ασθένειες σωματικές, αλλά και την προκοπή η οποία θα προκύψει στην ψυχή του από αυτές. Είπε το αδελφό Ιωάννη, λέει λοιπόν σε αυτόν στον οποίο υπαγορεύει. Πες στον αδελφό, στον Σέριδο, θυμάστε. Πες στον αδελφό Ιωάννη. Στερέωσον σου την καρδία ως στερεάν πέτραν. Στερέωσε την καρδία σου σαν μια στέρεα πέτρα και αμετακίνητη. Πέτραν δε λέγω την νοητήν προς το δύναστε ακούσε αμένο λέγειν. Εννοώ την πέτρα την νοητή, μεταφορικά το εννοώ, την πνευματική πέτρα, όχι μια πέτρα, για να μπορέσεις να ακούσεις αυτά τα οποία πρόκειται να σου πω. Πρόσεχε ούν σε αυτό, πρόσεχε πολύ καλά μέσα σου. Μήποτε ακούσας τούτο επαρθείς. Από αυτά που θα σου πω, πρόσεξε μήπως φουσκώσεις και γεμίσεις από έπαρση εσωτερική και από την ιδέα ότι είσαι κάποιος. Μήπως ακούσας τούτο επαρθείς εν την καρδία σου, μέσα στην καρδιά σου και εκπέσεις της πνευματικής επαγγελίας και χάσεις το νόημα και τον στόχο τον πνευματικό, ο οποίος ως υπόσχεση κατατίθεται από τον Θεό στη δική σου την ψυχή. Πολλούς γαραπώνες εν η τύφωσης, τύφωσης τύφος είναι η υπερηφάνεια. Πολλούς κατέστρεψε η τύφωσης η υπερηφάνεια, ακόμη και των φθασάντων εις μέτρων. Ακόμη και μεταξύ αυτών οι οποίοι φτάσανε σε υψηλά μέτρα αρετής. Το καταλαβαίνετε λοιπόν, του λέει πρόσεχε, αλλά κρατήσου, κοίταξε να έχει να κάνει την καρδιά σου στερεή σαν πέτρα, μην χάσεις την αλήθεια, πας από εδώ και από εκεί. Και εννοώ την νοητή πέτρα για να μπορέσεις να καταλάβεις τι θα σου πω. Πρόσεχε πολύ να μην επαρθείς από αυτά που θα ακούσεις μέσα στην καρδιά σου και χάσεις τελικά την πνευματική υπόσχεση την οποία δίνει ο Θεός για σένα. Διότι ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει σε μεγάλα ύψη κινδυνεύουν και έχουν πάθει ζημιές από την τύφωση, από την έπαρση και την υπερηφάνεια. Αλλά τι να κάνεις, για να μην επαρθείς για αυτά που θα ακούσεις, ετοίμασε τον εαυτό σου εις ευχαριστίαν εν πάση. Να ευχαριστήσεις το Θεό για το οτιδήποτε σου στείλει. Ακούσας του Αγίου Αποστόλου λέγοντας εν παντή ευχαριστείτε. Και κράτα στο αυτί σου τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει για κάθε αφορμή στη ζωή σας να βγάζετε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Είτε συμπληρώνει εδώ ο Βαρσανούφιος ούν εν θλίψεσι, είτε στις

0: είτε στις ανάγκες, είτε σε ατμόσφαιρα στενοχωριών που θα προέρθουν, που θα προκύψουν, είτε και αν έρθουν ασθένειες και κόποι σωματικοί, για πάντα τα οποία θα έρθουν, κοίταξε να είσαι έτοιμος στο να αποδώσεις ευχαριστία στο Θεό. Ακόμη και για τα αυτά τα αρνητικά που προαναφέρομαι. Ελπίζω γάρ ότι και εσύ έχεις έρθει εις κατάπαυσιν αυτού και τούτου, διότι ελπίζω ότι και εσύ με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να φτάσεις στην κατάπαυση, δηλαδή στη βαθιά εσωτερική ανάπαυση, διότι λέγει «Δια πολλών θλίψεων πρέπει ημάσεις ευθύνη στην Βασιλεία του Θεού». Για να μπορέσετε να φτάσετε στην Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσετε μέσα από θλίψεις και μάλιστα πολλές. Μην λοιπόν διστάσεις, θα σταματήσω λίγο από το αρχαίο για να σας διευκολύνω, γιατί ίσως κάπως σας κουράζω. Μην λοιπόν διστάσεις με την ψυχή σου, μέσα στην ψυχή σου, μην επιτρέψεις δισταγμό και φόβο και μην επιτρέψεις επίσης να παραλύσει η καρδιά σου για κανένα λόγο και με καμία αφορμή. Αλλά να κρατάς βαθιά στο νου σου τον αποστολικό λόγο ότι ή και ο έξω άνθρωπος ημών φθήρεται, αλλά αν ο έξω φαινόμενος άνθρωπος φθήρεται και καταστρέφεται, διότι γυράσκει, διότι ασθενεί, ταυτόχρονα ο έσω άνθρωπος, ο εσωτερικός άνθρωπος ανακαινούνται κάθε μέρα, ανακαινίζεται και μπορεί να γίνεται νεότερος, δηλαδή σφριγγυλότερος και υγιέστερος. Εάν δεν υπομείνεις τα πάθη, δεν θα μπορέσεις να μπεις, να φτάσεις στην οδό του Σταυρού. Εάν δεν αντέξεις καταρχάς τα παθήματα και τις δοκιμασίες, να φτάσεις στο λιμένα της Βασιλείας του Θεού και της πραγματικής εσωτερικής ησυχίας και καταπαύσεως, ζώντας με πολύ αμεριμνία, χωρίς άγχος, αγωνία, ένταση, ανησυχία και μέρημνα, έχοντας την ψυχή σου στερεωμένη και κολλημένη στον Χριστό διαπαντός για πάντοτε, έχοντας φυλαγμένη την ψυχή σου με πίστη, στολίζοντας, δίνοντας της χαρά από την ελπίδα και ευφροσύνη από την αγάπη του Θεού, και ταυτόχρονα έχοντας την να φυλάσσεται από την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα, τότε θα ολοκληρωθεί για σένα και θα εφαρμοστεί ότι θα εφρανθούν σε σένα οι ουρανοί και θα αγάλεται η γη. Αυτή είναι η αμέριμνη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Να χαίρεσαι, διότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ασχολείται και φροντίζει την σωτηρία της ψυχής σου, αγαπητέ μου αδελφέ. Το φέρνω λοιπόν όλο μαζί τώρα για να το δούμε λιγάκι. Λέει αυτή η απάντηση στον ίδιο που θέλει να τον πλησιάσει, πριν ακόμη του απαντήσει ότι τον δέχεται ή όχι, έχοντας όμως το έχοντας τον προειδεάσει ότι θα τον δεχτεί κοντά του, με το όσο είπαμε την περασμένη φορά. Να έχεις στερεωμένη την καρδιά σου και αμετακίνητη. Και τούτο για να μπορέσεις να αντέξεις και να ακούσεις αυτά τα οποία πρόκειται εγώ να σου πω. Και κυρίως να προσέξεις από αυτά που θα ακούσεις να μην υπερηφανευθείς. Διότι ο κίνδυνος της υπερηφάνειας είναι ένας κίνδυνος ο οποίος ελοχεύει ακόμη και στις ψυχές αυτών οι οποίοι έχουν φτάσει σε μέτρα αρετής και αγιότητος. Πολλοί από αυτούς έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Αλλά να ετοιμάσεις τον εαυτό σου σε μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για κάθε αφορμή, ακόμη και για θλίψεις, για πειρασμούς, για ανάγκες, για στεναχώριες, για ασθένειες του σώματος για κάθε τι το οποίο ενδεχομένως θα έρθει στη δική σου τη ζωή, θα πρέπει να φροντίσεις, να ευχαριστείς και να ευγνωμονείς τον Θεό με την εσωτερική πληροφορία και παρηγορία ότι διαθλίψεων διημάσεις ευθύνη στη Βασιλεία των Ουρανών και μάλιστα πολλών, ότι μέσα από πολλές θλίψεις κατεργάζεται ο Θεός την ψυχή μας και φτάνουμε στην κατάσταση της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά ακούγοντας πάλι αυτά, μη λυγίσει η ψυχή σου και μη διστάσεις, αλλά διαρκώς να φέρεις, να έχεις στο νου σου ότι έτσι είναι ο νόμος τον οποίο ζούμε και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς οφθείρεται ο έξω άνθρωπος, τόσο ανακαινίζεται μέρα με τη μέρα ο έσω άνθρωπος. Καθώς δηλαδή ζει εν ταπεινώση και δοξολογία προς τον Θεό τη φθορά του σώματος και της φύσεως ο άνθρωπος, καλλιεργείται, προάγεται και ανακαινίζεται προς τον Θεό. Και του λέει μετά ότι εάν δεν υπομείνεις τα πάθη, πώς θα περάσεις τη δόξα του Σταυρού, και αν δεν αντέξεις τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες, πώς τελικά θα μπορέσεις να εισέλθεις στο λιμένα της ησυχίας και της καταπαύσεως, ζώντας με πολλή αμεριμνία όπως θέλεις να έρθεις και να ζήσεις κοντά μας. Αλλά κράτα την ψυχή σου, να την έχεις πάντοτε στερεωμένη και κολλημένη στον Κύριο και έτσι να ζεις ότι είναι περιφρουρημένη με πίστη, να έχεις τη χαρά που δίνει η ελπίδα, την ευφροσύνη που προσφέρει η αγάπη του Θεού προς εσένα και ταυτόχρονα να διαφυλάσσεται από την παρουσία και τη φροντίδα της ομοουσίου Τριάδος και τότε θα εφαρμοστεί και σε σένα αυτό που λένε, θα εφρανθούν, θα χαρούν οι ουρανοί και η γη θα αγάλεται και αυτή τελικά είναι η κατάσταση της αμέριμνης ζωής του ανθρώπου του Θεού. Να χαίρεσαι, διότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αφηγάζουν τη σωτηρία σου, αγαπητέ μου αδελφέ. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσανε μέσα σε αυτήν την κατάσταση στην οποία ο μόνος στόχος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και η μόνη τους μέρημνα και φροντίδα έπρεπε να είναι το πώς να αρέσουν στο Θεό και πώς να έχουν ζωντανή σχέση μαζί Του. Παρά τα αυτά, και ενώ έτσι απόλυτα ζουν με αυτόν τον μοναδικό στόχο, και έτσι είναι και η ζωή ενός μοναχού και μάλιστα εδώ υπό την άκρα, τη μορφή της άκρας αυτής και απόλυτης προσπάθειας και αφιερώσεως προς αυτόν, ενώ έτσι συμβαίνει, την ίδια την φύση που φέρουν, η ίδια η φύση την οποία φέρουν, τους δημιουργεί αδυναμίες και σαν αυτές που ενδεχομένως να έχουμε κι εμείς. Θα μπορούσε λοιπόν να απειλείται αυτός ο ασκητής ο οποίος ήθελε να ζήσει μαζί τους, πρώτον από την έπαρση, από την τύφωση, από την ιδέα ότι κάποιος είναι, από τον εφησυχασμό που δημιουργεί και την εσωτερική ικανοποίηση, η οποία τελικά φθείρει την ψυχή και η οποία αποτελεί εχθρό και αντίπολο ακόμη και των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έχουν φτάσει σε μέτρα αρετής. Δεύτερο πράγμα, θα μπορούσε να λυγίσει στις θλίψεις, στους πόνους και στις δοκιμασίες, να τον ευχαριστεί τον Θεό μόνο όταν του έρχονται τα πράγματα ευνοϊκά. Αλλά όταν έρχονται οι δυσκολίες, να λυγίζει και να εκλείεται η καρδία του, όπως λέει, να λιώνει, πραγματικά να χάνει τον έλεγχο τον εσωτερικό της ψυχής του και ένας τέτοιος άνθρωπος. Και γι' αυτόν ακριβώς προτρέπει, κοίταξε, θα σου έρθουν δοκιμασίες, θα σου έρθουν δυσκολίες, θα σου έρθουν ευλογίες. Στις μεν πρώτες να προσπαθείς να μην λυγίσεις, αλλά να κρατηθείς στέρεος στην πίστη, από τα δε δεύτερα να μην ξυπαστείς, να μην υπερηφανευτείς, να μην νομίσεις ότι κάποιος είσαι, κάτι το ξεχωριστό. Είσαι ξεχωριστός, είσαι μοναδικός, ο κάθε άνθρωπος έτσι είναι, αλλά όμως όσον αφορά τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, την ενώπιον του Θεού στάση, είσαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να αφήσεις την ψυχή σου να καταλαμβάνετε από εσωτερικά υπεροχικά αισθήματα ότι είσαι κάτι παραπάνω. Μέσα στις θλίψεις, οι θλίψεις υπάρχουν για να ταπεινώνουν, για να υποκινούν την ψυχή μας στην εμπιστοσύνη προς τον Θεό, και αν μπορέσεις να τον ευχαριστήσεις μέσα από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που αποτελούν την οδό της δικής σου σωτηρίας, διότι δια θλίψεων πρέπει να έρθουν σε έρθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως λέει και ο Απόστολος, τότε θα μπορέσεις να ζήσεις μέσα στην ψυχή σου την κατάσταση της ησυχίας, της εσωτερικής αναπαύσεως και της, να ζήσεις της αμεριμνίας. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα απαντήσω όπως είναι και από εκεί και πέρα ο Θεός οικονομεί τα πράγματα. Αυτό όλο τώρα που συνιστά σε έναν ασκητή που είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί όπως προαναφέραμε, έρχεται να εφαρμοστεί λίγο και σε εμάς, καθώς είμαστε που το διαβάζουμε. Και δεν το διαβάζουμε για να δούμε πώς ζούσαν οι ασκητές, διαβάζουμε λίγο για να δούμε πώς πρέπει να ζήσουμε εμείς. Τι ευκαιρίες και τι δυνατότητες έχουμε εμείς μέσα στη δική μας τη ζωή. Αν ερχότανε, ρωτούσα κάτι, θα κοίταζα τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος. Πώς μου λέει να ζήσω. Πρώτο πράγμα, να κρατήσω την καρδιά μου σταθερή και να μην σαλευθεί από κούφιες σκέψεις επάσεως, αν φανταστώ ότι τα πράγματα θα μου έρθουν καλά όπως τουλάχιστον εγώ τα θέλω στη ζωή μου και όπως τα επιθυμώ. Δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, για να μπορέσω να μην επέρομαι, θα πρέπει να είμαι έτοιμος για θλίψεις, για δοκιμασίες, για διωγμούς, για ανάγκες, για δυσκολίες στη ζωή μου. Και να είμαι έτοιμος όχι απλώς να τις υπομείνω, αλλά παντί να ευχαριστώ τον Θεό. Να δω τις δοκιμασίες μου, αυτά που δεν επιθυμώ να έρχονται στη ζωή μου, σαν ευκαιρίες σωτηρίας, ένα, και σαν δώρα του Θεού. Το ένα είναι σαν αφορμή αγώνος, το δεύτερο σαν ευκαιρία σωτηρίας και το τρίτο σαν ευλογία. Λέει εκεί στην επιστολή του Ιακώβου, «Πάσαν χαράν ηχήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε κύλης». Να επενδύσετε κάθε αφορμή που έρχεται ποικίλων πειρασμών με τη χαρά σας. Διότι έτσι φτιάχνετε, ψήνετε, καλλιεργείτε ο άνθρωπος, ταπεινώνετε. Αυτό λέει ακριβώς και εδώ ο πατήρ. Εντάξτε, θα έρθουν στη ζωή σας και οι ευλογημένες στιγμές, στις οποίες θα σας δημιουργηθεί μια εσωτερική, μια κίνηση εσωτερικής επάρσεως. Μην το επιτρέψετε αυτό το πράγμα. Θα έρθουν και δοκιμασίες που θα συντελέσουν στο να λυγίσετε, στο να γονατίσετε. Προετοιμάσου λοιπόν εκ των προτέρων και για τα μεν να μην ξυπαστείς και για τα δε να μην λυγίσεις, να μην γονατίσεις. Αλλά να ξέρεις ότι η οδός αυτή την οποία βάδισε ο Κύριος, που πέρασε από τα πάθη και οδήγησε στο Σταυρό, ο δρόμος αυτός, στον οποίο ο ίδιος ο Κύριος μας καλεί λέγοντας, «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν». Και εσύ σαν μοναχός του λέει, να απαρνηθείς τον εαυτό σου, αλλά και εμείς να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δεν θα είναι ακόμα πέταλα, Ελλάδα γίνεται καλή χριστιανή και θα είναι όλα βολικά, αλλά θα πρέπει να σηκώσετε σταυρό αυτόν που σας αναλογεί και έτσι να με ακολουθήσετε. Υπάρχει μια ωραία εικόνα έτσι που υπήρχε παλαιότερα, δεν ξέρω αν και τώρα κυκλοφορεί, έτσι σύγχρονη εικονίτσα, που είχε τους χριστιανούς σε μια ανηφόρα που ανέβαιναν την τεθλιμμένη οδό και προσπαθούσαν να εισέλθουν δια της στενής πύλης, κουβαλώντας και κρατώντας ο κάθε ένας το σταυρό του. Και η Εκκλησία για αυτόν τον σταυρό μας μιλά. Δεν μας ξεγελάει, αλλά μας λέει ότι ο σταυρός του καθενός μας είναι η αφορμή της σωτηρίας του και είναι η ευλογία της ζωής του. Γίνεται κάτω από το μάτι του Θεού, καλλιεργεί την ψυχή μας στην ταπείνωση, ταυτόχρονα μας δίνει την αφορμή να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό, και όποιος έτσι ζει, δηλαδή ανεπηρέαστος από τις τιμές, τις ευλογίες, τις δόξες, τις χαρές, ταυτόχρονα και ανεπηρέαστος κατά το δυνατόν από τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τις ανάγκες, αυτός πλέον εισέρχεται στην κατάσταση της αμεριμνίας, δηλαδή της απόλυτης εμπιστοσύνης προς τον Θεό, και ο Θεός φροντίζει τα της ζωής μας, και αυτή είναι η ζωή της καταπαύσεως και της εσωτερικής ησυχίας, δηλαδή η είσοδος στην κατάσταση της βασιλείας του Θεού. Αυτό λέει εδώ πέρα. Προσέξτε βέβαια. Αυτός λέει κάτι χωρίς να του έχει τεθεί το ίδιο το ερώτημα αυτό, σαφώς, από τον Ιωάννη που θέλει να τον πλησιάσει. Το βλέπει στην ψυχή του. Του περιγράφει το τι τον περιμένει. Και αυτό δεν το λέει με συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά περιγράφει στην ουσία το τι περιμένει τον κάθε ένα από εμάς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πέρασε από αυτόν τον κόσμο χωρίς χαρές. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πέρασε χωρίς θλίψεις, χωρίς αδικίες, χωρίς δοκιμασίες, χωρίς στένεμα και ζόρι, χωρίς στενοχωρία. Και στα δύο λοιπόν αυτά τα πράγματα, καθώς θέλεις, είναι σαν να μας λέει ο Θεός να μπεις σε αυτή την κατάσταση της άμεσης σχέσης μαζί μου και της εσωτερικής ειρήνης, αναπαύσεως, αμεριμνίας, μη άγχους και αγωνίας, ετοιμάσου με αυτόν τον τρόπο και για τα δύο. Αυτό είναι λόγος βιβλικός της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι αλήθεια επιβεβαιωμένη στη ζωή των ασκητών. Αυτό είναι αλήθεια η οποία παληθεύεται ασφαλώς και στη ζωή αυτή στην οποία ζούμε. Αυτές είναι λίγες έτσι εισαγωγικές σκέψεις, ερμηνευτικές, πάνω σε αυτό το κείμενο το οποίο διαβάσαμε και στο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή συζήτηση, αν θέλει κανείς κάποια ερώτηση, έναν προβληματισμό, έναν εσωτερικό σκανδαλισμό ή μια σκέψη συμπληρωματική, μια απορία, οτιδήποτε νομίζετε, θα μπορούσαμε να το πούμε πριν προχωρήσουμε στο επόμενο. Εγώ θα ήθελα και ο πατήρ Φιλόθεος κάτι να μας πει, είναι και πνευματικός, είναι και μοναχός, ζει ακριβώς και από τη μοναχική πλευρά και από τη δική του εμπειρία και των αδελφών του στο Άγιον Όρος, ζει και ως πνευματικός την πάλη που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν θέλω αυτό το πράγμα, δεν είναι απλώς το λέμε και το κάνουμε, δηλαδή σαν να μην το είχαμε ακούσει, οπότε φεύγουμε τώρα όλοι από εδώ και πάμε στα σπίτια μας και αποφασίζουμε να ευχαριστούμε για τις θλίψεις, να είμαστε αμέριμνοι και να μην φουσκώνει η ψυχή μας όταν τα πράγματα μας έρχονται εμβολικά και ούτω καθεξής. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Θέλει έναν αγώνα, αλλά πρέπει να το πιστέψει κανείς. Να γυρίσει όλο το λογισμό του σε μια άλλη κατεύθυνση. Εμάς οι προσευχές μας, νομίζω της συντριπτικής πλειοψηφίας, έτσι έχουμε μάθει, είναι προσευχές για να μας βολέψει ο Θεός την καθημερινότητα μέσα από το πλαίσιο της δικής μας σκέψης και κατανόησης των πραγμάτων. Άμα το δείτε στο Πάτερ ημών, που αποτελεί ένα γνώμονα, έναν άξονα μάλλον και κανόνα προσευχής, έχει το αίτημα του να μας δώσει τον επιούσιο άρτο ο Θεός. Αυτό που μου χρειάζεται για να ζήσω, το θέλω ανθρώπινα. Αλλά έχει πολύ και από το άλλο, το ελθέτω η βασιλεία σου, το γεννηθήτω το θέλημά σου, και μάλιστα ως εν ουρανό και επί της γης. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή την κίνηση της εμπιστοσύνης, η οποία είναι λυτρωτική, οι λέξεις αυτές, κατάπαυσης, ησυχία και αμεριμνία, φοβερές λέξεις. Αν αυτές κάπως λίγο μπουν στην ψυχή μας, φανταστείτε αν θα χωρέσει άγχος, ανησυχία, αναστάτωση του θυμικού, αγωνία, πέντε δύο πράγμα. Όλη λοιπόν αυτή η εσωτερική πάλι είναι μια πάλι πίστεως στην αρχή. Να πιστέψω ότι, να πω ότι εγώ έτσι θα βαδίσω. Τέρμα. Ετοιμάζομαι να ξεκινήσω τον δρόμο της πνευματικής ζωής. βουτάω το σταυρό μου. Ανηφόρα, στενός δρόμος, αλλά πάλι στη ζωή. Έχει όλα αυτά που είπε προηγουμένως. Έχει αυτή τη χαρά της ελπίδος. Έχει την ευφροσύνη της αγάπης, της αίσθησης της παρουσίας του Θεού. Έχει αυτή την φύλαξη που λέει μέσα από την πίστη. Φρουρείται η ψυχή μου από την πίστη και ξεκινάω. Και έχει ο Θεός. Θεέ μου, λύγησα, βοήθησέ με όμως. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Για κάποιο λόγο το επιτρέπεις. Θέλεις μέσα από το πικρό αυτό να βγάλεις γλυκή για μένα. Δεν το βλέπω. Λυγίζω ως άνθρωπος, αλλά εγώ σε ευχαριστώ. Την παρουσία σου τη νιώθω καθημερινά. Γι' αυτό και εν παντή σου είμαι ευγνώμων για κάθε αφορμή. Είτε καλή, έτσι όπως το θεωρώ εγώ καλή, είτε αρνητική, είτε με δυσκολεύει. Δεν είναι πάρα πολύ βασικό. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, ότι δεν δικαιούμαστε το βόλεμα και ότι δεν είναι τόσο φοβερό και καταστροφικό αυτό που ονομάζεται δοκιμασία, τέλειωσε. Βρήκαμε τον δρόμο μας. Αυτοί είναι οι οδοδείκτες. Ενώ όσο πιστεύουμε στον Θεό για να μας βολεύει την καθημερινότητα, είμαστε εκτός. Ενώ όσο αισθανόμαστε, και εγώ χριστιανός, πηγαίνω στην εκκλησία, εγώ παρακολουθώ τις συνάξεις, κάνω το Α και το Β, πρέπει να τις αγαπώσει τον Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθών, λένε. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό όλα τους έρχονται όπως θέλουν. Δεν είναι λάθος ερμηνεία. Πάντα συνεργεί εις αγαθών. Το αγαθό είναι αυτό που έχει να κάνει με τη σωτηρία μας. Δηλαδή με τη σχέση με τον Θεό. Πάντα συνεργεί εις αγαθών σημαίνει μες στο πάντα ότι είναι και οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες και οι αρρώστιες. Η παρερμηνεία είναι ότι όλα έρχονται βολικά. Ίσα-ίσα. Ναι, πάντα συγχαίροντες ευσεβώς ζήνε Χριστό Ιησού, διωχθήσονται. Θα έχει και διωγμό. Θα έχει και δυσκολία. Και το βλέπουμε στη ζωή. Έχει ή όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ακούγεται πολύ σκληρό. Και δεν είναι όπως ακούγεται, γιατί έχει και το παρακάτω που είναι ακόμη σκληρότερο. Μα στη γη δε πάντα αιώνων παραδέχεται. Αυτόν στον οποίο βλέπει ότι αντέχει, μπορεί, τον μαστιγώνει. Αμάν! Ακούγεται σκληρό, απάνθρωπο, ξέρω εγώ, μαζοχιστικό. Τι πράγμα είναι αυτό. Και πάμε εμείς, μας παραδέχεται και μας τις ρίχνει. Δεν είναι πάλι έτσι η ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι ότι επιτρέπει και δοκιμασίες οι οποίες λειτουργούν προς εξαγιασμόν. Αν διαβάσετε, και γι' αυτό είναι άγιο πράγμα, το να διαβάζει κανείς τη ζωή των Αγίων, θα δει ότι οι πάντες υπέφεραν απίστευτα πράγματα και ασήκωτα. Κι όμως διυπομονής έτρεξαν τον προκείμενο σε αυτούς αγώνα και έφτασαν στην κατάσταση στην οποία έφτασαν. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λένε και πάρα πολύ βοηθητικό στον αγώνα μας να γυρίσει ο λογισμός μας στη σωστή κατεύθυνση. Να καταλάβουμε ότι πίσω από τη δοκιμασία μπορεί να κρύβεται μια πολύ μεγάλη ευλογία.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Θεό, Κύριο Πνεύμα.
1: Και νύν και έγκυος ο Άνας των νέων αμήν, όσο αγαθός ο Θεός του Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παραμικρόνες αλέθησαν οι πόδες, παρόλίγον εξεχείς τα διαβήματά μου. Ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών. Ότι ουκ έστειν ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τιμάστη γι' αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και με τα ανθρώπων ουμα στιγωθήσονται. Δια τούτο κράτησαν αυτούς η περηφανία αυτών έως εις τέλος περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβεια εις αυτών. Εξελεύσετε ως εξτέατος η αδικία αυτών διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διεννοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθαν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός με ταύτα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστι γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε η αμαρτωλή και η ευθύνητης εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου. Είπα άρα ματέωσα δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αυτό εις τα σχήρας μου. Και γεννόμουν με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός με στα πρωίες. Και έλεγχος.

0: διηγήσομαι ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου η συνθέτητα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου, έως ου εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού και συνώ εις τα άσχατα αυτών. Πλην, δια τα δολιότητες αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πόσο γίνοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον, απόλοντο δια την ανομίαν αυτών. Οσύ εν ύπνιον εξηγυρωμένου, Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάθη καρδία μου και οι νεκροί μου ηλιώθησαν. Κακό εξουδενωμένος κι ούκ έγνων, φτηνώδης η γενή την παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου. Εκράτσες της χειρός της δεξιάς μου και εν την βουλής οδήγησάς μου και μεταδόξης προσελάβουμε. Τις γάρμη υπάρχει εν το ουρανό, και παρασού τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξη μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου, ο Θεός των αιώνων, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα στον πονεύοντα από σου, εμίδε το που σχολάς το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε μέση πάσας τα σενές σου εν τις πύλες της γιατρός ιών. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη εθιμό σου, πρόβατα νομίσου. Μνήστη τη συναγωγή σου, είσαι πτήσω απ' αρχής. Ελυτρώσω ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο που κατεσκήνωσες εν αυτό. Έπαιρον τα σκύρια σου επί τα περηφανίας αυτών εις τέλος. Όσο επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίος σου. και ενεκαυχής σου τη μισούντες σε εν μέσω της ιορτής σου. Έθετε τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν ως την έξοδεν περάνω. Όσο ενδυρμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό. Εμπελέκει αλλά αυτήν ξεπτηρίω πέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν επειρή το αγιαστήριον όσο στη γη εμβεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών η συγγένεια αυτών επί το αυτό. Δεύτη και καταπάψαμε πάσα σε εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδαμεν. Ούκ έστειν έτη προφήτης και ημάς σου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ανιδιεί ο εχθρός παροξενή ο υπεναντίος το όνομά σου στέλος. Δυνατή αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου στέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόν προαιώνων. Εργάσω το σωτηρία εν μέσω της γης. Σύ εκρατέωσαν σε τη δυνάμει στην θάλασσα. Σύ συνέτριψε τα σκεφαλά του δρακόντων επί του ύδατος. Σύ συνέθλασε την κεφαλή του δράκοντος, έδωκε σε αυτόν βρώμα λαή τη εφίωψη. Σύ διέριξε πηγά και χυμάρου, σύ εξήρανε ποταμού η θάμ, σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύχτα. Σύ κατριτήσω φάψιν και ήλιον. Σύ επίση πάντα τα ωραία τη γη, θέρο και αέρ, σύ επλάσει αυτά. Μίστη την ταύτιση, εχθρός νομίδης των Κύριων και λαός άφρον παρόξενη το όνομά σου. Μην παραδώσεις τη ρίζη ψυχήν εξομολογουμένηση των ψυχών των πενήντων σου μία επιλάθη εις τέλος. Επίβλεψαν εις την διαθήκη σου ότι πληρώθησαν οι ασκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μην αποστραφείτε ότι ταπεινωμένος και κατησχημένος. Φτωχός και παίρνεις ενέσωση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον τη δίκη σου, μίστη τον ελληνισμό σου, τον υποαφρόνος όλη την ημέρα. Μη επιλάχτης φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούν τους σε ανέβει διευαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι.
1: Αμήν και ρίπτος όλος των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι.
0: Και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογηθώ με θάση, ο Θεός, εξομολογηθώ με θάση και επικαλεσώ με το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητες κρινώ. Ετάκι γη και πάντες κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομούς, μη παρανομείτε και τις αμαρτάνες σου, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψους το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικία. Ότι ούτε εξ εξόδεν, ούτε από δυσμόν, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριο εν εγχειρή κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο, πλήνω τριγίας αυτού ούκο εξικενώθη, πίονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ. Και πάτα τα κέρατα των αμαρτωλών σε φλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν του Ιουδαίου Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθεν ειρήνη τόπους αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και νομφέων και πόλεμων. Φωτίζησε θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Καταράχθησαν πάντες οι ασύνετη καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ου χεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου της Χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβλητικότητες της ύπης. Σι φοβερώσει και τις αντιστήσετες, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίση. Γη εφοβήθηκε, ησύχασε εν αναστήν εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα σου πραείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσει τέση και εγκατάλειμμα εν θυμίου ερωτάσεσαι. Έσκαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Πάντες η κύκλο αυτού ίσως η δώρα. Το φοβερό και αφηρουμένο πνεύματα αρχόντων φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξε, φωνή μου προς τον Θεό και προσέσχεμαι. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεό να εξεζήτησα, και σχεσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθη. Απεινήνατο παρακληθήνει η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και ενθράνθη, ειδωλέσθησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάς η οφθαλμή μου, εταράχνη και ούκ ελάλησα. Διλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησε. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσουται Κύριος και ούκ προστήση του δοκίσε έτη. Εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψει από γενεά σε γενεά. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός, ή συνέξει εν διοργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού. Και είπα, νυν εξάμην αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Ενίσθην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσουμε από τις αρχές των θαυμασίων σου. Και μελήτησου εν πάση της έργου σου και της επιτιδέμασής σου αδελεσκήσου. Ο Θεός εν τα Αγία Ιωδός σου. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Συ ο Θεός ο οποίον θαυμάσια. Εγνώρισαν σε τις λαείς την δύναμή σου, ελυτρώσαν το βραχείο νύση των λαών σου, του Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσα σε είδατα ο Θεός, είδωσα σε είδατα και φοβήθησαν, ταράχθησαν άβυση. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε. Και κάρτα βέλους διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσου εν το τροχό. Έφαναν οι αστραπές σου, τη οικουμένη εσαλεύθηκε έντρομος η γεννήθη γη. Εν τη θαλάσσια εωδή σου και τρίβη σου εν είδας οι πολλής και τα έθνη σου ου γνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατο των λαών σου εν χειρήμω εσύ και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύ και ίγιος αιώνας των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
2: Και νύ και ίγιος αιώνας των αιώνα. Αμήν. Προσέχει το λόγος μου. Το λόγο μου γίνεται το ούς ημών. Ιστορήματος το ματός μου ανοίξω, εν πορευολέως στόμου θα έξω εν προβλήματα παρχής. Όσα οικούσαμε και έχουμε αυτά και οι πατέρες ημώ οδηγήσε το ημίν, που κακρίδι από το τέκνο αυτών εις γενεάν εταίων, απαγγέλλοντες τας ενέης του Κυρίου και τας δυναστής αυτού και τα θαυμάσια αυτού, θα επίσης, και να είστε μαρτύρων Ιακώβ και νόμου έθετο εν Ισραήλ. Όμως εν ετήλατο της πατράς ημών του γνωρίζεις αυτά της εις αυτών, όπως αγνώ γενεά εταίρα ή είτε χτισόμενοι, για να στήσετε και αποκυλούσουν αυτά της εις αυτών, ή να χθώνται επί το Θεόν την ελπίδα αυτών και μη επιλάθετε τον αγώ του Θεού και τα συντολάς αυτού εξητήσου, ή να μη γένονται ως οι πατέρες αυτών γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα, και να είτε σου κατήφθηνε την καρδία αυτής και ούκ επιστώθη με το του Θεού το πνεύμα αυτής, ή έφεμε εντείνοντες και βάλλοντες τόξης εστράφησεν εν ημέρα πολέμου, ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού, ούκ επολύθησαν πορεύεσαι, και πελάθω των ευρυσίων αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής, για να δίνει το πατέρα αυτό επίση θαυμάσει εν γη Αιγύπτων δύο τάνους, και έριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς παρέστησαν είδατα ουσία σκόν, και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός, και έριξε πέτρα την ερήμο και πότισαν αυτούς ως εν αδύσω πολύ, και ξύβαγεν είδω εκ πέτρας και κατήγαγε ως ποταμούς είδατα, και προσέθετο έτη του αμαρτάνε αυτό παρεπίκρον τον ύψον έναν είδο. Και ξεπήρασαν το Θεό τις καρδίες αυτών, που αιτήσε βρώματα τις ψυχές αυτών, και κατελάδισαν το Θεό και είπαν, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επάταξε πέτρων και ρίβησαν είδατα και κυχήμαροι, κατεκλήθησαν μη και άλλον δύνατε δούνε, ή ετοιμάσε τράπεζαν των λαών αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλλετο και πήρε ανήφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Του και πίστευσανε το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτηρίον αυτού. Και νετήλω τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξαν και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισητισμόν απέστειλεν αυτής εις πλησμονήν. Απήρεν όταν εξ ουρανού και επήγεν με τη δυνάμει αυτού λίγο και έβρεξεν από αυτούς εσύ πούν σάκας και εσύ άμμον θαλασσόν και την άπτευα τα και βέβαισαν μέσα από ανεβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφωγον και ενεπλήθησαν σφόδα και την επιθυμήν αυτών είναι και αυτής που και στερίδησαν από τις επιθυμίες αυτών. Πέτει της βρώσης ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβηαν επ' αυτούς και απέκτενε εν της πλήουσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησαν. Με πάση του της σήματον έτη και ούκ επίσευσαν εν της θαυμασίας αυτού. Ήξε λοιπόν αιματαιότητα η μέρα αυτών και τα αίτια αυτών μετά σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτων αυτών και επέστρεφων και όρθιζον προς τον Θεό. Και μνήστανε ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψος λιτωτής αυτών εστί. Και γάψανε αυτόν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύστο αυτόν. Και δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία με το αυτού που δε επιστώθησανε τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε στείνει κτήρμα και ηλάσκεται τις αμαρτίες αυτών. Κι ου διευθερεί και πνιχθηθεί του αποστέψει το θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσα την οργήν αυτού. Και μνήσε ότι σάξει εσύ πνεύμα πορευόμα και ουκ επιστρέφω. Ου σάξει παρεπίκραν αυτόν τη ερήμο. Παρόγησαν αυτόν εν γη ανίδρο. Και πέστηψαν και επήρασαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξεν. Και ου και μνήστησαν τη χειρό αυτού ημέρα. Είσαι λυτρό ετώ αυτού ο χειρό τελείωτο. Όσο έτον εν Αιγύπτο σημεί αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνου. Και μετέστησαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωση. Εξπέστειλαν εις αυτούς κοινόμοι και κατέφαγαν αυτούς και βάταχουν και διεύθυραν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκρινε να χαλάζει την άβελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαξην αυτών το πυρί. Ξεπέστειλαν εις αυτούς ον γη θυμού αυτού θυμών και οργήν και θυλίψαν προς το λίδι αγγέλων πονηρών. Οδοποίησαν τρίβον τη οργή αυτού και ούκ εφήσε το θανάτο ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατο συνέξε. Και πάταξε το ποτό το κουνεν γη Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνο αυτών και τη σκηνόμεση χάμ. Και απήρανε σπρώβατο λόν αυτού και ανοίγαγεν αυτού ως οσί πείμνα εν ερήμο. Και δίγησαν αυτούς επίδη και ούκ εθυλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα. Εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο, ο εκτίστη δεξιά αυτού. Και ξέβαλαν εκπροσώπου αυτών έθιν και κληροδότησαν αυτούς εν σκηνή κληροδοσίας και κατασκήνωσαν με τη σκηνόμαση αυτών τα σφυλά του Ισραήλ. Και επήρασαν και παρεπίκραν το Θεό των ύψων και τα μαρτύρια αυτού ουκ εφυλάξου. Και απέστρεψαν και ηθέρισαν καθώς και οι πατέρες αυτών μεταστράφησαν στόχων στρεβών. Και παρόγησαν αυτόν εν της γονής αυτών και εν της γλυπτής αυτών, παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσαν Θεός και υπερίδε και εξουδένεσαι σφόδα των Ισραήλ. Και από όσο της σκηνής ηλόμ σκήναμα ο κατεσκήνος εν ανθρώπους. Και παρέδεκεν εις χωμαλωσίαν την σκήν αυτών και την κανονήν αυτών εις χείρας εχθρών. Και συνέκλεισαν εν ροφέν των λαών αυτού και την κληρονομήν αυτού υπερίδε. Τους νανίσκους αυτών κατέφαγε πήρε και είπε αρθένοι αυτών ουκ επέμπτυσαν. Οι ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσαν και οι χείρε αυτών ουκ κλαφθίστον. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος ως δυνατός και καλικός εξήν. Και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίης ο όνειδος αιώνων έδωκεν αυτής. Και από όσο το σκήνομαι Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξε. Και εξελέξαν τη φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο Ιγάψε. Και οικοδόμησαν ως μονοκαίρετος το αγίασμα αυτού εν τη γη θεμελίωσαν αυτή στον αιώνα. Και ξερέξει το Δαβίδ το δούλο αυτού και ανέλαβαν αυτόν εκ επιμηνία των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευμένων έλαβαν το αυτόν επιμενήν Ιακώβ το δούλο αυτού και Ιζαή την κληρονομία αυτού. Και επίμαναν αυτού εν τη ακακία τη καρδία αυτού και εν τη συνέση των χειρών αυτού δίγησαν αυτού. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύμα.
3: Ενή και ίδιο σώνα σαν να μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα.
2: Και νύν και ίδιο εις του σώνα στον αιώνα μην. Ο Θεός ήλθεν έθνης κληρονομία σου. Και μη αν τον ναό τον Άγιον σου έτω Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιν. Έθετε
0: την σημαία των δούλων σου βρώματα, τη πετεινή του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, τη στηρή τη γη. Εξέχειον το αίμα αυτό, νοσί, είδο κύκλου Ιερουσαλήμ, τιούκ είναι ο θάπτων. Να γεννήθη με όνειδο τη γη, το συνειμών, εκτιρισμό και κλεβασμό τη κύκλου ημών. Έω πότε, κύριο οργιστή ει τέλο, εκαθίστε ω πύρο ζήλο σου. Έχει την οργή σου επί τα έθνη και τα μη κοινό κοντά σε και επί βασιλεία το όνομά σου, ούκ επεκαλέσε το. Ό,τι κατέφυγαν τον Ιακώβ και τον τόπο αυτού ηρήμωσε. Μη μισθήσει μόνο να μειώνω αρχαίων τα χείπο καταλαβαίνω σε εμά, εκτιμή σου, κύριε, ό,τι πτωχεύσε με σχόλα. Βοήθησε μην ο Θεό σου, τη ημών ένα και τη δόξη του ονόματό σου, κύριε, ρίση μα και λάσσε τη αμαρτία ημών ένα και του ονόματό σου. Είποτε ύποση τα έθνη, πού έστειλε ο Θεό αυτόν και γνωστή το με τη έθνηση ενώπιον των θωμών ημών και εκδίκηση του αίματο των δούλου σου. Εκεχημένο. Εισελθέτω ενώπιό σου ο συναγμό του πεθυμένου και τη μεγαλοσύνη του βραχίου σου, περιποίησε του ιού των ταθατωμένων. Απόβαση τη γείτωση ημών, επταπλασίωνα ει τον κόλπο αυτών, των οδισμών αυτών, ον εν είδη σαν σε κύριε. Εμεί δε λαό σου και πρόβατο νομίσου, ανθομολογική. Σου μεθάσει ο Θεό των αιώνε γενιά και γυνά να εξαγγελούμε την ένεσή σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχε, ο οδηγών ω ή πρόβατο των Ιωσήφ, ο θύμενο επί το χειρουδί με πάνθε εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασίν. Εξήγηνον τη δυναστεία σου και ελθέ ει το σώση μα. Ο Θεό επίστρεψε με μα και επίφωνο το πρόσωπό σου και σωθισόμεθα. Κύριε Θεό, το δυνάμει, ω πότε οργίζει επί την προσευχή του δούλου σου. Ψωμίσει μα άλλο των δακρύων και ποτίσει μα εν δάκρυ εν μέτρο. Έθω η μάση σε αντιλογή τη γείτωση ημών και εχθρή ημών εμικτήρισαν ημά. Κύριε Θεό, δυνάμουν επίστρεψαν ημά και επίχρονο το πρόσωπό σου και σώμεθα. Άπλων εξ Αιγύπτου με πείρα εξέβαλε έθνη και κατεφύτευσε αυτήν. Οδοποίησε έμπροστα αυτή και κατεφύτευσε τα ρίζε αυτή και επλήρωσε τη γη. Εκάλυψε οργή η σκιά αυτή και αναδεδράδε αυτή τα σκέδο του Θεού. Ξέτειν τα κλίματα αυτή έω θαλάσσια έω ποταμών τα σπαραφιάδα αυτή. Δυνατή καθήλιο των βαθμών αυτή και τριβώσιν αυτή η πάδεση παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν εξής εκθρημού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός δυνάμει επίσης δί και επίβλεψε και είδε και επίστρεψε την άμπλον ταύτη. Και κατάτησε αυτήν η νεφύτευση δεξιά σου και ποιόν ανθρώπου ονακατέωσε σε αυτό. Επιπυρισμένη πυρή και ανασκαμμένη από επιτιμή του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το χείρι σου, πάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον κρατέωσε αυτό. Και ουμή αποστόμνα από σου ζώσει μα και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε Θεό, δυνάμει επίψην μα και επίφωνο του πρόσωπό σου και σωθισόμεθα. Αγαλάς το Θεό βοηθώ, ημών αλλάξε το Θεό Ιακώ. Λάβα τη ψαλμό και δότε τύπων ψαλτήρων τεπνών με τα κιθάρας. Σαπίστε εν νεομηνία σάλπικη, εν ευσήμη ημέρα ρωτήσιμων. Ό,τι πρόστιμο το Ισραήλ είστε και κρίματα, Θεό Ιακώβ, μαρτύρωνε το Ιωσήφ, έρθει το αυτόν και το εξελθύν αυτόν. Εκεί σε Αιγύπτου γλώσσαν, ειν ουκ έγμα οίκουσαν. Απέσυν από άρσεν τον νότον αυτού, εχείρε αυτού εν τον κουφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη, επεκαλέσω με και ρησάμισε, επίκουσά με ένα αποκρύφο καταιγίσου, δοκίμασά σε επίδοδο αντιλογία. Άκουσαν λαό μου και λαλήσω Ισραήλ και διαμαρτύρω μέσα. Ένα κόσμο ουκ έστε εν σύ Θεός πρόβατος, ουδέ προσκυνήσετε όλα τρία. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, αναγαγώνησε εκ γης Αιγύπτου, πλάτων το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Του ουκ οίκουσεν λαός μου, ψυχονείς μου και Ισραήλ ουκ προσέξεν. Και εξαπέστειλε αυτούς και τα κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, χορεύσονται για τις επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ ή τεσοδείς μου, ή επορεύθη με το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών, ταπείνωσαν και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλαν αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου ευσεύστο αυτό και έστε ο Κύριος αυτόν εις τον αιώνα και ψώμεσιν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκπέτωσε μέλη εχώτας εν αυτούς δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
3: Και νύ και έγκες ο άναφαν αν αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Και νύ και έγκες ο άναφαν αν αμήν. Αθώς
2: Έστειν στην αγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς, διακρινίως πότε κρίνεται δικαίων και πρόσωπο αμαρτωλών λαμβάνεται, κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινό και φαίνεται δικαιώσατε, εξέλεστε πέντε και πτωχό με κυρώσει αμαρτωλού, ρίσεστε αυτών που κέγνωσαν ουδέ συνήκονε σκότη, διαπορεύονται, σαλευθήσαν πάντα τα θεμέλια τη γη. Εγώ είπα,

0: επί του αυτού κρατήσου διαθήκη διέθετα τα σκηνώματα των Ιδουμέων και Ισμαηλίτων. Μωάβ και Αγαρινή και Βάλ και Αμών και Μαλίκ, αλόφιλοι μετά του κατοικού του Τύρου. Και Γάρ και Ασού συμπαραγένετο με ταυτό να γεννήθησαν εις αντίληψη της Ιης Λότ. Ήσουν αυτής ως τη Μαδιάμα και στη Σάρα με το Ιαβήμ εδώ χυμάρο κισών. Εξολαθρεύσαν εν ανδρών εγεννήθησαν ως οίκο προς τη γη. Θούτους άρωτας αυτών προς τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν. Πάντως τους άρχοντας αυτών ήτινες είπουν κατακληρονομήσων εν αυτής των γεστήριων του Θεού. Ο Θεός μωθού αυτούς ως τροχόν ως καλάμι πρόσωπον ανέμου, ως ύπη ο διαφλέξη δημών, ως ή φλόξη ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξει αυτούς εν τη καταιγίδησο και εν διοργήσουν τα ράξη αυτούς. Πλήρωσαν το πρόσωπο αυτών να τιμία και ζητήσει το όνομά σου, Κύριε. Ισχυθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνα και ταπείτωσαν και απολέστησαν και γνώτωσαν ότι όνομα σου, Κύριος ημώνος, ύψος υπάσαν τη γη. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμει. Επικουθεί και η κλή ψυχή μας σε βλάς του Κυρίου. Η καρδία και της άξης μεγαλιάς πιθανό ζώτα και εγά σου θείων έβραν εαυτό εκείνο και τριγώνω ασία με αυτή που θύσαν ασία εαυτής. Τα θυσία στήρια σου και το δυνά βασιλιάς μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούν εσέ το οίκου σου εις τους αιώνας ποινών ενέσεις είσαι. Το μακάρος αν ήρ ο εστίνε αντίληψε αυτό παρά σου. Αναβάνει την καρδία αυτού διέθνη στην κοιλάδα του καθμό εις το τόπο να νέστη. Και γάρ ευλογίας δώσει. Ο ονομαστό παράζει την δυνάμωση δύναμη, ο Θεής, το Θεός των Θεών Ασιών. Κύριε Θεός, την άμωση άκουσαν τις προσευχής μου, ενάψε ο Θεός Ιακώβ. Υπέσπιστα ημών, είδε Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστούς. Ότι κρίσουν η μέρα μη τσαβλές υπέρ χιλιάδες. Εξέλεξαν να παρατήσετε, το οίκου του θυμών, είναι η κοινή σκηνό μας των αμαρτωλών. Ότι έλεος και λύθη να αγαπάει ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριε Χριστέ, είστε καθάρτητος προχωμένος στην ακακία. Κύριε Θεός, τον άμα κάρος, άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξεις και την γη σου, απέστρεψε το μοσίνι Ιακώβ. Αφήκας τα σημεία στο λαό σου, κάλυψες πάρα τις αμαρτίες αυτών. Κατέβασες πάνω σε την γη σου, απέστρεψε το προπογή στη μου σου. Επίσης πλημά σου, Θεός σου τριμών και από όσο θυμό σου θυμών. Ίσως ένα οριστή σημαίνει είδε την ιστορική σου παγενά σχεδιά. Καθώ επιστρέψε ω εμά και λαό σου φεθεί στη πισή. Δείξε με κύριε το έλαο και το σωτήριό σου δώσει μην. Ακούσουμε τη λαλήση είναι με κύριο σου Θεό, ό,τι λαλήση ειρήνη επί των όνων αυτού και επί τη ίσου αυτού και επί τη πιστεύτα καρδίνα από αυτόν. Πριν εκεί στον φοβμένο αυτόν το σωτήριο αυτού του κρασκανό σου δώσει τη γη μόνο. Έλεο και λύθε συνείδητη τη κρυσή μου και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκτίσαν έτειλε και η δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο και ζωό Χριστότερο και η γη μου δώσει το κοπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που παρέχει και τύσει εδώ το διαβήμα το αυτό. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Ηλπίσιμον Κύριε, δόξα Σύ.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ηλπίσιμον δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, όποτε έχω παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ήλθε και σκήνης την ενημήν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεζε τα ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε που σκηνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτε που σκηνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτε που σκηνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Καρδία μου και σάρξη μεγαλιά του πηδών ζώντα. Και γάστρο θείων έβρεν αυτό οικίαν και τριγών. Ουσία είναι αυτή, ουθή στην ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων, βασιλεύσουμε και ο Θεός μου.

0: μακάρι κατοικούν εν το οίκου σου, ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ανήρ ο εστίν αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο, ει την κοιλάδα του κλαθμόνο στον τόπο νέθετο. Και γάρ ευλογία δόσιν ομοθετών, πορεύστε εκ δυνάμεση δύναμη. Οφθήστε ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριο Θεό των δυνάμεων, άξονα τη προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίληψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία τη αυλαία σου υπέρ χιλιάδα. Εξελεξάμεν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού, μάλλον ή εκείνη με σκηνόμενο αμαρτωλών, ότι έλο και αλήθεια αγαπά κύριο, ο Θεό χάρη και δόξαν δώσει. Κύριο σου στερεί τα αγαθά τη προβωμένη στην αγκακία. Κύριο Θεό των δυνάμεων, μακάριου άνθρωπου ελπίζουν επί σε. Ευδόξει κύριε την γη σου, απέστρεψε τη θυμαδοσία Ιακώβ. Αφήκαστα ασυνομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημά Θεό των σωτήριων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μίστο αιώνα οργιστή ημίν ή διατηνή την οργή σου από γεννά τη γενεάν. Ο Θεό επιστρέψει ζώση, ημά γλώσσα φραθίστε επί σύ. Δείξον ημίν κύριε το λαό σου και το σωτήριό σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσει εν ημί κύριο ο Θεό, ότι λαλήσει ειρήνη των λαών αυτού και επί τη ουσίου αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδία εν επ' αυτών. Πριν εγγύσει τον φοβμένο αυτόν του σωτήρου αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεο και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο κύριο ο δόση Χριστώτα και η γη ημών δόση των κακών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και φύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχό και παίρνει είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου είμαι. Σώσον τον δούλο ο Θεό μου τον ελπίζεται ψε. Ελέησόν με κύριε ότι προσέγγε κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέγγε την ψυχή μου. Ότι εσύ κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλο πάση επικαλουμένη σε. Ενώτησε κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ουκ έστην όμοιον σε φύ, κύριε, και ουκ έστην κατά έργο σου. Πάντα έθνη όσα επίσα, ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιον σου, κύριε, και δοξάζει το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ ή Θεό μόνο. Οδήγησόν με, κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη ελθία σου. Εφρανθεί το καρδίο μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, κύριε Θεό μου, εν όλη καρδία, και δοξάζει το όνομά σου τον αιώνα. Ο τελό σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεό παράνομη επανέστανε επ' εμέ και συναγωγή κατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ούπρε θεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ κύριε Θεό μου, εκτήρημο και ελεήμων, μακρόθυμο και πολυέλο και αληθινό. Επίβλεψε επ' εμέ και λέει σώμα. Δώσ' το κράτο στο παιδί σου και σώσον τον ιόν τη παιδίσχη σου. Πίσω με τεμού σημείων ει αγαθών και ιδέτσον μισούντε με και ασχηθήτσον, τη ύβεθισά μου και παρακάλεσά μου. Πίσω με τεμού σημείων ει αγαθών και ιδέτσον μισούντε με και ασχηθήτσον, ότι σύ κύριε βοηθεσά μου και παρακάλεσά μου. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα, την κοινή και αίτη σε αιώνα στον αιώνα μη. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Κύριε λέσον, κύριε λέσον, κύριε λέσον. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα, δύον ένθων διαδραμώντες Χριστού όφθεται κληρονόμη, διαθλήσεως εχθρών τροποσάμενη, κάρπε σοφέ και κλινέ αγαθόδωρε, αγαθονίκη και πάπιλ ένδοξε, θύοι μάρτυρες, Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και νύν και αίκης αιώνας τον αιώνα μην, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατος σκυλεύσες και έγιε συνδείξες ως Θεός, μη παρήδεις τους έπρες τη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξιν την κούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύσε περιμών και σώσουν σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας ειστέρας για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την αθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου αφημών δι Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσιν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από τον ιερού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνην βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών. Νόσους μεν καθέροντα, παθημάτων ποικίλων χάριν δε βραβεύοντα, τες ψυχές αενάως, διός συμφώνος κάρπη την ημών πάπηλε πόθο τελούμε πανήγυριν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Με παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσφλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και μόνο τη ώρα ταύτα συντέθξης και ήθελον τη ζωή μόνο προς εντολάσου. Θα ψυχάσει μόνο αγίεσον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίτου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Την μετέρα μου χειρουργήν, την δοξιτέρα συμβλήτως Σεραφείμ, την αδιαθόρος των λόγων του ακούσαν, την όντως τα τόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνεται τα πρόσωπα αυτά ημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, μακροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ένι επί του ζώπιου ξύλο κρεμάμενο στο ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης. Ημάρτω με γάρκη νομίσαμεν και ουκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης και επορεύθημεν εν τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύμεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεσιν είναι τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εισακολουθούντα προστάγμα είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσουμεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαρή όντω αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον όρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύθης πόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσων αβολόμενος φώσου συμβάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι, ως θεγάζουν εν είδες τεπερό αυτού. Ότι θύς νεύτην επίβαση είναι αυτό, περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους υδρυγούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλιν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης όσο σημάτων το περιβόλιν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από ποιτμή όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσου συν. Αναβαίνουν συνόρι, κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Ο όριον έθου, ο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη, να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πυθινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των βετρών δώσει φωνή. Ο εκποτίζων όρεκ των επερών αυτού από καρπού τον έργο στο χορταστήσεται η γη. Ο εξαματέρων χόρτων τη κτίνηση και εχλών και οδηλία των ανθρώπων. Το εξαγίν άρθρον εκ τη γη και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπων. Το λαρίν είναι πρόσωπο εν ελαίω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεω τα ξύλα του πεδίου και έτρε του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθία νοσέψουση του ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλάτε ελάφη. Πέτρε κατά πηγή της ελαγωής, επίσης της ελλήνης καιρούς ο ίμιος ο έγνω τη δύση αυτού, έτους κότος και γένε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού, σκύμνη ωραίων και ραπτό από το αρπάζει και ζητήσε παρατωθώ βρόσιν αυτής, ανέτριον ο ήλους και συνήχθησαν και σας μάντρας αυτοίων και τεστήσονται, εξελεύσετε τα άνθρωπος από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας, όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίσης, επληρώθη γη της κλίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί που γιατί απορεύονται δράκων ούτω ο νέπλο εμπέζει να αυτή. Πάντα προ τε προ το κόσμο δίνουν την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δότο αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο χείρε τα σύμπατα πληστίζονται Χριστότητο. Αποστρέψοντο δε στο πρόσωπο να ταραχθίσονται. Αντρανεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στον φόνο αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να κενεί το πρόσωπο τη γη. Ή του η δόξα κυρίω ο σώνα εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου σαλό του Θεό μου έω υπάρχουν. Η την θεία αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσω με το κυρίω. Εκλείπει ένα μορτολί από τη γη και άνω μοιό τε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότω και αγένε τον ύξ. Όσο μεγαλύθητα έργα σου κύριε πάντε σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νίκαι αίτια σου σε όνο στον όνομα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόν κύριε δόξα σοι.
1: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τότου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιώντων εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οίκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σοι πρέπει ύμνος ο Θεός εν σε αιώνων και σοι αποδοθήσατε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Σοι άλλαξον προσευχής μου προς εσάς άρξιξ. Λόγια νόμων υπεδέτη δυνάμωσον ημάς και δεσεβείς ημών σοι ηλάς. Μακάρουσον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Χριστισόμεθαν της αγαθής του οίκους, Άγιος ο Νόος, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περισσοσμένους εν την αστεία, ως συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίζονται τα έθνη και φοβηθίζονται οι κατοικούντες στα πέρατα από το σημείο σου, έσ' ξόδους πρωίες και σπέρας τέψης. Επεσκέψω την γη και μέθησε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί αυτήν, ο ποταμός του Θεού πληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως ετοιμασία. Τους άβλακες αυτής μέθησον, πλήθυνα τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής ευπαθήσεται ένα τέλος. Ευλογήσου τον Στέφανο την ευτού της εκτότητός και τα παιδεία σου πληστήσουν την ποιότητος. Πιανθίζονται τα όρη της ερήμου και γαλλία στην βουνή περιζόριζονται. Ενδύσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες που την ουσίτων και κράξονται και γάρι μίσουσι. Αλλά αλλάξτε το Κύριο Πάσε γη, ψάλα το δείτε ονόματι αυτού, τότε δόξαν ενέσαι αυτού. Είπα το Θεό σοβαρά τα έργα σου, εν το πλήθη του της δυνάμεώς σου ψεύσονται εις εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνσι, ψαλά το σάνσι, ψαλά το σαντίδι το ονόματι σου ύψιστο. Δεύτε και ήθετε τα έργα του Θεού, ως σοβαρός εμβουλές, υπέρ του ζωής των ανθρώπων. Ο μεταστρέφονται την θάλασσα εις ξηράν, εν πότε μόδι ελέψονται ποδί. Εκεί φρανθισόμεθε από αυτό. Το δεσπόζει τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η θολμή αυτού που τα έθνη επιβλέπουσε, παραπικραίνοντος μη υψώσαν σαν εαυτής. Ευλογεί τα έθνη των Θεών ημών και ακούτησαστε τη φωνή της ενέσου αυτού. Θεμένα την ψυχή μου ζωή μου, κοιμηθώντας στους άλλους πόδας μου. Ότι δοκίμασε εμάς ο Θεός, επήρωσε εμάς ο Σπύρο του Αργύριον. Εισήγαγε σε εμάς την παγίδα, έθε θλίψη επί των νότων ημών. Επίβαλε του ανθρώπου από τα σκευαλά ημών, δίλθουμε διαπηρώ και είδα του και εξήγαγε σε εμά την ψυχή μου. Σελεύσουμε στον οίκον σου λογοαυτόματι, αποδώσε τα ζευγά μου, α διέστειλε τα χείλη μου και λάνισε το στόμα μου και κλείψε μου. Λογοαυτόματα με μιλωμένα, ανίσουσε με τα θυμιά μου των σκυπριών, ανίσουσε βόρο με τα χυμάδων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντε σε φοβούμενο τον θόν, όσο επίησε την ψυχή μου. Σωθών το στόματί μου και έκρασε, κύψω από τη γλώσσα μου. Αδικαίνει η αθώρων καρδία μου, μη εις ακουσάτων ο Κύριος. Διότι εις οικουσέ μου ο Θεός, προσέσει τη φωνή της δεησός μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστη την προσευχή μου και το έλεος αυτό του μου. Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπο αυτό της ημάς και λέει εις ημάς. Του γνώνει τη γη την οδόν σου, εν πάση έθνη είσαι το σωτηριό σου. Ξουμουρισάρθος αν σε λέει ο Θεός, ξουμουρισάρθος αν σε λέει πάντες. Ευχαθείτε σαν και αγαλιάστον έθνη, ότι κρίνεις λαούς ανευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Ξουμουρισάρθος αν σε λέει ο Θεός, ξουμουρισάρθος αν σε λέει πάντες. Γύρω και τον καρπόν αυτής, ευλογήσε εμάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε εμάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα Του.
4: Καθήν και Αγίος Σώρος Μονών Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα Του.
3: Κοινήν και Αγίος Σώρος των Ωμανίων. Αναστήτω ο Θεός και δισκορπιστήτω εν εχθρή αυτού και φιέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούδες αυτών. Όσε κλείπει καπνός εκλειπέδωσαν, ως δίκαιται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται η αμαρτωλία από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν, αγαλιάστος ενώπιον του Θεού, κερφθήτωσαν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το όνομα του αυτού, οδοποιήσατε το πληθυντικό του πληθυσμό. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Τραχθήτωσαν προσώπου αυτού, του πατρός των ορφανών, του Χριστού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπος εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένος στην Αμβρία. Ομοίως παραπικράνοντας τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός να το κοπορεύεστε ενώπιον του λαού σου, και το διαβαίνεις εν γη ρήμου. Γη εσύ είστε και γάρι ουρανή, έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ιησού. Βροχή να ακούσω να φορείς ο Θεός, την κληρονομία σου, και εισθένησε, σύ δε κατηρθείς αυτήν. Το ζώο σου κατοικούσουν εν αυτή, ετοίμασαν τη Χριστότητή σου, το χώρο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων των αγαπητούν, τη ρόδη του οίκου διελέστα σκύλη. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των πλήρων, φτέρυγες περιστεράς περιγυρωμένοι και τα μετάφρανα αυτής αχρωρώτη θρησίου. Και το διαστέλι των επουράνιων βασιλείς από αυτής και νοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος διατηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρος διατηρωμένα, το όρος ο ευδόξης ο Θεός κατοικίνων αυτού. Και γάρο ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοβλάζουν, χιλιάδες ευθυνούνται. Κύριος εν αυτής εν σενά είναι το Αγίο. Αναβάσει ύψο ηχμαλώτα τη ηχμαλωσία. Έλευε δόματα εν ανθρώπη. Και γάρα πειθούντα του κατασκηνώσει. Κύριο ο Θεό ευλογητό. Ευλογητό κύριο ημέρα καθημέρα. Κατευοδόση μείνει ο Θεό του τριών ημών. Ο Θεό μόνο ο Θεό του ζώζων και του κυρίου κυρίου εδιάκριο του θανάτου. Είναι ο Θεό εν θυλάσσι και φαλάσσι εχθρόν αυτού. Κορυφή τριχώ δε προεπομένων εν πλημελίε αυτών. Είπε κύριο εκ Βασάν επιστρέψουν και τι θαλάσσι. Όπω ένα βαφή ο πούσε νέμα, η γλώσσα των κοινών σε εξωτικών παραφθών. Με θεωρήθησαν απορίε ο Θεό, απορία του Θεού μου, του Βασιλέω των Αγίου. Πρόθεσαν άρχοντε εχόμενοι ψελόντων, εν μέσων εν είδων την Πανεστιών μου. Εν εκκλησία σε ευλογήτη των Θεών μου, κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερο στην εκστάση, άρχοντε Ιούδα, ηγεμόνε αυτών, άρχοντε Ζαβουλών, άρχοντε Νεφθαλήμ. Έντειλε ο Θεό τη δυνάμει σου, δυνάμωσαν ο Θεό, τούτο κατηργάζουν οι μήνε. Από τον ναό σου από Ιερουσαλήμ, Ιησούς η Βασίλης δώρα. Επιτίμησαν τις θηρίες του καλάμου, τη συναγωγή των τάβρων, εν τες δαμάλες των λαών, του μη υποκριστήματος δοκιμασμένου στο Αργυρίο. Διασκόρπισαν έθνητα τους πολέμους θέλοντα. Ιούξε πρέλης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Η βασιλεία της γης άσαντε το Θεό, ψάλε το Κυρίο, το πεφυρικό τύπο των ορμών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεως, ότι δόξαν τον Θεό τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και δύναμη σε αυτού εν τη Ρεφέλη. Θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγίη αυτού. Ο Θεό Ισραήλ αυτό δώσει δύναμη και κρατέω είναι το λόγο αυτού. Ευλογητό ο Θεό. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα.
4: Και μη και ιό και ο Άννα τα χρόνια πριν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
3: Και νυν και αεί και εις αιώνας των ονομήν, σώσον ο Θεός, ότι ζήλθωσον είδατε ως ψυχής μου, εν επάγνης ηλήν βυθού και οικία στην υπόσταση, ήρθαν στα βάθη της θαλάσσης και κατ' γης κατεπώντησέ μου. Εκοπίες ακράζουν ευραχήνος ο λάρυξ μου, εξέλπων οι οφθαλμοί μου από το ελπίς μου και των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, ήμουν ζώτης με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντές με δίκους, ο χρήπας τότε πετίνιον. Ο Θεός έγνωσε την αφροσύνη μου και η πλημέλεια μου από σου ο καπετρίβησαν. Μη συγχρήσαν επ' εμέ υπομένοντες, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένα κάσο πίνε κανονικισμών, εκάλυψε την τροπή του προσωπού μου. Απελωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου, ότι ζούλος του οίκους κατέφαγε με, και ο νητισμοί των αντιζώντας σου επρόδεσουν επ' εμέ. Και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη σου νητισμού σε μη. Και θέμει το ένδυμά μου σάκ, και γινόμουν αυτή τη παραβολή μου. Κατά μου δελέσουν καθήμενε εντύλε, και σε με έψαλουν πίνοντε σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέχει, Κύριε, καιρό ευδοκία, ο Θεό να το πλήθει το λέω σου, και πάκουσόν με ένα αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με οφειλού ή να μην εμπαγώ. Χριστίν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατά ποντισάτο, κατά γη ύδατο, μη δε κατά πιάτο με βυθό. Μη δε συσχέτω το με φρέα από το στόμα αυτού. Εισάγουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το λαό σου, κατά το πλήθο μου το κομμό σου, κλείδω του μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι το χείπα από σου. Πρόσεξε την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένα κατά τον αυτό μου ρίσον. Σίγα γνώση τον ονειδισμό μου και την ασκήνη μου και την ανθρωπή μου, εναντίον σου πάντησε κλείβοντέ μου. Ονειδισμό μου προσεδόξε την ψυχή μου και ταλαιπωρία και επέμεινε σε λυπούμενο μου, και ούχε πύρξε, και παρακαλούντα και ούχε έβρον, και έδωκαν στο βρώμα μου χολήν, και στρίψα μου πότε σ' όνομα όξους. Ιεθείτε η τράπεζα αυτών ενώπαιν αυτών εις παγίδα και σαν ταπόθεση και σκάνδαλον. Σκοτιστεί θα σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και τον όντων αυτών και απαντώ σύγκαψον. Έχουν από αυτούς την οργή σου και θυμώνας οργή σου κατά λάδι αυτούς. Ιεθείτε το έπαυλες αυτών ηρωμαμένη εν δες κοινόμασιν αυτών μία στο κατοικών. Ότι όν σε επάταξας αυτοί κατεδίωξαν επί το άλμα αυτών τραυμάτων προσέρχεται. Πρόσθεσαν ομοία επί την ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν τη δικαιοσύνη σου. Εξαρτηθήθησαν οι βίβλου ζώντα και με τα δικαίωμα μη γραφήθησαν. Φτωχό και λεγόμενο μειό, εσωτηρίω ο Θεό, αντιλάβει το όνομα. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δει, μεγαλεινό αυτό να ενέσαι. Και ρέει στο Θεό το ρημόσκο νέο, κέρατα και εκφέροντα το βλά. Ιδέτωσαν οι φτωχοί και εφραθήτωσαν. Εξηδίστε τον Θεό και ζήσετε ψυχή μου, ότι σήκωσε τον πενήτων ο Κύριο και του προπαιδεμένου αυτού και εξουθένωσε. Ενεσάθωσαν αυτόν οι ουρανοί και γη. Θάλασσα και πάντα τα έρπονταν αυτοί. Ο διεθός ως τη Σιών, προδομηθήσουν την πόλη της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Και το σπάρμα το δούλο σου καθέκουσαν αυτήν και αγαπώντας τον ομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεός τη βοήθειά μου, πρόσχεσαι Κύριε στο βαθύσον σου πέτσι. Εσχύτησαν και τραπήτωσαν οι στούντες η ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στο πίσω και κατασκηνώσαν οι βουλόμενοι μου κατά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συγγνώμενοι λέγοντές μου εύγερια. Αγαλιάστον και φραθήτωσαν επί σύ, πάντες ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυθεί το Κύριος, και αγαπώντες το Τυριός. Πρώτα επτωχώς μου και παίνεις, ο Θεός βοηθησόν, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, με χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των ονομήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Λουί, Λουί, Λουί, αδόξατο, στην πίση μόνο και δεδόξα σου.
1: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν. Αντιλόγω σα, εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξη δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις του

0: ετοιμόμενος αστέρας, ως φωστήρας τον εσκούτη και ιατρούς των ψυχών ημών.
1: Και πολύ παραστολή τρωσής και αυτό.

σου κρατεώτη το έλεος αυτού εφημάς και αληθεία του Κυρίου μένει στον αιώνα. Σάλπιξ γέγονα νόσιε και λαδόντα σωτήρια του Χριστού παθήματα και τα θαύματα και της Πανάγνου την κοίμηση και πάντα σε φρένουσα η διγόθη σου κοσμή.

Ως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιδίου Δύση ειδώντες πώς εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρίς ημνίες τη φωνές Ιησίες Ιε Θεού ζωήν

0: Καταξίωσον Κύριε Ενδιασπέρα τα άθεων μαρτύρων σου λευθυνή μας. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ονόμας τους αιώνας αμήν. Γέννη του Κύριε το λαό σου εφ' εμάς κατά περιελπίσομεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δοξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το λαό σου στον αιώνα τέργο το χειρό σου παρήδης. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθαν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το πνεύμα τη σου.
1: Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνουμε. Κύριε ο Θεός ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Συ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα. Από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και

0: Νίνα Πολλάς, Αγγόνος Σπουδαίος, Πατακά, Περίμας, Φενιρήνη, ο Τίδρυν, Αυθαλμίμων, το Στυριόν σου, Ποιητή μας έσαι κατά πρόσωπο πάντων των λαών, όσες αποκάλυψε να εθνών και δόξα λόγους του Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευχηθεί τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των οποίου σου ενδώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και μη σαθεί εμεν της ουρλέτης ημών και μη εισενέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αγί και

0: Λέω σε δόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηνεύ ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονο του, το κοπιών των ψαλώντων, και υπέρ του περιαστώτος λαού το απεκτεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτην. Διελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνο τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού η Εκκλησία και τη ράμονη ταύτη σε όνα σε όνα.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκια σώσου ημών σου.
2: Δημιουτέρων τη Χερουβήμ και ενωξωτέρων ασυγκρίτες ο Σεραφείμ την αδιαφθόρου στον λόγο του Θεού σαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνω.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αή και στου αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, του Ιού και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου, του Αγιορείτη, του Αγίου ενδόξερο Μάρτυρο Καραλάμπου, του Δημοτικού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Πρωτασίου και Κελσίου, του Ιού και Θεοφόρου Πατρός ημών Κοσμάτου, ποιητού Επισκόπου Μαϊουμά, των Αγίων Πατρός ημών Εγνατίου, Επισκόπου Μηθήμη, του Θαυματουργού και τη Οσία Μητρός ημών Παρασκευή τη Νέα Σων και τη Μνήμη επιτελούμε. Και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέηση μου των αμαρτωλών και ελέησε
2: μας. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε.
1: Αιωνία ημί ημών αξιωματάριστη και έμιση κύπρα.
2: Αιωνία ημί ημί αυτών.
3: Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε του Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε εξ του Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε αυτό εξ του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησε μου ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου απογεινώσου και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη δε παντός. Συμμόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση, ειδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν μήτρη μου, ειδού γάρ αλήθεν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζουν. Ραντίζουμε σώβα και καθαριστήσουμε, πλύνουμε και υπερχαίων λευκανθίσουμε. Ακουτής μια αγαλίαση και ευφροσύνη αγαλιάσου του στέτη ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν κτήσουν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισαν της εγκάτης μου. Μια απορρίψη μου από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μια αντενέλησε επ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό σου στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θα στη σύνα το κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει μου. Αγάθης μου Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύνα δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο δώσει τη βοήθειά μου πρόσεις, Κύριε στο βυθύ συμισπεύσω. Εισχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα πίσω και εγκατησχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα ασχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάσουν και ευρανθήτουσαν οι πισί πάθης οι ζητούντες ο Θεός. Και ελεγέτουσαν διαπαντός μεγαληθεί το Κύριο σε αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθώντα μου και ρίσιμο, η Κύριε μη χρονίσει. Κύριε, άκουσαν τι προσευχέ με ενώτηση τη δέησή μου, τη ηλικία σου. Εισάκουσα μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθεί την οποία σου πανζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγύνη την ζωή μου. Εκάδεσέ με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κηδίεσαι επί με το πνεύμα μου, ενεμή ταράχθη καρδία μου. Εμεί στην ημερονορχία να μελέτησαν πάση τη έργη σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτην, διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση, ταχύης άκουσό μου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομεθύσου με τις καταβαίνεις νησλάκων. Ακουστώ μου πίσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι βυσίλβησα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόνη, πορεύσου μου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλω με τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξω με τον πίνδο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει και θλίψει την ψυχή μου και εν το ελέσου εξελευθερεί του εχθρού μου. Και απολύσει πάντω θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου εμεί. Δόξα την ψυχή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι. Ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύη, που ουράνιε Θεέ Πάτρε από τον Κράτορα. Κύριε ήμουνο γενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός σου, έρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου, έρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμή. Καθεκάστην εις πέραν ευλογίες σου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα τεώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνε γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον, εις την ψυχή μου την μαρτώσιν. Κύριε, προσέ κατέφυγον, είδαξό μου την πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι πάρα σε πηγή ζωής, εν το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτηνο το ελαιό σου, της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την εκτιτάφτην, αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δοξασμένο το όνομά σου, τους αιώνας αμήν. Γέντο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθάπερ, ελπίσαμεν υπησέ. Ευλογητό σου, Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου, Δέσποτα, συνεδισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου, Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνηση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αίκη στου αιώνα του να μην. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα από το Κράτορα, ποιητή μυρανού και γη, ορατώτε πάντων και ωράτων. Και σε ένα Κύριο Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μοναγενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, μούσιν το πατρίδιο τα πάντα γένετον. Τον δημάσου ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία εγκατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίς Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε περί μόνοι ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τα ζραφά, και ανελθόντε στου ουρανού, και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενων μεταδόξει, κρίνε ζώντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου καίστε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το σύμπατρι και όσιν προσκυνούμενων, και συνδοξαζόμενων, το ρελίσιο διά των βουλευτών, ει μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εσάφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάστηση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει του Θεοτόκων, την αι μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Δημιωτέρα του Χειρουβδίμ και ενδοξιστέρα να συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα λόγων τεκούσαν την όντε Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
4: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σποδία επέστη, ο σώματο λέγον τη επιρογά μου. Ο πείνα στην καταβάση του ουρανού χωρίταν αλλιώτο όλο εν σύ, όν και βλέπω νεμήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζει σε χέρι νύμφη ανήφευτε.
2: Χέρι νύμφη ανήφευτε.
4: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίνη Θεοτόκο το χέρι.
2: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτόκο το χέρι.
2: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτόκο το χέρι.
2: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Διασωμάτω φωνή σου ματωμένο σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και είσαι το κραυγάζω προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση ιερά η κλίψη. Χαίρε το πεσό του Σαδάμ η ανάκληση, χαίρε το δακρύο της έβαση λύτρωσης. Χαίρε του της ανάβου των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσταόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλεύς καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζω το βαστάζω τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται η κτήσης, χαίρε δις βερφοργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία φυσή το γαμπερίρ Θεσσαλαίος, το παράδοξο όμως της φωνής της παράδεκτο με τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρογα συλλήψεις την κοίηση, πως λέγεις κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Γνώση άγνωστον γνώνει, η παρθένου ζητούσα, εγώ όσοι προσωλειτουργούντα. Εκλαγών αγνών ιών, πώς είστε τεχνίνε δυνατόν, λέξω μου. Προσύνη κίνους έφυσε νεφό, πλή κραυγάζω νούτο. Χαίρε πολύ απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δομένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστοπορήμιων, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλιων. Χαίρε κλίμαξε ποράνη, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του Αγίου προ ουρανών. Χαίρετο τον αγγένο πολυθρύνη τον θαύμα. Χαίρετο τον δαιμόνο πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.

0: Τρυφίσαι να θάλει, χαίρο τη λεμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία, μα χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού σε ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλι νέα θα έχω λογισμών αφιβόρων, ω όφρον ή ω υφεταράχτη προ την άγαμο σε θεωρών και κλεψίγαμα υπονόων άμπτε. Μαθώντα ότι σύλληψε εκ πνεύματο του Αγίου έφυγε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν εκ μέρου των αγγέλων ημούτων την έσαρκο Χριστού παρουσία. Και δραμώντα ω προσπημένα θεωρούσε τούτων ω αμνών άμμων. Εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέν την ημνούν τε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μύτηρ. Χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ορά των εχθρών αμεντήριων. Χαίρε παραδείσου εθυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνε σε αναγάλετε τη γη. Χαίρε ότι επίγεση χορεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασήκη τον στόμα. Χαίρε των Ανθρωφόρων το ανήκει το θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα. Χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδη. Χαίρε δίσε νύχθη με δόξαν. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήστε μάγοι. Τι τούτου κολούθησαν έγνη. Και ω λίχων κρατούτε αυτών. Δι' αυτού ηρεύουν κατέων άνακτα. Και φθάστο τον άφθασον εχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε χαλδαίων χερσί τη Παρθένου το πλάστη γυρί του ανθρώπους. Και δεσπότηνοντας αυτόν ή και δούλα ρευμορφήν, έσπευσαν τις όρεις θεραπεύσει και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε στέρας ότι του μήτηρη χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος ως μίσας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανο απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαροβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Κύριε και στο φόρο γεγονότι σε μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέζοντα ο χρησμών και κηρύξοντα τον Χριστό άπαση, να φέντε στον Ηρόδινο σου λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνια, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψε εν τη Αιγύπτου φωτισμών ελευθεία, εδείξου του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι του λατάθου σωτήρι, μένε κατά σου την ισχύ πέπτοκεν, γιατί το δέρι σέντε σε βόν προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάβατος των δαιμόνων. Χαίρε της απάντησης την πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα, φαρό των αητών, χαίρε πέτρα υποδίσα του ψώτε η ζωή. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρα ενεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκουνε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Μέλλον του ημώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το πατεώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο, δύο περεξεπλάγει σου την άρτη σοφία κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσαν εφανή ο κτίση, μη τη σε αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστή εγαστρό, και φυλάξει τα φθενό πυρηνά φθορων, ή να το θάμα βλέπονται σημνήσουμε να αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθο τη ευθαρσία, χαίρε το στέφο τη συγκρατεία, χαίρε να στάσω τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δέδωρον αγαλόκαρπον εξού τρέπονται. Τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων οι ευσκιόφρυν, οι φου σκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε από γενό πιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπιση, χαίρε πολλών πτεών τη συγχώρηση. Χαίρε στο λίτο γυμνό παρησία, χαίρε στο οργή πάντα πόθεν οικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντα ξενοθώ με τον κόσμο. Τον ούρι σου με τα θέντε. Δια τούτο γάρι ψηλό Θεό, επηγή σε φάντα ποινό άνθρωπο. Βολόμενο εκεί σε προ το ύψο αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ο δόλο επίνει ο περίνευτο λόγο. Συγκατάβαζε δε γάρθη εκεί. Ο μετάβαζε δε τοπική γέγονε. Και το όκο εκπαρθένου θα λείπει το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεό, ακολεί το χώρο, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίσων αφίβολων άκουσμα, χαίρε του πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχι με Πανάγιον του Πετοχειροβήμη, χαίρε και με Πανάρσον του Πετοσεραφείμ. Χαίρε την αντίε ταυτού αγωγούσα, χαίρε παρθενία και λοχία να ζευγνήσα. Χαίρε δι σε λίδη παράβαση, χαίρε δι σε νύχτη παράδεισο. Χαίρε ρίχνη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίση αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Πα αφή αγγέλων και το πλάγι το μέγα τη ενατροπή ω έργων. Τον απρόστον γάρι στον, εθόρη πα προ τον άνθρωπον. Η μίμηση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρίτουρα πολυφθόμο, ο ηχθεία αφρόνο, ο ρώμενη πισή Θεοτόκη. Απορού σιγάρε λέγει το πώ και παρθένο μένει και την κίνησή σα. Θυμίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία των δοχείων. Χαίρε προνοία αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφου στου όβου υπνίουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησε να ειδνή συζητητέ. Χαίρε ότι εμοράνθησε με το μύθο ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τη πλοκά διασπόσα. Χαίρε των αλλιών τη αγίνα πληρούσε. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσο θελόντος σωθήνε, χαίρε

0: Ερημίτω το βίο πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέρα τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτε αυτε πάγκεντρο ήλθεν. Και μην υπάρχουν ω Θεό διημά σε πάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμεν καλέσα σωστό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχο ούτε παρθένο θωτό και παρθένη και πάντων ει έμπρο τροχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχαντε. Εκεί σε Δημήτρη σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρι στήλη τη Παρθενία, χαίρι πύλη σωτηρία. Χαίρι αργίνο τη αναπλάσεω, χαίρι χορηγέθηκη αγαθότητο. Χαίρι σίγαρα γέννησε στου ελιθέντε εσχρό, χαίρι σίγαρα νεθέτησε στου ελιθέντε στο νουν. Χαίρι των φθορέα των φερών καταργούσα, χαίρι των σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρι παστά σα πόρων εφεύσεω, χαίρι πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρι καλή κροτρό παρθένο, χαίρι ψυχών υφωστό λαγίων, χαίρι νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρι νύμφια νύμφευτε.
0: Ήμνο άπασιτά τη είναι εκτείνε εσπέβδων. Το πλήθο βλών τριμό σου, ει αρήθμου γάρτη ψάμου δάσα, αν προσφέρω μέσω βασιλέ φάγη, που δεν τελω μεν άξον ουδέκον δέτο κασιμίν. Τη ύβο είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Πρωτοδόχων αμπάτη τη κότη φανίσαν, ορόμ την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλο άψο φω, οδηγεί προ γνώση η θήκη άπαντα. Αυγείται τον ουφωτίζω, ακραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητήου λίου, χαίρε βουλή οδή του φέγγου. Χαίρε στραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε του πολύ φωτανά τέλη φωτισμών, χαίρε του πολύ ρητων αναβλή ποταμών. Χαίρε τη κονεβήθρα ζωγραφού των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ενερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρι ελκνού συνείδηση, χαίρε κραυτήρ κοινών αγαλίαση. Χαίρε ω μύτη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάρη δον εθερελίση σου φλεμάτων αρχαίων, ο πάντων χρολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε διά αυτού προ ευωδήμο αυτού χάριτο και ισχύσε στο χειρόναφον ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάροντε των τόκων, αν είμαστε πάντω ω έψυχον όν Θεοτόκη. Έτη σίγαρη οικίσε γαστήριο εν έχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία, αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοτή το πνεύμα, τη χαίρε τη αφρέτη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τη μειοδιάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάρτη με σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δύση γύρω τετρόπαια, χαίρε δύση εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή σε μη σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Όπαν είμαι τη μήτρη του κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτοπο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά.
0: Όπαν είμαι τη μήτρη του κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά.
0: Όπαν είμαι τη μήτρη του κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την ύψη φορά όνομα πάσηρη σε φορά άπαντα και τη μελούση λίτρου σε κολάσο του υβώντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λιτρωθήσω των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Καλώ έχω στο κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίωμε και δίνουν ευθέρωση να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρισον της ανομίας μην. Άγιε επίσκεψη της ασθενείας ημών, έννοι και του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτε ημών τον επιούσιον δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις μας του πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
3: Στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Λαμπτήρες παιδροί φανέντες, θείοι μάρτυρες στην κτήσιν φωτή, θαυμάτων καταβγάζεται, νοσημάτων λύονται στη βαθία νύκτα εκάστοτε και Χριστό το μόνο Θεό πρεσβεύοντες δούνε ημίν έλεος. Και κοσμημένος αρετές, κοσμά Θεόπνευστε τη Εκκλησία του Χριστού, κόσμος γεγέννησε και τη σάσμας είναι κόσμησα στάφτην μάκαρ. Αλλά πρέσβευε προς Κύριον, ρηστήσε ημάς, εκπαντίον μηχανών του πολεμήτωρος, του σεις κράζοντας χέρις πάντε τρισόλβιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως φωστήραν έτυλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτουσας στο θαυμάτος θαυμάτω που βολέσει ιερομάρ της χαράλαμπες. Όθεν τιμόμεν τη θεία σου νάθληση, και νύ και έ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εμπεργετό λαρίσει έκτυπων εικόνων σου καθαγιάζων οικοδήμου μάντρα πάσεπτων του Ιωσίου προσκυνούντες θεογενήτωρ, προβλημάτων απολάβομεν τις λύσεις των τυβίου και χαρίτων των απείρων σκευόμεν σε χαίρε λύση πανάχραντε. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, πάντες καλούν προσωτηρία δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξη και μόνο εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθε με τη ζωή μόνο προς τους εντολάς σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαραν, κηρύσσι μας ο πας θλίψεις κακών και οδύνης. Τύχησον μας Αγίους ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του απροσίτου δόξης, ότι ευλογητός Ιησού αιώνας των αιώνων, αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιετέρα του χειρουβίμου και το εξωτέρα να συγκρίσει του Σεραφείμ, να διαφθόρουν στον λόγο να ακούσουν να του ατόπουν σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάσει και ελεήσει ημάς.
0: Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεών υφεδέσποινα και θεών λόγων της ανθρώπου στη παραδόξου και εις ενώσωσα και να αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα και των απελπισμένων μόνο ελπίσει και των πολεμμένων βοήθεια η ετήμη αντίληψη των εισέπειρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων βίβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγίοι, των αισχρίς λογισμής και λόγης και πράξης όλων με αυτών αχριώσονται και τη των ειδονών του βίου ραθμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρε, φιλανθρώπος πλαχνίστητε με μήτρο αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλών προσφερωμένη στη δέηση και δωσών ιών κοιμών δεσπότη και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων και να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπας πλάχανος αυτό αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρίσκουν τα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτό εντελών ενεργά του δόκιμων αναδείξουμε. Και πάρε σώμη έως ηλεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος εμέ το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός των εναντίον εφόδους αποτυχήσουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου με την αχλία ψυχή περιέχουσα και τα σκοτνά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερέ ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μέρη με Νικολάσεως και της απορρίτου του δόξου του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκια δια της ίσμες θείας και δηλήψεως. Χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, είναι τον άρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπή αυτού πνεύματι, νίκαι οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσ' μην δέσποτα προσύπνα ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάσον της ομάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγκια αιώδες και λοιπόν ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησιν μην ο Θεός γρήγορο νουν, σώφρον αλλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσαν σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Για να σου δει μας εν το καιρό της προσευχής στηριγμένους εν τες συντολές σου και τη μνήμη των σώκριμάτων αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχην ημίν τη σύνδοξολογία, χάρη στο ημίν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντομο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύ και έγκαι σου όνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη προσάγγιν μετέρα προσευχή το Υιός και Θεέ ημών και έτσι να σώσει διασούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και ύπνου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξας. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατήθη μήτερ Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πας εκτίσεις αγγίνου το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένη να και παρά τις λογικές παρθενικών κάθημα αξίσεις όσους ακούθηκε και παιδείων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρων ουρανών επιγάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας. Άγια Άγγελε, Θεστός της αχλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά την αστήθνη τούτου του σώματος, κράτησον τις αχλίες παρημένης κυρώθων και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, φύλαξη και σκεπαστή εις αχλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσο σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με πάσα επηρεία στο αντιθυμένο, ή να μην έτεινε αμαρτήματα παρουγής στο Θεό. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριο, να του επιστηρίξει με το φόβο αυτού, και άξιον ανεδείξει με δούλων του αυτού αγαθότητος αμήν.
2: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Πεντασού, ευλογημένη εσύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Πεντασού, ευλογημένη εσύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Πεντασού, ευλογημένη εσύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκαι και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άγιε ευλόγησον.
1: Καυξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνης, υπερευωδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσικων ως πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατά

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Κάποιος αδελφός έκραψε τα εξής και τα είχε τοποθετημένα διαρκώς εμπρός του για να τον υπενθυμίζουν. Έλεγε: αφρόνος, ο κατησχημένε άνθρωπε, και σου αξίζει κάθε τιμωρία. Τουλάχιστον όμως προφυλάξου τούτη την ημέρα που σου έμεινε από τις ημέρες σου, που επέρασες ματέως, άπρακτες για τα αγαθά, αλλά πλούσιες για τα κακά. Μη ερωτήσεις για τον κόσμο, ούτε για την κατάσταση σε αυτόν, ούτε για τους μοναχούς ή τις υποθέσεις των και πώς είναι, ούτε για την ποσότητα της εργασίας των, και μη φροντίσεις για τίποτε παρόμοιο. Εξήλθες από τον κόσμο με μυστήριο και εθεωρήθηκες νεκρός χάριν του Χριστού. Να μη ζήσεις λοιπόν για τον κόσμο, ούτε για τα πράγματα του κόσμου, για να επιτύχεις την ανάπαυση και απόκτηση ζωή εν Χριστώ. Γίνε έτοιμος να δεχθείς κάθε όνειδος και ύβρι, κάθε χλεβασμό και μομφή από όλους, και να τα δέχεσαι όλα ευχαρίστως, με τη σκέψη ότι είσαι πραγματικά άξιος για αυτά. Υπόμεινε κάθε πόνο και κάθε θλίψη και κάθε κίνδυνο από τους δαίμονες, τον οποίον έπραξες προθήμον στο θέλημα. Υπόφερε επίσης γενναία κάθε ανάγκη και όλα όσα συμβαίνουν φυσικά και όλες τις πικρότητες, και με την πεποίθηση στον Θεό υπόμεινε και την στέρηση των αναγκαίων τροφών του σώματος, που σε λίγο θα μεταβληθούν σε κοπριά. Και όλα αυτά θέλησε να τα δεχθείς με την ελπίδα εις τον Θεό, μην περιμένοντας λύτρωση από αλλού ή παρηγορία από άλλον. Απόθεσε τη μέριμνά σου εις τον Κύριον. Κατάκρινε τον εαυτό σου για όλους τους πειρασμούς σου ως αίτιο αυτών. Να μην σκανδαλιστεί σε κάτι και να μην μεμφθείς κανένα από αυτούς που σε λυπούν, διότι έφαγες από το απαγορευμένο δέντρο και απέκτησες διάφορα πάθη. Δέξου τις πικρότητες με χαρά για να σε ταράξουν λίγο, και έπειτα θα γλυκαθείς.

Αλίμονο σε σένα και την δυσόδη δόξα σου. Εγκατέλειψες την ψυχή σου σαν να είναι ανεύθυνη, ενώ είναι γεμάτη κάθε αμαρτία, και κατέκρινες άλλους που με το λόγο ή κατά διάνοια. Σε ικανοποιεί, αυτή η χειρόδης τροφή με την οποία τρέφεσαι έως τώρα? Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε σένα και τους ανθρώπους, όρη παρέ? Δεν εντρέπεσαι να συναναστρέφεσαι με αυτούς αφού επέδειξες παράλογη διαγωγή? Αν προσέξεις σε αυτά και τα κρατήσεις όλα, ίσως με την βοήθεια του Θεού σωθείς. Ιδεμή θα απέθεις εις τον σκοτεινό τόπο και στα σκηνώματα των δαιμόνων, των οποίων το θέλημα εξετέλεσες με ανέδεια. Ιδού, σε διαβεβαίωσα για όλα αυτά. Εάν ο Θεός κινηθεί να σου ανταποδώσει τα δίκαια για τις ύβρις και τις μομφές, τις οποίες εσκέφθηκες και ανέφερες εναντίον του όλον αυτό τον καιρό, όλος ο κόσμος θα ασχοληθεί με σένα. Λοιπόν, πάυσε από τώρα και υπόμενε τις πικρές ανταμοιβές που έρχονται σε σένα. Όλα αυτά τα πράγματα υπενθύμιζε στον εαυτό του ο αδελφός όλον αυτό τον καιρό, ώστε όταν θα του ερχόταν πειρασμός ή θλίψης, να μπορέσει να τα υπομείνει με ευχαριστία και να ωφεληθεί. Ήθε να υπομείνουμε κι εμείς με ευχαρίστηση τα επερχόμενα και να ωφεληθούμε από την χάρη του φιλανθρώπου Θεού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Γέννητο.

Το τέλος όλου του δρόμου της αρετής συνίσταται εις τα τρία αυτά: μετάνοια, καθαρότητα και τελειότητα. Τι είναι μετάνοια? Είναι εγκατάλειψη των προηγουμένων παραπτωμάτων και λύπη για αυτά. Τι είναι καθαρότης? Σε συντομία, είναι καρδιά γεμάτη έλεος για όλη την κτιστή φύση. Τι είναι τελειότης? Είναι βάθος ταπεινώσεως που σημαίνει εγκατάλειψη όλων των ορατών και αοράτων πραγμάτων. Ορατών δηλαδή όλων των αισθητών, αοράτων δηλαδή των νοητών και κάθε βροντίδος για αυτά. Ερωτήθηκε πάλι σε μια άλλη περίσταση τι είναι μετάνοια και είπε: είναι καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Και τι είναι ταπείνωσης? Και είπε: διπλή εκούσια νέκρωσης για όλα τα πράγματα. Και τι είναι ελεήμων καρδιά? Και είπε: είναι καύσης της καρδιάς για ολόκληρη την κτήση, για τους ανθρώπους και τα όρνια, για τα ζώα και τους δαίμονες, για κάθε κτίσμα γενικά, ώστε από τη μνήμη τους και την θέα τους να χύνουν τα μάτια του ανθρώπου δάκρυα. Από την πολλή και δυνατή ελεημοσύνη συνέχεται η καρδιά, ενώ από την πολλή καρτερία μικραίνει η καρδιά του. Και έτσι δεν μπορεί να βαστάξει ή να ακούσει ή να ειδεί κάποια βλάβη ή μικρή λύπη που γίνεται στην κτήση. Γι' αυτό κάθε ώρα προσφέρει ευχές υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτώντων αυτών σε κάθε ευκαιρία, ώστε να φυλαχθούν αυτοί και να ελεηθούν. Ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών λόγω της πολλής του ελεημοσύνης που κινείται μέσα στην καρδιά του αμέτρως κατά το παράδειγμα του Θεού. Και ρωτήθηκε πάλι: τι είναι ευχή? Και απάντησε: είναι απαλλαγή και σχόλασμα της διανοίας από όλα τα εδώ πράγματα και καρδιά που έστρεψε τελείως την όρασή της με πόθο προς την ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Όποιος διαχωρίζεται από αυτήν την ελπίδα σπείρει στον αγρόν του ανάμεικτο σπόρο, σαν εκείνον που ζευγίνει μαζί ένα βόδι με έναν όνο. Ερωτήθηκε πάλι: πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς ταπείνωση? Είπε: με την αδιάλειπτη μνήμη των παραπτωμάτων και την αναμονή του προσεγγίζοντος θανάτου, με την ευτελή ενδυμασία και την προτίμηση της τελευταίας θέσεως σε κάθε περίσταση, με το να αναλαμβάνει πάντοτε τα κατώτερα και ταπεινότερα έργα, με την υπακοή και την αδιάλειπτη σιωπή, με την αντιπάθεια προς τις συνάξεις και την επιθυμία να είναι άγνωστος και καταφρονημένος, με το να μην κατέχει πράγματα πολύτιμα, να μισεί τη συντροφιά των πολλών προσώπων και να αποφεύγει τα κέρδη, να δοξάζει καθημερινά τον Θεό γέννητο.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

στίχοι 14 έως 17. Η αναγκαιότης της ειρήνης και του αγιασμού. Επιδιώκετε να έχετε ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και τον αγιασμό και την καθαρότητα της καρδίας από κάθε πάθος. Διότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα είδει τον Κύριον. Προσέχετε δε καλά, μήπως υπάρχει μεταξύ σας κανείς που καθυστερεί και μένει πίσω εις την σωτηρίαν, η οποία είναι χάρις Θεού. Προσέχετε, μήπως καμία ρίζα πικρά βίου διεφθαρμένου και διδασκαλίας πλανημένης, που μπορεί να δηλητηριάσει το εκκλησιαστικό πλήρωμα, φυτρώνει προς τα επάνω και προκαλεί ενόχλησιν, και με αυτήν μολυνθούν και βλαβούν πολλοί. Προσέχετε ακόμη, μήπως είναι κανείς πόρνος ή βέβυλος και περιφρονητής των ιερών, καθώς ο Ισάφ, που δι' ένα φαγητόν επόλυσε το ιερόν προνόμιον των πρωτοτοκίων του. Με την πώληση όμως αυτήν έχασε για πάντα τα πρωτοτόκια του, διότι γνωρίζετε από την διήγηση της γραφής ότι και ύστερα, όταν ήθελε να κληρονομήσει την ευλογία του πρωτοτόκου παιδιού, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε μέσον μετανοίας που θα επανόρθωνε τα συνεπίας της βεβυλώσιος του εκείνης, και τι με δάκρυα ζήτησε την μετάνοια και επανόρθωσιν αυτήν. Στίχοι 18 έως 29. Η Καινή Διαθήκη ανωτέρα της Παλαιάς. Προσοχή λοιπόν. Προσέξατε λοιπόν και μη καθυστερήσετε και πέσετε έξω από την σωτηρίαν, διότι δεν επλησιάσατε το βουνόν που μπορεί να ψηλαφηθεί και που έχει καεί με φωτιά, όπως ήτο το Σινά. Ούτε επλησιάσατε εις σύννεφον μαύρο και εις σκοτάδι και εις ανεμοστρόβιλον και εις τρομακτικών ήχων σάλπιγκος και εις την φοβράν φωνήν λόγων που οι ακούσαντες εις το Σινά Ιουδαίοι ειρνήθησαν και παρητήθησαν να την ακούσουν και παρεκάλεσαν να μην προσθεθεί εις αυτούς κι άλλος λόγος. Διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν εκείνο που διετάχθη από τον Θεόν. Ήτι και ζώων ακόμη αν ακουμβήσει εις το βουνόν, θα λιθοβοληθεί. Και ήτο τόσον πολύ φοβερόν αυτό, που εφαίνεται στα μάτια των, ώστε και αυτός ο Μωυσής είπεν, «Είμαι γεμάτος φόβων και τρόμων». Δεν αντικρίσατε λοιπόν τα τόσα φοβερά και τρομακτικά περιστατικά υπό τα οποία έγινε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχετε προσέλθει εις το όρος της πνευματικής Σιών και εις την πόλη του Θεού του Ζωντανού, εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων που πανηγυρίζουν και σκορπούν χαράν και όχι τρόμων. Έχετε προσέλθει και εις την σύναξην των εκλεκτών και προσφυλών τέκνων του Θεού που έχουν καταγραφεί πολίτε εις τους ουρανούς. Επλησιάσατε και εις τον Θεόν, ο οποίος είναι κριτής όλων. Επλησιάσατε και εις τα πνεύματα των δικαίων, που έχουν γίνει τέλειοι. Προσήλθατε ακόμη εις μεσίτην νέας διαθήκης, τον Ιησούν, και εις το αίμα με το οποίον εραντίστητε και υγειάστητε και το οποίον λαλεί προς τον Θεόν, για την εξηλαίωσή μας, καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ, που εζήτη εκδίκησιν,
Εσείς λοιπόν που αξιώθητε να απολαύσετε τα θαυμαστά αυτά, προσέχετε να μην αρνηθείτε και απειθήσετε προς τον Θεόν που σας λαλεί. Διότι εάν δεν διέφυγαν την τιμωρίαν εκείνη που υπήθησαν εις τον Μωυσήν, ο οποίος τους εφανέρωνε θείας εντολάς επί της γης, πολύ περισσότερον δεν θα ξεφύγουμε εμείς που αποστρεφόμεθα τον Θεόν, ο οποίος μας ομιλεί από τους ουρανούς. Του Θεού δε αυτού η φωνή εσάλευσε και τότε εις το όρος Σινά την γην. Τώρα δε έχει δώσει υπόσχεση διαμέσου του προφήτου Αγκαίου και είπεν: «Ακόμη μίαν φοράν εγώ θα σύσω όχι μόνον την γην, αλλά και τον έναστρον ουρανών». Όταν δε λέγει ακόμα μίαν φοράν, φανερώνει την μετακίνηση εκείνων που σαλεύονται και μετακινούνται ως κτίσματα φθαρτά, έχοντα αρχήν και τέλος. Θα μετακινηθούν και θα φύγουν αυτά, για να μείνουν τα εν ουρανείς ασάλευτα και άφθαρτα. Δια τούτο, αφού επαρελάβαμεν διαμέσου της πίστεως εις τον Χριστόν Βασιλείαν που δεν σαλεύεται ποτέ, αλλά μένει αιωνία, και η Βασιλεία αυτή είναι εκείνη που εγκαθίδρυσε ο Χριστός δια της Εκκλησίας Του, ας αποδίδομεν εις τον Θεόν ευχαριστίαν και με ευγνωμοσύνην, που θα δεικνύομεν δια της ευχαριστίας αυτής, ας λατρεύομεν τον Θεόν ευαρέστος μέτα σεβασμού και ευλαβίας. Πρέπει δε με φόβον και ευλάβια να τον λατρεύομεν, διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει και εξολοθρεύει κάθε ασεβή και ανευλαβή.

Κεφάλαιον 13. Στίχοι 1 έως 6. Κοινωνικέ υποχρεώσεις των χριστιανών. Ας ομιλήσουμε τώρα δια μερικάς άλλας υποχρεώσεις σας. Η προς τους χριστιανούς αδελφούς αγάπη ας είναι μόνιμος. Μην ξεχάνετε την φιλοξενία, διότι με αυτήν μερικοί, όπως ο Αβραάμ και ο Λότ, αξιώθησαν, χωρίς να εξεύρουν ποιους εδέχοντο, να φιλοξενήσουν αγγέλους. Να ενθυμίστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς μαζί των δεμένοι με τα αλυσίδας της φυλακής. Να ενθυμίστε τους ταλαιπωρουμένους και κακοπαθούντας, διότι κι εσείς έχετε σώμα φθαρτών και επόμενον είναι αυτά που υποφέρουν αυτοί σήμερον να συμβούν αύριον και εισάς. Ας είναι καθόλα τιμημένος ο γάμος και η κήτη του γάμου ας φυλάσσετε καθαρά από κάθε μολυσμόν. Διότι τους πόρνους και τους μοιχούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Η εσωτερική διάθεση της ψυχής σας ας είναι αφιλάργυρος και να είστε ευχαριστημένοι με εκείνα που έχετε κατά το παρόν. Εμπιστευόμενοι τους εαυτούς σας εις την Θείαν Πρόνοιαν. Διότι αυτός ο Θεός είπεν, «Όχι, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Ώστε με το θάρρος που μας δίνει η πεποίθηση εις την υπόσχεση αυτήν του Θεού να λέγομεν, «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος». Στίχοι 7 έως 19. Θρησκευτικές υποχρεώσεις αυτών. Υποταγή εις τους πνευματικούς προϊσταμένους. Να ενθυμίστε πάντοτε το Άγιον παράδειγμα των πνευματικών αρχηγών και προϊστών σας, οι οποίοι σας εδίδαξαν των λόγων του Θεού. Αυτόν να αναλογίζεστε και να μελετάτε το Άγιον και θεάρεστον τέλος του βίου και της συμπεριφοράς και να μιμήστε την πίστη των. Ο Ιησούς Χριστός ή το χθες είναι και σήμερον ο Αυτός και θα είναι ο ίδιος και εις τους αιώνας. Όπως λοιπόν ενίσχυε τους προεστούς σας, έτσι θα ενισχύσει και εσάς εις την πίστην. Κρατήσατε την λοιπόν καλά κι εσείς. Μη σύρεστε εδώ και εκεί από διδασκάλους που είναι διαφορετικοί και ξένοι προς την αληθή διδασκαλίαν. Διότι καλόν και σωτήριον είναι να στερεώνεται και να πληροφορείται η καρδία με την χάρη του Χριστού. Όχι με την Ιουδαϊκή διάκριση φαγητών, από την οποία δεν ωφελήθησαν όσοι Ιουδαίζοντες χριστιανοί έθεσαν τα φαγητά ως κανόνα της συμπεριφοράς των. Έχομεν εμείς οι χριστιανοί τράπεζαν και θυσιαστήριον, εις το οποίον μετέχομεν της σταυρικής θυσίας του Χριστού, και από το οποίον δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν ουδέ ιερείς και αρχιερείς, που λατρεύουν και υπηρετούν τον Θεόν εις την σκηνή του μαρτυρίου. Απόδειξης δε του ότι οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου δεν έχουν εξουσία να φάγουν από το θυσιαστήριό μας είναι και το ότι δεν έτρωγαν αυτοί ούτε από την θυσίαν εκείνην που περισσότερον από κάθε άλλη επροτύπωνε τη θυσία του Σταυρού. Διότι καθώς ορίζεται εις την γραφή τα σώματα των ζώων εκείνων των οποίων το αίμα εφαίρετο από τον αρχιερέα κατά την ημέρα του εξυλασμού μέσα εις τα Άγια των Αγίων ως θυσία περί αμαρτίας, δεν ετρώγοντο από τους ιερείς, αλλά εκαίοντο ολόκληρα έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Γι' αυτό σύμφωνα με τον προφητικόν τύπον των περί αμαρτίας θυσιών και ο Ιησούς
για να γιάσει με το ίδιο του το αίμα των λαών του Νέου Ισραήλ, έξω από την πύλη της πόλεως Ιερουσαλήμ έπαθε. Λοιπόν, ας εξέλθομεν και εμείς προς Αυτόν έξω από το στρατόπεδον. Ας απομακρυνθόμεν δηλαδή και ας κόψομεν κάθε σχέση με τον Ιουδαϊσμό και με τον κόσμο της αμαρτίας και ας πάρουμε επάνω μας τον ονειδισμό του Χριστού, έτοιμοι να περιφρονηθόμεν δι' Αυτόν όπως υβρίστη και περιφρονήθη εκείνος. Μη διστάζετε να χωριστείτε από το Ιουδαϊκό κέντρο και από τον κόσμο, διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμον και διαρκή πατρίδα και πόλην, αλλά με πόθον πολύ ζητούμε την μέλουσα, την ουράνιον Ιερουσαλήμ. Χωριζόμενοι λοιπόν από την Λεβιτική Ιεροσύνη, ας προσφέρομεν προς τον Θεόν διαμέσου του Ιησού Χριστού ως αρχιερέως μας, πάντοτε και ακατάπαυστα θυσίαν ενέσεως και δοξολογίας. Όταν δε λέγω θυσίαν, δεν εννοώ θυσίαν ζώων και αιμάτων, αλλά θυσίαν που ως καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν θα βγαίνει από τα χείλη μας, τα οποία θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά Του. Μη λησμονείτε δε την αγαθοεργίαν και την μεταδοτικότητα με τα οποία συμμετέχουν και οι άλλοι στα αγαθά σας. Μη λησμονείτε αυτάς, διότι ο Θεός ευχαριστείται εις τέτοιας θυσίας και όχι εις θυσίας αλόγων ζώων. Πείθεστε εις τους πνευματικούς προϊσταμένους σας και υποτάσσεστε τελείως εις αυτούς, διότι αυτοί αγρυπνούν δια τη σωτηρίαν των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον εις τον Χριστόν δι' αυτάς. Υπακούετε τους, δια να ενθαρρύνονται με την υπακοή σας, ώστε να εκτελούν το έργο αυτό με χαράν και όχι με στεναγμούς. Διότι το να στενάζουν εξαιτίας σας οι πνευματικοί προαιστοί είναι ασύμφορον εις σας, επειδή ο Θεός θα σας τιμωρήσει δι' αυτό. Προσεύχεστε υπέρ ημών. Το θάρρος δε του να ζητήσοντας προσευχά σας μου το δίδει η πεποίθησης που έχομεν ότι η συνείδησής μας δεν μας τύπτει εις τίποτε, αλλά μας μαρτυρεί αγαθά, επειδή θέλομεν πάντοτε και εις όλα να συμπεριφερόμεθα καλώς. Σας παρακαλώ δεν να πράξετε τούτο περισσότερον δι' εμέ, για να επανέλθω πλησίον σας το γρηγορότερον. Στίχη 20 έως 25. Ευχέ και χαιρετισμοί. Ο δε Θεός που είναι χορηγός και νομοθέτης της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε εκ νεκρών τον μεγάλο ποιμένα των πνευματικών προβάτων, για να εισέλθει εις των ουρανών και προσφέρει εκεί εξυλαστήριον θυσίαν το αίμα του, με το οποίο ανεβεβαιώθη η Διαθήκη αιώνιος των Κύριών μας Ιησούν Χριστόν δηλαδή, ήθε να σας τελειοποιήσει εις κάθε έργον αγαθών, ώστε να κάμετε το θέλημά Του. Ήθε Αυτός να ενεργήσει στο εσωτερικό σας εκείνο που είναι αρεστόν ενώπιόν Του δια της μεσητείας του Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να δεχθείτε με προθυμίαν των λόγων της προτροπής και παρηγορίας της επιστολής μου αυτής. Άλλωστε, δεν σας εκούρασα πολύ, διότι σας έγραψα με ολίγα λόγια. Μάθετε δια των αδελφών Τιμόθεων ότι είναι πλέον ελευθερωμένος. Θα σας είδω δε μαζί με αυτόν, εάν έλθει γρήγορα να με συναντήσει. Ασπαστείτε όλους τους προαιστούς σας και όλους τους πιστούς. Σας ασπάζονται οι αδελφοί που κατάγονται από την Ιταλία. Η εύνοια του Θεού που μας παρέχει την σωτηρία και κάθε πνευματικών αγαθών, ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν.

Καθολική επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιον πρώτον, στίχοι 1-4. Εθλίψεις μας ωφελούν πνευματικώς. Εγώ Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολήν ταύτην προς όσους από τας 12 φυλάς του Ισραήλ επίστευσαν και οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι εις όλων των κόσμων, και εύχομαι εις αυτούς να χαίρουν. Ως πρόξενον τελείας χαράς θεωρήσατε, αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα εις δοκιμασίαν και θλίψεις διαφόρους. Θα χαίρετε δε εις τας θλίψεις και τους πειρασμούς αυτούς, όταν έχετε την γνώση ότι το να δοκιμάζετε η πίστη σας δια των θλίψεων δημιουργεί ως αποτέλεσμα ασφαλές και πλήρες σταθεράν υπομονήν. Η δε υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητος και έτσι ας παράγει πλήρη των καρπών της τελειοποιήσεώς σας, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, ώστε να μην σας λείπει τίποτε. Στίχοι 5-8. Αίτησης σοφίας παρά Θεού. Εάν δε κανείς από σας στερείται σοφίαν, δια της οποίας θα διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητεί την σοφίαν ταύτην από τον Θεόν, ο οποίος δίδει διαρκώς εις όλους με γενεοδορίαν και δεν εξευτελίζει τον ζητούντα. Ας ζητεί λοιπόν από τον Θεόν την σοφίαν αυτήν και ορισμένος θα του δοθεί. Να ζητεί δε με πίστην, χωρίς να διστάζει στο παραμικρόν, περί του ότι ο Θεός θα τον εισακούσει. Προσέχετε να μην εισχωρεί στα ψυχά σας τι ούτως δισταγμός, διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει ομοιάζει προς κύμα θαλάσσης, το οποίο συνταράσσεται από τον άνεμον και καταντάει σ' αστάθειαν. Κάτου δεν αδελόγων επιτρέπεται τας αιτήσεις μας προς τον Θεόν και τας προσευχάς μας να παρακολουθεί η αστάθεια. Διότι ας μην νομίσει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα λάβει από τον Κύριον κάτι από αυτά που του εζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίβουλος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός εις μίαν απόφασιν, είναι ακατάστατος και ασταθής, ίσως αποφασίζει και ενεργεί και εν γέννη εις όλην την συμπεριφοράν του. Άστατος θα είναι και εις εκείνα που ζητεί από τον Κύριον. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να εισακουστεί? Στίχοι 9-11. Η πτωχία δεν είναι κακόν και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Ως προς τον πειρασμόν και την δοκιμασίαν που δημιουργεί η πτωχία, σας λέγω τα εξής. Ο αδελφός ο πτωχός και άσημος κατά κόσμον ας καυχάται δια το ηθικόν ύψος, εις το οποίον με τον πειρασμόν της πτωχίας και των στερήσεων τον αναβιβάζει ο Θεός. Ο πλούσιος δε αδελφός ας καυκάδε όχι δια τα πλούτη του, αλλά δια το ταπεινόν φρόνημα που γεννάται από την σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματική αξία εις τον άνθρωπον και δεν είναι κάτι μόνιμον και αιώνιον. Διότι ως άνθος του αγρού θα παρέλθει ο πλούσιος ούτως. Λέγω ως άνθος χόρτου θα παρέλθει, διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καυστικόν λίβαν και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος του κατέπεσε μαραμένον και ευμορφάδα του σχήματος και του χρώματός του εχάθη. Έτσι και ο πλούσιος θα μαρανθεί
και θα ξεπέσει στα σχέδια και τις επιχειρήσεις του. Στίχος 12. Η υπομονή θα ανταμυφθεί. Πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που βαστάζει με υπομονή και καρτερία την δοκιμασία των θλίψεων, και είναι πανευτυχής διότι όταν δια της δοκιμασίας γίνει σταθερός και δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα λάβει των λαμπρών και ένδοξων στέφανων της αιωνίου ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις εκείνους που τον αγαπούν.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πυριακή Εκκλησία. Έχουμε δικαίωμα να ξεχνάμε. Μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο όταν διαγράφουμε, ή μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, όταν δεν μαθαίνουμε ποτέ από τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν? Αυτή δεν είναι και η χρήση, η ουσιαστική, της γνώσης της ιστορίας? Επειδή λοιπόν εμείς στην Ελλάδα σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, γενικά δεν μας αρέσει να μαθαίνουμε την ιστορία, θα πάμε και σήμερα κόντρα σε αυτή την τάση. Η μέρα μας ξεκίνησε. 13 Οκτωβρίου 1904 πεθαίνει ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος αυτός Μακεδονομάχος. Και σήμερα, για να τιμήσουμε την δική του μνήμη, βρήκαμε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, του προγράμματος αυτού του ιδιαίτερου, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δεν υπάρχει πλέον αυτό το Υπουργείο, αλλά κάτι άλλο μεταλλαγμένο στη θέση του. Παραγωγή του 2008. Παύλος Μελάς, Γράμματα από τη Μακεδονία, ο τίτλος, σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζανέτου Κομνηναία. Αφήγηση του Λεωνίδα Κακούρη. Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που απευθυνόταν στους μαθητές τότε. Ας το ακούσουμε και ας μάθουμε όλοι μας σήμερα.
1: Ιούλιος 1913. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα προσάρτησε την Νότια Ήπειρο, την Κρήτη και τη Μακεδονία. Δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την κοινωνική, πολιτική και οικονομική της ανάπτυξη. Ο δρόμος μέχρι εδώ, όμως, δεν ήταν ούτε μικρός, ούτε εύκολος. Μόνιμος και συνεχής ήταν ο προβληματισμός για την τύχη των εδαφών που παρέμεναν στην Οθωμανική κυριαρχία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο αγώνας για τη Μακεδονία μπαίνει σε καινούργια φάση τη δεκαετία του 1870. Νέος ανταγωνιστής, η Βουλγαρία. Μασαλία, 29 Μαρτίου 1870. Γεννιέται το τρίτο από τα 7 παιδιά του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης Βουτσινά, ο Παύλος. Μακεδονία και Παύλος Μελάς θα συνδεθούν άρρηκτα. Ο ηρωικός θάνατός του θα τον μετατρέψει σε σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Η Μακεδονία αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα εδάφη της ανήκαν κυρίως στα βιλαίτια της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου. Σε αυτό το γεωγραφικό χώρο, μετακινήσεις και εγκαταστάσεις πληθυσμών επί αιώνες είχαν αναμίξει γλώσσες και θρησκείες. Σαφής ήταν η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου και στα δύο βιλαίτια. Εκείνο όμως που έδειχνε την πραγματική κατάσταση ήταν ο αριθμός των σχολείων. Γύρω στο 1900, στο χώρο αυτό υπήρχαν 1000 ελληνικά σχολεία με 60.000 μαθητές και 1.500 δασκάλους, ενώ πολύ λιγότερα ήταν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά. Το 1858, με τις μεταρρυθμίσεις του Χάτι Χουμαγιούν, γίνεται προσπάθεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη διευθέτηση των εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων των χριστιανών υπηκόων της. Οι Βούλγαροι εκπρόσωποι διεκδικούν τον διορισμό βουλγαροφόνων ιερέων για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στα βουλγαρικά, όπου ο πληθυσμός ήταν βουλγαρόφωνος. Με την παρέμβαση των Ρώσων, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει το 1870 ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία, την Εξαρχία. Άρχισε έτσι η ταύτιση εξαρχικός ίσον Βούλγαρος, πατριαρχικός ίσον Έλληνας. Τότε εντείνονται οι βουλγαρικές πιέσεις προς τους ορθόδοξους πληθυσμούς. Στόχος, ο έλεγχος των εκκλησιών και κατά συνέπεια των κοινοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, σλαβόφωνοι πληθυσμοί αρνήθηκαν την προσχώρησή τους στην εξαρχία και επέλεξαν τη συνέχιση της υπαγωγής τους στο Πατριαρχείο. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, μαζί με τους ελληνόφωνους πληθυσμούς που παρέμεναν ενταγμένοι στο Πατριαρχείο, έγιναν στόχος βίαιων πιέσεων για τις εκκλησιαστικές τους επιλογές από την πλευρά της εξαρχίας. Οι ελληνικές απόψεις βασίστηκαν κυρίως στις φιλελεύθερες αρχές του Ματσίνη. Σύμφωνα με αυτές, ούτε η γλώσσα, ούτε η κατασκευή του κρανίου καθορίζουν αποφασιστικά την εθνότητα, αλλά η ελεύθερη βούληση του ατόμου. Οι αρχές αυτές βρήκαν τη δικαίωσή τους στη Μακεδονία. Ο ντόπιος πληθυσμός, χωρίς να έχει πάντα μητρική του γλώσσα την ελληνική, αφοσιωμένος όμως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση του μακεδονικού αγώνα. Το Πατριαρχείο από την πλευρά του κήρυξε τη Βουλγαρική Εκκλησία Σχισματική το 1872. Με την άνοδο στον Πατριαρχικό Θρόνο του Ιωακήμ του Τρίτου, νέοι και δραστήριοι ιεράρχες τοποθετούνται στις Μητροπόλεις της Μακεδονίας. Αποστολή τους η άμυνα της Εκκλησίας και του Ελληνισμού έναντι των Εξαρχικών και των Κομιτατζίδων. Μεταξύ άλλων, ο Γερμανός Καραβαγγέλης στην Καστοριά, ο Ιωακήμ Φορόπουλος στο Μοναστήρι, ο Χρυσόστομος Καλαφάτης στη Δράμα, μετέπειτα Χρυσόστομος Μύρνης. Το 1874 η οικογένεια Μελά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί μεγαλώνει ο Παύλος, ένα όμορφο ψηλό αγόρι με τα 6 αδέλφια του. Τα καλοκαίρια τους τα περνούν πότε στην Οδυσσό και πότε στο Φάληρο, αλλά πιο συχνά στην Κηφισιά, στο εξοχικό του σπίτι. Μεγαλώνοντας ο Παύλος αρχίζει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αδέρφια του για την προθυμία του, την υποχωρητικότητά του και κυρίως για την καλοσύνη του. Στο σχολείο υποστηρίζει τα μικρότερα και τα αδύναμα παιδιά. Αργότερα, έφηβος πια, φροντίζει μια άρρωστη, φτωχή δασκάλα. Αγαπά με πάθος οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα. Ακούει με έντονο ενδιαφέρον τις ιστορίες του πατέρα του για τις οικογενειακές περιπέτειες του 1821. Ανδρώνεται σε μια εποχή ιδιαίτερης αναταραχής για τα Βαλκάνια. Σε ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη ως την Αδριανούπολη οργανώνονται σώματα ενόπλων Βούλγαρων Κομιτατζίδων με πρόσχημα την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς. Στην Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ήπειρο ξεπηδούν αντάρτικα σώματα εναντίον των Οθωμανών. Επιζητούν την ένωση με την Ελλάδα. Εθελοντές και βοήθεια με τη μορφή Εράνων φτάνουν από την Κύπρο και από το εξωτερικό. Με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ένα χρόνο αργότερα, επιβάλλεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να εκχωρήσει στη Βουλγαρία όλα τα εδάφη από το Δούναβι έως το Αιγαίο. Αν και το όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, πυροδότησε τον βουλγαρικό εθνικισμό με μεγάλες επιπτώσεις στην τύχη των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμιλίας, της Θράκης και της Μακεδονίας. Ο 8χρονος τότε Παύλος Μελάς πολύ λίγα καταλαβαίνει από τα γεγονότα αυτά. Ζει όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και ανυπομονεί να μεγαλώσει για να πολεμήσει κι αυτός. Κάποτε, ψάχνοντας να βρει τον πατέρα του, κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού τους. Με έκπληξη αντίκρισε ξύλινες κάσες με όπλα. Ο μικρός Παύλος έχει έντονη επιθυμία να τα δει από κοντά, να τα αγγίξει. Ο πατέρας του τον βρήκε εκεί. Του εξήγησε ότι αυτά τα όπλα προορίζονταν για τους επαναστάτες της Κρήτης. Πρέπει να κρατήσει το μυστικό. Ο Παύλος φυλάει γερά το μυστικό του. Το μυαλό του όμως γυρίζει διαρκώς στους αγώνες που μέλλονται. Ο ίδιος ο Σέφηβος συνεισφέρει και ενισχύει πρόθυμα κάθε μυστική, εθνική και φιλανθρωπική δράση.

0: Τα γεγονότα τρέχουν μαζί με τον Παύλο. Γεγονότα που δεν είναι άμυρα της αποφασής του να γίνει στρατιωτικός. Το 1881 ελευθερώνονται η Θεσσαλία και η Άρτα. Το 1885 ο Παύλος, τελειόφυτος πια του γυμνασίου, ζει έντονα τα γεγονότα της προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμιλίας από τη Βουλγαρία και την αναταραχή που τα ακολούθησε. Το 1886 σχεδιάζει κρυφά να καταταγεί εθελοντής ή να βγει αντάρτη στα σύνορα. Θα τον εμποδίσει ένα μικρό ατύχημα. Ενώ γυμναζόταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός, σπάει το πόδι του. Μετά από αυτό, μελετάει με μεγαλύτερο ζήλο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο στρατιωτικό σχολείο των Ευελπίδων. Τον Αύγουστο του 1886, τρεις ημέρες πριν τις εξετάσεις του στρατιωτικού σχολείου, γράφει στο σημειωματάριό του.
1: Εκλέγοντας το στάδιο αυτό, δεν υπακούω παρά σε μια ιδέα. Να φανώ χρήσιμο στον πλησίον και στον τόπο μου. Αυτή είναι όλη μου η φιλοδοξία και σαν καλός στρατιώτης θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα και για αυτή να αποθάνω. Καμιά δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω ποτέ πρώτων εμποδίων.
0: Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς γράφει στον πατέρα του.
1: Προχθές το πρωί έδωκα των ενομισμένων όρκων. Σας βεβαιώ ότι ορκίστην έχουν πλήρην τη συνέστηση των υπό του όρκου επιβαλλομένων καθηκόντων. Σταθεράν δε απόφασιν να τα εκτελέσω. Ευχηθείτε όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντίμως τον όρκο μου μέχρι της τελευταίας στιγμής της ζωής μου.
0: Το 1891 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του ανθιπολοχαγού του πυροβολικού. Τοποθετείται στο πρώτο σύνταγμα πυροβολικού στη Λάρισα.

0: ίδιο καλοκαίρι γνώρισε την Αταλία, κόρη του Στέφανου Δραγούμη. Την πήρε η γυναίκα του τον Οκτώβρη του 1892. Το 1894 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Ο Παύλος του έδωσε το όνομα του πατέρα του, Μιχαήλ, και χαϊδευτικά το φώναζε Μίκη. Ο Παύλος και η Ναταλία είχαν μεγαλώσει μέσα στην ίδια ιδεολογική παράδοση. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Τρικούπη, με καταγωγή από το Βογατσικό της Καστοριάς. Ήδη το 1878 είχε πρωτοστατήσει στην αποστολή όπλων και σωμάτων στη Μακεδονία για την επανάσταση του Ολύμπου. Το ενδιαφέρον του Στέφανου Δραγούμη για την κατάσταση στη Μακεδονία ήταν ζωηρό. Με ανησυχία παρακολουθούσε την πρόοδο της εξαρχίας και την ένταση της βουλγαρικής προπαγάνδας. Το σπίτι των Δραγούμηδων ήταν κέντρο ειδήσεων για τη Μακεδονία και πέρασμα όλων όσων έρχονταν από εκεί. Η Ναταλία, κοντά στον πατέρα της, παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις. Έτσι ο Παύλος επηρεαζόταν διπλά. Παράλληλα, είχε ιδιαίτερα συνδεθεί με τον Ίωνα, τον αδελφό της γυναίκας του. Ζούσε ευτυχισμένος μια ήσυχη ζωή, μοιρασμένη στην εκτέλεση της υπηρεσίας του, στη συντροφιά του παιδιού του και στις κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, η γενική ατμόσφαιρα ανίας και αθυμίας εκείνης της εποχής αρχίζει να τον στενοχωρεί. Ο Παύλος βρίσκει διέξοδο στο πάθος του για τη φωτογραφία. Ενδεχομένως έπαιξε ρόλο και η θητεία του στη χαρτογραφική υπηρεσία, ενώ δεν αποκλείεται και το αντίστροφο. Απαθανατίζει απόψεις του Αττικού τοπίου, εσωτερικά του πατρικού του σπιτιού, όπως και του σπιτιού της γυναίκας του, πλήθος οικογενειακά στιγμιότυπα, αλλά και στιγμιότυπα αστικής ζωής. Παράλληλα φωτογραφίζει σκηνές από την αγορά της Αθήνας. Τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μικροπολιτές και τα παιδιά του μεροκάματου. Τα παιδιά ήταν πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής του. Φωτογραφίζει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, συλλαμβάνει εν κινήσει στιγμιότυπα όπως το άθλημα της ξεφασκίας. Υπήρξε πρωτοπόρος ως ερασιτέχνης της στερεοσκοπικής φωτογράφησης. Με το φωτογραφικό υλικό του διασκέδαζε και τα δύο του παιδιά, δείχνοντάς το στερεοσκοπικά. Το 1895 συγκλήθηκε στη Σόφια συνέθριο όλων των Μακεδονικών Κομιτάτων και συγκροτήθηκε η Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή, Βερχόβεν. Στην Αθήνα, ως αντίρροπο αυτής της κατάστασης, είχε συσταθεί από μερικούς πατριώτες μια μυστική εταιρεία, η Εθνική. Σκοπός της ήταν η άμυνα του καταδιωκόμενου ελληνισμού. Ο Παύλος ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά της μέλη. Αφοσιώθηκε σε αυτήν με όλη τη θέρμη της ψυχής του. Όταν ξέσπασε το 1896 η Κρητική Επανάσταση, έγινε πάλι στην Ελλάδα μεγάλος αναβρασμός. Στην πρωτεύουσα συλλαλητήρια, λόγοι, έρανοι, επιτροπές. Φεύγουν εθελοντές και μερικοί αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ο Παύλος βρισκόταν στο Άργος, στη χαρτογραφική υπηρεσία. Οι συνάδελφοί του παρέλειψαν να το συμπεριλάβουν στη λίστα των εθελοντών. Έμεινε πίσω αρκετά στεναχωρημένος. Τα γεγονότα στην Κρήτη παρασύρουν την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία το 1897. Ένα τμήμα του ελληνικού στρατού στάθηκε στην Κρήτη και συγχρόνως συγκεντρώθηκαν οι κύριες δυνάμεις του στη Θεσσαλία. Ο Παύλος υπηρετεί στη δεύτερη παιδινή πυροβολαρχία του 3ου Συντάγματος στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη Εμιάν, τον Φωτιάδη και άλλους νέους αξιωματικούς της Εθνικής Εταιρείας, είχαν οργανώσει μυστικά το σώμα Μιλωνά Καψαλόπουλου. Έτσι, τέλη Μαρτίου, 3.000 ένοπλοι εισβάλλουν στη Μακεδονία. Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο και οι εχθροπραξίες αρχίζουν. Ο Παύλος στέλνει τηλεγράφημα στο σπίτι του.
1: Αν ο Θεός μας βοηθήσει, σύντομα θα λάβετε γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όμως, η πυροβολαρχία του δεν πρόλαβε να πάρει μέρος σε μάχη. Γκρεμίστηκαν απότομα τα όνειρα του Παύλου με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Όλο τον μετέπειτα βίο του τον χρωμάτισε βαθιά και ανεξίτηλα η εικόνα της υποχώρησης που την είδε εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή του 1897 στη Λάρισα. Σαν συμπλήρωμα της θλίψης του, ύστερα από λίγες εβδομάδες, έρχεται και ο θάνατος του πατέρα του. Στο μεταξύ, το 1898 επιστρέφει από τη Θεσσαλία οριστικά στην Αθήνα. Αρχίζει πάλι τη συνηθισμένη του ζωή μεταξύ του συντάγματος και του σπιτιού του. Δεν είναι όμως ο ίδιος. Τα γεγονότα τον έχουν σημαδέψει. Έφυγε νέος, γεμάτος φλόγα και ορμή για τον πόλεμο, γυρίζει άνδρας με την πίκρα στο πρόσωπο, την ψυχή ταραγμένη και με ύπνο ανήσυχο. Μόνο όταν παίζει με το γιο του, το γέλιο χαράζει αβίαστα τα χείλη του. Αρχίζει να συνεννοείται για τις κινήσεις τους με την οικογένεια Δραγούμη και να αλληλογραφεί με τον Καραβαγγέλη στην Καστοριά.

0: Είναι η ίδια εποχή που ο Παλαμάς γράφει τον 12λόγο του Γύφτου. Ο ποιητής, βαθιά πληγωμένος, εκφράζει τη συνείδηση του έθνους του, την επαύριο της εθνικής ταπείνωσης του 97. Λίγα χρόνια πριν, ο Ψυχάρης, επηρεασμένος από τη μεγάλη ιδέα της εποχής, έγραφε στα προλεγόμενα του έργου του «Το ταξίδι μου». Ένα έθνος, για να γίνει έθνος, θέλει δύο πράγματα. Να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία δική του. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική του γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμήνεται περί πάτρης. Αντίστοιχα, ο Δελμούζος θα αναζητήσει λίγο αργότερα τον αληθινό άνθρωπο στον υπεύθυνο αγωνιστή που υπερνικά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάμεις και είναι πρόθυμος να θυσιάσει όχι μόνο την ησυχία και τη βολή του, αλλά και την ίδια του τη ζωή. Αυτό το πρότυπο ενσάρκωσε ο Παύλος Μελάς. Θα σταθεί ελεύθερος απέναντι στην ήρα. Θα θυσιάσει τα πάντα για τον αγώνα. Ο αγαπημένος των μεγαλοαστικών σαλονιών θα γίνει ο αγαπημένος των κακοτράχαλων μακεδονικών βουνών. Εν τω μεταξύ, η ιδέα της αυτονομίας της Μακεδονίας κέρδιζε έδαφος στη Βουλγαρία ως προσωρινή μεταβατική κατάσταση. Ύστερα μάλιστα από τη ματέωση του σχεδίου της Μεγάλης Βουλγαρίας της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Όσα συμβαίνουν στη Μακεδονία κυκλοφορούν γρήγορα. Ο Παύλος με τον πεθερό του είναι σε συνεχή επικοινωνία με μακεδονικούς συλλόγους. Αλλά και οι Μακεδόνες που έρχονται στην Αθήνα βρίσκουν πάντα καταφύγιο στο σπίτι του Στέφανου Δραγούμη. Έτσι οι δύο άνδρες γνωρίζουν με λεπτομέρειες τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στη μακεδονική γη. Ο Παύλος επιθυμεί διακαώς να επισκεφθεί τη Μακεδονία και να αποκτήσει προσωπική αντίληψη των πραγμάτων. Ενώ η υπηρεσία του ως ανδιπολοχαγού του δεύτερου συντάγματος πυροβολικού είναι απελπιστικά μονότονη, την ίδια εποχή η οικογένειά του μεγαλώνει με τη γέννηση της κόρης του, Ζωής. Τα καλοκαίρια τα περνά με την οικογένειά του στο σπίτι του στην Κηφισιά. Η αγαπημένη του ευχαρίστηση, καθώς και της γυναίκας του, είναι η Πασία. Παράλληλα αφοσιώνεται στους Εράνους, αλλά και στην επικοινωνία του με πρόσφυγες Μακεδόνες, που του φέρνουν πολύτιμες πληροφορίες. Με την πρωτοβουλία του Μακεδονικού Κομιτάτου της Αθήνας, ντόπιοι αρχηγοί, ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύονται με την αποστολή οπλισμού και εθελοντών, ώστε να ανταπεξέλθουν στις επιθέσεις των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Ανάμεσα στους εθελοντές ξεχωρίζουν ο Κότας, ο Νταλίπης, ο Παύλος Κύρου, ο Βαγγέλης Τρεμπενιώτης και ο Λάκης Πύρζας. Η κυβέρνηση Θεοτόκη διστάζει, αλλά κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης αναγκάζεται να λάβει ορισμένα μέτρα. Δεν προσανατολίζεται ακόμα στον ένοπλο αγώνα. Εγκαθιστά στη Μακεδονία νέους προξένους. Μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κορομιλάς στη Θεσσαλονίκη. Στο προξενείο μοναστηρίου, ως υποπρόξενος, ο Ίων Δραγούμης. Ένα νέο πνεύμα δράσης αρχίζει. Ο Παύλος αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση και χαρά που θα πήγαινε τουλάχιστον ο γυναικάδελφός του στη Μακεδονία. Ήλπιζε τώρα πως θα άρχιζε η δουλειά ενάντια στο βουλγαρικό χήμαρο. Ο Ίων του είχε υποσχεθεί ότι θα τον κρατούσε ενήμερο των πραγμάτων. Οι δύο άνδρες, παρόλη την απόσταση που τους χωρίζει, εργάζονται με αμοιβαία αγάπη και κατανόηση, σαν μία ψυχή. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, οδηγίες, λογαριασμούς, βραχύλογα και κρυπτογραφικά.
1: Αγαπητέ μου Παύλε, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Πως για να επιτύχουμε κάτι σε αυτήν την περίσταση χρειάζονται. Πρώτον, εργασία εδώ. Αυτήν την κάνουμε όσο μπορούμε εμείς. Δεύτερον, εργασία στην Ελλάδα. Και για τις δύο δουλειές χρειάζονται χρήματα. Γράψε με σε παρακαλώ, για να ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, αν το κίνημα των κομιτάτων γενικευθεί. Αυτά σε παρακαλώ, να μένουν μυστικά. Ίσως αργότερα σε παρακαλέσω να έλθεις εδώ. Αισθάνομαι πόση ευθύνη παίρνω επάνω μου. Αλλά αφού δεν την παίρνει κανείς άλλος, την παίρνω εγώ. Τώρα φρόντισε να οργανώσετε πόλεμο δημοσιογραφικό στην Ευρώπη για τα ελληνικά συμφέροντα. να έχετε χρήματα έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο.
0: Ο Ίων συγκροτεί ένα μυστικό σωματείο, την Άμυνα, με σκοπό την άμυνα των ελληνικών κοινοτήτων. Ο Παύλος στην Αθήνα χρησιμεύει ως σύνδεσμος με τα διάφορα πατριωτικά σωματεία των Αθηνών. Μες στις μεγάλες τους φροντίδες δεν παραμελούν και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.
1: Είναι καλό να ξοδεύονται και να περιφέρονται εδώ ελληνικά λαχεία. Φρόντισε να σταλούν για πρώτη φορά 100 της αρχαιολογικής εταιρείας. Έγραψα του Βικέλα για κάτι βιβλία. Ρώτησε τον αν έλαβε το γράμμα μου. Στείλε παρακαλώ το έγκλειστο των άρθρων στον ΚΑΠΑ να το δημοσιεύσει. Νόμιζα πως με έχεις ξεχάσει εντελώς. Βλέπω όμως ότι τίποτε δεν ελισμόνησες από όσα σε παρακάλεσα να κάνεις.
2: Το διπλό σου γράμμα με ηλέκτρωσε. Είμαι θα στην αρχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάμε γρήγορα. Πρέπει να λογαριάζεις στις 60 λίρες μηνιαίως. Ελπίζω να αυξηθούν ταχαίως. Εξ αυτών κράτησε όσα θέλεις, τα υπόλοιπα στείλε καραβαγγέλια.
1: Από κανένα κράτος της Ευρώπης δεν έχουμε να περιμένουμε ούτε βοήθεια, ούτε τίποτε. Να ξέρεις πως είμαστε εντελώς μόνοι μας. Κανείς δεν μας βοηθεί και όλοι μας χτυπούν. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε μόνοι μας ό,τι πρέπει? Οι συμμορίες και τα κομιτάτα είναι χωμένα παντού. Εργάζονται ενεργητικότερα από πριν. Χρειάζεται υπεράσπισης, γιατί πολλοί παρασύρονται επειδή οι Βούλγαροι τους υπόσχονται ελευθερία και τους λέγουν πως και η Ελλάς εγκρίνει την ενέργειά τους και ότι αυτοί δεν ζητούν να κάνουν Μακεδονία Βουλγαρική, αλλά να την κάνουν αυτόνομο κράτος.

Είσαι αξιοθαύμαστος για την δραστηριότητα, την αφοσίωση και την νοημοσύνη σου. Τι δεν θα έδιδα να είμαι κοντά σου και να σε βοηθώ στις ενεργείες σου. Δυστυχώς, τα μέσα μου δεν με επιτρέπουν να κινηθώ απ' εδώ. Και η κυβέρνηση δεν σκέπτεται καθόλου να υποφεληθεί της προθυμίας μου.

0: οι Βούλγαροι λένε να κάνουν κάτι την Κυριακή 20 Ιουλίου. Να χτυπήσουν τα τουρκικά χωριά και να κάψουν και να σκοτώσουν.
1: Πράγματι, την άνοιξη του 1903 πλημμύρισαν τον τόπο οι βουλγαρικές συμμορίες. Φοβέριζαν ότι του προφήτη Ηλία θα γινόταν γενική επανάσταση. Οι ομάδες των κομιτατζίδων που φτάνουν και οι τοπικοί συνεργάτες τους χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών και προκηρύσουν την ανεξαρτησία. Προσπαθούν να βγάλουν όλο τον πληθυσμό στο βουνό και να δώσουν την εντύπωση στην Ευρώπη ότι πρόκειται για μια γενική εξέγερση.

0: για αποτελεσματική βοήθεια και προστασία. Η Μακεδονία φλέγεται. Υπήρχαν όμως και μερικοί Έλληνες, οι οποίοι δεν περίμεναν την ψευδοεπανάσταση του Ήλιντεν και τις φλόγες στο Κρούσοβο για να αφυπνιστούν. Μεταξύ τους, η αξιωματική και πρώην μέλη της Εθνικής Εταιρείας, ανθιπολογαγή του πυροβολικού, Παύλος Μελάς, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Γεώργιος Τσόντος, ο ανθιπολοχαγός πεζικού Γεώργιος Κατεχάκης και η λοχαγή του πεζικού Αναγνωστόπουλος Δημήτρης και Αλέξης Κουτούμης. Αντιλαμβάνονται την τραγικότητα της κατάστασης στη Μακεδονία και αποφασίζουν να αγωνιστούν για τον μακεδονικό ελληνισμό ανεξάρτητα από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Στέλνουν μερικά πρόσωπα δοκιμασμένα, Μακεδόνες και κριτικούς, να δυναμώσουν τα ντόπια σώματα και να βοηθήσουν στην οργάνωση κι άλλων. Αυτούς τους διάλεγε ο Παύλος και τους έστελνε με μεγάλη μυστικότητα από τα σύνορα. Όλο μεγαλώνει όμως του Παύλου ο πόθος να πάει ο ίδιος στη Μακεδονία. Δεν αφήνει προσπάθεια, δεν αφήνει ενέργεια για να φτάσει εκεί που θέλει. Τέλος μια μέρα, ο λοχαγός του πεζικού Κοντούλης του ανακοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει 4 αξιωματικούς για να μελετήσουν το έδαφος και την κατάσταση. Στον Κοντούλη ανέθεσαν την αρχηγία της αποστολής. Αυτός πρότεινε τον Παύλο, τον Αναστάσιο Παπούλα και τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στον καθένα επιτρέπεται να πάρει έναν άνδρα οπλισμένο για ακόλουθο. Θα τους οδηγήσουν στη Μακεδονία ο καπετάν Κότας από τη Ρούλια, ο Παύλος Κύρου από το Ζέλοβο, ο Νίκος Πύρζας από τη Φλόρινα. Οι άδειες που τους δίνονται από το Υπουργείο Στρατιωτικών αφορούν μετακινήσεις τους μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους. Τα διαβατήριά τους εκδίδονται με ψευδόνυμα. Το ψευδόνυμο του Παύλου είναι Μίκης Ζέζας, ψευδόνυμο αγαπημένο, καθώς του θύμιζε το γιο και τον πατέρα του ταυτόχρονα. Ετοιμάζεται με ιδιαίτερη χαρά. Ο αγαπημένος ονειροπόλος των αθηναϊκών σαλονιών μεταμορφώνεται στον αγαπημένο της Μακεδονίας. Η τελική φάση του αγώνα αρχίζει. Όπως ο ίδιος γράφει στο σημειωματάριό του στις 24 Φεβρουαρίου του 1904,
1: «Σήμερον επιτέλους εκπληρούται ο πόθος μου». Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 1904. Αυτά στα σήμερα με πνίγει η λύπη και οι συγκινήσεις. Αφήνω διαπάντοτε ίσως τας υπάρξεις τας οποίες λατρεύω υπερπάνω άλλο εις αυτόν τον κόσμο. Παίζω λίγον με τη ζωή μου. Ίσως είναι η τελευταία φορά. Το αγγελάκι μου έχει φοβερό κέφι. Ο Μίκης μου κι αυτός παίζει μαζί μας. Διανέμω τις φωτογραφίες μου, δίδω εις όλους και όλες αναμίαν.

κύθεν με την άμαξα πηγαίνω εις το νεκροταφείο, εις του πατρός μου το μνήμα. Κάθομαι ολίγην ώρα παρά τον τάφο του. Αισθάνομαι την ψυχή του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι με πόση φωτιά αγαπούσε αυτό στην πατρίδα. Ενθυμούμαι ότι ορκίστην επί του φερέτρου του να αποθάνω έναν άγκη πέρα αυτής. Ενθυμούμαι πόσον υπέφερε δια την καταστροφή του 1897. Όλες αυτές οι σκέψεις με δίδουν θάρρος και επαναφέρουν ολίγην γαλήνη στην ψυχή μου. Διότι σκέπτομαι ότι και αν φωνευθώ,

0: επανεύρω την ψυχή του Αγίου εκείνου ανθρώπου. Κόπτω λίγους μενεξέδες από τον τάφο του.
1: Ήταν διαταγή της κυβέρνησης τα μέλη της αποστολής να κρατήσουν μεγάλη μυστικότητα. Χρησιμοποίησαν τα ψευδόνυμα Σκούρτης ο Κοντούλης, Τάσος ο Παπούλας, Πάνος ο Κολοκοτρώνης και Σέζας ο Παύλος. Για συνοδούς τους διάλεξαν τον Ευθύμη Καούδη, τον Γιώργη Δικονημάκη, τον Γιώργη Περάκη και τον Απόστολο Τράγα. Φεύγουν χωριστά για να μην κινηθεί η περιέργεια του κόσμου και της τουρκικής διπλωματίας. Στις 16 Φεβρουαρίου φεύγουν ο Παπούλας και ο Κολοκοτρώνης. Στις 24 φεύγει ο Παύλος. Ο Κοντούλης θα τους ανταμώσει αργότερα στα σύνορα. Η εντολή είναι να γνωρίσουν τον τόπο και τους ανθρώπους. Να ορίσουν στελέχη για μελλοντικές εργασίες. Να πληροφορηθούν από κοντά τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μακεδονικών πληθυσμών. Να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση με τις αρχές ή με τους κομιτατζίδες. Ένας λοχίας θα τους οδηγήσει ως την Ασπροκλησιά για να περάσουν ασφαλέστερα τα σύνορα.
0: Βαίνομεν όλοι αθορύβους και σιωπηλοί. Το σκότος είναι βαθύτατο. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Ο μόνος τρόπος να βαδίζεις σταθερός είναι να ακολουθείς την κίνηση των ποδών του προπαραγωμένου. Ο νους μου είναι εις σας όλους και στην Μακεδονία. Είναι η ώρα 11. Στο πατρό σου είναι όλοι περί το τσάι. Εις δε το σπιτάκι μας στην Κηφισιά, τα αγγελάκια μου κοιμούνται γλυκά-γλυκά. Σκέπτομαι και τη Μακεδονία. Κι αν και κοπιάζομαι πολύ και υποφέρομαι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος. Τρίτη Εσπέρα, 2 Μαρτίου 1904. Θέσεις Μελισσόπετρα. Στις 6 μετά μεσημβρίαν ανέβηκα μόνος σε ένα λοφίσκο δια να σας συλλογιστώ.

0: Το βράδυ ανάψαμε φωτιές και εμείς οι καπετανέοι με τον Κόταν και Πύρζαν εκαθίσαμε μαζί να φάγουμε. Τα δε παιδιά παραπέρα. Ο παππούλας αρχίζει ένα κλέφτικο τραγούδι. Σε βεβαιώ ότι παρουσιάζομαι πράγματι αγρία εικόνα. Εκεί μέσα στη σπηλιά με τα όπλα μας. Τα σπικίλα ενδυμασίας μας και τις άγριες πάτσες μας. Η νύχτα εκοιμήθημεν γύρω εις τη φωτιά. Κριτσοτάδες. Κυριακή 7 Μαρτίου 1904. Ο καιρός καθαρίζεται. Τα πνεύματά μας καλύτερα. Φεύγοντας απόψε από τους Κριτσοτάδες θα περάσουμε εις τη συμβολή του Γρεβενίτικου και του Αλιάκμονος. Εκεί θα λιμεριάσουμε εις Παλαιόκαστρον, κάτω της Χετής της. Ζήτω η Μακεδονία. Ζήτω η Νάτα και τα παιδιά μου. Ζήτω σαν οι Δρακουμαίοι. Δευτέρα 8 Μαρτίου 1904, ώρα 10 προμεσημβρίας. Ζήτω η Μακεδονία. Ετελείωσαν Νάτα μου τα βάσανά μας. Από τις 4 το πρωί ευρισκόμεθα μεταξύ του εγκαταλελειμμένου χωρίου Ρομπάτη και της φυλής του Αλιάκμονος.
1: Απευθυνόμενος στην Αταλία και στην αδερφή της, Έφη Καλέργη, γράφει.
0: Όλους ανεξαιρέτως σας ασυλλογιζόμην, κατά σειράν και σχεδόν διάρκως. Και σας αγαπούσα. Σου στέλνω δύο φύλλα κυκλαμίνων της Μακεδονίας. Ήθε μίαν ημέρα να έλθετε ίδια να τα κόψετε. Η ωραιότης των μερών τούτων είναι απερίγραπτος. Τι λυπηρών να ευρίσκονται εις τέτοια χέρια. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Εκράτησα την ώρα της Κηφισίας διά να σας παρακολουθώ. Θα είστε ακόμα εις περίπατον. Χίλια φιλιά μακεδονικά εσέ και εις τους άλλους.
1: Κάτω από τη μύτη των Τούρκων ανεβαίνουν νύχτα το βουνό πάνω από τον Αλιάκμονα. Περνούν το Παλαιόκαστρο βόρεια της Χιάτιστας. Φτάνουν ως τη Μονή Τσιριλόβου. Εκεί τους υποδέχεται ο ηγούμενος Γρηγόριος, φωτισμένος άνθρωπος και μοιημένος στον αγώνα από το γερμανό Καραβαγγέλη.
0: Από τον ηγούμενον μανθάνομεν ότι ούτε ο Σαράφοφ ούτε ο Τσακαλάροφ ήλθαν ακόμη. Δια τον δεύτερο λέγουν, συνέλεξαν ήδη δια του ληστρικού του βίου 200 με 300.000 φράγκα και σκέπτεται να αποσυρθεί δια να τα χαρεί. Άξιος αντιπρόσωπός του ως προς την ομότητα και το φανατισμόν είναι ο φοβερός Μήτρο Βλάχος, ο οποίος έλαβε διαταγή να εξοντώσει πάση θυσία τον Κόταν. Ήδη οι δικοί μας έβρον τα ίχνη του και τον ακολουθούν κατά πόδας.
1: Ο Κοντούλης πηγαίνει στην Καστοριά να συναντήσει τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. Οι άλλοι ακολουθούν άλλα δρομολόγια για να ανταμωθούν αργότερα στα Κορέστια. Εκεί θα γίνει κυρίως η ερευνά τους. Ενδιάμεσα περνούν από το Συστεύο.
0: Το χωριό αυτό έχει αρκετούς σχισματικούς. Εδώ κατοικεί μια νέα χείρα η οποία έχει 7 παιδιά. Ο άντρας της ητούει στο σώμα του Κότα. Μιαν ημέραν όμως διαδόλου τον συνέλαβε ο Τσακαλάροφ και τον εφώνευσαν. Η καημένη γυναίκα πέφτει κλαίουσα εις τα σαγκάλα του Κότα, ο οποίος κλαίει και αυτός μαζί της. Όταν της έδωσα το χέρι, της επασάρισα κι εγώ μια λίρα, αλλά γιαγιά.
1: Στο διάβα τους, οι ντόπιοι έρχονται για να τους φέρουν ψωμί, τυρί, κρασί. Ό,τι έχει ο καθένας. Πολλοί ζητάνε όπλα. Οι γυναίκες, αν και πολλές από αυτές δεν ξέρουν ελληνικά, έχουν ψυχή βαθύτατα ελληνική. Καμαρώνουν τα παιδιά τους που διαβάζουν ελληνικά στο σχολείο. Φτωχοί δάσκαλοι, αφανείς, ανώνυμοι ήρωες και μάρτυρες, με ελάχιστο μισθό που τον πληρώνουν οι κοινότητες, δουλεύουν με πίστη. Ο Παύλος, υπέρμαχος της Δημοτικής, παρατηρεί πόσο είναι ανάγκη να απλοποιηθεί το σύστημα. Να μαθαίνουν τα παιδιά τα ελληνικά και την ιστορία μας στην απλή, φυσική γλώσσα του λαού, τη Δημοτική. Καλούν τους προεστούς και τους δημογέροντες. Με τη συνηθισμένη του λογική και φρόνηση τους μιλάει ο Κοντούλης. Τα λόγια του μπορεί να συνοψιστούν έτσι όπως τα γράφει ο Παύλος.
0: Αδέλφια, εμείς που ήλθαμε από την Ελλάδα για να σας βοηθήσουμε, Δεν θα σας βιάσουμε να μας ακολουθήσετε όπως έκαναν οι Βούλγαροι. Αυτοί αφού έπαιρναν τα χρήματά σας, όχι μόνο όπλα δεν σας έδιναν, αλλά το καλοκαίρι με τη βία θέλησαν να σας ξεσηκώσουν μόνο και μόνο για να δείξουν στην Ευρώπη ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Και αφού έκαναν τα έτσι το κέφι τους, άφησαν τους Τούρκους και έκαψαν τα χωριά σας. Εμείς δεν θα κρυβόμαστε, αλλά θα πολεμούμε στήθος με στήθος. Και πρώτα θα πέφτουμε εμείς και έπειτα εσείς.
1: Από που περνούν, στη Ρούλια, στην Όστιμα, στο Ζέλοβο. Το κήρυγμά τους βρίσκει απήχηση που πολλοί ούτε τη φαντάζονταν.
0: Νάτα μου, ήρθαν οι προϊστοί από το Πισοδέρι. Συγκινημένοι μας φιλούν. Πόσων ενθουσιασμών κρύβουν εις τα στήθη των αυτοί οι πατριώτε, τους οποίους οι επίσημοι μας ουδέποτε ειδηνήθησαν να γνωρίσουν. Είμαι θα τώρα 30 καλώς οπλισμένοι και καθημερινώς μας παρακαλούν να έλθουν και άλλοι. Οι οδηγίες μας όμως δεν μας επιτρέπουν τώρα την συγκρότηση σωμάτων, αλλά μόνο να αναγνωρίσουν.
1: Έτσι προχωρούν και φτάνουν ως τα χωριά της Πρέσπας. Εκεί φτάνει επίσημο κυβερνητικό μήνυμα που τον ανακαλεί στην Αθήνα. Η τουρκική πρεσβεία διαμαρτυρήθηκε γιατί είχε παρατηρήσει την απουσία του Παύλου από την Αθήνα. Είχε πληροφορηθεί ότι βρισκόταν στη Μακεδονία. Ο Παύλος ταράζεται, αγανακτεί. Αρνείται ξεκάθαρα να γυρίσει πίσω, αφήνοντας στη μέση τη δουλειά που μόλις άρχισε.
0: Λέγει ότι η μετάκλησή μου είναι προσωρινή. Αλλά φοβούμαι ότι δεν θα έχω τη δύναμη να αποθάνω και δευτέραν φοράν, χωρίς να υπολογίσω τους ματαίους κόπους και κινδύνους μεταβάσεως και επανόδου.
1: Ο Κοντούλης προσπαθεί να τον πείσει. Στο τέλος τον διατάσσει σαν ανώτερός του. Ο Παύλος πάει στο μοναστήρι να συναντήσει τον Ίωνα. Είναι 25 Μαρτίου, Μεγάλη Πέμπτη. Αυτός του επαναλαμβάνει τη διαταγή της κυβέρνησης και τον συμβουλεύει να επιστρέψει. Έτσι πείθεται ο Παύλος να γυρίσει. Σκέφτεται να εμφανιστεί για λίγο στην Αθήνα, να τον δουν και να ξαναγυρίσει. Στις 29 Μαρτίου 1904 παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση για να αναφέρει την οστότε εργασία της αποστολής του. Του επαναλαμβάνεται η διαβεβαίωση πως θα τον ξαναέστελαν γρήγορα πίσω στη Μακεδονία με όπλα αυτή τη φορά για όσους τα ήθελαν. Η κυβέρνηση όμως ανακαλεί και τους άλλους αξιωματικούς στην Αθήνα, γιατί η επίσημη αναφορά του Κοντούλη δεν συμφωνεί με τις εκτιμήσεις των δύο άλλων της αποστολής, του Παπούλα και του Κολοκοτρώνη. Ο Παύλος γίνεται εξωφρενών. Σε έντονη συζήτηση με τον Κολοκοτρώνη στο γραφείο του Στέφανου Δραγούμη δεν κρατιέται και του μιλάει υβριστικά. Ο Κολοκοτρώνης τον καλεί σε μονομαχία, στη διάρκεια της οποίας ο Παύλος τον τραυματίζει ελαφρά στο πόδι. Στα χαρτιά του Παύλου βρίσκεται ένα σχέδιο γράμματος προς τη μητέρα του αντιπάλου του. Της γράφει ότι δεν θα σκοτώσει ούτε θα χτυπήσει βαριά το γιο της. Τα βουλγαρικά κομιτάτα οργίαζαν πάλι. Τα τουρκικά αποσπάσματα όλο και πυκνότερα απειλούσαν τη ζωή των χωρικών. Ο Παύλος δεν έπαβε τα τρεχάματα, τα διαβήματα, τις παρακλήσεις στους επίσημους κύκλους και σε όλες τις οργανώσεις της Αθήνας που ενδιαφέρονταν για τη Μακεδονία. Και επισκέψεις από την Κοζάνη. Του ζητήθηκε να οργανώσει ενεργό άμυνα. Έτσι ο Παύλος πήρε 20ήμερη άδεια από τον διοικητή του και στις 10 Ιουλίου, ξημερώματα, φεύγει πάλι για τη Μακεδονία με σκοπό να συναντηθεί με στελέχη της οργάνωσης στην Κοζάνη. Γράφει από τα σύνορα.
0: Αισθάνομαι πολύ ο δυστυχής στην ευτυχία που αφήνω. Αισθάνομαι ότι μόλον των ανήσυχων και νευρικών χαρακτήρα μου, ο βίος που μου αρμόζει περισσότερον είναι ο ήσυχος και ο οικογενειακός. Αλλά από τίνος δεν ξέρω τι έπαθα, έγινα όργανον δυνάμεως πολύ μεγάλης, ως φαίνεται, αφού έχει την ισχύν να κατασυγάζει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς προς τη Μακεδονία.
1: Με τον φίλο του Πίρζα φτάνει στην Κοζάνη στις 21 Ιουλίου του 1904. Κρυμμένος 15 ημέρες σε ένα φιλικό σπίτι, έρχεται μυστικά σε επαφή με φίλους του. Περιοδεύει σαν ζωέμπορος γύρω από την Κοζάνη. Προβαίνει σε συμφωνίες. Ορίζει τα πρόσωπα που θα χορηγούν χρήματα, τους ταχυδρόμους, τους οδηγούς, τα παλικάρια που θα έπαιρναν όπλο. Συναντά δυσκολίες, δισταγμούς, κάπου-κάπου και μικροψυχίες. Αλλά τον στηρίζουν πάντα η αγάπη και η πίστη των αληθινών πατριωτών. Πριν ξαναγυρίσει στην Αθήνα, ανακοινώνει στο Μακεδονικό Κομιτάτο το πόρισμα της εργασίας του και τη γνώμη του για τον αγώνα.
0: Ας γνωρίζουν ότι υπό ουδεμίας φιλοδοξίας διαπνέομαι. Και αν στείλουν κι αυτοί κανένα σώμα αργότερα, θα θέσω εις την διάθεσή των την εργασία μου και θα ταχθώ κι εγώ υπό τας διαταγάς των.
1: Στην Αθήνα βρίσκει αυτή τη φορά καλύτερη ατμόσφαιρα. Υποβάλλει την έκθεσή του στους αρμόδιους και φεύγει πάλι για τη Μακεδονία. Η εντολή του Μακεδονικού Κομιτάτου είναι να αναλάβει την αρχηγία των σωμάτων Καστοριάς Μοναστηρίου.
0: Λάρισα, 21 Αυγούστου 1904. Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω.
1: Στα σύνορα φόρεσε ο Παύλος τον ντουλαμά, τα φυσικλίκια και τα όπλα του, και πρώτη φορά φανερώθηκε ως καπετάνιος Μίκης Ζέζας στα παλικάρια του. Ήταν όλοι μαζί καμιά τριανταριά. Ο Πίρζας ως υπαρχηγός και ανάμεσά τους ο Καθαμάκας, ο Ανδρουλής, ο Δικόνυμος, ο Λιόντας με τους Κοζανίτες και ο Λαμπρινός Βρανάς,

0: Οι δυσκολίες φάνηκαν από την πρώτη στιγμή. Οι πορείες έπρεπε να γίνονται πάντα νύχτα για να μην τους πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Ακόμα και οι πιο έμπειροι οδηγοί συχνά έχαναν το δρόμο στο σκοτάδι. Ύστερα από τους Βούλγαρους ήρθαν εκείνοι που ο λαός πρόσμενε με λαχτάρα. Διαβαίνουν από το Κλεπέστη, το Ζάνσκο, την Ασπροκλησιά και φτάνουν στο Κοσταράζι. Κρυμμένοι σε έναν αχυρώνα, συνεννοούνται με μυστική αλληλογραφία με τον Καραβαγγέλη. Καταστρώνουν το σχέδιο δράσης τους. Από το Κοσταράζι λιμεριάζουν στο βουνό πάνω από το Βογατσικό. Εκεί μετρά ο Παύλος τους άντρες του. Άλλοι αρρώστησαν και φροντίζει να τους αφήσει σε καλά χέρια. Ένας τους πρόδωσε, άλλος έφυγε με τα όπλα του. Έμειναν 25. Με άλλα παλικάρια που τους έρχονται γίνονται 34. Τσιρίλοβο, Κουμανίσοβο, Λέχοβο, Στρέμπενο, Προκοπάνα, Μπελκαμένη, Νεγοβάνη, Νερέτη. Από παντού περνά και ξαναπερνά ο Παύλος. Με την παρουσία του προστατεύει, εγκαρδιώνει, συμφιλιώνει. Όσο μπορεί, δεν καταφεύγει στη βία.
1: Τρέμω και συγκινούμαι σκεπτόμενος ότι εγώ, ο οποίος σου δεν μίγαν εσκεμμένος σε σκότωσα ποτέ, από αύριο θα φωνεύσω. Θα δολοφονήσω ίσως και ανθρώπους ακόμη.
0: Δεν επιτρέπει στους άντρες του να προβαίνουν σε αντεκδικήσεις. Γι' αυτό στείνει δικαστήριο και όποτε κρίνει πως μπορεί να συγχωρέσει, συγχωρεί. Περιμένοντας όπλα από τις αθηναϊκές οργανώσεις για να εξοπλίσει τα χωριά της περιοχής, με όσα διαθέτει οργανώνει την άμυνα 4 χωριών. Ο χειμώνας ερχόταν βαρύς. Το σώμα χωρισμένο σε ομάδες προχωρεί προς το Σέλοβο. Είναι τόσο κουρασμένοι οι άνδρες που ορίζει να σταθούν στη Στάτιτσα για να στεγνώσουν και να κοιμηθούν. Ο ίδιος σε ένα σπίτι με 4 άλλους. Ο Βολάνης με μια άλλη ομάδα σε ένα διπλανό. Ξαφνικά ειδοποιούνται πως μπαίνει στο χωριό τουρκικός στρατός. Ο κομιτατζής Μητροβλάχος τους είχε ειδοποιήσει ότι τάχα ο ίδιος με τη συμμορία του κρυβόταν στο χωριό. Οι Τούρκοι πλησιάζουν το σπίτι που κρυβόταν ο Βολάνης. Ο Παύλος διατάζει να μην πυροβολήσει ακόμα κανείς. Οι Τούρκοι χτυπάνε με τα κοντάκια των όπλων την πόρτα και φωνάζουν ότι θα κάψουν το σπίτι. Ο Παύλος με ένα από τα παλικάρια του, τον Ντίνα, είχαν πιάσει τα παράθυρα. Σε λίγο άρχισαν να χτυπούν και την πόρτα του δικού του σπιτιού. Σήκωσε ο Παύλος το όπλο και πυροβόλησε. Οι πυροβολισμοί γενικεύτηκαν. Ο Στρατινάκης πρότεινε να κατέβουν στο υπόγειο για να μην καούν σαν τα ποντίκια. Κατέβηκαν από την ξύλινη σκάλα στο στάβλο. Είδαν ένα Τούρκο που πλησίαζε να μπει και πυροβόλησαν. Άρχισε να νυχτώνει. Σε λίγο βγήκε ο Στρατινάκης στην αυλή να δει τον σκοτωμένο. Προχώρησε και ο Παύλος στον περίβολο του σπιτιού. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Γύρισε ο Παύλος πίσω λέγοντας: «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Κατάλαβε αμέσως πως δεν ήταν πια για ζωή. Όπως αργότερα μετέφερε ο Πύρισσας στην Αταλία, ο Παύλος του παρήγγειλε:
2: «Το σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα μου και το τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη, και να τους πεις ότι το καθήκον μου το έκανα».
0: Όσο περνούσε η ώρα, πονούσε δυνατότερα. Το ονομάτιζε τα παιδιά του. «Πονώ», είπε σιγά και ξεψύχησε. Ήταν Τετάρτη νύχτα, 13 του Οκτωβρίου του 1904. Οι Τούρκοι αποσύρθηκαν κατά τη συνήθειά τους να μην μπλέκονται σε μάχη στο σκοτάδι. Ούτε κατάλαβαν πως είχαν χτυπήσει κάποιον και ιδίως τον αρχηγό. Ο Πύρζας βγήκε με τους άλλους στο σκοτάδι. Αφού ζήτησε από τις γυναίκες του σπιτιού να κρύψουν τον νεκρό, έφυγαν. Αυτές τον έθαψαν τα ξημερώματα σε ένα λάκωμα κάτω από το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, ειδοποιείται ο πρόξενος του μοναστηρίου. Αυτός με τη σειρά του στέλνει την τραγική είδηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Παρελθούσαν Τετάρτην, 13η τρέχοντος, οι μετέρων ευρεθέντων εν χωρίο Στάτιτσα και περιόραν 5η μετά μεσημβρίαν, ήρξα το πυρός κατά των ημετέρων. Οι μέτεροι απήντησαν γενναίως, μετά 2 ώρων δε ανταλλαγήν πυροβολισμών, απεφάσισαν επιχειρήσεις συνέξοδων. Παύλος Μελάς όρμησε πρώτος επικεφαλής αυτών, οπότε σφαίρα τουρκική πλήξασα αυτών κατά την οσφιακήν χώραν, ετραυμάτισε θανασίμως. Σύντροφοί του τον εναπέθεσαν παρακειμένο η Κίσκο, ένθα, μετά ημισίαν ώραν, διαρκούσης πάντοτε συμπλοκής, εθνικός ήρωος, ησύχασε. Παράλληλα το προξενείο στέλνει τον Βασίλη Αγοραστό να φροντίσει για την ταφή του νεκρού. Φτάνει στο Ζέλοβο. Από εκεί στέλνει ανθρωπό του στη Στάτιτσα για να παραλάβει κρυφά το σώμα και να το μεταφέρει στο Ζέλοβο. Η τουρκική κυβέρνηση έμαθε από τις ελληνικές εφημερίδες το θάνατο του Παύλου και διέταξε να κάνει ο στρατός καινούργιες έρευνες στη Στάτιτσα. Οι Τούρκοι φτάνουν ενώ έχει αρχίσει η εκταφή του νεκρού. Ο άνθρωπος του Αγοραστού, όπως αργότερα ο ίδιος ανέφερε, δεν προλάβαινε να πάρει το νεκρό. Για να αποφύγει την αυτόφορη σύλληψη, έκοψε το κεφάλι και έθαψε ξανά το σώμα. Κατορθώνει να διαφύγει, έχοντας στο σακίδιό του το κεφάλι του αρχηγού του και να φτάσει στο Ζέλοβο. Ο Αγοραστός το μεταφέρει στο Πισοδέρι. Τη νύχτα της 18ης προς 19η Οκτωβρίου, μαζί με τον θρηλυκό Παπασταύρο, κυδεύει μυστικά το κεφάλι στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στη Μονή της Αγίας Τριάδας. Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν την ταφή του Μελά από τις ελληνικές εφημερίδες και ξαναγύρισαν στη Στάτιτσα. Βρήκαν το ακέφαλο σώμα και το μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί το παρέδωσαν στις τουρκικές αρχές. Ο Μητροπολίτης Γερμανός απέτησε να του δοθεί το σώμα επιμένοντας «Αυτό είναι δικό μου», ώσπου του το παρέδωσαν. Ο ίδιος γράφει το τέλος του δράματος στον Ίωνα Δραγούμη. Τη 23η του απέσιου μηνός μετέφερεν επί κραβάτου εις την πόλη ημών ο στρατός το ιερόν σώμα του πολυκλάυστου μας εθνομάρτυρος. Ετοίμασα τον ένδοξον τάφον του εν το περιβόλο του Βυζαντινού ναού υπό δύο δεντρίλια απέναντι του παραθύρου μου. Τη δε επαύριον Κυριακή όρθρου βαθέως περιέδεσα τες μαρτυρικάς χείρας του με εν μετάξινον μαντιλιών μου. Κατέθεσα επί του στήθους του εν Ευαγγέλιον, ένα σταυρόν και μίαν εικόνα και πριν αρχίσει η λειτουργία ετελέσαμε την κηδεία του. Όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση του θανάτου του, ταράχθηκε ο τόπος όλος. Ακόμα και οι αδιάφοροι, ακόμα και εκείνοι που τον έβρισκαν υπερβολικά παράφορο, πίστηκαν από τη θυσία του. Ο μακεδονικός αγώνας πήρε καινούργια τροπή. «Σε κλαίει λαός», έγραφε ο Παλαμάς. «Πλατιά του ονείρου μας η γη, κι απόμακρη, και γέρνεις εκεί, και σβήσγω αργά, ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις, και τη φέρνεις σαν πιο κοντά». Στη Μακεδονία γεννήθηκαν δημοτικά τραγούδια. Αυτόματα ξεπήδησε ο θρύλος, πως είχε περάσει από παντού ο Παύλος. Ακόμα και στα μέρη, όπου δεν είχε πατήσει το πόδι του, επέμεναν όλοι πως τον είχαν δει με τα μάτια τους. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι ενέπνευσε τόση φιλοπατρία στον ελληνισμό εντός και εκτός του ελληνικού κράτους, ώστε οι τάξεις των σωμάτων πύκνωσαν απίστευτα και οι στρατηγικοί χειρισμοί έγιναν εντονότεροι. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν πλέον των ανταρτών της Μεθορίου, ήταν όλων των Ελλήνων. Σταθμός πραγματικός στην εθνική συγκρότηση. Λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Μελά, διέσχισε τη Μεθόριο το σώμα το κατεχάκι. Στα μέσα Νοεμβρίου ακολούθησε ο Τσόντος. Μαζί με την ομάδα Καούδη έδωσαν τα πρώτα χτυπήματα στη βουλγαρική παράταξη και αποκατέστησαν το ελληνικό γόητρο στα μάτια του ντόπιου πληθυσμού. Ως κυρίαρχη μορφή σε οργανωτικό επίπεδο, πρόβαλε ο Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομιλάς. Μαζί με μια ομάδα νέων αξιωματικών συνέχισε την κατάρτιση ομάδων για τον ένοπλο αγώνα. Πρώτοι επιλέχθηκαν οι αξιωματικοί. Εξαδάκτυλος. Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν. Σπυρομήλιος. Μωράιτης. Τάκαβος. Και στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν και ο Αβράσογλου. Μαζί τους θα πρωταγωνιστήσουν ο Νικηφόρος, ο Τέλος Άγρας, ο Κάλλας και τόσοι άλλοι ήρωες που μας τους σύστησε η Πινελόπη Δέλτα μέσα από τα βιβλία της. Ο θάνατος του Μελά ενέπνεε σταθερά. Ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας ανακόπηκε το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων, την παραχώρηση εκ μέρους τους γενικής αμνηστίας και την υπόσχεση για ισοπολιτεία όλων των εμπολέμων. Για τον ελληνισμό, ο τετραετής αγώνας υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένος. Στερέωσε την ελληνική υπεροχή στο μακεδονικό νότο. Ενίσχυσε την ελληνική παρουσία στην αμφισβητούμενη μεσαία ζώνη της Μακεδονίας. Αναπτέρωσε το φρόνημα των ντόπιων και διατράνωσε προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι στη Μακεδονία ο ελληνισμός αποτελούσε τον ουσιαστικότερο παράγοντα που θα διαμόρφωνε το μέλλον της.
3: Ακούσαμε το ντοκιμαντέρ της εκπαιδευτικής τηλεόρασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, παραγωγή του 2008, Παύλος Μελάς, Γράμματα από τη Μακεδονία. Αφήγηση Λεωνίδας Κακούρης, σενάριο σκηνοθεσία Τζανέτος Κομνηναίας. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του μεγάλου Μακεδονομάχου. 13 Οκτωβρίου του 1904, η μέρα που πέθανε ο Παύλος Μελάς. Η μέρα μας ξεκίνησε και ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Φίλες και φίλοι ακροατές, να τιμούμε τους ήρωές μας και να θυμόμαστε την ιστορία μας. Καλημέρα.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούδης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Με τη χάρη του Θεού και απόψε στην σειρά των εκπομπών «Ελάτε να ακούστε παιδιά», θα συνεχίσουμε με την θετική πλευρά της εκπομπής της περασμένης Δευτέρας. Δηλαδή, ενώ είπαμε τι είναι το κακό και το ψηλαφίσαμε κάμποσο που συμβαίνει στην εποχή μας, τώρα θα πούμε τι προτείνω εγώ για θεραπεία. Είπαμε ιδιαίτερα ότι παλιότερα χρόνια ο δαίμονας έμπαινε στη ζωή μας με τα πάθη μας και με διάφορες προφάσεις. Ας πούμε έκλεβε ο νηστικός, θύμωνε και εκδικότανε ο αδικημένος στο όνομα ας πούμε της αξιοπρέπειάς του, μάλλον η πεθερά με την ύφη, το αφεντικό με τον εργάτη του, με τον υπάλληλό του. Είχε διάφορες προφάσεις στο κακό που εξέθεταν τον άνθρωπο. Τώρα στα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ο δαίμονας προβάλλεται αιωσφορικά, δηλαδή σαν αυτοσκοπός του κακού. Κάτι που συμβαίνει όταν οι κοινωνίες φτάσουν σε ένα κορύφωμα και αρχίζει η παρακμή τους. Σας θυμίζω ότι αυτό εκφράζει και το έργο «Μίδια» του Ευρυπίδη, όπου η Μίδια, με την πρόφαση βέβαια ότι θέλει να εκδικηθεί τον άντρα της που τον εγκαταλείπει και παντρεύεται μια βασιλοπούλα, σφάζει τα παιδιά της. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι η συνέχεια του δράματος θα ήταν είτε να κρυφτεί είτε να κλαίει, που έφτασε σε αυτό το σημείο να έχει μπροστά της τα πτώματα των παιδιών της που ακόμη στάζαν, έσταζε το αίμα τους. Κι όμως την δείχνει στο βάθος της σκηνής ο Ευρυπίδης να είναι ανεβασμένη πάνω σε ένα μυθικό άρμα που το έστρεναν δράκοντες, γιατί της το είχε στείλει ο πάπος της, ο Ήλιος, από την Κολχίδα, γιατί ήταν εγγονή του Ήλιου, και πάνω στο άρμα να έχει τα πτώματα των παιδιών της σφαγμένα και αυτή να πατάει επάνω στο άρμα αγέροχη, απολαμβάνοντας την οδύνη του Ιάσωνα, του πατέρα των παιδιών της. Δηλαδή πλέον ο σκοπός δεν είναι να λύσει ένα πρόβλημα ή έστω να ικανοποιήσει ένα πάθος, αλλά να δοξαστεί από το ίδιο το έγκλημα. Αυτόν τον δοξασμό από το ίδιο το έγκλημα τον λέω αιωσφορισμό. Και στην εποχή μας συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και έχουμε εγκλήματα που δεν έχουν ένα αντικειμενικό υλικό σκοπό ή κοινωνικών. Είναι το έγκλημα για το έγκλημα. Αυτός είναι ο σημερινός δαίμονας που κυριαρχεί στην ιστορία. Και γι' αυτό λέμε ότι τώρα πια δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι διευθετούμε τα κοινωνικά προβλήματα για να πολεμήσουμε το έγκλημα, όπως παλιότερα, πριν από κάνα δύο δεκαετίες ακόμη, λέγαμε ότι εάν εξαλειφθεί η ανεργία θα λείψει ο χουλιγκανισμός ή θα λείψει η εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Εάν ας πούμε δώσουμε περισσότερα χρήματα και γίνουν λιγότερα παιδιά στην τάξη και έτσι μπορέσουν να διδάξουν καλύτερα οι δάσκαλοι, τα παιδιά θα βγαίνουν πιο καταρτισμένα και συγχρόνως πιο φιλήσυχοι πολίτες. Πάνε αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε πια να τα λέμε. Δεν σωζόμαστε από εγκόσμια πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης του κακού, γιατί το κακό είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκέ στην υπάλληλη ημών προς αίμα και σάρκα, άρα προς τα σαρχάς και εξουσίας και προς τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου. Έχουμε παιδιά και κορίτσια προπαντός που καταλήγουν στην πορνεία και κάνουν πεζοδρόμιο, όπως λένε στη χιδαία γλώσσα, όχι γιατί πεινούνε ή γιατί τέλος πάντων έχουν μια κλίση ψυχολογική προς αυτό το κατάντημα, αλλά επειδή με αυτόν τον τρόπο θέλουν να εκδικηθούν τους γονείς τους για την εγκατάλειψή τους. Και ακόμα
γιατί θέλουν να δοκιμάσουν όλους τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να ξεπατώσει την ψυχή του. Είναι οριακά τα πράγματα. Και πάνω σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε πλέον να προτείνουμε κανένα μέτρο κοσμικό, υλικό, πρακτικό, κοινωνικό, πολιτικό, παρά μόνο την πίστη. Δηλαδή να ξαναγυρίσει η πίστη. Βέβαια ο κόσμος όταν ακούει πίστη μπορεί να βάλει στο νου του την τραπεζική πίστη που μας εμπιστεύεται η τράπεζα και μας δίνει δάνεια, μπορεί να βάλει ύστερα την πίστη των οπαδών στις διάφορες πολιτικές και άλλες κοσμοθεωρίες, που σημαίνει ότι εγώ είμαι πεπισμένος για αυτό το πράγμα, έχω πιστεί τέλος πάντων και το παραδέχομαι, αλλά η πίστη αυτή που λέμε στην Εκκλησία μας είναι έρωτας, είναι αγάπη. Είναι σαν την πίστη των ερωτευμένων, που ο ένας πιστεύει στον άλλον και αφοσιώνεται σε αυτόν και αφήνει την καρδιά του και την εμπιστεύεται στα χέρια του. Όπως και αυτός κρατάει την καρδιά του άλλου με φόβο και τρόμο να μην την αδικήσει. Και λέμε τώρα, πώς αυτή την πίστη θα τη βρει ο άνθρωπος εάν πιστεί σε αυτά που του λέμε εμείς? Γιατί το ότι δοκιμάζει διάφορες μορφές πίστης, πίστη στα μέτρα τα κυβερνητικά για την οικονομία, πίστη στην κοσμοθεωρία, στην αίρεση ακόμη, τόσες αιρέσεις που κυκλοφορούν, πίστη σε κοινωνικά και ακόμα και βιολογικά σχήματα, ότι αν ζείτε έτσι και αν έχετε αυτή τη δίαιτα θα είστε χαρούμενοι κτλ. Κτλ. Σημαίνει ότι αρχίζει να ψηλιάζεται ο άνθρωπος, ότι ό,τι μας χάλασε μέχρι τώρα ήταν η πίστη στη γλύκα του κακού. Γιατί έχει και η κόλαση τη γλύκα της. Ας πούμε, εγώ το είδα όταν πηγαίνοντας στις φυλακές, μίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σκοτώσει τη γυναίκα του. Και μου είπε ύστερα, αυτός δεν μου μίλησε για αυτό το πράγμα, αλλά μου είπε ο αρχιφύλακας, λέει, μην τον πολυπλησιάζεις, λέει, γιατί είναι επικίνδυνος. Λέω, γιατί λέει αυτός, ειδονίζεται να κάνει το έγκλημα. Άντε, λέω, που τα ξέρεις εσύ όλα αυτά. Λέει, ναι, σκότωσε τη γυναίκα του με 27 μαχαιριές. Με την τρίτη μαχαιριά η γυναίκα είχε πεθάνει. Τις άλλες 24 γιατί τις έδωσε, λέει. Και ήταν και το παιδάκι του, το κοριτσάκι του μπροστά. Λοιπόν, πιστεύουν σε μια μεταφυσική υπόσταση του κακού. Και ξέρετε, όσο και αν αυτό είναι απέσιο, και το έδειξε το απέσιο του ο Ευρυπίδης με το τέλος της Μύδειας, όσο και αν είναι απέσιο, δείχνει ότι οι άνθρωποι πλέον μπορούν να αντιληφθούν με λίγο ας πούμε αεράκι του Αγίου Πνεύματος, με λίγη προσευχή δική μας για τον άνθρωπο αυτόν, μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί ότι το πρόβλημά του είναι πρόβλημα πίστης. Και όπως πιστεύει σε όλα τα κακά, μπορεί να πιστέψει και σε κάτι που θα τον κάνει καλόν. Σήμερα πλέον δεν μας σώζει τίποτε παρά μόνον η πίστη. Που μπορεί βέβαια την πίστη αυτή να την ονομάσουμε φόβο Θεού. Και λέει κανείς, μα το σημερινό άνθρωπο που αψηφά τα πάντα, που ορμούνε, όπως είδατε και στα πλάνα της τηλεοράσεως, στις διαδηλώσεις, να στέκονται οι καημένοι αστυφύλακες με τις ασπίδες τους ακίνητοι και να πηγαίνουν και να κλωτσάνε τις ασπίδες τους οι διαδηλωτές και να τους πετάνε μπουκάλια, να τους πετάνε ξύλα. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι δυνατόν να δεχθεί αυτό που λέμε φόβο Θεού? Ξέρετε, όταν πάρεις ένα μωρό αγκαλιά που να είναι ο λίγων ημερών ή εβδομάδων και κατεβαίνεις μια σκάλα, θα δεις ότι το μωρό σε κάθε σκαλή που κατεβαίνεις γραπώνει τα νυχάκια του πάνω σου, είτε αισθάνεται ότι πέφτει, κατεβαίνει. Και εσύ κατεβαίνεις τη σκάλα τρέμοντας από το φόβο σου μην παραπατήσεις και πέσεις με το μωρό στην αγκαλιά. Βλέπετε, ένας φόβος. Φόβος αγάπης, τρυφερότητας. Φόβος να μην κάνουμε το κακό γιατί έχουμε ροπή προς το κακό. Φόβος που νιώθει, ας πούμε,
κάποιος όταν ψηλαφεί το λαιμό ενός αδυνάτου ανθρώπου που ξέρει ότι λίγο να το σφίξει περισσότερο θα τον πνίξει και ξέρει ότι μέσα του υπάρχουν οι δυνάμεις του κακού να το κάνει χωρίς να ξέρει γιατί. Ο φόβος Θεού είναι γλυκός φόβος, έχει την, ας πούμε, όλο το χαρακτήρα τον ευγενικό της γλυκιάς αίσθησης ότι κρατάς κάτι πολύτιμο και δεν θες να το χάσεις. Εάν κρατώ, ας πούμε, ένα πολύ βαρύ κόσμημα και το έχω στην τσέπη μου, περπατώ στον δρόμο και έχω φόβο μην τρυπήσει η τσέπα μου και πέσει, όπως ακριβώς λέει ο Μακρυγιάννης ότι η πίστη, λέει, είναι ένα τζιβαϊρικό, τζιβαϊρικό στα τουρκικά σημαίνει μαλαματικό χρυσαφικό, το οποίο το κρατάμε, λέει, στη χούφτα μας, και φόβος είναι να ανοίξουν τα δάχτυλά μου και να μας, τα δάχτυλά μας και να μας πέσει, και έχουμε αυτό τον φόβο. Έτσι λοιπόν η πίστη που μπορεί να λεχθεί και ο φόβος Θεού μπορεί να λεχθεί έρωτας, μπορεί να ονομαστεί μετάνοια, που η Εκκλησία το προτιμάει αυτό να, είναι, να λέγεται μετάνοια. Πάντως δεν μας σώζει τίποτε άλλο παρά η πίστη, αλλά ξέρετε, ο κίνδυνος υπάρχει σε αυτόν τον λεγόμενο προτεσταντισμό της πίστης. Τι είναι ο προτεσταντισμός? Ο προτεσταντισμός της πίστης είναι να πεις ότι, πες παιδί μου ότι πιστεύεις τέλος πάντων, και προσπάθησε να πεις στον εαυτό σου ότι πιστεύεις. Γιατί, διότι αν σου δώσουν ένα χαρτί και σου πούν αυτά που γράφει εκεί τα πιστεύεις, θα πεις ναι τα πιστεύω και τέλειωσε, σώθηκες. Είναι δηλαδή ζήτημα ομολογίας σκέτης, η οποία σκέτη ομολογία, ακόμα και όταν δεν προϋποθέτει παραδοχή, έχει αυτό το κίνδυνο της ορφάνειας του οντολογικού. Δηλαδή λείπει η πραγματική αίσθηση, λείπει η αίσθηση ότι αγκαλιάζεις και ψηλαφείς κάτι υπαρκτό πραγματικό. Είναι όπως κάνουν τα παιδάκια και παίζουν και δείχνουν διάφορα κάστρα, ξέρω εγώ τι, ζωγραφίζουν σπίτια, ζωγραφίζουν αυτό, και αυτά μένουν με τη φαντασία τους, ανατρέχουν στην πραγματικότητα. Αλλά αν δεν είχαν αυτήν την αναδρομή και μέναν μόνο στο ότι τους αρέσουν τα χρώματα, όπως κάνουν και σήμερα μάλιστα, ειδικά στα ιδρύματα που περιθάλπουν παιδάκια, τους δίνουν μόνο χρώματα και τους συνηθίζουν να χαίρονται με τα χρώματα που δεν έχουν σχήμα, και αυτό είναι κακό. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει αυτός ο λεγόμενος τρόπος της συμπεριφοράς μονάχα, και εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Πάμε πολύ παραπέρα. Την πίστη μας την έχουμε ρεαλιστική, πραγματική, ψηλαφητή. Είδατε πως το παλικάρι, ο κριτικός που αγαπάει την κοπέλα, λέει: μικρή μου, την αγάπη μας τη θέλω μπιστεμένη, σαν την Αγία Τράπεζα να είναι θεμελιωμένη. Η Αγία Τράπεζα δεν είναι λόγω οικοδομικής κατασκευής θεμελιωμένη γερά, είναι επειδή στηρίζεται πάνω σε λήψη Αναγίων, δηλαδή σε μια βαθιά και δυνατή πίστη ψηλαφητή. Να τα λείψανα τα πιάνει κανείς και τα ασπάζεται των Αγίων και κάνουν θαύματα. Θα πείτε, ωραία τα λες. Και ο Ρενάν είπε ότι ένας σπουδαίος διανοητής πάνω σε θέματα θρησκευτικά, αλλά όχι καθαρό θρησκευτικά, μάλλον θέματα απεσιόδοξα για τη θρησκεία, αλλά με κάποια απελπισμένη νοσταλγία της θρησκείας. Λέει, η πίστη, λέει, είναι γλυκία μεν, αλλά πλανερή. Είναι γλυκιά μεν, αλλά ψεύτικη δηλαδή. Η ζήτημα μετάφραση είναι. Και λέμε, αυτή τη στιγμή πώς θα ανοίξουμε δρόμο μέσα από αυτόν τον κόσμο τον ασαφή, τον κόσμο των φαντασμάτων, τον κόσμο των αορίστων και ανυπάρκτων ιδεών, τον κόσμο των τάσεων και των ροπών που κυριεύουν την ψυχή και το σώμα μας. Πώς θα ανοίξουμε δρόμο προς την πίστη? Θρηνεί ο Γιώργος Εφαίρης και λέει: πέρασε μέσα από τα χέρια μας ένα ποτάμι, ποτάμι, και δεν κρατήσαμε στα δάχτυλά μας
ούτε μια στάλα. Και θρηνεί για αυτό το πράγμα. Και αυτός ο θρήνος είναι η αρχή μετανοίας, και η αρχή μετανοίας είναι αρχή του δρόμου προς την πίστη. Θα πείτε, ένας άνθρωπος τόσο ευχαριστημένος με όλα τα μέσα του πολιτισμού, με όλες τις ανέσεις, με τέλος πάντων χρυσές ελπίδες για ένα ωραίο καλοκαίρι, με πολλές ειδονές, πώς να έχει μεταμέλεια, γιατί να έχει μεταμέλεια, και πώς να φτάσει σε αυτό που λέμε μετάνοια, και τι να την κάνει την πίστη όταν η πίστη δεν του δίνει τίποτε από όλα όσα επιθυμεί. Να, εκεί είναι η κρίση. Σε αυτό το πράγμα κρίνεται η φιλοσοφία των συγχρόνων ανθρώπων. Και άλλοι μεν επιμένουν να βρουν την άκρη, και άλλοι δεν, έβαργεσαι, άστα καημένε, δεν βρίσκεις άκρη από όλα αυτά. Εγώ προσπαθώ να τα αποθήσω για να μην τρελαθώ κιόλας. Και έτσι ζούμε σε μια ισόβια βλακεία. Η παγκόσμια λογοτεχνία μας έχει δείξει το δρόμο. Η παγκόσμια λογοτεχνία είναι μεγάλη φιλοσοφία. Ουσιαστικά ο λαός, ο κάθε λαός, φιλοσοφεί όχι με τους φιλοσόφους του, αλλά με τους λογοτέχνες του. Και αν πάρουμε παράδειγμα την αρχαία ελληνική μυθολογία, που είναι, λένε ότι είναι ανάγνωσμα ακατάλληλο και για ανηλίκους και για ενηλίκους. Για ενηλίκους είναι κατάλληλο, για ανηλίκους είναι ακατάλληλο, γιατί τους φέρνει έναν πόνο δυσβάστακτο. Εκεί όλοι οι ήρωες, μα ο Πηλέας, μα ο Θησέας, μα και ο Αγαμέμνονας, οι πάντες, όλοι έχουν ένα απέσιο τέλος, απέσιο, ο αθάμαντας, οι πάντες, και όλοι περνάνε μέσα από μια ζωή κατά την οποία θυσιάζουν τα παιδιά τους, σχεδόν όλοι, από το Τάνταλο, το Πέλοπα, τους πάντες, τους Ατρίδες. Και η λογοτεχνία λοιπόν που κρύβεται στη μυθολογία αυτή διδάσκει ότι, κύριοι, η ζωή είναι θλιβερή, είναι αδιέξοδη. Και αυτό το σχήμα της ζωής που ζούμε, με μοναδικό ιδανικό την κατάκτηση και την απορρόφηση των ειδονών που παρέχει η ζωή, την λατρεία της δύναμης, αυτή η φιλοσοφία είναι αδιέξοδη, οδηγεί στην δυστυχία, και μάλιστα όσο περισσότερο και εντονότερα τη ζει κανείς αυτή τη ζωή με αυτή τη φιλοσοφία, σε τόσο φρικτότερα βάσανα πέφτει. Όπως ο Αγαμέμνονας λόγου χάριν σφάζει την κορούλα του για να κερδίσει τη θέση του ως αρχιστράτηγος στον στόλο που πηγαίνει στην Τρία. Μάλιστα. Και ύστερα έχει αυτό το φρικτό τέλος, να τον σφάξει η γυναίκα του, που τον είχε προειδοποιήσει κιόλας γι' αυτό μέσα στο σπίτι του όταν γύρισε από την Τρία. Και όλη η τραγωδία τώρα, από τον πρώτο τραγικό, από τους μεγάλους τραγικούς, γιατί η μικρή τραγική, ας πούμε ο Θέσπης και οι άλλοι, ακόμα μπορεί να μην είχαν συνειδητοποιήσει τόσο πολύ βαθιά το δράμα της ανθρώπινης ζωής, όλοι οι τραγικοί ποιητές, και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης και ο Αισχύλος πρώτα απ' όλους, βάφουν με μαύρα χρώματα τη ζωή των ανθρώπων και παρουσιάζουν το θρίαμβο της δικαιοσύνης, η οποία δικαιοσύνη πάντα τιμωρεί. Δεν κάνει κανένα άλλο έργο παρά μόνο να τιμωρεί, και να τιμωρεί βαθύτατα, βαρύτατα. Την παρουσιάζει σαν, ας πούμε, ένα δαίμονα ο οποίος στέκεται μπροστά σε ένα βωμό και λέει, ερίδεται επιθυμή, δηλαδή στηρίζεται η βάση πάνω στον οποίο θα γίνουν οι σφαγές των ενόχων, και τροχίζει τα φάσγανα η δίκη, η φασχανουργός, φτιάχνει φάσγανα, δηλαδή δρεπάνια, ξέρω εγώ αυτό, χατζάρια, πώς το λέγαμε, και ετοιμάζεται με αυτό να κόψει τα κεφάλια όλων των ενόχων, και ένοχοι είναι όλοι οι δυνατοί και οι ένδοξοι της γης.
Άρα μας δίνει η λογοτεχνία ένα δρόμο σωστόν. Το δρόμο του θρήνου και της απόρριψης του κοσμικού ιδανικού με το οποίο ζει ο κόσμος προ Χριστού και χωρίς Χριστόν. Ο Εξοφοκλής μας το δείξε τόσο παραστατικά και έντονα όταν δείχνει το πρότυπο του ανθρώπου της εποχής, τον Ιδίποδα, που ήταν όχι μόνο δυνατός και σοφός αλλά και άριστος ηγεμόνας με πραγματικά φιλολογικά αισθήματα, να είναι το μίασμα. Και δεν μένει λοιπόν παρά να πούμε: Κύριε, απορρίπτουμε τη φιλοσοφία με την οποία ζήσαμε μέχρι τώρα και θρηνούμε για τις συνέπειες αυτής της φιλοσοφίας. Μην μου πείτε ότι δεν έχουμε λόγους να θρηνούμε και σαν άτομα αλλά και σαν ολόκληρη ανθρωπότητα. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα πούμε γι' αυτά.

Είπαμε ότι η λογοτεχνία μας μας δείχνει το δρόμο. Το δρόμο του θρήνου που προηγείται από την μετάνοια. Την αυτομεμψία δείχνει όχι μόνο η χριστιανική λογοτεχνία, ίσως λιγότερο από όλους τη δείχνει η χριστιανική λογοτεχνία. Τη δείχνει η παγκόσμια κοσμική λογοτεχνία. Οποιοδήποτε έργο και αν δούμε στην τηλεόραση, θα δούμε να ζωγραφίζεται η κόλαση με τα φρικτότερα χρώματα χωρίς ίχνος παρηγοριάς. Και αυτή η κοσμική, η εμπορική, η παραδομένη, ας πούμε, στα κοσμικά αισθήματα λογοτεχνία της μικρής οθόνης αλλά και της μεγάλης, σήμερα παρουσιάζει μόνο διαστροφές και αδιέξοδα δράματα, όπου ο άνθρωπος ουσιαστικά κουρελιάζεται ή δείχνεται ασυγχώρητα ηλίθιος, χαζοχαρούμενος, ή κουρελιάζεται ηθικά σε βαθμό απελπιστικών. Αλλά και εμείς σαν άτομα που ξεκινήσαμε μια ζωή γεμάτη όνειρα και ελπίδες να μάθουμε, να κατακτήσουμε, όπως λέει και ο Καβάφης, περνώντας λέει σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να βρεις λέει εμπορία φοινικικά, να αρπάξεις ό,τι μπορείς, να αγοράσεις εντέφια και κοράλια, να αγοράσεις αρώματα για να ρίξεις επάνω σου να μοσκομυρίζεις, και να βρεις και σοφούς να μάθεις και να μάθεις από αυτούς, να το όνειρο του κοσμικού ανθρώπου που μετά από την πρώτη ζάλη βρίσκεται στα ερείπια μιας αποτυχίας. Και όταν δεν βρεθεί σε ερείπια αποτυχίας, ας πούμε, κοσμικής περιστασιακής, να έχει κάνει ας πούμε εγκλήματα ή να βρεθεί σε μεγάλα αδιέξοδα, βρίσκεται στο μεγάλο αδιέξοδο του θανάτου και όλα αυτά γίνονται ένα πελώριο τίποτα. Αλλά αλήθεια, και σαν ανθρωπότητα δεν πρέπει λόγου χάρη να μετανοήσουμε γιατί για το πύργο της Βαβέλ, που είναι τέτοιο σύμβολο αυτού του δυναμισμού της κοινωνίας, να κάνει έργα που δεν αποσκοπούν απλώς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μας αλλά να γίνουν δίδυμοι πύργοι για να προβάλλουν την ελαζονία μας. Δεν έχουμε λόγους να μετανοήσουμε λόγου χάρη για όλες τις επιθετικές εκστρατείες που στήγησαν ζωές και ευτυχίες εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την ιστορία. Δεν έχουμε να θρηνήσουμε

εξαιρέσει κανείς σε ένα μεγάλο βαθμό τον Γκρέκο, όλα είναι ένα παιχνίδι χρωμάτων, σαν να λέει ότι μη σε νοιάζει, δεν υπάρχουν βαθύτερα υπαρξιακά θέματα. Άφησε το μάτι σου να παίξει πάνω σε χρώματα και σε ωραίες καμπύλες και αισθησιακές και αισθητικές γενικότερα καμπύλες, και αυτό είναι αρκετό να ξεμυαλίσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να ζήσει σε έναν τεχνητόν παράδεισο αισθητικού αποτελέσματος. Ήδη και μέσα στην Ιταλία σήμερα οι άνθρωποι που πάνε και επισκέπτονται τα μουσεία της τέχνης της Αναγέννησης έχουν αρχίσει να μιλούν ειρωνικά για την Αναγέννηση. Γιατί δεν ήταν αναγέννηση, ήταν μια επιστροφή σε έναν νατουραλισμό, ως αν η νατούρα, δηλαδή η φύση, δεν ήταν η καταφθαρής αφύσης του γένους ημών, δεν είχε τίποτε που να κλάψεις για αυτήν και έπρεπε απλώς να τη στολίσεις με λουλούδια για να υπάρξει. Εμείς στολίζουμε με λουλούδια τον επιτάφιο, γιατί μέσα εκεί βρίσκεται η ζωή, η ζωή εν τάφο. Και ξέρουμε ότι αυτά τα λουλούδια θα βρουν δικαίωση από την Ανάσταση. Ενώ αυτά όλα, ας είναι και θρησκευτική ακόμα στη θεματολογία της, η τέχνη της Αναγέννησης είναι τόσο επιφανειακή και τόσο, ας πούμε, δεν κοιτάζει προς τα μέσα, ούτε από μέσα προς τα έξω, κοιτάζει απ' έξω προς την επιφάνεια, ώστε ο άνθρωπος μένει εκτεθειμένος, και γι' αυτό κανείς δεν ωφελήθηκε τελικά στη ζωή του από αυτήν, απλώς ψυχαγωγήθηκε τουριστικά. Δεν πρέπει να μετανοήσουμε για την βιομηχανοποίηση, η οποία ξεκίνησε βέβαια κατά κάποιον σωτήριο για τους μεγάλους, πληθυσμούς που θα έπρεπε να απολαύσουν περισσότερα αγαθά, αλλά έλειωσε στο πέρασμά του τόσα εκατομμύρια ανθρώπων, και σήμερα, ενώ δίνει τόσες ωφέλειες στον κόσμο, πατάει πάνω σε τόσα εκατομμύρια πτώματα εργαζομένων, αδικημένων ανθρώπων, μέσα σε τόσα εκατομμύρια ανθρώπων που υφίστανται τα μεγάλα ατυχήματα, αρκεί να αναφέρουμε τα 3 εκατομμύρια νεκρούς από τροχαία, που είναι το χρόνο, και που είναι τα ίδια με τα 3 εκατομμύρια νεκρούς από το κάπνισμα, και βλέπουμε ότι εκτραχύνονται οι σχέσεις των κοινωνικών τάξεων και οι άνθρωποι στους δρόμους ορίονται διαρκώς για το πόσο αδικούνται. Άρα η δουλειά μπορεί να ήταν ωφέλιμη, αλλά έγινε χωρίς ταπείνωση, χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς ας πούμε σεβασμό στην ευτυχία του ανθρώπου, για καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους. Και συγχρόνως δημιούργησε και όνειρα κοσμικά στους ανθρώπους, ότι να, με τη βιομηχανία πλέον θα τρώμε χρυσά κουτάλια, και πήραμε τον κόπο, τον υδρότα και το αίμα των ανθρώπων, των απικιών, των Αφρικανών, των Ασιατών κτλ. Το κάναμε κεφάλαια για να πυργώσουμε αυτές τις βιομηχανίες για τις οποίες καυχόνται και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι και οι όλοι οι Δυτικοευρωπαίοι, ότι έχουν υψηλές οικονομίες. Από πού τις έχουν τις υψηλές οικονομίες? Από το αίμα και τον υδρότα των Ινδών, των Αφρικανών και τόσων άλλων υπηκών που τους έλειωσαν και τους αφήσαν έτσι νηστικούς και ανίκανους να οργανωθούν φεύγοντας, όπως το Βέλγιο Λουχάρεν κάτω στο Κογκό και τόσα άλλα. Και ακόμη οι άνθρωποι υποφέρουν αφάνταστα. Γιατί δηλαδή να μην, δεν πρέπει να μετανοήσουμε για το ότι αφήσαμε τους ανθρώπους εκτεθειμένους σε τέτοιες θεωρίες κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, φιλοσοφικές κτλ. Και τους ρήμαξε το AIDS, γιατί χάσαν το φόβο του Θεού. Τον παλιό καιρό, στα χρόνια τα δικά μου ακόμη, δεν μπορούσε κανείς ούτε να κοιτάξει μια κοπέλα, ούτε να την κοιτάξει μια κοπέλα. Έπρεπε να τη ζητήσει να γίνει γυναίκα του και ύστερα να μπορεί να της αγγίξει το δαχτυλάκι. Βέβαια, όχι τόσο απόλυτα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και έτσι δώσαμε άνεση στους νέους και στους γέρους πλέον, και τους ρήμαξε οι αρρώστιες που προέρχονται από τις καταχρήσεις και από τη διαφθορά και από τις διαστροφές. Δεν πρέπει να μετανοήσουμε για τις χιλιάδες εκτρώσεις κάθε χρόνο

εκατοντάδες χιλιάδες που πετιούνται τα παιδάκια που έδωσε ο Θεός στις μανάδες, πετιούνται στην αποχέτευση και μάλιστα από τα πεθαμένα έμβριά τους, τα ξεριζωμένα, παράγουν και φάρμακα για να στολίζονται οι κυρίες και να βγαίνουν όμορφες έξω, να ξεπλανεύουν κι άλλους άντρες για να κάνουν κι άλλες εκτρώσεις. Δεν πρέπει για όλα αυτά να μετανοήσουμε σαν κοινωνία? Δεν πρέπει να μετανοήσουμε σαν κοινωνία ολόκληρη, σαν ανθρωπότητα, για αυτή την οικονομική ανάπτυξη η οποία είναι πραγματικότητα, αλλά για να φτάσει εκεί που έφτασε περνάει από τόσες αδικίες, τόσες κομπίνες, τόσα τεχνάσματα, καταπιέσεις και περιφρόνηση του ανθρώπινου παράγοντα που εργάζεται μέσα σε αυτές. Έχουμε λοιπόν λόγους να σηκώσουμε στους ώμους μας ο καθένας μας τη μετάνοια για ολόκληρη τη ζωή μας που κάνουμε μέσα στον αγώνα του πολιτισμού, εκτός από τις προσωπικές μας αποτυχίες. Γι' αυτό βλέπετε και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάτω από το βάρος όλων αυτών των καταστάσεων δεν μπορούν να σκάσουν χαμόγελο. Αν θέλετε να δείτε την αποτυχία μας που έχουμε και σαν κοινωνία ολόκληρη, σαν πολιτισμένος κόσμος, και την αποτυχία που έχουμε σαν πρόσωπα, μπορείτε να επισκεφτείτε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος τουλάχιστον και έξω, που έχουν όλα ψυχιατρικά τμήματα, και θα δείτε παιδιά εκεί, νέους, που είναι τσαλακωμένοι ακριβώς από την τραγική αποτυχία των οικογενειών τους και των προηγουμένων ακόμα γενεών, να τους παραδώσουν έναν όρθιο κόσμο βιώσιμον. Τους παραδίνουν έναν τρόπο ζωής που δεν αντέχεται από ευαίσθητους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά σήμερα νέοι, που είναι άεργοι. Δεν είναι άνεργοι, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Και καμιά φορά πεινούνε, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να τους τρέφουν. Αλλά παρόλα αυτά όμως, αν τους πεις σήκωσε αυτή την πέτρα που είναι μπροστά και θα σκοντάψεις, βάλτε στην άκρη, δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι ένα είδος ιδιάζουσας ψυχοπάθειας της εποχής μας, η μη απασχόληση, το τίποτα. Υπάρχουν τόσοι νέοι σήμερα που είναι και ανίκανοι ερωτικά από την βιολογική διαστροφή που υφίστανται μέσα στο περιβάλλον το σημερινό. Γιατί στις προηγούμενες έτσι γενικά κοινωνικές πολιτιστικές μετάνοιες που οφείλουμε, δεν περιέλαβα και κακώς αυτή τη μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν έχει ελπίδα σωτηρίας, διότι κανείς δεν θυσιάζει καμιά ειδονή ούτε την παραμικρή για να σώσει το περιβάλλον. Σου λέει, τι μοιάζει εμένα το περιβάλλον, και αν καταστραφεί θα καταστραφεί μετά το θάνατό μου. Και έτσι ο καθένας ζει έτσι όπως ζει. Και τώρα λέμε ότι η ανεπάρκεια των ανθρώπων να ανταποκριθούν. Πολλοί άνθρωποι δεν παντρεύονται, γιατί λέει, πώς εγώ θα πάω τώρα να δουλέψω, να σηκώνουμε το πρωί ορισμένη ώρα, να πηγαίνω στη δουλειά μου, να φέρνω τα λεφτά μου, να ψωνίζω για την οικογένειά μου, να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μετά φεύγοντας να περτάω και τα σκουπίδια στον κάδο. Όλα αυτά φαίνονται βουνά, βουνά σε πολλούς νέους πλέον σήμερα, και προτιμούν να ζουν έτσι, να τους ταΐζουν, να ξυπνάνε, να κοιμούνται χωρίς να κάνουν τίποτε. Όλα αυτά, αν τα μαζέψουμε, συνιστούν μια αιτία βαρύτατη για μετάνοια σε όλους τους ανθρώπους και στο σύνολο της κοινωνίας και στον καθένα. Και ο κόσμος πρέπει να το νιώθει αυτό. Όπως είπαμε, το δείχνει η λογοτεχνία μας, αλλά και αυτές οι οργιαστικές διασκεδάσεις με τα πανάκριβα αυτοκίνητα, που πρέπει να το πάρουν το πανάκριβο αυτοκίνητο να πάνε στο κέντρο διασκεδάσεως, να καθίσουν όλη τη νύχτα να γλεντάνε, να πληρώσουν πολλά λεφτά και μετά να φύγουν πάλι με το πολυτελέστατο του αυτοκίνητο, να το δουν οι άλλοι και να πούν, πω πω, ο άνθρωπος αυτός πέτυχε σπουδαία πράγματα. Όλα αυτά είναι προσπάθεια να σβήσουμε μέσα μας
την θλίψη που σταλάζει στην ψυχή μας, όπως λέει ο Αισχύλος, μνησιπίμων πόνος. Ένας πόνος που μας θυμίζει τα βάσανά μας διαρκώς και λέει και στάζει και ενθύπνο. Αυτός ο πόνος, λέμε, στην καρδιά μας στάζει δηλητήριο ακόμα και στον ύπνο μας, επάνω στην καρδιά μας. Άρα η μετάνοια πλέον είναι κάτι που το ζητούν τα πράγματα, η πραγματικότητα. Μας ζητάει το ένστικτό μας πλέον, το ανθρώπινο. Και μένει να το οικονομήσουμε, να το οικοδομήσουμε, να το αναγνωρίσουμε ουσιαστικά σαν προσωπική ομολογία. Και τότε να μην αμφιβάλλουμε ότι μετά από την ομολογία της αποτυχίας μας έρχεται η πίστη. Όπως ο άσωτος Υιός, από την ώρα που κατάλαβε ότι τα όνειρά του ναυάγησαν και κατέληξε να γίνει βοσκός των χείρων και να μην μπορεί να φάει ούτε από τα βαλανίδια, όταν το κατάλαβε αυτό και πόνεσε, γιατί τόσοι υπηρέτες του πατέρα του περνάνε καλά μες στο παλάτι του πατέρα του και είναι υπηρέτες του και όχι γη του, μετά από αυτό ακολούθησε «Αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου». Αυτό είναι η πίστη που ξαναγεννήθηκε. Και ο θρίαμβος της πίστης έρχεται με την αγκαλιά του πατέρα που τον περίμενε έξω στο δρόμο να τον αγκαλιάσει για να του φορέσει δαχτυλίδι, να του βάλει χρυσή στολή και να γλεντήσουν ευτυχισμένοι μέσα στο πατρικό σπίτι.

Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι όλη η σοβαρή λογοτεχνία των μεγάλων λογοτεχνών του κόσμου, αυτών και των κλασικών ακόμη, του Σέξπιρ, του Ντοστογεύσκη, ακόμα και του Παπαδιαμάντη, του δικού μας και όλων των μεγάλων λογοτεχνών, του Γκόρκη, έχει μέσα μια βαθιά θλίψη. Γιατί είναι η θλίψη του κόσμου για την ματαιότητα των κοσμικών ονείρων, που εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Όταν προηγηθεί αυτό, τότε πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο μέσα στη θλίψη του. Είναι παρηγορητής, γι' αυτό και το Πανάγιο Πνεύμα ονομάζεται παράκλητος. Παρακλητικός δηλαδή, παρηγορητής, διότι παρακαλώ, και παράκληση σημαίνει παρηγορώ και παρηγοριά. Και τότε αρχίζει η συμπεριφορά του μετανοημένου ανθρώπου. Είναι λάθος να βάζουμε πρώτα τη συμπεριφορά και ύστερα το βαθύτερο υπαρξιακό αίσθημα της μετανοίας. Τότε κάνουμε ηθικολογία ή κάνουμε τυπολατρία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει εκεί και φοβηθεί για τη συμπεριφορά του και καταλάβει ότι μέσα στο ανθρωποείδωλο στο οποίο ζει υπάρχει ο θάνατος που κοιτάζει απέσια, τότε αναζητάει έναν άλλο εαυτό του που να μπορεί να πατεί πάνω στο θάνατο και να θριαμβεύει. Και αυτός είναι ο Χριστός. Ο εαυτός μας Χριστός είναι η λύση και η βεβαιότητα της Ανάστασης. Είδατε ο λαός μας πόσο έντονα και εκρηκτικά γιορτάζει την Ανάσταση. Είναι σοφός λαός, ο λαός της Εκκλησίας μας. Και όλος ο ελληνικός λαός, γιατί από λίγος πολύ όλοι είναι στην Εκκλησία, σχετισμένοι με την Εκκλησία. Γιατί είπε ο Χριστός ότι όταν υψωθώ πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν. Όταν σταυρωθώ δηλαδή, όλους θα τους ελκύσω. Και γιατί η Ανάσταση είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Όταν εγώ είμαι ελεύθερος από τον θάνατο και τον φόβο του θανάτου, είμαι ελεύθερος από τα πάντα. Μπορεί να μπει ο άγγελος και να ρίξει τις αλυσίδες από τα χέρια του και τα πόδια του Πέτρου μέσα στη φυλακή και να τον βγάλει έξω. Μπορούν τα πάντα να γίνουν. Και έτσι δεν υπάρχει ο αντικειμενικός κόσμος που μας δείχνει το απέσιο πρόσωπό του, αγνοώντας την ελευθερία μας, τη δίψα μας για ελευθερία. Και όταν μάλιστα στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου βλέπουμε τον Χριστό, και αναγκαστικά ο Χριστός που είμαστε εμείς πλέον με την Θεία Κοινωνία αντικρίζει τον Χριστό πάλι στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, είμαστε σφιχταγκαλιασμένοι, αγαπιόμαστε, δεν εκδικούμαστε, δεν φοβούμαστε ένας τον άλλον. Δεν συμβαίνει πλέον σε αυτό που είπε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ότι ο άλλος είναι η κόλασή μου. Βέβαια, γι' αυτόν ο άλλος είναι η κόλασή του. Γιατί έχοντας την αίσθηση του θανάτου που ματαιώνει όλα του τα όνειρα, βλέπει απέναντί έναν άλλον ο οποίος έχει το ίδιο αίσθημα. Και ότι ο άλλος τον μισεί αυτόν, γιατί δεν έχει να κερδίσει τίποτε από αυτόν, έχει απλώς να περιοριστεί η ελευθερία του από αυτόν, και αυτός βλέπει τον αντίπαλό του σαν έναν που περιορίζει τη δική του ελευθερία και του λέει πού πάτε κύριε, ξέρω εγώ, αυτό είναι δικό μου. Ενώ αντίθετα εδώ είναι εγώ ο Χριστός και ο άλλος ο Χριστός. Γι' αυτό υπάρχει μια αγάπη που ξεπερνάει τις δικαιολογίες τις κοσμικές, ότι τον αγαπώ γιατί έχω συμφέρον, γιατί μου αρέσει, γιατί είναι όμορφος, γιατί ξέρω εγώ είμαστε από το ίδιο, την ίδια ράτσα, από το ίδιο έθνος κτλ. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο άνθρωπος μετά τη μετάνοια κάνοντας ένα σταυρό. Ο σταυρός είναι η μεγαλύτερη δύναμη που λειτουργεί μέσα στην κοινωνία σήμερα, και όσο περισσότερο κάνουμε το σημείο του σταυρού, όσο και αν φαίνεται αυτό τυπολατρικό από πολλούς, τόσο οι δαίμονες εξαφανίζονται και πάβει να ισχύει το αιωσφορικό κακό. Δεν μπορεί να γίνει πλέον στον άνθρωπο που σταυρώνεται το κακό για το κακό. Θα αρχίσουν να λειτουργούν οι ανάγκες, ξέρω εγώ τι, επειδή πεινάω, επειδή έχω ανάγκη, και ύστερα πάλι ο σταυρός φέρνει την δύναμη να αντισταθεί κανείς στους πειρασμούς. Μετά γονατίζει, μα θα είναι γονατίζει ο άνθρωπος.
Αν θέλετε να δείτε πόσο σκληρή είναι η σημερινή κοινωνία, πέστε στους ανθρώπους να γονατίσουν, πέστε στη Βουλή λόγω χάρη πριν από την συνεδρίαση να κατεβούν από τα έδρανα και να γονατίσουν κάτω στο πάτωμα. Θα θεωρηθεί, ας πούμε, το μεγαλύτερο φιάσκο από τους κοσμικούς ανθρώπους που έγινε ποτέ στην ιστορία. Ή να γονατίσουν οι άνθρωποι πριν από ένα ταξίδι για να έχουν τη συμπαράσταση του Θεού, τη συνοδοιπορία του. Μετά ο άνθρωπος εξομολογείται, γιατί από τη χαρά που παίρνει από τη μετάνοια νιώθει ότι τα κακά που έκανε και τα κακά που ακόμα δυσοδομούν μέσα του δεν είναι δικά του, γιατί η καρδιά του έχει μετατεθεί πλέον προς το Θεό και δεν είναι δικά του. Είναι σαν έναν που είχε κλέψει πολλά πράγματα, μετά όμως διαπίστωσε ότι αυτός τον οποίο έκλεψε είναι ένα αγαπημένο του πρόσωπο και τα παρατέλω και πάει και τον αγκαλιάζει. Οπότε με τα κλεψιμέικα του δεν έχει καμία σχέση πια. Έτσι ακριβώς είναι η εξομολόγηση. Μετά ο άνθρωπος είναι χαρούμενος και υμνεί και δοξάζει, τραγουδάει. Είδατε και τα τραγούδια που ακούμε σήμερα, τα μοντέρνα αυτά, δεν έχουν ίχνος, ας πούμε, ύμνου και δοξολογίας, όχι μόνο προς το Θεό αλλά και προς τη φύση. Το παλιό καιρό, θυμάμαι εγώ από τα νεανικά μου χρόνια, οι άνθρωποι υμνούσαν τη φύση, τον ήλιο, τη θάλασσα, ξέρω εγώ, τον άλλον άνθρωπο. Σαν άνθρωπο δεν περιγράφανε απλώς τα μέλη του. Ξέρω, έχεις ωραία μάτια, έχεις ωραία πόδια κτλ. Όπως λέει ο Σολωμός, κι αν για τα πόδια σου καλεί, κι αν για την κεφαλή σου κρίνους ο λίθος έβγανε, χρυσό στεφάνι ο ήλιος, δώρο δεν έχουνε για σε και για το μέσα πλούτος. Βλέπετε, ήρθε στην Ελλάδα από την Ιταλία, όπου εκεί στεφάνια και ρόδα κτλ. Ήταν για πόδια, για χέρια, για καμπύλες. Και ήρθε εδώ και είπε υπάρχει το μέσα πλούτος που ήταν άγνωστο στην αναγέννηση. Και να που το βρήκε εδώ σε αυτόν τον τόπο των πολύ πονεμένων. Μετά λοιπόν ο άνθρωπος αφού υμνεί και δοξάζει, γιατί ανακαλύπτει μια ομορφιά και έναν κόσμο υπέροχων, ελεύθερων που τον προσλαμβάνει, τότε αρχίζει και λατρεύει και προσκυνεί. Λατρεύει, όπως ο ερωτευμένος λατρεύει το πρόσωπο που το εμπνέει τον έρωτα, και πολύ ψηλότερα λατρεύει ο άνθρωπος. Σήμερα αν πει κανείς τι λατρεύετε, τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο, που λένε στις τηλεοράσεις όταν προσπαθούν να προβάλλουν κάποιον άνθρωπο και τον κάνουν και ρεζίλ τελικά, δεν θα βρείτε συχνά ανθρώπους να πούν εγώ λατρεύω τον Χριστό μου, όπως είπε ο Παπαδιαμάντης. Εφόσον ζω και αναπνέω δεν θα πάψω να λατρεύω τον Χριστό μου κλπ. Επίσης αρχίζει μετά η αυτομεμψία, για να μην ξανασηκώσει κεφάλι ο εαυτός μας ο θνητός, και αρχίζει και διεκδικεί πάλι τις μικροειδονές, τις σύντομες, τις αήθεις, τις μη ευγενικές, τις μη ευχαριστιακές ειδονές του. Έχω μια αυτομεμψία με την οποία τον κρατούμε κατεβασμένο χαμηλά. Και μετά ο άνθρωπος διψάει να φτάσει και να γίνει αυτό το οποίο λατρεύει. Διψάει για θέωση. Και θυμάμαι τώρα μια μάρτυρα, μου διαφεύγει το όνομά της, της Βρετανικής Ορθόδοξης Ιστορίας, πριν δηλαδή από τον Καθολικισμό και πριν από τον Προτεσταντισμό της Αγγλίας, που την λέγανε Αγία Δίψα, Saint Thirst. Γιατί ήταν διψασμένη για να δει όλο ψηλότερα, περισσότερο Θεό να χωρέσει μέσα η καρδούλα της. Έτσι λοιπόν διψάει ο άνθρωπος, και καθώς είναι έτσι διψασμένος, απορροφάει ό,τι καλό υπάρχει. Γι' αυτό βλέπουμε να μένουν στις αγρυπνίες οι άνθρωποι και να μην νιστάζουν, ή και αν νιστάζουν να διάζουν τον εαυτό τους, να στέκονται ώρες προσευχόμενοι με τα χέρια ψηλά, να ψάλουν με τις ώρες, να κάνουν 8 ώρες αγρυπνίες και να ψάλουν οι ψαλτάδες και να αντέχουν. Θυμάμαι για τον Κουκουζέλη που λέγανε ότι άντυχε ορθοστασία πολλών ωρών, μέχρι που τα πόδια του έπαθαν, πλήγιασαν από την ορθοστασία, και τότε εμφανίστηκε η Παναγία και του χάρισε, λέει, ένα χρυσό νόμισμα για αμοιβή του. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή αν είναι συμβολικό. Και μετά ο άνθρωπος με τη θέωση, όταν την

0: Η πραγματική οικογένεια που δεν στηρίζεται όπως σε πολλούς λαούς του κόσμου στην απόλυτη εξουσία, στην βία του άντρα απέναντι στη γυναίκα. Υπάρχει η ωραιότερη παιδεία. Αν θέλετε να δείτε την παιδεία που παράγει ο χριστιανισμός, ανοίξτε τα σχολικά βιβλία που κυκλοφορούσαν μέχρι το 1960 ακόμη στην Ελλάδα και τα οποία τα πουλάνε έξω στα καροτσάκια τώρα στην οδό Πανεπιστημίου και Σταδίου και γίνονται ανάρπαστα. Είναι, θα λέει κανείς, το best seller. Κάθε εβδομάδα ανατυπώνονται τα αναγνωστικά του 30, του 40, του 50. Και να δείτε την οικογένεια που ζωγραφίζουν, την πατρίδα που ζωγραφίζουν, τη φύση που ζωγραφίζουν. Και αυτά είναι παράγωγα του βιώματος της θρησκευτικής, της χριστιανικής πίστης. Και ύστερα υπάρχει και η ωραιότερη οικολογία, που δεν κάνεις οικολογία έντρομος μήπως σου λείψει το περιβάλλον και τι θα γίνει και πώς θα οικονομήσεις οι δονές σου, αλλά επειδή αγαπάς. Κοιτάξτε στο Άγιον Όρος τι αγάπη έχουν στα ζώα, τι αγάπη έχουν στα φυτά, τα χαϊδεύουν, κάνουν συντροφιά μαζί τους. Είναι μια οικολογία ζωντανή και ενθουσιαστική και είναι παράγωγο της χριστιανικής πίστης, είναι της μετάνοιας. Και τελικά αφήνω τον μόνον υπαρκτόν έρωτα, τον έρωτα των Αγίων. Μόνον οι Άγιοι μπορούν να ερωτεύονται, γιατί ξέρουν ότι το κορμί που αγκαλιάζουν είναι αυτό που θα αναστηθεί μετά τον προσωρινό του θάνατο και θα ζει αιώνια. Υπάρχει ένα τραγούδι που τραγουδάνε δημοτικό τα παιδιά και λένε «Τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα θα να μπούμε». Χορεύεται, χορεύεται και εγώ τους είπα να πείτε και αν προσθέσετε και ένα στίχο, τούτη γη που την πατούμε, από αυτή θα αναστηθούμε. Και γι' αυτό την αγαπούμε και τη γη, γιατί φυλάει τους σπόρους της πεθαμένης μας σάρκας για να τους βλαστήσει λουλούδια αιώνια. Να λοιπόν η πρότασή μου για την αλλαγή της ζωής μας στο αδιέξοδο που έχει φτάσει σήμερα.
1: Ελάτε να ακούστε παιδιά με το φιλόλογο Κώστα Γανωτή.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο.

ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι στην κυριολεξία όχι ακροατές, μα ποιητές του νόμου. Καθώς το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Μόνο αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να σαγηνεύσεις, να θέλξεις, να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτή η διδαχτή του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας εν το φωτί, παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό η μαθητέ αυτού ικανή, και όχλος πολλής, ως διήγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο της ορού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως του Υιού, της Χείρας, της Πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Υιού της Χείρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η Χείρα Μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη

Η φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ, λέγω ηγέρθητη, σε αυτό το ένα ο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ριγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης. Και τι?», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος. «Μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» Και εγώ, απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους σκοπετούς. Τον αθρηνείς υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις. Να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκ εστί πόνο σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθαινε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφειο Γιάννης Ρίτσος. Στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξε στη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα, στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφη η θρήνη μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη, τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα, σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο. Θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Μια εικόνα, γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλό. Νάχα το αθάνατο νερό, μα από εκείνο ήδη γεύονται και τους κερνάτε εσείς, λυπημένοι άνθρωποι, λυπημένοι ελπίζοντες, κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βηθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί και έρχονται συνεχώς. Σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πουν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα. Υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το ιερό συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πυρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της πίστη, αγάπη και ελπίδα, να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων Γονέων, ποιητών του Κυρίου.
Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους. Μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου. Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω Θεού, για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν, και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωραιοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωραιοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι. Και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό.

συνεχίζει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ, λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία, στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου. Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο Άδης έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις, πένθω της αμαρτίας.

Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια. Αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο. Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς. Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού. Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομαι, φροντίζω. Κηδεμόν λέμε, εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. Πίκρανον κλαφθμών, κλάψε πικρά και θέρμανον κοπετών. Μην ξεχνάτε ότι και στον Στέφανον έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία, σας είπα. Και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα, να του αποδώσεις κατά την αξία του, αν είναι ο πατέρας σου το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα, μια ημέρα και δύο ημέρες, για να μη σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον, πως το λέγει, χάριν διαβολής, και κατόπιν τι θα κάνεις. Κατόπιν λέγει, θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Απολύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε. Δεν είναι μόνο τι έφαγα, τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπη την καρδίαν σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρες την επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος. Δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκ ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις. Θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού ότι ούτω και το σών. Θυμήσου ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμή χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη, σταμάτα την μνήμη του. Ποια μνήμη, τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην

Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμηθεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του, συναφές με την σημερινή μας θεματολογία. Για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός, παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογένης. Η Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία, κατάγιωμη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας, μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια συνάντητη πληρότητα, το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν, έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την Άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή να αποθέσει τα λείψανα του Διογένη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού, της Παναγάπης η θύμηση, του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκό, αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό παιχνίδι αγαπημένο όμορφο αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπία μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος, και αντίπαλός μας αλίμονο, ο παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους, όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην κερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκει. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει. Εγέρθητε. Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι. Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε, μας φωνάζει, μη θρηνείτε. Να ο γιος της Χήρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων σήμα στο Θαβόρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπησα μέτοχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς συγκριμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους τάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείτο ο κύρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από του εγωισμού το δίνω πάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια, πως αμέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενή αυτό και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν, αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα, μην μου κρύβεστε, αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου,
Ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος. Μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος. Η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δεν σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας, έναν λυπημένο ελπίζοντα.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον. Να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στην Μη να περιποιείται τον άνδρα της. Που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος, «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα». Αυτό θα έλειπε, το απαντούσε εκείνη, με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα, να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά. Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Τα αγγελούδια μας, έλεγαν και τα καμάρωναν. Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους. Μαύρε μπαμπά, τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα. Να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά. Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγός σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Τι έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα? Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό? Τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το Στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός? Το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παραπονό τους. Μα εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι. Και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

πει ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του Αγγέλου του. Και γαλήνεψα περίγρεπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός. Σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και έγινε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Το να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Του Αποστόλου των Εθνών. Οι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενη κάποτε και τόσο ξαφνική αυτή η αποχωρισμή, που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία. Αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

Παρηγορητής Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στίχοι 14 έως 17. Η αναγκαιότης της ειρήνης και του αγιασμού. Επιδιώκετε να έχετε ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και τον αγιασμό και την καθαρότητα της καρδίας από κάθε πάθος. Διότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα είδει τον Κύριον. Προσέχετε δε καλά, μήπως υπάρχει μεταξύ σας κανείς που καθυστερεί και μένει πίσω εις την σωτηρία, η οποία είναι χάρις Θεού. Προσέχετε, μήπως καμία ρίζα πικρά βίου διεφθαρμένου και διδασκαλίας πλανημένης που μπορεί να δηλητηριάσει το εκκλησιαστικό πλήρωμα φυτρώνει προς τα επάνω και προκαλεί ενόχληση και με αυτήν μολυνθούν και βλαβούν πολλοί. Προσέχετε ακόμη, μήπως είναι κανείς πόρνος ή βέβυλος και περιφρονητής των ιερών, καθώς ο Ισάφ, που διένα φαγητών επόλυσε το ιερόν προνόμιον των πρωτοτοκίων του. Με την πώληση όμως αυτήν έχασε για πάντα τα πρωτοτόκια του. Διότι γνωρίζετε από την διήγηση της γραφής ότι και ύστερα όταν ήθελε να κληρονομήσει την ευλογία του πρωτοτόκου παιδιού απεδοκιμάστη. Διότι δεν έβρε μέσον μετανοίας που θα επανόρθωνε τα συνεπίας της βεβυλώσιος του εκείνης και τι με δάκρυα ζήτησε την μετάνοια και επανόρθωσιν αυτήν. Στίχοι 18 έως 29. Η Καινή Διαθήκη ανωτέρα της Παλαιάς. Προσοχή λοιπόν. Προσέξατε λοιπόν και μη καθυστερήσετε και πέσετε έξω από την σωτηρίαν. Διότι δεν επλησιάσατε το βουνόν που μπορεί να ψηλαφηθεί και που έχει καεί με φωτιά, όπως ήτο το Σινά. Ούτε επλησιάσατε εις σύννεφον μαύρο και εις σκοτάδι και εις ανεμοστρόβιλον και εις τρομακτικών ήχων σάλπιγκος και εις την φοβράν φωνήν λόγων που οι ακούσαντες εις το Σινά Ιουδαίοι ειρνήθησαν και παρητήθησαν να την ακούσουν και παρεκάλεσαν να μην προσθεθεί εις αυτούς κι άλλος λόγος. Διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν εκείνο που διετάχθη από τον Θεόν. Ήτι και ζώων ακόμη αν ακουμβήσει εις το βουνόν θα λιθοβοληθεί. Και ήτο τόσον πολύ φοβερόν αυτό που εφαίνεται στα μάτια των, ώστε και αυτός ο Μωυσής είπεν «Είμαι γεμάτος φόβων και τρόμων». Δεν αντικρίσατε λοιπόν τα τόσα φοβερά και τρομακτικά περιστατικά υπό τα οποία έγινε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχετε προσέλθει εις το όρος της πνευματικής Σιών και εις την πόλη του Θεού του Ζωντανού, εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων που πανηγυρίζουν και σκορπούν χαράν και όχι τρόμων. Έχετε προσέλθει και εις την σύναξη των εκλεκτών και προσφυλών τέκνων του Θεού που έχουν καταγραφεί πολίτε εις τους ουρανούς. Επλησιάσατε και εις τον Θεόν, ο οποίος είναι κριτής όλων. Επλησιάσατε και εις τα πνεύματα των δικαίων που έχουν γίνει τέλειοι. Προσήλθατε ακόμη εις μεσή την νέας διαθήκης, τον Ιησούν, και εις το αίμα με το οποίον εραντίστητε και υγειάστητε και το οποίον λαλεί προς τον Θεόν, για την εξηλαίωσή μας καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ που εζήτη εκδίκησιν,
Σεις λοιπόν που αξιώθητε να απολαύσετε τα θαυμαστά αυτά, προσέχετε να μην αρνηθείτε και απειθήσετε προς τον Θεόν που σας λαλεί. Διότι εάν δεν διέφυγαν την τιμωρίαν εκείνη που υπήθησαν εις τον Μωυσήν, ο οποίος τους εφανέρωνε θείας εντολάς επί της γης, πολύ περισσότερον δεν θα ξεφύγουμε εμείς που αποστρεφόμεθα τον Θεόν, ο οποίος μας ομιλεί από τους ουρανούς. Του Θεού δε αυτού η φωνή εσάλευσε και τότε εις το όρος Σινά την γην. Τώρα δε έχει δώσει υπόσχεση διαμέσου του προφήτου Αγκαίου και είπεν: «Ακόμη μίαν φοράν εγώ θα σύσω όχι μόνον την γην, αλλά και τον έναστρον ουρανών». Όταν δε λέγει ακόμα μίαν φοράν, φανερώνει την μετακίνηση εκείνων που σαλεύονται και μετακινούνται ως κτίσματα φθαρτά, έχοντα αρχήν και τέλος. Θα μετακινηθούν και θα φύγουν αυτά, για να μείνουν τα εν ουρανείς ασάλευτα και άφθαρτα. Δια τούτο, αφού επαρελάβαμε διαμέσου της πίστεως εις των Χριστών βασιλείαν που δεν σαλεύεται ποτέ, αλλά μένει αιωνία, και η βασιλεία αυτή είναι εκείνη που εγκαθίδρυσε ο Χριστός δια της Εκκλησίας Του, ας αποδίδομεν εις τον Θεόν ευχαριστίαν και με ευγνωμοσύνην που θα δεικνύομεν δια της ευχαριστίας αυτής, ας λατρεύομεν τον Θεόν ευαρέστος μέτα σεβασμού και ευλαβίας. Πρέπει δε με φόβον και ευλάβια να τον λατρεύομεν, διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει και εξολοθρεύει κάθε ασεβή και ανευλαβή.

Κεφάλαιον 13. Στίχοι 1 έως 6. Κοινωνικέ υποχρεώσεις των χριστιανών. Ας ομιλήσουμε τώρα δια μερικάς άλλας υποχρεώσεις σας. Η προς τους χριστιανούς αδελφούς αγάπη ας είναι μόνιμος. Μην ξεχάνετε την φιλοξενία, διότι με αυτήν μερικοί, όπως ο Αβραάμ και ο Λότ, αξιώθησαν, χωρίς να εξεύρουν ποιους εδέχοντο, να φιλοξενήσουν αγγέλους. Να ενθυμίστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς μαζί των δεμένοι με τα αλυσίδας της φυλακής. Να ενθυμίστε τους ταλαιπωρουμένους και κακοπαθούντας, διότι κι εσείς έχετε σώμα φθαρτών και επόμενον είναι αυτά που υποφέρουν αυτοί σήμερον να συμβούν αύριον και εισάς. Ας είναι καθόλα τιμημένος ο γάμος και η κήτη του γάμου ας φυλάσσεται καθαρά από κάθε μολυσμόν. Διότι τους πόρνους και τους μοιχούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Η εσωτερική διάθεση της ψυχής σας ας είναι αφιλάργυρος και να είστε ευχαριστημένοι με εκείνα που έχετε κατά το παρόν. Εμπιστευόμενοι τους εαυτούς σας εις την θείαν πρόνοιαν. Διότι αυτός ο Θεός είπεν, «Όχι, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Ώστε με το θάρρος που μας δίνει η πεποίθηση εις την υπόσχεση αυτήν του Θεού να λέγομεν, «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ». Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Στίχοι 7 έως 19. Θρησκευτικές υποχρεώσεις αυτών. Υποταγή εις τους πνευματικούς προϊσταμένους. Να ενθυμίστε πάντοτε το Άγιον παράδειγμα των πνευματικών αρχηγών και προϊστών σας, οι οποίοι σας εδίδαξαν τον Λόγον του Θεού. Αυτόν να αναλογίζεστε και να μελετάτε το Άγιον και θεάρεστον τέλος του βίου και της συμπεριφοράς και να μιμήστε την πίστη των. Ο Ιησούς Χριστός ή το χθες είναι και σήμερον ο Αυτός και θα είναι ο ίδιος και εις τους αιώνας. Όπως λοιπόν ενίσχυε τους προεστούς σας, έτσι θα ενισχύσει και εσάς εις την πίστην. Κρατήσατε την λοιπόν καλά κι εσείς. Μη σύρεστε εδώ και εκεί από διδασκάλους που είναι διαφορετικοί και ξένοι προς την αληθή διδασκαλίαν. Διότι καλόν και σωτήριον είναι να στερεώνεται και να πληροφορείται η καρδία με την χάρη του Χριστού. Όχι με την Ιουδαϊκή διάκριση φαγητών, από την οποία δεν ωφελήθησαν όσοι Ιουδαίζοντες χριστιανοί έθεσαν τα φαγητά ως κανόνα της συμπεριφοράς των. Έχομεν εμείς οι χριστιανοί τράπεζαν και θυσιαστήριον, εις το οποίον μετέχομεν της σταυρικής θυσίας του Χριστού και από το οποίον δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν ουδαίοι ιερείς και αρχιερείς που λατρεύουν και υπηρετούν τον Θεόν εις την σκηνή του μαρτυρίου. Απόδειξης δε του ότι οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου δεν έχουν εξουσία να φάγουν από το θυσιαστήριό μας είναι και το ότι δεν έτρωγαν αυτοί ούτε από την θυσίαν εκείνην που περισσότερον από κάθε άλλη επροτύπωνε τη θυσία του Σταυρού. Διότι καθώς ορίζεται εις την γραφή τα σώματα των ζώων εκείνων των οποίων το αίμα εφαίρετο από τον αρχιερέα κατά την ημέρα του εξυλασμού μέσα εις τα Άγια των Αγίων ως θυσία περί αμαρτίας, δεν ετρώγοντο από τους ιερείς, αλλά εκαίοντο ολόκληρα έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Γι' αυτό σύμφωνα με τον προφητικόν τύπον των περί αμαρτίας θυσιών και ο Ιησούς
για να γιάσει με το ίδιο του το αίμα των λαών του Νέου Ισραήλ, έξω από την πύλη της πόλεως Ιερουσαλήμ έπαθε. Λοιπόν, ας εξέλθομεν και εμείς προς Αυτόν έξω από το στρατόπεδον. Ας απομακρυνθόμεν δηλαδή και ας κόψομεν κάθε σχέση με τον Ιουδαϊσμό και με τον κόσμο της αμαρτίας και ας πάρουμε επάνω μας τον ονειδισμό του Χριστού, έτοιμοι να περιφρονηθόμεν δι' Αυτόν όπως υβρίστη και περιφρονήθη Εκείνος. Μη διστάζετε να χωριστείτε από το Ιουδαϊκό κέντρο και από τον κόσμο, διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμον και διαρκή πατρίδα και πόλην, αλλά με πόθον πολύ ζητούμε την μέλουσα, την ουράνιον Ιερουσαλήμ. Χωριζόμενοι λοιπόν από την Λεβιτική Ιεροσύνην, ας προσφέρομεν προς τον Θεόν διαμέσου του Ιησού Χριστού ως αρχιερέως μας, πάντοτε και ακατάπαυστα θυσίαν ενέσεως και δοξολογίας. Όταν δε λέγω θυσίαν, δεν εννοώ θυσίαν ζώων και αιμάτων, αλλά θυσίαν που ως καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν θα βγαίνει από τα χείλη μας, τα οποία θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά Του. Μη λησμονείτε δε την αγαθοεργίαν και την μεταδοτικότητα με τα οποία συμμετέχουν και οι άλλοι στα αγαθά σας. Μη λησμονείτε αυτάς, διότι ο Θεός ευχαριστείται εις τέτοιας θυσίας και όχι εις θυσίας αλόγων ζώων. Πείθεστε εις τους πνευματικούς προϊσταμένους σας και υποτάσσεστε τελείως εις αυτούς, διότι αυτοί αγρυπνούν δια τη σωτηρία των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον εις τον Χριστόν δι' αυτάς. Υπακούετε τους, δια να ενθαρρύνονται με την υπακοή σας, ώστε να εκτελούν το έργο αυτό με χαράν και όχι με στεναγμούς. Διότι το να στενάζουν εξαιτίας σας οι πνευματικοί προαιστοί είναι ασύμφορον εις σας, επειδή ο Θεός θα σας τιμωρήσει δι' αυτό. Προσεύχεστε υπέρ ημών. Το θάρρος δε του να ζητήσοντας προσευχά σας μου το δίδει η πεποίθησης που έχομεν ότι η συνείδησής μας δεν μας τύπτει εις τίποτε, αλλά μας μαρτυρεί αγαθά, επειδή θέλουμεν πάντοτε και εις όλα να συμπεριφερόμεθα καλώς. Σας παρακαλώ δεν να πράξετε τούτο περισσότερον δι' εμέ, για να επανέλθω πλησίον σας το γρηγορότερον. Στίχοι 20 έως 25. Ευχέ και χαιρετισμοί. Ο δε Θεός που είναι χορηγός και νομοθέτης της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε εκ νεκρών τον μεγάλο ποιμένα των πνευματικών προβάτων, για να εισέλθει στον ουρανόν και προσφέρει εκεί εξυλαστήριον θυσίαν το αίμα του, με το οποίο ευεβαιώθη η Διαθήκη αιώνιος των Κύριών μας Ιησούν Χριστόν δηλαδή, ήθε να σας τελειοποιήσει εις κάθε έργον αγαθών, ώστε να κάμετε το θέλημά Του. Ήθε Αυτός να ενεργήσει στο εσωτερικό σας εκείνο που είναι αρεστόν ενώπιόν Του δια της μεσητείας του Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να δεχθείτε με προθυμίαν των λόγων της προτροπής και παρηγορίας της επιστολής μου αυτής. Άλλωστε, δεν σας εκούρασα πολύ, διότι σας έγραψα με ολίγα λόγια. Μάθετε δια των αδελφών Τιμόθεων ότι είναι πλέον ελευθερωμένος. Θα σας είδω δε μαζί με αυτόν, εάν έλθει γρήγορα να με συναντήσει. Ασπαστείτε όλους τους προαιστούς σας και όλους τους πιστούς. Σας ασπάζονται οι αδελφοί που κατάγονται από την Ιταλία. Η εύνοια του Θεού που μας παρέχει την σωτηρία και κάθε πνευματικών αγαθών, ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν.

Καθολική επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιον πρώτον, στίχοι 1-4. Εθλίψεις μας ωφελούν πνευματικώς. Εγώ Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολήν ταύτην προς όσους από τας 12 φυλάς του Ισραήλ επίστευσαν και οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι εις όλων των κόσμων, και εύχομαι εις αυτούς να χαίρουν. Ως πρόξενον τελείας χαράς θεωρήσατε, αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα εις δοκιμασίαν και θλίψεις διαφόρους. Θα χαίρετε δε εις τας θλίψεις και τους πειρασμούς αυτούς, όταν έχετε την γνώση ότι το να δοκιμάζετε η πίστη σας δια των θλίψεων δημιουργεί ως αποτέλεσμα ασφαλές και πλήρες σταθεράν υπομονήν. Η δε υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητος και έτσι ας παράγει πλήρη των καρπών της τελειοποιήσεώς σας, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, ώστε να μην σας λείπει τίποτε. Στίχοι 5-8. Αίτησης σοφίας παρά Θεού. Εάν δε κανείς από σας στερείται σοφίαν, δια της οποίας θα διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητεί την σοφίαν ταύτην από τον Θεόν, ο οποίος δίδει διαρκώς εις όλους με γενεοδορίαν και δεν εξευτελίζει τον ζητούντα. Ας ζητεί λοιπόν από τον Θεόν την σοφίαν αυτήν και ορισμένος θα του δοθεί. Να ζητεί δε με πίστην, χωρίς να διστάζει στο παραμικρόν, περί του ότι ο Θεός θα τον εισακούσει. Προσέχετε να μην εισχωρεί στα ψυχά σας τι ούτως δισταγμός, διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει ομοιάζει προς κύμα θαλάσσης, το οποίο συνταράσσεται από τον άνεμον και καταντάει σ' αστάθειαν. Κατ' ουδέν αδελόγων επιτρέπεται τας αιτήσεις μας προς τον Θεόν και τας προσευχάς μας να παρακολουθεί η αστάθεια. Διότι ας μην νομίσει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα λάβει από τον Κύριον κάτι από αυτά που του εζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίβουλος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός εις μίαν απόφασιν, είναι ακατάστατος και ασταθής εις όσα αποφασίζει και ενεργεί και εν γέννη εις όλην την συμπεριφοράν του. Άστατος θα είναι και εις εκείνα που ζητεί από τον Κύριον. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να εισακουστεί? Στίχοι 9-11. Η πτωχία δεν είναι κακόν και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Ως προς τον πειρασμόν και την δοκιμασίαν που δημιουργεί η πτωχία, σας λέγω τα εξής. Ο αδελφός ο πτωχός και άσημος κατά κόσμον ας καυχάται δια το ηθικόν ύψος, εις το οποίον με τον πειρασμόν της πτωχίας και των στερήσεων τον αναβιβάζει ο Θεός. Ο πλούσιος δε αδελφός ας καυκάδε όχι δια τα πλούτη του, αλλά δια το ταπεινόν φρόνημα που γεννάται από την σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματική αξία εις τον άνθρωπον και δεν είναι κάτι μόνιμον και αιώνιον. Διότι ως άνθος του αγρού θα παρέλθει ο πλούσιος ούτως. Λέγω ως άνθος χόρτου θα παρέλθει, διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καυστικόν λίβαν και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος του κατέπεσε μαραμένον και ευμορφάδα του σχήματος και του χρώματός του εχάθη. Έτσι και ο πλούσιος θα μαρανθεί
και θα ξεπέσει στα σχέδια και τις επιχειρήσεις του. Στίχος 12. Η υπομονή θα ανταμυφθεί. Πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που βαστάζει με υπομονή και καρτερία την δοκιμασία των θλίψεων, και είναι πανευτυχής διότι όταν δια της δοκιμασίας γίνει σταθερός και δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα λάβει τον λαμπρόν και ένδοξον στέφανον της αιωνίου ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις εκείνους που τον αγαπούν.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

της ερήμου, στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Ένας νέος αξιωματικός που πριν από λίγο είχε οδηγηθεί στο δρόμο του Θεού και ακόμη πάλευε με τη συνείδησή του, ρώτησε τον εξομολόγο του αν πραγματικά, όπως του έλεγαν, δεχόταν ο Θεός τόσο εύκολα την μετάνοια του ανθρώπου. «Αν κατά τύχη σκιστεί κάπου ο μανδύας σου, παιδί μου», του είπε εκείνος, «τον βγάζεις αμέσως και τον πετάς σαν άχρηστο». «Όχι δα», έκανε εκείνος, «τον ράβω και τον επιδιορθώνω όσο βέβαια επιδέχεται διόρθωση». «Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το φόρεμά σου και εύκολα δεν το πετάς, πώς δεν θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δεν θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει», είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο. Ένας αρχάριος μοναχός πήγε στενοχωρημένος στον Όσιο Ποιμένα. «Έπεσα σε μεγάλο σφάλμα, αβά», το εξομολογήθηκε, «και θέλω τουλάχιστον 3 χρόνια για να μετανοήσω». «Είναι πολλά», του είπε ο Όσιος. «Είναι αρκετοί 3 μήνες τότε». «Και τόσο είναι πολύ», αποκρίθηκε ο Όσιος. «Εγώ σου λέγω πως, αν ειλικρινά μετανοήσεις και πάρεις σταθερή απόφαση να μην επαναλάβεις ποτέ το ίδιο σφάλμα, σε 3 μέρες σε δέχεται η αγαθότης του Θεού». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα αν ο Θεός εύκολα συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου. «Πώς είναι δυνατό να με συγχωρεί τέκνο μου, εκείνος που δίδαξε τη μακροθυμία στους ανθρώπους? Δεν παραγγέλει στον Πέτρο να συγχωρεί εκείνον που τους φάλει έως 77, δηλαδή επάπειρον», αποκρίθηκε ο Άγιος Γέρον. Κάποιος άλλος πάλι ζήτησε να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι μετάνοια. «Η μη επανάληψη της ιδίας αμαρτίας», αποκρίθηκε ο Όσιος Ποιμένα.

Κάποιος άλλος πάλι ζήτησε να εξομολογηθεί στον Αβά Σισόη. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Γιατί σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε?» εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια». Ένας νέος μοναχός εξομολογήθηκε σε έναν από τους πατέρας με βαθύ ψυχικό πόνο που οι λογισμοί του τον πολεμούσαν να γυρίσει πίσω στον κόσμο. «Άσκοπα μένω στην έρημο, Αβά. Τίποτε δεν κάνω και σίγουρα δεν θα σωθώ». «Και αν ακόμη τέκνο μου», του αποκρίθηκε ο σοφός γέρον, «δεν προφθάσουμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας. Είναι πιο συμφέρον για μας να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο, παρά να γυρίσουμε πίσω στη σκλαβιά της Αιγύπτου».

ένας πολύ ευλαβής και ενάρετος μοναχός, είχε μια αδελφή στην πόλη που ζούσε βίο άσωτο και παρέσυρε πολλούς νέους στην αμαρτία. Οι αδελφοί στην έρημο συχνά παρότριναν το μοναχό να πάει ως την πόλη να συνετίσει την παραστρατημένη αδελφή του. Εκείνος στην αρχή εδίσταζε. Φοβόταν τους κινδύνους που κρύβει ο κόσμος για τους νέους μοναχούς. Ύστερα όμως για την υπακοή αποφάσισε να κατέβει. Μόλις πλησίασε στο πατρικό του σπίτι, οι γείτονες πρόλαβαν και ειδοποίησαν την αδελφή του. Η καρδιά της παραστρατημένης κόρης σκύρτησε στα αναπάντεχο άκουσμα. Χρόνια επιθυμούσε να ειδεί τον αγαπημένο της αδελφό. Παράτησε τη συντροφιά της και όπως βρισκόταν τη στιγμή εκείνη μέσα στο σπίτι της, με γυμνά πόδια και ξέσκεπη την κεφαλή, έτρεξε στο δρόμο να τον υποδεχθεί. Αντικρίζοντας με τα μάτια του εκείνος τον ξεπεσμό, της ταράχτηκε. Έκλαψε η ψυχή του. «Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, αδελφή μου», της είπε με θλίψη, «και εκείνους που εξαιτία σου παραστρατούν, συλλογήσου τι σε περιμένει ύστερα από το θάνατο». Το αγνό πρόσωπο του αδελφού, η σεμνή του στάση, τα δάκρυα της συμπόνιας που έτερχαν από τα μάτια του, μαζί με το δίκαιο έλεγχο συγκλώνησαν την αμαρτωλή. «Υπάρχει και για μένα σωτηρία», ψιθύρισαν τα χείλη της. «Ω ναι, αρκεί ειλικρινά να το θελήσεις. Πάρε με μαζί σου, παρακάλεσε, μη με αφήνεις μόνη να παλεύω με τα άγρια κύματα της αμαρτίας. Φόρεσε τα σανδάλια σου, σκέπασε και την κεφαλή σου και ακολούθησέ με», είπε αποφασιστικά ο μοναχός. «Άφησε να έλθω όπως είμαι, αδελφέ, γιατί ποιος ξέρει αν, μπαίνοντας σε αυτό το εργαστήρι του σατανά, θα έχω τη δύναμη να ξαναβγώ». Ο μοναχός ικανοποιήθηκε από τη σταθερότητά της. Χωρίς χρονοτριβή, την οδήγησε έξω από την πόλη και τράβηξαν μαζί το δρόμο για την έρημο. Σκόπευε να την πάει σε ένα γνωστό του γυναικείο μοναστήρι. Καθώς περπατούσαν, διέκριναν από μακριά να έρχεται προς το μέρος τους ένα καραβάνι. «Παραμέλησε λίγο, αδελφή μου», της είπε ο μοναχός. «Κρύψου πίσω από τους θάμνους, γιατί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πως είσαι αδελφή μου, μπορεί βλέποντάς μας μαζί να σκανδαλιστούν». Εκείνη συμμορφώθηκε αμέσως με τη σύστασή του. Όταν προσπέρασε το καραβάνι, ο αδελφός την φώναξε να συνεχίσουν το δρόμο τους. Δεν έδειξε να άκουσε. Εκείνος πήγε κοντά, της ξαναμίλησε, της κούντισε με το πόδι του. Δεν έδειχνε σημεία ζωής. Είχε πεθάνει. Είδε τα γυμνά της πόδια καταματωμένα και ξεσκισμένα αλίπητα από τα λιθάρια του δρόμου και τα αγκάθια. Απαρηγόρητος ο μοναχός για τον ευνίδιο θάνατο της αδελφής του, γύρισε στο κελί του. Η αμφιβολία τον κατάτρωγε. Αδύνατο να σώθηκε, του έλεγε ο λογισμός του, αφού δεν πρόλαβε να κάνει έργα μετανοίας. Διηγήθηκε στους γέροντας στην έρημο με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν. Εκείνοι όρισαν νηστεία και προσευχή για την ψυχή της. Αποκαλύφθηκε τότε σε έναν αγιότατο ερημίτη πως ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της αμαρτωλής και την κατάταξε με τους δικαίους για την αυταπάρνηση που έδειξε ώστε να περιφρονήσει όχι μόνο τα υλικά πράγματα αλλά και το ίδιο της το σώμα.

Ένας αδελφός παρακάλεσε οδός όταν λέγει ούκαι στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού τους λογισμούς της απογνώσεως εννοεί που σπέρνει ο πονηρός στο νου του ανθρώπου, εξήγησε ο γέρον. Αυτούς που του λέγουν διαρκώς πως δεν υπάρχει πια γι' αυτόν σωτηρία αφού αμάρτησε και άδικα καταφεύγει στον Θεόν με τη μετάνοια. Έτσι προσπαθεί να τον παρασύρει για να τον ρίξει στον κρεμό της απελπισίας. Η ψυχή όμως που ποθεί τη σωτηρία της ας αγωνίζεται σκληρά να απομακρύνει αυτούς τους λογισμούς και διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ήταν τον παλιό καιρό ένα ησυχαστήριο γυναικών. Κάποτε η προεστώσα έστειλε μία νέα μοναχή στην πόλη για υπηρεσία. Εκείνη από συνεργεία διαβολική έπεσε σε βαρύ σφάλμα. Ύστερα απελπισμένη από την πτώση της, δεν γύρισε αμέσως στο ησυχαστήριο. Έμεινε στον κόσμο και παρασύρθηκε σε έκλητη ζωή. Γρήγορα όμως, αηδίασε την αμαρτία και μετανοημένη ειλικρινά για το κατάντημά της, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρουμε όμως γιατί. Ο Θεός δεν επέτρεψε να πατήσει το πόδι της μέσα στον Παρθενώνα. Μόλις έφτασε στην εξώθυρα, έπεσε κάτω νεκρή. Το γεγονός έκανε μεγάλη εντύπωση στις μοναχές και στους πατέρας που ασκήτευαν εκεί γύρω. Όλοι αμφέβαλαν για τη σωτηρία της. Ένας Άγιος Ερημίτης όμως, που έμενε σε μια σπηλιά στην κορυφή του βουνού, διηγήθηκε αργότερα το όραμα που είδε καθώς προσευχόταν, τη στιγμή ακριβώς που η μετανοημένη μοναχή έπεσε νεκρή. Άγγελοι από τον ουρανό κατέβαιναν να παραλάβουν την ψυχή της, αλλά και πλήθος πονηρά πνεύματα μαζεύονταν από παντού για να την αρπάξουν. Τότε έγινε μεγάλη φιλονική ανάμεσα στα αγαθά και στα πονηρά πνεύματα. Οι δαίμονες απαιτούσαν την ταλέπορη ψυχή που τόσον καιρό δούλευε στην αμαρτία. Οι Άγιοι Άγγελοι βεβαίωναν πως είχε μεταμεληθεί και γι' αυτό ήταν άξια σωτηρίας. «Πού είναι η μετανοιά της?» αντιλογούσαν τα πονηρά πνεύματα, αφού ούτε να μπει στο μοναστήρι της πρόλαβε. Και τη βρήκε ο θάνατος έξω από την πόρτα. Αφού του είδε ο Πανάγαθος Θεός τη θέλησή της να κλείνει στη διόρθωση, δέχτηκε τη μετάνοιά της, αποκρίθηκαν οι άγγελοι. Η ψυχή είναι κυρία της θελήσεώς της, της δε ζωής και του θανάτου, ο πάντων δημιουργός και κυρίαρχος Θεός. Έτσι οι δαίμονες έφυγαν νικημένοι, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι με χαρά οδήγησαν την ψυχή στα ουράνια.

συλλογίσω ότι τρία πράγματα πρέπει να συνδράμουν για να κάνουν τίμιο ένα δώρο. Το μεγαλείο του δώρου, η αγάπη εκείνου που το χαρίζει και η ωφέλεια εκείνου που το παίρνει. Και τα τρία αυτά βρίσκονται θαυμάσια στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σκέψου το μεγαλείο του δώρου. Πράγματι, μεγάλα πράγματα μας χάρισε ο Θεός. Μας χάρισε πρώτα τον ίδιο τον εαυτό μας, δημιουργώντας μας εκ του μη όντος εις το είναι κατ' εικόνα του και καθομοίωση. Μας χάρισε αναρρύθμιτα κτίσματα, ουράνια και επίγεια, άειλα και πνευματικά, αλλά και υλικά για τη συντήρησή μας. Δημιούργησε για μας τον ουρανό και την γη και πάντα τα εν αυτής. Το μεγαλύτερο όμως δώρο είναι η ένσαρκος οικονομία του, κατά την οποία ενώθηκε με την ανθρωπότητα ο Θεός Λόγος για να κάνει Θεό κατά χάρη τον άνθρωπο. Έλειπε όμως ένα χάρισμα και αυτό το εχάρισε ο Θεός τον άνθρωπο με την Θεία Ευχαριστία. Με αυτή χαρίζει σε όλους τους ανθρώπους πλούτη και αγαθά, δίδοντας το πανάγιο σώμα του και το τίμιο αίμα του για να θεώνεται η ψυχή του ανθρώπου. Ο Θείος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει: «Λέγεται το μυστήριον τούτο, μετάληψης μεν, ότι δι' αυτής μεταλαμβάνομεν της του Θεού Θεότητος, κοινωνία δε, δια το κοινωνήν ημάς δι' αυτής το Χριστό, και μετέχειν αυτού της αρκώστε και Θεότητος». Και για να πούμε με συντομία, το μυστήριο τούτο είναι εικόνα όλης της ενσάργου οικονομίας και περιέχει την γέννηση και ανατροφή του Κυρίου, τα πάθη και τον θάνατο, την εισάδου κάθοδο, την Ανάσταση, την Ανάληψη, την εκδεξιών καθέδρα και την Δευτέρα Παρουσία. Αυτά αναφέρονται στις Θείες Λειτουργίες Βασιλείου και Χρυσοστόμου. Εκεί αναφέρεται ακόμη η εικόνα των μακαρίων ανθρώπων, που ενούμενοι με τον Χριστό, με την Θεία Ευχαριστία, θα απολαύσουν αιώνια αγαθά, όπως λέγει ο Ιερός Καβάσιλας. Καθότι τότε οι μακάριοι έχουν να είναι ηνωμένοι και προς αλλήλους και προς τον Χριστόν, ως μέλη προς κεφαλήν, ως περκενήν εκ του ενός άρτου και του ενός ποτηρίου μετέχοντες, ηνωμένοι εσύ και αλλήλεις, και το Χριστό, κατά την του Κυρίου ευχήν, ειν αφησήν, όσοι νεν, καθώς ημίν, ένες μεν.

Δεν έμεινε λοιπόν να ζητήσουμε τίποτε άλλο από το λυτρωτή μας, από το να λέμε και εμείς με τον Φίλιππο: «Κύριε, αρκεί ημίν». Και αν θέλαμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από Αυτόν για τη ζωή μας, Αυτός θα μπορούσε να μας απαντήσει ότι «Το μυστήριο αυτό που σας εχάρισα είναι το πλήρωμα όλων των αγαθών και δεν έχω να σας χαρίσω τίποτε περισσότερο. Επειδή σας εχάρισα κάθε αγαθό στον Σύτο και στον Ίνο. Ω χάρισμα ανυπέρβλητο! Ω μεγάλη δωρεά, ασύγκριτη σε όλους τους αιώνες, που δεν μπορούν να την καταλάβουν τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφίμ». Λοιπόν, αγαπητέ, μπροστά σε αυτή την μεγάλη ευεργεσία και δωρεά του Θεού, σύ δεν πρέπει να θυσιάζεσαι για να τον ευχαριστήσεις προσφέροντας ολόκληρο τον εαυτό σου? Θα συνεχίσεις να είσαι αγνώμων στα τόσα πολλά χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός? Και τι θα πουν οι άγγελοι για μια τέτοια ευχαριστία? Τι θα πουν για την αγνωμοσύνη σου οι Άγιοι του ουρανού, οι οποίοι γνωρίζουν την μεγάλη αγάπη του Θεού? Να ντραπείς λοιπόν για την αγνωμοσύνη που έδειξες σε ένα μυστήριο που ονομάζεται ευχαριστία. Όχι μόνο γιατί ο Κύριος μας το παρέδωσε, ευχαριστήσας όπως είναι γραμμένο, λαβών των άρτων και ευχαριστήσας, και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας, αλλά και γιατί μας παρακινεί να ευχαριστούμε τον Θεό για τις πολλές ευεργεσίες και χάριτες που μας δίνει με το μυστήριο αυτό. Σκέψου ότι ανάλογα με τις ευεργεσίες θα είναι και οι τιμωρίες, εάν δεν τις χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερες είναι οι ευεργεσίες που παίρνεις από τον Θεό, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι τιμωρίες που θα λάβεις, εάν δεν τις μεταχειριστείς ανάλογα. Δώσε λοιπόν υπόσχεση στον Κύριο ότι θα δώσεις σε Αυτόν ολόκληρο τον εαυτό σου, όπως και Αυτός δίδει το παν για σένα. Ευχαρίστησέ Τον για ένα τόσο μεγάλο και υπερβολικό δώρο και παρεκάλεσέ Τον μέσα στις τόσες ευεργεσίες να σου χαρίσει και άλλη μία ακόμη, δηλαδή καινούργιο πνεύμα και καινούργια καρδιά, για να υπολογίζεις όπως πρέπει τις ευεργεσίες του Θεού και ανάλογα να Τον ευχαριστείς. Συλλογήσου, αγαπητέ, την αγάπη που σου δείχνει ο Θεός με το δώρο της Θείας Κοινωνίας. Η αγάπη του Θεού με το μυστήριο τούτο εγγίζει την άκρα τελειότητα, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Αγαπήσας τους ιδίους, τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς». Και όπως η θερμότης του καμινιού γνωρίζεται από τις φλόγες που βγαίνουν έξω, έτσι και η αγάπη του Θεού γνωρίζεται από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Εσύ αγαπητέ, πώς ανταποκρίνεσαι στην αγάπη αυτή του Θεού? Ένας Θεός που να επιθυμεί να ενωθεί με την ταλέπορη ψυχή σου και εσύ να επιθυμείς τόσο λίγο να ενωθείς με το υπέρτατο αγαθό. Ένας Θεός να δείχνει τόση θερμότητα και ένας σπηλός να δείχνει τόση ψυχρότητα. Ένας Θεός να καταδέχεται να ζητά να κατοικήσει μέσα σου για να σε φωτίσει και να αγιάσει, και εσύ το αχάριστο κτίσμα να κλείνεις την πόρτα και να μην θέλεις να τον βάλεις μέσα και μοιάζεις με την αχαριστία σου σαν τους Εβραίους που ζητούσαν τα πράσα και τα σκόρδα της Αιγύπτου, δηλαδή τις αρκικές ειδονές. Και τι άλλο πια μπορεί να κάνει ο Θεός για να νικήσει τη σκληρότητά σου και την απανθρωπιά σου? Γι' αυτό ομολόγησε την αχαρακτήριστη στάση σου μπροστά στην μεγαλειότητα του Θεού. Αφιερώσου ολόκληρο στον Θεό με το μυστήριο τούτο, μεταλαμβάνοντας από αγάπη και με αγάπη εκείνον, τον ηγαπημένον Ιησούν, ο οποίος από την μεγάλη του αγάπη διέταξε για την δική σου αγάπη τέτοιο αγαπητό μυστήριο, για να γίνει ανάμεσα στον αγαπώντα Θεό και στον αγαπημένο εσένα η τόσο αγαπητική και ουράνια ένωση. Και από τώρα και στο εξής, ξύπνησε αδελφέ, και κάνε τον εαυτό σου να φοβηθεί με φρίκη και τρομάρα κάθε μολυσμό της αμαρτίας. Λέγε στον εαυτό σου, εγώ τώρα έγινα κατοικητήριο του Θεού με τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, και πώς μπορώ να γίνω κατοικητήριο της αμαρτίας? Εγώ ενώθηκα με τον Θεό, και πώς θα κάνω τα μέλη μου μέλη πόρνης? Άρα σουν τα μέλη Χριστού πίσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Τέλος πάντων, παρεκάλεσε τον Κύριο τον οποίον πιστεύεις και αγαπάς να σου δώσει αγάπη αντί αγάπης, έρωτα αντί έρωτος, θερμότητα αντί θερμότητος. Όπως ο Θεός θυσιάζεται στην Αγία Τράπεζα για την αγάπη σου, και εσύ για την αγάπη Του είσαι υποχρεωμένος να προσφέρεις τα φρονήματά σου και τα θελήματά σου, όπως είναι γραμμένο. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Θυσία είναι οι ελεημοσύνες και

0: για να φανερώσει ότι αυτό κάνει κοινά στην ψυχή μας όλα τα αγαθά και προπαντός την Βασιλεία του Χριστού. Γι' αυτό ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέγει «Κοινωνία κέκλειται ή των θείων μυστηρίων μετάληψης, δια το την προς Χριστόν ημίν χαρίζεσθε ένωσιν και κοινωνούς ημάς της αυτού ποιήν Βασιλείας». Ο θεολόγος Γρηγόριος λέγει «Το ιερότατον σώμα του Χριστού τας νόσους ιάται, την Αγίαν διαφυλάται, τους ασθενείς ενισχύει. Δια τούτο γινόμεθα πραότεροι προς διόρθωσιν, προς τους πόνους μακροθυμότεροι, θερμότεροι προς αγάπην». Με τη Θεία Μετάληψη τέλος, ο Χριστός αφήνει μέσα μας το σπέρμα της Αθανασίας, όπως είδε ο ίδιος. «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον. Καγώ, αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα».
1: Τα λόγια της ερήμου.

0: κοινωνία της ερήμου, στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Ένας αόρατος πόλεμος με χειραγωγό τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του Αγιορείτου μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός. Θαύματα εν ζωή. Μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και ο άνθρωπος γινόταν καλά ή, αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί τρεις μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια, πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά, παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από την Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό? Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες? Και του λέω, τι? Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε. Έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω? Ξέρεις τι θα κάνω? Θα κάνω προσευχή να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον Παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον Παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλη να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζε και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα την φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το καντιλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα καντήλια όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

κάποιο πνευματικό παιδί του παππούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξω με και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε πέντε μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε, στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά,

Μια άλλη φορά ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιόπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο. Ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε τον λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα αισθανόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του.

κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στο λεπροκομείο, ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλι να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

Ένας ιερεύς έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου Άγια Λείψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό, είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα Άγια Λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν».

Ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους

Γεννήθηκε με το Κοράνι, πέθανε με τον Σταυρό. Τετρακόσια χρόνια έμεινε σκλαβωμένη η Ελλάδα. Για άλλους λαούς ένα τέτοιο γεγονός θα είχε σημάνει και το τέρμα ίσως της εθνικής του ζωής. Όμως αυτό δεν συνέβη με το ελληνικό έθνος, διότι το ελληνικό έθνος ουδέποτε δουλώθη και ουδέποτε υπέκυψε. Όλα τα χρόνια της δουλείας οι δούλοι ήσαν ελεύθεροι. Κάτι περισσότερο, καθώς εγκλικοχάραζε του γένους το ξημέρωμα, οι σκλάβοι ήσαν οι αληθινοί αφεντάδες και οι κατακτητές είχαν υποταχθεί στο αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Η ελληνική καρδιά, η ελληνική ψυχή, ο ελληνικός νους εμεγαλούργησαν. Η χριστιανική πίστη των Ελλήνων εθριάμβευσε. Η άγρια προσπάθεια του εξισλαμισμού απέτυχε και τότε συνέβη κάτι το πρωτάκουστο και πρωτοφανές. Τούρκοι αναδεικνύονται νεομάρτυρες. Στο ψηλομέτωπο της Μυτιλίνης ζούσε στις αρχές του 19ου αιώνα ένα τουρκόπουλο που ξεχώριζε ανάμεσα στα άλλα παιδιά για την καλοσύνη του. Κάποια ημέρα μια γειτόνισσα φίλεψε το παιδί ένα ωραίο γλυκό. Σε λίγο όμως το παιδί γύρισε σπίτι του άρρωστο. Έκαιγε από τον πυρετό και βογκούσε όλη τη νύχτα. Τι να πάθε άραγε. Η αιτία διαδόθηκε αστραπιαία σε όλο το χωριό. Το παιδί δηλητηριάστηκε από το γλυκό της γειτόνισσας. Κάτι οι παλιοί τσακωμοί με το σπίτι του παιδιού την έσπρωξαν να εκδικηθεί με το βάρβαρο αυτό τρόπο. Το τουρκόπουλο, παλικάρι 15 ετών, πάλεψε ημέρες με το θάνατο και όταν πια γλίτωσε από τη δηλητηρίαση ήρθε η ευλογία που το βάστηξε για μήνες στο κρεβάτι. Οι γονείς του πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να το γλιτώσουν. Κουβάλισαν τους καλύτερους γιατρούς από τη χώρα, πήραν τα ακριβότερα φάρμακα, αλλά ο γιώκας τους δεν έλεγε να πάρει το καλύτερο. Η μάνα έκλαιγε απελπισμένη και απαρηγόρητη νύχτα μέρα ζητώντας λίγη στοργή και αγάπη. Τότε ακριβώς μια χριστιανή γειτόνισσα στάθηκε δίπλα στο κρεβατάκι του άρρωστου παιδιού. Παρηγόρησε και ενίσχυσε την πτωχή μητέρα. Περιποιήθηκε το τουρκόπουλο σαν παιδί της. Τι με αυτό. Όταν υπάρχει μες στην καρδιά η αγάπη, κάθε φραγμός και εμπόδιο υποχωρεί. Τότε ο φτωχός γίνεται αδελφός, ο ξενιτεμένος ποιτικός, ο θρήνος της μάνας θρήνος μας και του ορφανού το κλάμα κλάμα μας. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Εκείνος που έχει την αγάπη είναι ο μεγαλόψυχος, γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος, γράφει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Αυτή η αγάπη κάνει θαύματα. Μυριάδες ειδωλολατρών επίστεψαν βλέποντας την αγάπη των πρώτων χριστιανών και προς τους εχθρούς τους ακόμα. Η Τούρκισσα μάνα δόξασε το Θεό των χριστιανών, παίρνοντας ύστερα από λίγο καιρό στα χέρια το γιατρεμένο γιο της. Το τουρκόπουλο ένιωσε για πρώτη φορά στην καρδιά του να μιλάει ο Χριστός, ακούγοντας τις απλές προσευχές της χριστιανής μάνας. Η στοργή της ήταν η πρώτη σπίθα που έπεφτε μέσα στην άδολη καρδιά του και η σπίθα σε λίγο καιρό έγινε φωτιά. Όταν λοιπόν το τουρκόπουλο βρέθηκε στη Σμύρνη και είπε σε ένα πνευματικό την απόφασή του να γίνει χριστιανός, ο συνετός γέροντας τον συμβούλεψε να ταξιδέψει στο Άγιον Όρος. Ο νεαρός Τούρκος ύστερα από μεγάλο ταξίδι πάτησε τα ιερά του Άθο χώματα. Πρωτοστάθηκε στη Μονή του Αγίου Παύλου και κατόπιν πήγε στη Μονή του Αγίου Αθανασίου. Από εκεί πεζοπορώντας έφτασε στη Μονή των Ιβύρων και σε λίγες ημέρες τον παρουσίασαν στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο που τότε ήταν εξόριστος εκεί. Ο Πατριάρχης, ο κατόπιν εθνομάρτης και στην εξορία του, σαν άλλος Ιωάννης Χρυσόστομος, εμψύχωνε με τα λόγια του, καθοδηγούσε με τις επιστολές του, διεύθυνε με τις σοφές συμβουλές του. Τα λόγια που είπε στον νεαρό Τούρκο μας παρουσιάζουν όλο το μεγαλείο της ψυχής του και όλο το βάθος της ταπεινής του καρδιάς. «Τι προσήλθες προς ημάς τους καταφρονημένους, ο νεανία», του είπε.

Τι ζητείς από εμάς, μη δεν έχοντας, καθώς μας βλέπεις? Εμείς δεν είμαστε ταπεινότεροι από όλα τα έθνη? Και μάλιστα εσείς όπου έχετε το βασίλειον και την δόξαν και πάσαν την του κόσμου απόλευσιν, ελθέει στον εαυτόν σου. Ο νέος όσο μίλαγε ο Πατριάρχης ακίνητος και μερικμένο κάτω το κεφάλι έκλαιγε συνεχώς. Ο εθνομάρτης του έριξε τότε μια ματιά γεμάτη καλοσύνη. Κατάλαβε ότι η πρόθεσή του ήταν ειλικρινής και σταθερά. Τον πλησίασε και σαν στοργικός πατέρας στάθηκε στο πλευρό του. Με λόγια θερμά γεμάτα αγάπη του μίλησε για το ύψος της χριστιανικής θρησκείας, για τον αληθινό Θεό και για τον Ιησού Χριστό,

Η πύρινη διδαχή και η πατρική στοργή του Γρηγορίου δυνάμωσε τη φλόγα της πίστεως του νεαρού κατηχουμένου. Λίγη ώρα αργότερα ασπάζεται το σεπτό χέρι του Πατριάρχη και γυρίζει πίσω στο μοναστήρι. Είναι όλος συλλογή. Τα λόγια που άκουσε του έχουν κάνει βαθιά εντύπωση. Πασχίζει να κάνει πράξη κάθε συμβουλή του γέροντα. Μελετάει και προσεύχεται θερμά στον Κύριο να τον αξιώσει να δεχτεί το Άγιο Βάπτισμα. Οι ώρες του φαίνονται μήνες και οι μέρες χρόνια, καθώς περιμένει της χάριτος την Άγια ώρα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ακούγεται δυνατή και πεντακάθαρη η φωνή του ιερέως. Το Τουρκόπουλο γίνεται Χριστιανόπουλο. Οι άγγελοι γιορτάζουν, οι χριστιανοί σφίγγουν στην αγκαλιά τους το νέο τους αδελφό. Το όνομα που του δίνουν είναι ένα ιερό σύμβολο. Θυμίζεις όλους τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα που γεννήθηκε ειδωλολάτρης και αναγεννήθηκε στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος. Έτσι τώρα και ο νέος Κωνσταντίνος. «Γεννήθηκα», διαλαλεί σε όλους, «δίπλα στο Κοράνι, ξαναγεννήθηκα στην ιερή κολυμβήθρα». Και θα μπορούσε να ψάλει. «Ω, την ημέρα την τρανή και την αξέχαστη ώρα που με στόλισε ο Θεός με τέτοια ουράνια δώρα, κι όλο πια φεγκοβολά στο μέτωπο το στέμα και στις φλέβες μου κυλά το ευγενικότερο του Χριστού αίμα». Και το ευγενικό αυτό αίμα θέλει να το δώσει σπονδύ στο βωμό της καινούργιας του πίστης. Αυτό προσεύχεται και ζητάει από τον Θεό την ώρα που βαθιά συγκινημένος ασπάζεται για πρώτη φορά ιερά λείψανα ιερομαρτύρων που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Ύστερα από καιρό φτάνει στο Αϊβαλί και ρίχνεται στη δουλειά. Μιαν ημέρα όμως ένας Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον σέρνει αμέσως στον Αγά. Ο Κωνσταντίνος με παρεσία και τόλμη ομολογεί την αληθινή πίστη. «Τούρκος ήμουνα όπως και εσείς», τους λέει, «αλλά επειδή εφωτίστηκα από τον Θεό και πληροφορήθηκα ότι είναι ψεύτικη η πίστη των αγαρινών και ότι η μόνη πίστη των χριστιανών είναι η αληθινή, γι' αυτό έγινα χριστιανός». Ο Αγάς θυμώνει και διατάσσει φυλακή και βασανιστήρια. Ανάμεσα στα πιο σκληρά βασανιστήρια που υποφέρει ο νεαρός Κωνσταντίνος είναι η τρομερή σιδερένια σκούφια. Πυρακτωμένη, σφίγγεται γύρω στα μηνύγκια έως ότου πυρώσει τα κόκαλα του μετόπου και πετάξει έξω τα μάτια. Φρικτή πόνη, ανατριχιαστικές στιγμές. Δεύτερη δίκη. Η αίθουσα του δικαστηρίου είναι γεμάτη. Αγάδες και πρόκριτοι κάθονται στις έδρες. Ώρες πολλές βασανίζονται να σβήσουν το φως από την καρδιά του Κωνσταντίνου. Όμως μάταιος ο κόπος. Ο αλυσοδεμένος μάρτης δεν μιλάει. Μόνο ζητάει να του βγάλουν τις αλυσίδες για να τους πει ποιος είναι. Και τότε άφοβα αλλά και με βλάβη αργά-αργά, το παιδί που γεννήθηκε με το Κοράνι κάνει το σημείο του σταυρού. «Είδετε ποιος είμαι? Μη πλέον θαρείτε εις εμέ να αλλάξω γνώμη και να συγκοινωνήσω με τεσάς», τους φωνάζει δυνατά. Το σημείο του σταυρού στο δικαστήριο, στη μέση ενός μανιασμένου πλήθους, δεν είναι μικρή τόλμη. Τι λέτε? Τι θα λέει ο νεομάρτης Κωνσταντίνος όταν εμείς, γεννημένα χριστιανόπουλα, ντρεπόμεθα καμιά φορά να κάνουμε το σημείο του σταυρού, όταν είναι μπροστά κι άλλος κόσμος ή όταν περνάμε έξω από κάποια εκκλησιά? Ο Αγάς των Μοσχονησίων, όταν είδε την τόλμη του Τούρκου νεομάρτυρος, πετάγεται από τη θέση του και ορμάει πάνω του. Βγάζει το μαχαίρι του και τον χτυπάει δύο φορές στο στήθος. Οι δύο μαχαιριές του σχηματίζουν έναν αιμάτινο σταυρό, εκεί που πριν έκανε το σημείο του σταυρού. Από το δικαστήριο τον οδηγούν στη φυλακή των Κιδωνιών και από εκεί στη φυλακή της Κωνσταντινουπόλεως. Η πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου υποδέχεται τώρα τον νεομάρτυρα Κωνσταντίνο. Οι χριστιανοί της πόλεως, όπως και προηγουμένως του Αϊβαλιού, βρίσκονται στο πλευρό του νεαρού ομολογητού. Πολλοί τον επισκέπτονται στη φυλακή και τον ενθαρρύνουν. Ο Σεβάσμιος Πατριάρχης Γρηγόριος, που μόλις είχε γυρίσει από την εξορία, παρακαλεί το Θεό για τον νεαρό χριστιανό. Ο Κύριος ακούει τις δεήσεις του εθνομάρτυρος Πατριάρχου και δίνει δύναμη στον νεαρό ομολογητή. «Ω, ηγεμόν», βροντοφωνεί ο Κωνσταντίνος μέσα στο τουρκικό δικαστήριο, «αν εγνώριζες το συμφέρον σου, θα γινώσουν και εσύ χριστιανός». Αυτές ήσαν οι τελευταίες του λέξεις.
Το δικαστήριο τον καταδικάζει σε θάνατο και στις 2 Ιουνίου 1819 το σώμα του νεομάρτυρος Κωνσταντίνου κρέμεται στην Αγχώνη, ενώ η ψυχή του φτερουγίζει στον ουρανό δίπλα στον πρώην διώκτη Σάβλο, δίπλα στις ψυχές μυριάδων μαρτύρων που κάποτε υπήρξαν ειδωλολάτρες.

Δύο αδέλφια. Βρισκόμαστε στα τέλη του 1821 στη Σμύρνη. Στο ξακουστό της λιμάνι κάθε τόσο ξεμπαρκάρουν από το Μοριά άντρες γεροδεμένοι και από τη Ρούμελη λεβέντες λιγεροί και από τα νησιά νησιώτες θαλασσοδαρμένοι που μαζί τους φέρνουν τα καλά μαντάτα. Τα μαντάτα λένε πως όλο το Μοριά οι ραγιάδες ξεσηκωθήκανε και χτυπάνε τον Τούρκο στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στην Τριπολιτσά. Λένε ακόμη πως και στη Ρούμελη βροντάει το τουφέκι. Τα ακούνε οι μικρασιάτες και αναγκαλιάζουν. Μαζεύονται στα αρχοντικά και καταστρώνουν τα σχέδιά τους, ενώ οι Τούρκοι μανιασμένοι θέλουν να πνίξουν κάθε κίνηση. Άγριοι γενίτσαροι μπαίνουν κάθε μέρα σε σπίτια και σέρνουν στις φυλακές της Σμύρνης νέους, γέρους, πλούσιους, φτωχούς. Οι φυλακές γεμίζουν και γρήγορα πάλι αδειάζουν για να γεμίσουν τα μνήματα. Μνήματα. Μυριάδες μνήματα μαρτύρων και ηρώων είναι σπαρμένα στη μικρασιατική παραλία. Τάφοι Ελλήνων που διαλαλούν ιστορία αίματος και θριάμβου. Ανάμεσα στους φυλακισμένους του Τσεσμέ, εκεί ήταν οι φυλακές της Σμύρνης το 1821, ήσαν και δύο γενναία Ελληνόπουλα, δύο αδέλφια, ο Ιωάννης 22 ετών και ο Σταμάτης 19. Ο Πασάς ήθελε με κάθε τρόπο να τους κάνει να αλλαξοπιστήσουν. Γι' αυτό έστελνε κάθε τόσο εμπίστους ανθρώπους του στη φυλακή που πιπίλιζαν το μυαλό των δύο αδελφών με μύριες υποσχέσεις και άλλες τόσες απειλές. Μάται όμως, οι δύο νέοι έμεναν σταθεροί και μετακίνητοι, βράχοι πίστεως και αγάπης. Σε λίγες ημέρες φτάνει η τελευταία βραδιά της ζωής τους. Οι δύο αδελφοί Γαλήνοι, Ειρηνικοί, συζητούν μεταξύ τους. «Αδελφέ μου», λέει ο ένας τον άλλο, «μαζί περάσαμε τα ήσυχα παιδικά μας χρόνια, μαζί ζήσαμε στη φυλακή, μαζί ας βαδίσουμε και προς τον ουρανό». Και προς τους άλλους συγκαταδίκους έλεγαν, «αύριο αδέλφια θα πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό μας». Τα υγρά κελιά της φυλακής από ώρα τώρα έχουν βυθιστεί σε πυκνό σκοτάδι. Ένα φτωχό λιχνάρι μόνο τρεμοσβήνει στον τοίχο. Σε μια γωνιά τα δύο αδέλφια φαίνονται απορροφημένα από βαθιές σκέψεις και κάπου κάπου κάτι γράφουν. Είναι η εξομολόγησή τους. Μαζί με την εξομολόγησή τους στέλνουν και ένα μικρό σημείωμα στο Μητροπολίτη και ζητούν να κοινωνήσουν. Η απάντηση δεν αργεί να έρθει. Τους παραγγέλει να ετοιμαστούν με θερμή προσευχή για να κοινωνήσουν τα ξημερώματα. Μια-μια διαβαίνουν αργά οι ώρες. Περασμένα μεσάνυχτα πια, στη φυλακή του Τσεσμέ βασιλεύει ειρήνη. Γιατί όχι και χαρά. Οι πέτρινοι τείχοι της φυλακής αντιχούν από τα ψάλματα των δύο αδελφών. Με τη γλυκιά μελωδική φωνή τους, τα δυο Ελληνόπουλα, ο Ιωάννης και ο Σταμάτης, παρακαλούν τη μητέρα του Χριστού, τη γλυκιά μας Παναγία Μαρία, να τους χαρίσει θάρρος και δύναμη. Γενναία της Ελλάδος παιδιά, ατρόμητοι νεομάρτυρες του Χριστού, δεν είστε οι μόνοι δεσμότε οι μνητέ του λυτρωτού. Πριν από σας μυριάδες ηρώων βάδιζαν τον δρόμο του μαρτυρίου με ύμνους και οδές θριάμβου και νίκης. Κατά το μεσονύχτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των θεών εις τη φυλακή των Φιλίππων. Οι φυλακές της Ρώμης και τα υπόγεια του Καπιτολίου αντιχούν ακόμη από τα άσματα των μαρτύρων. Φίλιππι, Ρώμη, Σμύρνη, τρεις χρυσοί κρίκοι της πολύτιμης αλυσίδας του αίματος και του θριάμβου της χριστιανικής αληθείας.

0: ξημερώνει η καινούρια ημέρα. Η πόρτα της φυλακής θρίζει. Κάποιος μπαίνει στο κερί του σταμάτη και του Ιωάννη περπατώντας τις μύτες των ποδιών. Εκεί μέσα είναι ακόμη σκοτάδι και μόλις τον διακρίνουν. Στο στήθος του σφίγγει κάτι πολύτιμο. Είναι τα τίμια δώρα. Τα δύο παλικάρια του Χριστού με βαθιά κατάνοιξη πλησιάζουν και κοινωνούν το Άγιο Σώμα και τίμιο αίμα του Κυρίου μας. Την ώρα αυτή που τα δύο αδέλφια παίρνουν το τελευταίο εφόδιο για τον αγώνα τους, μυριάδες ψυχές, μαρτύρων ψυχές, φτερουγίζουν πάνω από τη φυλακή του Τσεσμέ της Σμύρνης. Θεέ μου, τι πλήθος αναρρύθμιτο μαζί τους ήρθε να δειπνήσει και όλους αυτούς το θείο ποτήρι σου τους έχει θρέψει και ποτίσει. Αλήθεια, η Θεία Κοινωνία είναι ποτήριον ζωής και τροφή που αναδεικνύει μάρτυρας και ήρωας. Οι φυλακές της Ρώμης και της Αλεξανδρίας, οι φυλακές της τουρκοκρατουμένης Ελλάδος και της κομμουνιστικής Ρωσίας θα το διαλαλούν σε όλους τους αιώνες. Η Θεία Κοινωνία τον δειλό αναδεικνύει ατρόμητο, τον αδύνατο παντοδύναμο, τον 12χρονο Ταρσίζιο τρανό, σαν τους πιο τρανούς του κόσμου, τους εφήβους και τους νέους ατρόμητους ήρωες. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τα δύο αδέλφια της Μικράς Ασίας. Τα θεία δώρα τους δίνουν δύναμη και θάρρος. Δύο ώρες αργότερα νέος θόρυβος ακούγεται. Οι πόρτες της φυλακής ανοίγουν απότομα. Μερικές άγριες απέσιες μορφές ορμούν μέσα στο κερί των καταδίκων. Είναι το εκτελεστικό απόσπασμα. Τους δένουν και τους τραβούν έξω. Οι δύο νέοι αποχαιρετούν τους συγκαταδίκους των και τους ζητούν να προσεύχονται για αυτούς. «Αδέλφια μας», τους λένε, «εμείς σε λίγο τελειώνουμε το ταξίδι της ζωής. Σας παρακαλούμε να δεηθείτε κι εσείς εις τον Κύριό μας να μας χαρίσει δύναμη». Σε λίγο το απόσπασμα με τους αλυσοδεμένους καταδίκους φτάνει κάτω από το σεράγι που κάθεται ο Πασάς. Τους γίνονται νέες προτάσεις για να αλλαξοπιστήσουν. Αλλά οι δύο νεομάρτυρες δίνουν την υπέροχη απάντηση. «Χριστιανοί είμεθα, χριστιανοί γεννηθήκαμε και χριστιανοί θα πεθάνουμε. Εμείς την πίστη μας δεν την αρνούμεθα ποτέ». Ο Πασάς καταλαβαίνει ότι κάθε συζήτηση είναι περιττή. Γι' αυτό τους παραδίνει ξανά στο απόσπασμα. Με γύμνα σπαθιά οι στρατιώτες τους σέρνουν έξω από το κάστρο της πόλεως. Ο Ιωάννης και ο Σταμάτης βαδίζουν γαλήνη το δρόμο του μαρτυρίου. Μόνο κάπου κάπου λίγα λόγια ανταλλάσσουν μεταξύ τους. «Αδελφέ μου, για τον Χριστό πηγαίνουμε να πεθάνουμε», λέει ο ένας τον άλλο. Μερικές στιγμές αργότερα, δύο βάρβαρα σπαθιά στράφουν στον αέρα και δύο νεανικά κορμιά σπαράζουν στη γη. Δύο παρθενικές ψυχές φτερουγίζουν στα ουράνια. Φτερουγίζουν κοντά στους άλλους νεαρούς μάρτυρες της τουρκοκρατουμένης Ελλάδος. Δίπλα στις μυριάδες των γνωστών και αγνώστων νεομαρτύρων της ελληνικής φυλής, στη στρατιά των ηρώων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο περικείμενο ημίν νέφος μαρτύρων της χριστιανοσύνης. Ατενίζοντας τα πλήθη των ηρώων, μην ξεχνάς ότι πιο τρανή για αυτούς τιμή είναι μία. Να νιώσεις ίσα με το βάθος της καρδιάς, οι μάρτυρες της πίστης τι σημαίνουν και πόσα εσείς αυτούς τους ήρωες χρωστάς και τι από σένα εκείνοι περιμένουν. Ναι, περιμένουν πλάι τους να σταθείς κι εσύ και να χτυπήσεις, αδελφέ, το ψέμα για να στεριώσει η αγάπη εδώ, σε αυτή τη γη. Θέλει ηρώων και μαρτύρων αίμα. Νιώσε το χρέος σου και τράβηξε μπροστά ακλόνητος στην πόρα και στο κρύο. Θα γίνει τότε κι η δική σου η καρδιά του αγνώστου νεομάρτυρα λαμπρό μνημείο. Αμήν.
1: Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.